with you. Λοιπόν, εδώ είμαστε δύο λεπτά μετά, τρία λεπτά μετά τις τρεις. Είπαμε πάντα παρέα μας στο Μπιστρό, εκεί στο ένα πολύ ωραίο χώρο που είναι στη Βεάκη, στο Περιστέρι, Βεάκη και Κνωσού. Σας περιμένει καθημερινά από το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, και τα παιδιά εκεί μας δίνουν ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη να πάτε Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά. Όσοι θέλετε, στείλτε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK. Παρασκευή, ξημερώματα, κάνουμε την κλήρωση. Διαλέγετε ή Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θάνο που έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, μπιλάραμε ένα γήπεδο σήμερα με την Πετρούπολη, με τον Άρη Πετρούπολης, πίκρα, χάσαμε ένα 2 στο 90 από το ΠΑΣ Πύργος. Καλημέρα μπιλάρε πρωταθλητή, πάντα τέτοια και του χρόνου με υγεία εκεί ο Ζάο Μάριο έπρεπε να το γράψει να ξέρενε και τους κόκκινους μια εβδομάδα μετά τους πράσινους. Δεν πειράζει, πάμε έτσι γερά κάθε χρόνο, λέει ο φίλος. Ο Τάκης, καλημέρα πρωταθλητή, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, μόνο ΑΕΚ. Τα φιλαράκια μας από το φούρνο εκεί στο Αγρίνιο, μπιλάρα αναχωρήσαμε για Αγρίνιο, δεν θα ανοίξουμε το κατάστημα σήμερα. Ναι, παιδιά σιγά σιγά στον δρόμο, ελπίζω να ένας από τους δύο να είναι καλά στο τιμόνι και να μην έχετε πιει μπαμπύρες, να οδηγήσει ο ένας από τους δύο. Καλό δρόμο να έχετε και ο φούρνος αύριο. Περιμένει, δεν πειράζει, να μου φάνε ψωμί μια μέρα και στο Αγρίνιο. Είχαμε πανηγύρια, πες, στους πελάτες.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλώς τον Αλέξανδρο.
2: Πάει ακόμα ένα πρωτάθλημα, μια χρονιά τελείωσε ακόμα.
0: Πάει, του χρόνου πάλι. Χρόνια, καλό καλοκαίρι.
2: Για πες μου, ποιο είναι το πρώτο πρωτάθλημα το οποίο θυμάσαι εσύ, καλά.
0: Ποιο?
2: Είναι το πρώτο σου πρωτάθλημα το οποίο θυμάσαι.
0: Θυμάμαι το πρώτο πρωτάθλημα, εγώ θυμάμαι το πρώτο μάτς που είχα έρθει στο γήπεδο, με την Ίντερ, στο ΆΚΑ.
2: Με την Ίντερ,
0: Ναι.
2: Α, τόσο αργά πήγες.
0: Ήμουν καλά μάτα εμένα, ήρθα παιδάκι, 16 χρονών ήρθα.
2: Ναι, σωστό. Εγώ θυμάμαι το πρώτο, εντάξει είμαι πολύ μικρός, το 76-77 τότε, αλλά ναι, αλλά όπως έχουν γίνει τα play-off, θα πεις για ανταγωνισμό μεγάλο, αλλά
0: τώρα, πάντα... Τώρα τελευταία χρόνια έχει ανταγωνισμό έτσι πως έχουν γίνει μεστε...
2: Αλλά εμένα μας πιο πολύ βασίλει ήταν δύο γύρι, 16 ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι που έχουμε μάθει από παιδιά.
2: Ναι.
0: Ο πρώτος πρώτος, ο δεύτερος δεύτερος, γιατί είναι για αδικία ο πρώτος να χάνει το πρωτάθλημα.
2: Μπράβο. Αλλά είναι τα κανάλια τα οποία θέλουν.
0: Αλλά όμως έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Δηλαδή βλέπεις ότι γεμίζει τα γήπεδα.
2: Ναι.
0: Ειδικά με το με τις τέσσερις ομάδες είναι πιο συναρπαστικό.
2: Σίγουρα.
0: Και φαντάζομαι να ήταν και Παναθηναϊκός με κοντά και να έχει Παναθηναϊκός και λόγους να χτυπήσει και αυτός παιχνίδια, να χτυπήσει. Να ήταν κοντά στο πρωτάθλημα και αυτό.
2: Πάντα μια ομάδα θα είναι πίσω.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν είναι πάντα γιατί. Μπορεί να ήταν 5 βαθμούς 6 και να έχει ελπίδες. Ένα βαθμό καθένα διαφορά.
2: Θυμάσαι Ιάκ πάρα πολύ. Ας πούμε ο Παναθηναϊκός δεν είναι. Ο μάλλον Ιάκ έγινε στο playoff και ήταν τελευταία.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν όλη τη χρονιά χάλια. Η Ιάκ πέρυσι έγινε στα playoff. Την πήρε κάτω βόλτα.
2: Και τώρα ουσιαστικά τι μένει. Να δούμε τώρα η τελική των τριών Ευρωπαϊκών κυπέλων και το βέβαια και η Ευρωλίγκα.
0: Είναι Ολυμπιακός που έχει τα δύο πόλο.
2: Τα δύο πόλο ακριβώς σαν τρόκινο κόσμο.
0: Λοιπόν, έχει το μπάσκετ γιατί το πόλο το ξεχνάμε. Εντάξει. Μπορεί να είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μεγάλες διοργανώσεις. Όχι, λέω ότι να είναι δημοσιογράφοι γενικότερα. Αλλά είναι μεγάλες διοργανώσεις, δεν πάνε να πει ότι πάνε να πει Ολυμπιακός.
2: Να είναι, γιατί δεν ασχολείται και δεν ξέρω να του πει ποιες είναι ομάδες, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, οκ, με να τα λέμε. Παίζουν δύο ομάδες, δύο κορίτσια και άντρες του Ολυμπιακού, δεν έχει σημασία, σε έναν τελικό. Πόλο είναι. Εντάξει, δεν έχουμε και αντιπαλότητα στο πόλο, α πούμε, εντάξει, είπαμε.
2: Και παραλίγμα πάει και βουλιαγμένη.
0: Παραλίγμα πάει και βουλιαγμένη, ναι. Και το τελικό το Final Four στο την Παρασκευή που ξεκινάει τα δύο μάτς. Δεν έχουμε τίποτα άλλο και το Μουντιάλ μετά.
2: Καλό το Μουντιάλ, ναι. Αν και φέτος που τον κάνει 48 ομάδες, οι όμιλοι δεν θα έχουν ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, οι όμιλοι που διάβασα από χθες είναι και λίγο κάποιοι όμιλοι που είναι, βλέπεις ομάδες που θα κάνουν περίπατο, φαίνεται. Ναι, δηλαδή θα πάνε πολύ χαλαρά. Κάτι κουρασάω που έχει μέσα, να μου πεις και αυτοί καλά αγώνα να περάσουν. Okay.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά ναι, φαίνονται κάποιοι όμιλοι πολύ εύκολοι για τις μεγάλες ομάδες, τις δυνάμεις.
2: Μία στις τέσσερις χώρες πέραν γιατί είναι 192 χώρες. Δηλαδή το 192 για 448.
0: Ναι, είναι πολλές ομάδες. Είναι πολλές ομάδες, πολλά παιχνίδια. Έχουν περιθώριο και λάθος μια ομάδα, κατάλαβες.
2: Σίγουρα. Γιατί ουσιαστικά μετά όταν αρχίσει τα μία και έξω.
0: Ναι, μετά έχει τα νοκάουτ, ναι.
2: Στους ούλους, εντάξει, μια ομάδα μπορεί να δεύτερη για να περάσουν μετά τον αντίπαλο. Δεν είναι.
0: Εντάξει, θα δούμε. Κάποια έκπληξη θα δούμε φέτος. Όχι με χτέλους, αλλά κάποια ομάδα θα μας κινήσει την περιέργεια για να την παρακολουθούμε. Από ποιου, μόνο που δεν ξέρουμε δηλαδή, από αυτές περάσανε που δεν ξέρουμε, ας πούμε. Ναι. Και ξέρεις να δεις ότι και σε αυτές τις ομάδες, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν παιχτάκια τα οποία είναι λαβράκια. Αλλά τώρα που είναι στο Μουντιάλ, δύσκολα να πάνε σε ελληνικές ομάδες, δύσκολα.
2: Τους έχουν δει μόλις πιο πλούσιοι, είναι το πλέον.
0: Ας πούμε το Κουρασάο δεν μπορεί να μην έχει κάποιους καλούς παίκτες, θα έχει.
2: Ναι, θα έχει. Αλλά θα τους έχουν ήδη, γιατί πλέον βλέπουν παντού μέσω διαδικτύου, τηλεοπτικών δικτύων, αγώνες. Και βλέπουν τους παίχτες. Δεν είναι όπως παλιά που έλεγες άσου μοντέρ θα δω τους χιλιανούς. Έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Και κοίταξε αυτό που λέει τώρα, λες ότι όσο παίζουν θα γίνουν εκπλήξεις. Τώρα και οι ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ θα παίξει μόνο ένα γύρο της και ο Ολυμπιακός, μα παίξει δύο ή τρεις γύρους. Όσο παίζεις, όσο και να είσαι ισχυρός, όσο παίζεις, εύκολα πάνε το λάσο καλοκαίρι. Ένας αποκλεισμός εκεί που το περιμένει.
0: Ναι, γιατί είναι καλοκαίρι, ο Άρης δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, είναι, εκεί μπορεί να γίνει και έκπληξη. Να αποκλειστείς για μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερα. Από σένα απλά δεν είσαι έτοιμος.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ολυμπιακός, ας πούμε τώρα, νομίζω ξεκινάει τον Ιούνιο.
2: Προετοιμασία εννοείται.
0: Προετοιμασία του.
2: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θα μάθει βέβαια τώρα την άλλη. Είναι αυτό που θα μάθει αν θα παίξει τρίτο γύρο.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Για να ξεκινήσει πιο αργά. Άρα, ναι. Άρα ο Ολυμπιακός, ξέροντας ότι πότε θα παίξει, πρέπει να ξεκινήσει όχι προετοιμασία μόνο, να ξεκινήσει κινήσεις μεταγραφικές. Να πρέπει να πει στη διαδικασία από την άλλη εβδομάδα, α πούμε, εντάξει, οκ, okay, θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα, ξεκουραστούν για αυτά όλοι του και να ξεκινήσει διαδικασίες μεταγραφών. Γιατί δεν μπορεί να του πάρει και τελευταία στιγμή. Έτσι δεν είναι.
2: Μα και δεν πρέπει, για μένα ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να φύγουν οι καλοί παίκτες, αυτοί οι πολύ καλοί και ειδικώς οι Έλληνες. Δεν πρέπει να φύγουν. Τώρα αυτά που λένε κάποιοι, αν έρθει μια καλή πρόταση, ωραία, εγώ σου λέω πες ότι έρθει μια πολύ καλή πρόταση. Μετά θα πρέπει να κάνεις αντικατάσταση του ίδιου παίκτη. Πώς θα δει.
0: Εντάξει, τον Ολυμπιακό τώρα, παιδί μου, ποιοι μπορούν να φύγουν. Ας πούμε, να φύγουν, να φύγει ο Ποντένσε, ο οποίος είναι.
2: Ζολάκης, ρε, καλά, ο Ποντένσε δανεικός είναι.
0: Ποιος. Αυτό λέω, ο Ποντένσε θα φύγει, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα δώσει τα 5,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα δώσει.
2: Πρέπει, γιατί θα βρει ο Ολυμπιακός να παίχνει αντάξιό του, ξέρει την ομάδα, είναι βεβαιωμένη λύση με τα διαχρήματα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, μπορεί να μην βρει αυτό που λες, γιατί μπορεί και να βρει βέβαια να ψάξει. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα θελήσει να τον κρατήσει. Όταν είδε ένα πρωτάθλημα που δεν το έκανε καλό.
2: Συμφωνώ.
0: Να μου πει πέρα τραυματισμού, δεν έκανε προετοιμασία, το παίρνει το καλοκαίρι στην Σαουδική Αραβία. Οκ, okay, έχει το ελαφρυντικό αυτό που Ποντένσε. Ο Μεντιλίμπαρ θα θέλει να κάνει όμω. Κατάλαβε. Ναι. Είναι και θέμα αυτό. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να σου πει και να δει, ναι, αλλά δεν μου κάνει για τα πλάνα που ετοιμάζω τη νέα χρονιά. Δεν θα δώσει ο Ολυμπιακό 5 εκατομμύρια έτσι για να το κάνει.
2: Όχι, αλλά ο Στρεφέτσα για παράδειγμα είναι πολύ καλό παίκτη.
0: Ποιο?
2: Ο Στρεφέτσα.
0: Ναι.
2: Που το βίλιο έχει κολλήσει 8 εκατομμύρια. Δεν έπιασε.
0: Ναι.
2: Ενώ πονές εξίσου θα έχει. Είναι στην ομάδα, ξέρει την ομάδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Τι θα κάνει ο ροπονητής, γιατί λογικά από αυτόν θα περάσουν τα πάντα.
2: Εννοείται.
0: Δεν νομίζω δηλαδή να πάει πάλι στη λογική ότι σου πήρα δύο παίξα από τη Ρίο Αβέ. Όπως αυτός πήρε και δεν παίξανε ποτέ.
2: Όχι, όχι.
0: Ταράβες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν επιλογές του με τη Λίμπερ αυτοί οι δύο παίκτες. Γιατί αν ήταν επιλογές του, θα του έβαζε να παίξει και λίγο. Το κάθε ροπονητής που παίρνει κάποιους παίκτες, τους βάζει να τους δώσει, να πει ότι παιδιά, εγώ σας έφερα δύο παίκτες, που είναι καλοί.
2: Ναι. Από εκεί πέρα τώρα, λέω, δεν πρέπει να φύγουν οι Έλληνες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, γράφονται διάφορα, είναι Έσε και Πυρόλα. Δεν πρέπει να αυτοί είναι καταρχάς νέοι στην ηλικία. Άρα στον Ολυμπιακό έχουν χρόνια μπροστά τους. Δεν είναι μετά εύκολη αντικατάσταση. Τώρα.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ τώρα με τους παίκτες που λες, που είπες τώρα, άσους Έλληνες. Τους ξένους τώρα είναι και άλλο, θέλει ο ξένος. Αν θέλει να φύγει και τον κρατήσει με το ζόρι, μετά θα είναι ένα παίκτη δυσαρεστημένο.
2: Ναι.
0: Καταλαβες. Αν θέλει να φύγει, ας πούμε, Πυρόλα και να πάει να παίξει στην Ιταλία, εντάξει, δεν μπορεί να του κόψει το δρόμο. Γιατί αν του κόψει το δρόμο και του πήρε σαν αφήνω, μπορεί αυτό να μην του χρόνου να είναι για το κάτω το καβάλα.
2: Υπάρχει αυτό.
0: Είναι, δηλαδή πολλά που παίζουν στους παίκτες στο μυαλό της, πολλά. Ναι. Τώρα θέλει να μείνει, μένει, εντάξει, οκ. Okay. Σου λέει ο Ολυμπιακός, δεν σε πουλάω, τέλος.
2: Να σου δείξω εδώ πέρα, βάλαμε λίγο το μπάσκετ, το έχει το Detroit και Cleveland. Τι γίνεται ο αγώνας.
0: Γιατί τώρα είναι.
2: Ναι, 3 ώρα είναι κανονικά.
0: Για κάτσε να δω ρε φίλε, πέραμε να δω.
2: Έχει ένα αγώνα ιταλικός, την έχει αυτό, ενώ γράφει, λέει ο Χαμερικηρυπά 3 ώρα.
0: Τελείωσε, ξεκίνησε, 3-6. Έχουν παίξει ήδη 1,5-2 λεπτά.
2: Αυτό δεν πάει και το τώρα. Αχ, είναι το 30 λεπτό να δίπλα. Είναι 3-6.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει, παίζουν ήδη.
2: Το βλέπεις, ναι, τώρα είναι το...
0: Το χάζευω, ναι, ναι. 3-6 είναι στα πρώτα 2 λεπτά.
2: Καλά, ναι. Να σου πω κάτι. Εδώ 3-2 δεν είναι σειρά.
0: Εδώ η σειρά είναι... Πίσω λεπτό να το δω. Νομίζω ότι είναι 3-2 η σειρά, νομίζω. Νομίζω 3-2 σειρά.
2: Το άλλο είχα δει βασικά που είχα δει δύο φορές στο Μινεσότα με το Σαν Αντώνιο είχα δει δύο φορές.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό πήγε καλά. Και γενικώς πώς σου φαίνεται σαν για Παρασκευή.
0: Ποιο?
2: Τους δύο μητελικούς για Παρασκευή.
0: Κοίταξε, εγώ είπα και το πρωί, μίλαγα με τα παιδιά το πρωί στην εκπομπή, ότι βλέπω Ολυμπιακό 60-40.
2: Ναι, και εγώ που θες συμφωνώ βασικά.
0: Και στο άλλο 50-50.
2: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει τη Φενέρμπαχτσε, θα έχει πιο δύσκολο έργο με την Βαλένθια παρά με τη Ρεάλ.
2: Συμφωνώ.
0: Όχι ότι θα είναι εύκολο με τη Ρεάλ,
2: όχι,
0: αλλά νομίζω θα δυσκολευτεί πιο πολύ με τη Βαλένθια, γιατί είναι και μια ομάδα η οποία δεν θα έχει και το άγχος. Με το που έφτασε, μόνο μπράβο μπορεί να της πεις. Έτσι έγινε.
2: Ναι. Και μένει και γρήγορη ομάδα, Βασίλη.
0: Και γρήγορη ομάδα και μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό. Που πλάκα-πλάκα τον κέρδισε δύο φορές φέτος.
2: Ναι. Κάτσε, Βασίλη, πού το βλέπεις τον αγώνα. Το βλέπω.
0: Δεν βλέπω τον αγώνα, βλέπω στο ίντερνετ το βλέπω.
2: Κάτι μέσα στον αγώνα τηλεόραση.
0: Δεν έχω βάλει να δω αν το έχει Κοσμοτέ. Λογικά θα το έχει, αλλά δεν το έχω βάλει.
2: Δεν το έχει, ξέρεις τώρα, γιατί λόγω
0: δεν μπορεί. Δεν το έχει. Άρα το βλέπω από το ίντερνετ εγώ. 3-8
2: είναι. Ξέρεις τι, εδώ γράφει στο τέστερ Κοσμοτέ 4 που λέμε, NBA Playoff.
0: Μπορείς να έχουν ένα κανάλι άλλο, το 6 ή ψάξεις το 5.
2: Και δείχνει τώρα, και ακούσαν, δείχνει τώρα αγώνα Ιταλικό, Μιλάνο με...
0: Έχετε κανένα κανάλι, 3, 4, 5, 6, 7, 8, όμως έχει πουθενά αλλού, το έχει πουθενά αλλού.
2: Μου κάνει εντύπωση, γιατί εκεί γράφει τον αγώνα το δείχνει και έχει βάλει ένα αγώνα της Ιταλίας.
0: Μπορείς να έχουν κανένα θέμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Τώρα είναι πάντως 5, 8, στα πρώτα 4 λεπτά ακριβώς, μπροστά το Cleveland.
2: Ναι, δεν το βλέπω καθόλου, δεν ξέρω τι. Ενώ βγάζει τον αγώνα, δείχνει αγώνα Ιταλικού πρωταθλήματος.
0: Ποιος είναι. Οκ, ρε φίλε.
2: Ωραία. Κοίτα
0: να σε καλά, Αλέξανδρε.
2: Να λες την εξέλιξη ναι, να μπορείς.
0: Να σε καλά. Τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veten Sports. Ο Βασίλης, χθες η Ρεάλ έχασε εντός έδρας από την Juventud Badalona. Εντάξει, τώρα και η Φενέρ έχασε. Και η Ρεάλ έχασε. Εντάξει, δεν δίνει και πολύ, πολύ σημασία στα πρωταθλήματά τους. Αυτό δεν λέει ότι είναι deformé η Ρεάλ. Είναι παιχνίδια τα οποία πιθανόν να παίζουν και πολλοί παίκτες, να μην το έχουν και πολύ έτσι αγωνία πάνω το μάτς, γιατί τους ενδιαφέρει η Ευρωλίγκα. Εντάξει, εκεί δεν είναι όπως στην Ελλάδα, παιδιά. Πήγε ο Ολυμπιακός, έκανε περίπατο και 2-0 με τον Κολοσσό. Εντάξει, δεν μπορεί ο Κολοσσό να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Πήγε ο Παναθηναϊκός και στη Μύκονο, εύκολα. Εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί η Μπαρτσελόνα μπορεί να κάνει ζημιά και στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ. Και όχι μόνο τώρα που είναι κοντά στο Final Four Ρεάλ, που θα, μάλλον έχει Final Four, μπορεί να κάνει ζημιά και όταν γίνει Ρεάλ στα καλά τη. Είναι πολύ πιο δυνατές οι ομάδες εκεί. Δεν είναι όπως εδώ που είμαστε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι άλλοι είναι αρκετά κάτω. Σπάνια να χάσουν εκεί και η Μπαρσελόνα χάνει και η Ρεάλ χάνει. Χάνουν όλες οι ομάδες. Η Βαλένθια χάνει. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Βλέπω Πινέδα να χορεύει στα μπουζούκια στον Αργυρό. Χαμός. Όλοι πάνω εκεί χορεύουν οι ξένοι, τώρα τι χορεύουν σαν το Χάτζημαν. Ό,τι κάτσει.

Βλέπω Βάργα, πρώτη μούρη. Καμπουζούκια, Γιώβης τα ίδια. Ηλιόπουλος χοροπηδάει κι αυτός. Πίτα παιδιά, χάτζημα, πολύ μαζεμένη χάτζημα βλέπω εκεί. Όλοι στον ίδιο ρυθμό. Ό,τι βαράει. Αλλά ο Βάργα έχει δώσει ρέστα εκεί. Ποια άλλη είναι, ποια άλλη είναι. Βλέπω βιντεάκι που έχουν ανεβάσει κάποια παιδιά από το μαγαζί. Ναι, είναι κάποιοι φροντιστές, ο Ρώτα, ο Βάργα, ο Γιώβιτς, ο Βίτα με τη σημαία της πατρίδας του, ο Ηλιόπουλος, ο Κασκόλ και διάφοροι άλλοι. Πρέπει να είναι από το team, το προπονητικό, γιατροί, τίποτα άλλο. Ένα πανηγύρι, λογικό είναι, πανηγυρίζουν οι πρωταθλητές, τα μπουζούκια έχουν πάει. Έτσι κάνουν όλες οι ομάδες, πάνε στα μπουζούκια το βράδυ. Τώρα έχουν πάει στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Να, ο Ηλιόπουλος τώρα σηκώνει το κύπελλο και χορεύει. Χοροπηδάκι αυτός. Πώς δεν μπήκε στα μπουζούκια με το εργαλείο. Θοδωρής Βασίλη, το έχει το Prime, το Prime συν η διαδικτυακή πλατφόρμα του που έχει πάρει τα άλλα παιχνίδια του NBA και δεν δείχνει, που δεν δείχνει το η Κοσμοτέ. Α, οκ. Φίλε Άλεξανδρε, αν άκουσες, το έχει πάρει το παιχνίδι το Prime συν πλατφόρμα διαδικτυακή που έχει πάρει τα παιχνίδια που δεν έχει το η Κοσμοτέ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά που έστειλε μηνυματάκι. Στο φίλο μας τον Φωτή. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervet and Fault Sports. Καλημέρα, φίλε Γιάννη Στεφανίδη εκεί με την παρέα στον Κιανό, τον Βαλάδη και τα άλλα παιδιά. Περνάτε καλά εκεί στο Μπουρνάζι. Τώρα ξεκουράζεστε βέβαια. Από αύριο πάλι. Αμπατζάκης, Πεθαράς, πήρε πρωτάθλημα. Αεκόπουλο, Γιώβιτς. Τον λέω εγώ, τον Αντρέα τον λέω Ρέλβας. Ψηλός και ο Αντρέας. Παίζει καλή άμυνα. Και ο Αμπατζάκης, φουλ επίθεση. Πρώτο σκόρερ είναι εκεί στο κατάστημα. Μιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός, πόσους παίκτες, αν ξέρεις, φίλε μου, δεν ξέρω τώρα πόσους παίκτες ο Ολυμπιακός θα πάρει. Λογικά θα κάνει Ολυμπιακό μεταγραφές, θα φύγουν κάποιοι από το ρόστερ που ο Μεντιλίβρα δεν τους υπολογίζει. Θα πάρει παίκτες, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα πόσους, ποιους, θα δούμε παιδιά τις επόμενες μέρες, θα βγουν και ονόματα. Θα δούμε τελικά ο Μεντιλίβρα θα αποφασίσει. Οι υπόλοιποι εκεί που ασχολούνται με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, θα δούμε. Νομίζω ότι θα πάρει όμως αρκετούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Θα κάνει μια αναβάθμιση του ρόστερ. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε. Hold, 25 λεπτά μετά τις 3 πάμε στο τραγουδάκι μας για λιματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports. Ναι, παιδιά, το τραγούδι που έγραψε αυτός ο κύριος που πήρε αγκαλιά ο Ηλιόπουλος, ένα τραγούδι, είναι πολύ δυνατό ζεϊμπέκικο. Και τώρα είναι ένας φίλος ο οποίος, εντάξει, δεν ασχολείται με τη μουσική, μάλλον ασχολείται με τη μουσική αλλά δεν είναι επαγγελματίας. Έκανε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

τώρα στην πίστα έχουμε μεγάλη στιγμή. Νίκολιτς και Ηλιόπουλος τραγουδάνε μαζί. Τώρα οι τραγουδάνε, κανείς δεν ξέρει, δεν μπορώ να έχω ήχο. Πάντως τραγουδάνε από ό,τι βλέπω μαζί. Έχει ένα μικρόφωνο ο Νίκολιτς και από κοντά ο Ηλιόπουλος του κάνει σιγόντο. Γλέντι μεγάλο. Δικαιούνται ούτως ή άλλως. Πήραν ένα πρωτάθλημα, δικαιούνται να το ρίξουν μια μέρα έξω, να πιούν και λίγο παραπάνω. Να, παιδιά, ο Παοκτζής, ο Κώστας. Γιώργο, αν ακούς, γλεντήστε τώρα που είναι νωρίς, λέει, και εσείς και οι Ολυμπιακοί, γιατί έχονται δύσκολες μέρες, μόνο ΠΑΟΚ. Εντάξει, φίλε μου, okay. Δύσκολες μέρες τώρα. Θα γίνουμε, λέει, πιο δυνατοί. Ναι, μπορεί να πάρετε σούπερ μαντολίνι να γίνετε πιο δυνατοί, που έπαιρνε παλιά ο Βουτσάς στην ελληνική ταινία. Προς το παρόν, φίλε Κώστα, που λες για εμάς και τους Ολυμπιακούς, κάτσε και τώρα τρίτος να παίξει άλλη μια χρονιά Champions League, δεν έχει παίξει Europa League, και βλέπουμε. Όταν με το καλό δυναμώσεις θα τα πούμε. Τώρα προς το παρόν μένεις τρίτος, καταϊδρωμένος, και αν είσαι ακόμα τέσσερις αγωνιστικές σε έλεπα για τέταρτο. Τώρα αν θα δυναμώσεις και θα μας κάνεις πλάκα που λες και θα είσαι ο δυνάστης μας, αυτό στα λόγια, φίλε μου, με τα λόγια που λέει, χτίζεις ανόγια και κατόγια. Πράξη μετράνε, και στην πράξη ένα μήνα έπαιξες, έβγαλες αλαζονία, έπαρση, ότι δεν υπάρχει ομάδα να σε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα, και ήρθαν στις φαλιάρες μία πίσω από την άλλη. Και μεγαλύτερη σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Μιλά, το γλεντάτε, μπράβο στην ομάδα σας. Ένα μόνο δεν θα σας πούμε, και του χρόνου, γιατί του χρόνου το θέλουμε εμείς, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ναι, δεν μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί, γιατί έχω εκπομπή, εκεί θα ήμουνα. Αν δεν είχα εκπομπή, εκεί θα ήμουνα, στον Αργυρό, που είναι και φίλος.

0: Μιλάω να μου γράψει στο ψυγείο. Πάω για μπαλαγιάζ και ρεφλέ. Τη γράφω Libertad Asunción Atlético Tucumán Under. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Σωστός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Φίλε, δεν ξέρω τώρα, δεν το ξέρω αν είναι το κατάστημα του Αργυρού είναι ανοιχτό κάθε Κυριακή, εκεί που τραγουδάει ο Αργυρός. Δεν το ξέρω αν είναι ανοιχτό. Εντάξει, πολλές φορές τα μαγαζιά ανοίγουν για τις πρωταθλητές, για τις ομάδες που κάνουν γιορτές. Εντάξει, τα ανοίγουν μια μέρα. Δηλαδή, αν με, ας είπε, ας πούμε, ο τάδε πρόεδρος ότι κοίταξε να δεις, άνοιξε την Κυριακή να έρθουμε να γλεντήσουμε. Ο επιχειρηματίας τι θα κάνει, δεν θα ανοίξει. Κοροϊδό είναι. Θα βγάλει το χρήμα, θα βγάλει μεροκάμα το καλό. Δεν ξέρω όμως άμα είναι ανοιχτά την Κυριακή ή είναι ανοιχτά εκτάκτως για να πάνε παίκτες στη ΣΑΕΚ. Δεν το ξέρω αυτό.
1: 43, Intervet Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξημερώνει η Δευτέρα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Τασούλη, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Η Αναστασία είμαι.
0: Ναι, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Ναι, δεν με πιάνει ύπνος.
0: Δεν πειράζει.
1: Και λέω κάτσε να πάρω. Αλλά παίρνω μία ώρα και...
0: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι σήμερα γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό. Καταρχήν θα πω ότι σας το έχω ξαναπεί. Κάθε φράση σας έχει μέσα και χιούμερ.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, άπαπα. Εγώ τρελαίνομαι. Πώς προλαβαίνετε και βρίσκετε. Αυτό που πρέπει να το απαντήσετε είναι άλλο. Λοιπόν, απλά λέω επειδή δεν έχω ύπνο, γιατί και η ομάδα μου δεν πήγε καλά. Και για τις άλλες ομάδες δεν ασχολούμαι από την αλήθεια, ούτε και στα καλά, ούτε και στα άσχημα. Και θέλω λίγο να πω κάτι για το θέμα. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στο Ρώτα με αυτό που είπε το παιδί. Ένα νέο παιδί να μιλάει έτσι είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Αν είναι πιο μεγάλη μπορεί. Για τους αστυνομικούς που είπατε, να σας θυμίσω, εδώ τώρα σήμερα ήταν και πολλοί κόσμος και υποτίθεται ότι είχαν φοβηθεί μη γίνει χαμός. Το παιδί αυτό που είχε στο... που είναι στην Αθήνα τώρα, στην Ομόνια, απέναντι που είναι στα Εξάρχεια, να το θυμηθώ. Το παιδάκι αυτό το 14χρονο, γιατί το σκότωσε ο αστυνομικός, θυμάστε?
0: Ποιο παιδάκι λέτε?
1: Ένα παιδί, δεν το σκότωσαν, είχε γίνει εκεί συνήθως στα Εξάρχεια, γίνονται κάποια πράγματα με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ένα, ήταν δύο φιλαράκια μου φαίνεται, περνούσαν από έναν δρόμο. Επειδή είχε όμως πολλούς αστυνομικούς, σε κάθε δρόμο είχε και έναν αστυνομικό. Και το παιδάκι αυτό, 14χρονο, αν δεν κάνω λάθος στην ηλικία, γύρισε και είδε δύο αστυνομικούς που ήταν και γέλασε. Και ο αστυνομικός, μπιτ, γιατί λέει τον κορόιδεψε. Και αν θυμάστε, έχουν γίνει ένα σωρό δικαστήρια ακόμα. Και τα δικαστήρια γινόταν στην Πάτρα. Τελικά μπήκε φυλακή, αλλά όλο συνέχεια που ακούω είναι ότι κάνουν ενστάσεις, δεν ξέρω πώς ακριβώς τι κάνουν, για να βγει λέει, γιατί είναι καλός άνθρωπος. Οπότε τι σας κάνει εντύπωση?
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο με αυτό που έγινε σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Αυτό δεν είναι, θέλω να πω πόσο εύκολα για αυτούς που λέτε, πόσο εύκολα υπολογίζουν τη ζωή του άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ναι, εγώ τρελάθηκα. Δηλαδή,
1: μα τώρα τι λέτε?
0: Φώναζε ο κόσμος ότι έχουμε παιδιά σταματήσει και αυτοί δεν καταλαβαίναν τίποτα.
1: Μα εντάξει, τι λέτε τώρα, εγώ το φαντάζομαι. Δεν...
0: Και ό, παιδιά, μιλάμε τώρα και παιδιά 15-16 χρόνων που να τρέξουν. Παιδάκια 3 και 4 χρονών και παππούδες και γιαγιάδες τώρα.
1: Κοιτάξτε, είδα στην τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση δύο γυναίκες που είχαν μωρά και τα είχαν στην αγκαλιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν θέλει πολύ, όπως είπατε, ένας να
0: σαβοπατήσει και να πέσει κάτω.
1: Ένας να σαβοπατήσει, ακριβώς.
0: Μετά θα έχουμε και θα λέμε...
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Έχετε
0: μετά δίκιο. Θα κλαίμε πάνω το χυμένο γάλα.
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι... το έχουν, σου λέει, είμαστε εμείς.
0: Δεν είναι όμως έτσι, εντάξει. Είναι...
1: Το ότι δεν είναι το ξέρουμε, αλλά εκείνοι δεν το ξέρουν. Ή το ξέρουν, αλλά δεν
0: το καταλαβαίνω ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους, όχι με ζώα.
1: Ασφαλώς. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση που χαίρεται ο κόσμος, τι παστερά να το χαλάσεις. Άστε, ας τη χαρά του επάνω, τι θα κάνουν. Θα σκοτωθούνε.
0: Ναι, δεν είχαν και όπλα ο κόσμος. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά. Ο Γιάννης, καλημέρα. Για τον Γρηγορόπουλο, θα λέει η κυρία. Ναι, Βασίλη μου. Ναι, το προσπαθώ να θυμηθώ. Πριν πολλά χρόνια πίσω. Ναι, τον Γρηγορόπουλο είναι. Τότε που τον σκότωσε ο αστυνομικός. Δεν θυμάμαι και το όνομα του αστυνομικού. Καλημέρα, ΑΕΚ. Μόνο από Ταύρο, πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Καλημέρα. Δεν βλέπω εδώ πέρα φίλους αεξίδες, παιδιά. Να μου πεις, σήμερα έγινε απονομή, γιατί βλέπω φίλους αεξίδες που το πρωτάθλημα το πήραμε, παιδιά, το έχουμε πάρει εδώ και μια εβδομάδα. Απλά σήμερα το πανηγυρίσαμε περισσότερο, γιατί κάναμε απονομή. Γι' αυτό το πρωτάθλημα το είχαμε πάρει με τον Παναθηναϊκό. Τότε δεν είχαμε την κούπα στη Φιλαδέλφεια. Γι' αυτό. Απλά σήμερα το νιώσαμε περισσότερο γιατί ήταν απονομή, ήταν στο γήπεδό μας. Ήταν η γιορτή και όλα αυτά. Ο φίλος ο Χριστάρας, καλημέρα Μπιλάρα, Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γιωργάρα μου καλημέρα και σε ένα φίλε, καλή εβδομάδα. Μπιλάρα, ο Ακύλας έπαθε ΠΑΟΚ λέει ο φίλος, για τον Κώστα που έστειλε μήνυμα. Ναι, ο Ακύλας δεν πήγε καλά, το πήγε μόνος του, φάγαμε κουβά λέει. Φίλε Γιάννη που είσαι ΠΑΟΚτζής, εγώ το είπα και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τις επιλογές του. Δεν φταίει κανείς τον ΠΑΟΚ, γιατί η ΣΥΑ δεν νομίζω να τον πήγε κόντρα τον ΠΑΟΚ φέτος. Μια χαρά τον πήγε, με γκαγκάτσι στην προεδρία της ΕΠΟ, μια χαρά. Εντάξει. Αλλάξανε γήπεδο, πήγανε στον Βόλο, όλα καλά του ήρθανε. Απλά έκανε λάθος τις επιλογές του. Όταν επιλέγεις να έχεις 14 παίκτες όλους, δεν μπορείς να πας παρακάτω, δεν μπορείς να αντέξεις. Εθνική παίκτες είναι, δεν είναι μηχανήματα να αλλάσουν μπαταρία και να πέσουν. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση, υπάρχει δεφορμάρισμα. Ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το προέβλεψε. Πήγαινε καλά, ξεκίνησε καλά, πήγε καλά μέχρι το Γενάρη και Φλεβάρη, πήγε καλά. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί να συνεχίσει να παίζει όλη τη χρονιά με 14 παίκτες. Κάτι τραυματισμοί, κάτι τιμωρίες, κάτι ένα, κάτι άλλο. Έμεινε χωρίς παίκτες και είδε τι έπαθε. Φίλε Γιάννη, το πρωτάθλημα δεν είναι ένας μήνας και δύο μήνες, είναι ένας μαραθώνιος. Πρέπει να αντέξεις όλο το μαραθώνιο. Και ο ΠΑΟΚ φάνηκε στο τέλος του μαραθωνίου και στα play-off ήταν κατώτερος των περιστάσεων και ήταν χειρότερος και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Το Ολυμπιακό μου πει χειρότερος κάποιος που δεν έχασε και τον κέρδισε. Οκ, okay, στο τέλος της ημέρας όμως τι μένει. Εκεί είναι το θέμα. Και τη ανακοίνωση φίλε Γιάννη του ΠΑΟΚ αυτό εννοεί. Όταν λέει ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, την επόμενη χρονιά θα έρθουμε πιο δυνατοί. Τι εννοεί? Ότι φέτος κάναμε λάθη. Με εννοεί ότι η ηγετησία μας έσφαξε, μας πέσει βοτιά να μας κάψει το ταβάνι και είναι και ψηλό. Αν μου έρθει με δύναμη το ταβάνι.

Πάντως σήμερα και Παναθηναϊκός παίξανε, λέει ο φίλος εδώ ο Βασίλης, για την ομάδα τους άσχετα που ήταν αδιάφοροι, μπράβο τους, έτσι πρέπει. Εγώ είπα για το Παναθηναϊκό το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός τα καλύτερα του παιχνίδια τα έκανε με την ΑΕΚ. Εκεί που έλεγαν όλοι ότι η ΑΕΚ θα περάσει από τη Λεωφόρο εύκολα, θα κερδίσει την Φιλαδέλφεια εύκολα, γιατί να μην το δώσουν στο Ολυμπιακό το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Και αν δείτε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, την καλύτερη μπάλα την έπαιξε με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Τη δυσκόλεψε πάρα πολύ στη Λεωφόρο, δεν κέρδισε η ΑΕΚ και φέρει σοπαλία, και στην Φιλαδέλφεια της έφυγε η ψυχή μέχρι να βάλει τον κόστο 93 και να κερδίσει με τον Ζωάο Μάριο. Όλες οι ομάδες έπαιξαν για την πάρτη τους. Και ο Ολυμπιακός για την πάρτη του έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Και η ΑΕΚ για την πάρτη της έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήθελε να κερδίσει, παραλίγο να κερδίσει κιόλας το 87 πάλι με τον Ζωάο Μάριο που το έπιασε ο Τσολάκης. Βέβαια ήταν κακή εκτέλεση. Ο Παναθηναϊκός από 2-0 το έκανε 2-2. Και ο ΠΑΟΚ από 0-2 έκανε 2-2. Εκεί ήταν η ταλαιπωρία του ΠΑΟΚ, η μεγάλη.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 17 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο.
1: Είμαι ο φίλος από τον Νέο Κόσμο, ο Νίκος.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Είχαμε μιλήσει πριν κάποιο και ένα μήνα με ένα πορτοφόλι που είχε χάσει ένα παλικάρι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά επειδή δίναμε το μέσο ενημέρωσης, το συνάντησε το παιδί μέσα στο Facebook και όλα πήγανε καλά.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Θέλω να σου πω κάτι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την αεκάρα μας και θα σου θυμίσω κάτι, ένα στίχο του Τζίμι Πανούση που έλεγε «Βούλγαροι, χανούμισες βαζέλες». Δεν είναι τυχαίο και η Βουλγαρία πήρε...
0: Όλο το άθνος προσκυνά λέει «Σόβλακα και φανέλες» έλεγε.
1: Όχι, η Βουλγαρία πήρε την Eurovision και η αεκάρα μας πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, πήρε ωραία η Βουλγάρα πάντως.
1: Ωραία,
0: όμορφη κοπέλα, όμορφη. Και καλή φωνή και ωραίο τραγούδι.
1: Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω στο γήπεδο γιατί δούλευα. Αλλά το απολαμβάνω, βλέπω από τα site.
0: Θα γίνεται. Αυτή η δουλειά θα γίνεται κανένα μήνα τώρα με τα site.
1: Αλλά
0: θα δούμε και άλλα πράγματα που δεν είδαμε. Θα δούμε τα αποδυτήρια, θα δούμε πολλά πράγματα.
1: Αυτό το γεγονός του Βασίλη με τα καπνογόνα δεν το ήξερα ότι έγινε.
0: Ποιο γεγονός?
1: Αυτό που με τα καπνογόνα που πήγαν να μπουν 5-6 άτομα.
0: Ναι, πήγαν εκεί στη θύρα 24 να μπουν 5-6 άτομα και αυτά, γιατί οι αστυνομικοί αντί να πιάσουν τους 5-6 άτομα να τους βγάλουν έξω, να μην τους αφήσουν να μπουν, αρχίσαν να πετάγανε τα κρυγόνα στον κόσμο. Υπάρχουν και βιντεάκια, θα βγουν και άλλα.
1: Τι βιντεάκια. Τέλος πάντων, εμείς να χαιρόμαστε την ομάδα μας, το ποδόσφαιρο. Και όσοι δεν μπορούν, ξύδι.
0: Έτσι όσοι στενοχωριούνται. Να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, και ο φίλος ο Γιώργος λέει μπιλάρα για ο Ολυμπιακός, είμαι ξύδι μπαλτσάμικο, που είναι και πιο ακριβό να πάρει ο Κώστας ο Παοκτζής. Αφήστε τον άνθρωπο τώρα, έχει τη στεναχώρια του, έχει τον πόνο του, άσε να πει τον καημό του. Είπαμε του χρόνου. Πώς το γράφει κιόλας, γαβροχάνουμα. Του χρόνου μην κάνετε όνειρα, λέει, ο ΠΑΟΚ έρχεται δυνατός. Εγώ του είπα, άμα πάρετε και σούπερ μαντολίνι που έπαιρνε και ο Βουτσάς, θα είναι καλύτερα.

0: Καλώ στη φίλη μα τη Χαρά. Νωρί σήμερα. Πού ήσουν το πρωί, Χαρά, και εξαφανίστηκε. Έψανα σε βρει ο κόσμο. Πού γίναγε το πρωί, έστειλε ένα μήνυμα και μετά εξαφανίστηκε. Πήρε ο Καραχάλιο, έψανα σε βρει. Άμα έχει κανένα καλό φαγητό, αν του πει δεν να φά, να τον ταΐσει. Εμεί περιμένουμε και κάκι, να μα φτιάξει κανένα γλυκό, μα κεράσει. Πού χάθηκε το πρωί, εξαφανίστηκε. Παναγιώτη σε ψάχνει για το μενού, σου πήρε τα υλικά. Breath of wind in scattered splinters. Να φτιάξει και ένα μενού καινούργιο εκεί στο μπιστρό να τρώει ο κόσμος. Υπάρχει μια ωραία συνταγή. Φύκια με μπρόκολο μαζί. Πώς έπεσε μπάλα ο γιος χτες και εξαφανίστηκες. Παιδιά, η Χαρά είναι εδώ, επανήλθε. Συνταγές, αν θέλετε, σας λέει. Μην τις φτιάξετε, γιατί εσείς θα χάσετε μετά. Έφυγα και δεν άκουγα εκεί που ήμουν. Πού ήσουν, κύριε Χαρά, σε έπαιγα ένα πηγάδι, σε έπαιγα ένα σπηλιά. Άκου, έφυγες. Τι πάνε να πει έφυγες. Ο λαός σε περιμένει εδώ πέρα. Έτσι κάνουν στο λαό. Φεύγουνε. Σάββατο παίξαμε, λέει ο γιος. Πόσο ήσατε, πόσα φάγατε. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Για να δούμε τώρα, καλημέρα.
1: Βασίλη, πες μου κάτι. Έλα. Το όριο στο Βεράντερ, πόσο το έχουν τώρα στο τίτλο της Κλίβελαντ.
0: Ποιο είπες?
1: Το όριο στο Βεράντερ.
0: Μισό να το. Περίμενα το, γιατί το χάσα γι' αυτό. Περίμενα, το ξέχασα να το δω. Κάτσε να ανοίξει το site να σου πω. Λοιπόν, είναι 26-36 μπροστά το Κλίβελαντ. Έχουν παίξει. Έχουν βάλει 54 πόντους στο πρώτο 12 λεπτό. Το over το έχει 207. 207 πόντους το έχει.
1: Ήταν 53, πώς ήταν το πρώτο το
0: 53 το πρώτο το δεκάλεπτο, και τώρα έχουν βάλει σε περίπου 1,5 λεπτό, έχουν βάλει 9 πόντους.
1: Ναι, πάνε 62. Εντάξει, κοίτα το λίγο μέχρι να...
0: Εντάξει, ναι, το ξέχασα πριν. Εντάξει. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. 3-0 κερδίσαμε. Έπιασε και πέναλτι ο γιος μου. Τι εννοείς πέναλτι έπιασε, μετά τον αγώνα. Του βάλες εσύ πέναλτι, του χσούταρες. Ή το έριξε πάνω του. Ο άλλος ο παίχτης. Δεν την πετυχαίνει ο άλλος, ούτε σταματημένη. Πανηγύρια εσύ, στο γήπεδο πανηγύριζες στο πέναλτι, Γιώκα μου, όπω το παιδί. Ρόμπα. Του είσαι πάρει και τα περάκι μαζί. Ξέρω να κάνεις τέτοια στο παιδί. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γείτονας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από Γαλάτσι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στη Σεφ Χαρά. Ωραίο ακούγεται αυτό το φύκια με μπρόκολο. Ναι, θα είναι πολύ ωραία συνταγή. Είναι για ρευματισμούς, κάνει για πάντα. Πονόδοντο, πονόλεμο. Γελάει. Άρχισε, τα τρελά της. Άρχισε, τρελέγκο, τα τρελά της. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 4, καλημέρα Νικόλα. Λέει, η Χαρά σου στέλνει καλημέρα. Μόνο, χωρίς φαγητό, καλύτερα γλίτωσες. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, Παυλάρα μου. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εβδομάδα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη.

Βασίλης, άσου χαράν, με φύκια κάνουν και τα σούσι και τα κυροπληρώνουν. Εντάξει, και με φύκια κάνουν φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Να φάμε μεταξωτές κορδέλες, κύριε Μπίλαρε, μαζί με τα φύκια. Πάνε να πει φτιάχνουν σούσι με τα φύκια. Ήταν μια μπρόκολο τώρα. Φύκι με μπρόκολο. Δεν το ξέρουν ούτε οι Κινέζοι που τρώνε και κατσαρίδες. Δεν το τρώνε ούτε οι Κινέζοι που τρώνε όλα τα έντομα του ζωικού βασιλείου. Σωστός λέει, χαρά Βασίλη μου, η γιατρέλα, η για ναυάγια είσαστε.

αυτά να πει τρώνε φύκια και σούσι και τα ακριβοπληρώνουμε στα Κινέζικα. Δεν τρώνε και κατσαρίδες. Φάμε κι εμείς. Δεν τρώνε και... και έντομα. Φάμε κι εμείς έντομα. Μας φτιάξει μια ποικιλία εντόμων η χαρά να γλύπουμε τα δάχτυλά μας. Στα κάρβουνα, χαρούλα στα κάρβουνα, όχι βραστές. Τραβάμε. Παστίτσιο λέει πάντως είχα εχθές. Δεν το είδαμε. Για να κρίνουμε. Τώρα το να το λες, δεν το είδαμε. Απ' έξω, να υποθέσω.

down. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Put it up, then broke it down. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943.

Χαρά σε πειράζει, λέει ο Μπίλης, με τον γιο σου, γιατί έχει κόρες και δεν ξέρει τι είναι να γυρίσει ο Αταγίπα της Αττικής με τις ομάδες των παιδιών. Γυρίζει μόνο, τι κάνει, δεν τα πετυχαίνει τα γήπεδα, τα γυρίζει όλα μαζί, ταυτόχρονα. Λίγα πετυχαίνει. Την άλλη φορά ήταν στο Χαλάτι και πέσανε στο Γαλάτσι. Τα ξέχασε κύριε Μπίλαρε. Γελάς, ε. Ναι, αυτά είναι. Ήταν στο Χαλάτι το η Χαρά και λέει είμαι Χαλάτι γήπεδο, κάνει κρύο και πέσανε στο Γαλάτσι τα παιδιά. Ξεχνάμε, ξεχνάμε, ήταν το Χάτζημαν. Έχω μάρτυρες στο Χάτζημαν. Τα λέω. Τα λέω, φίλε σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί βγάζουμε άκρη με την τρελή. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μπιλάρα τώρα η Χαρά, λέει ο Νικόλας. Βγάζει το πατίνι έξω. Ναι, τώρα καλοκαιριάζει. Βγάζει πατίνι, πατίνι, ποδήλατο. Δεν έχουμε αυτοκίνητο τώρα. Αυτοκίνητο, πάντα αυτό που κάνει σαν τρακτέρ στον δρόμο. Τώρα βγάζουμε ποδήλατο. Αθόρυβο, με αλυσίδα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι 4, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 παρά θα είμαστε παρεούλα, 5 παρά 4, παρά 10, γιατί είμαστε και λίγο πτώματα σήμερα. Τρέχαμε όλη μέρα στα γήπεδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Τι λες, το αυτοκίνητό μου? Ναι, το αυτοκίνητό σου. Με το Βεσαίδα, με το Σαράβαλο που έκανε σαν τραχτέρ στην ανηφόρα. Ζήταγες μας τώρα, αν το πας. Τι γελάς?

Μίλαμε μας αχάλασε η Μίτιλα, λέει 3-2 πέδωσε το πρωί. Ναι, δώσαμε την Αρμίνια, κέρδισε εύκολα 7-1 όπως κέρδισε. Δώσαμε την Άρχους, κέρδισε 6-1 και χάσαμε την Μίτιλαν, η οποία κέρδισε 2-0 στο ημίχρονο και έφαγε 3 γκολ στο δεύτερο. Έχασε 2-3, μας χάλασε την ωραία τριαδούλα με ωραίες αποδόσεις. Τι να κάνουμε.

Ο κύριος Μπέλος τελείωσε το περπάτημα. Τα σέβη μας κύριε Βασίλη, καλή ξεκούραση. Μάλλον τα λέμε τρίτη από κοντά, εκτός απροόπτου. Κύριε Μπέλο, την Παρασκευή το ξημέρωμα έψαχνα σε βρήκε χαρά. Αν έχεις κάποιο στήριο, λέει, να πάει στο Final Four με τον Παναθηναϊκό. Έτσι μου είπε να σου πω, δεν ξέρω τώρα.

Τι πάλι απρόπτω θα έχουμε την Τρίτη, κύριε Εμπέλο. Αυτή η εβδομάδα μου την κάνατε όλοι. Και εσύ και ο Χάτζημαν και ο Τζίτζης. Τι θα γίνει πάλι την Τρίτη? Αυτή η δουλειά κάνουμε με σένα τώρα. Θα έχεις όλα απρόπτα, περπατήματα. Σταμάτα τη γυμναστική. Μεγάλος άνθρωπος.

0: Ο κύριος Μπέλος, κύριε Χαρά, λέει: έχω δύο εισιτήρια των 850 ευρώ. Αν τα θέλει και η Χαρά να μου στείλει μήνυμα. Γιατί δεν πας εσύ να δεις τον Παναθηναϊκό, λέει η Χαρά. Δεν τα κάνεις, να μείνεις απ' έξω. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Κοιτάς το όριο του NBA στο Βεράντερ, πόσο είναι τώρα, 215, πόσο είναι.
0: Μου το έρθει τώρα, 203, έχει χαμηλά τώρα.
1: Έχει πέσει.
0: Ναι, πολύ χαμηλά. Θέλει ακόμα 5 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο και έχουν βάλει 25-26 πόντους, 25 πόντους. 202 πόσο έχει πάει τώρα. Αλλά εντάξει, το NBA καμιά φορά ξέρεις.
1: Πόσο είναι το σκορ τώρα.
0: Τώρα είναι μπροστά οι Καβαλίες, 16 πόντους, 31-47.
1: Α, 16 πόντους μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα θα μπορείς να δρώει.
0: Αλλά ακόμα έχει δρόμο, έχει πολύ ώρα ακόμα, έχει πολύ ώρα ακόμα.
1: Ναι. Εντάξει, δώσω λίγα και δώσω πολύ.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ, okay. Ευχαριστώ.

Ο κύριος Μπέλος, τι να κάνουμε κύριε Βασίλη, αφού μπορούμε να, και έχουμε ακόμα λίγο πέραση να μην περπατήσουμε, αν και σήμερα κάναμε μαραθώνια, αλλά μπορούμε λίγο ακόμα. Εντάξει, ρε φίλε, θα πας και στην Ολυμπιάδα. Είπαμε, κύριε Μπέλο, πας στην Ολυμπιάδα, είσαι και τα αθλητικά σου τώρα. Και τρέχουμε μετά στα ιαματικά λουτρά. Έχεις να πας και την Παρασκευή, λέει, χαρά στο γήπεδο. Να είσαι δυνατός, ξεκούραστος. 9 η ώρα παίζεται, λέει, χαρά.

Το μπασκετάκι ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Detroit Cleveland 35-55. Διαφορά 20 πόντων για το Cleveland. Μεγάλη διαφορά.

Η κυρία Χαρά να κάνει λίγο κράτη, να μην βγάζει μεγάλη γλώσσα, γιατί ο φίλος μου ο Σάρας σε μονά παιχνίδια της κόβει τις γλώσσες, λέει ο κύριος Μπέλος, κυρία Χαρά. Πιάσαμε τα κυριλίκια τώρα. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι. Περιμένει ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Διαλέγετε Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά, όπου θέλετε, όποια μέρα θέλετε, επιλέγετε. Απλά στέλνετε όνομα και επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Παναγιώτη σήμερα εξαφανισμένος. Μπιστρό. Κάπου θα δουλεύει, θα κοιμάται σήμερα. Ρεπάρι. Θα το δούμε αυτό την Παρασκευή, κύριε Μπέλο.

Επειδή έχω μια φίλη από τη. Είχα μια σχέση με μια κοπέλα από την Τουρκία και μου έστειλε μια μπλούζα της Φενέρ, θα την τιμήσω με αυτή, θα του λέω Παρασκευή 6 με 9. Φοράς, θα φας γιαούρτι, θα είναι ο δικό σου. Του πελάτε. Φας τα παϊδάκια στην κεφάλα και τα μπιφτέκια, α πω και του κεφτέδες. Άστο, μην ακουμπάς τώρα. Ό,τι λες, έλεγες θα πάρει ποτά από Ολυμπιακός, αδιάβαστο τον έστειλες. Έλεγες θα μου κόψει το τάθμο Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ, εγώ θα σου κόψω το πρωτάθλημα. Έλεγες ούτε νίκη δεν έκανες. Θα πάρω την Ευρωλίγκα, έλεγες αποκλείστηκες νωρίς ζωής. Άστο τώρα, άστη Φενέρ. Πάει, το πάρει περίπου το Ολυμπιακός. Ναι, έχουμε δημοκρατία κύριε Μπέλο, να πετυχαίνεις και τίποτα όμως. Δεν έχει πετύχει γάιδαρο στον ανήφορο. Και αυτό είναι γάιδαρο τραυματισμένος κιόλας. Πάει σιγά σιγά. Τρία στα τρία έχεις. Είπες ΑΕΚ δεν παίρνει ποτάθλημα. Θα το κόψει ο Παναθηναϊκός. Το πάρει ο Ολυμπιακός. Πάει, το χάσαμε αυτό. Είπες μπάσκετ, θα πάστε Final Four. Πάει και αυτό. Τώρα θα έχεις βάλει με τη Φενέρ. Το πήρε ο Ολυμπιακός, το λέω. Τώρα καλά τα λέω, Λέμε για καφέ, τα λέμε καλά. Τα λέμε άσχημα.

πέτυχα την ανατροπή τη ΑΕΚ στο μπάσκετ, το πληρώθηκα. Μπορείτε να γνωρίζετε. Εντάξει, οκ, okay, πέτυχε την ανατροπή στο μπάσκετ. Ένα παιχνίδι. Τι να το κάνει. Στα τρία, το ένα δώρο που λέει.

Ο Σωτηράκης ο Μπέλος κάνει δήλωση, θα την πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στο μόνο σίγουρο. Οχ, οχ, οχ, οχ, παιδιά, παιδιά. Life was 23 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε Λάρισα και Πανσεραϊκός έπεσαν. Λάρισα έπεσε το Σάββατο, Πανσεραϊκός έπεσε χτες το μεσημέρι, 3 ώρα. Το παιχνίδι είχε αναβληθεί, το Σάββατο έγινε Κυριακή μεσημέρι. Με τον Πανετολικό 1-1, δεν φτάνει η σοπαλία. Τρίπολη μένει κατηγορία. Λάρισα και σου και Πανσεραϊκός από του χρόνου Super League 2.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε για περίπου μισορίτσα, περίπου. Πάντα εδώ, είπαμε, 9.43, Ιντερνετ & Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Πεύκη και ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Δάφνη. Γεια σου Νικολάκη μου και στο φίλο μας τον Στάθη από το Αίγιο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, το μπασκετάκι έχουμε από ό,τι βλέπω ημίχρονο. Είναι λοιπόν Detroit 47, Cleveland 64. Το Βεράκι το έχει πάει τώρα 214. Έχει ανέβει το Βεράκι. Τελικά βάλανε 58 πόντους, βάλανε 5 πόντους παραπάνω στο δεύτερο 12 λεπτό και αυτό το Βεράκι ανέβηκε στους 214. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα, πρωταθλητή. Λέει ο φίλος μου Νικόλας από το περίπτερο στην Πετρούπολη. Που εδώ παρέα με τον Νικολάκη ξεπούλησε και ήρθε. Α, ήρθε και ο Νικολάκης ο πελασγίας. Πού γίνεται αυτός ο αλήτης, ο αμαρτωλός? Πού ήταν τόσες μέρες χαμένος, κύριε? Και Νικολάκη, πού ήσουν? Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος. Φίλε, εδώ πρωταθλητής από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, καλή εβδομάδα.

with every sound. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπιλάρα, οδηγός Εθέλ. Χαρούμενο σήμερα επίσημα πρωταθλητής πια. Γεια σου Κωστή μου, καλή δουλειά να έχεις φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Λαμία. Γεια σου φίλε Λεό, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Στράτο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα. Πάμε για δουλίτσα, καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή δουλειά σου εύχομαι.

πέρα να διαβάζω μία δήλωση του κυρίου Σφαγανάκη, το γνωστό με τα. Με το ίδιο είναι και αυτά. Λέει δεν, για αυτό, τα θέματα που γίνονται τώρα τελευταία με τις αυτοκτονίες των παιδιών και αυτά. Και λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων, έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους σε TikTok και YouTube. Πόσο αλήθεια, λέει ο άνθρωπος. Α, νάτος. Ρε καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Μπιλάρα καλημέρα, συντονισμένος. Τώρα συντονίστηκε, γιατί η χαρά ψάχνει να βρει τα υλικά που της έχεις παραγγείλει για να φτιάξει αυτό που μου ζήτησε, ένα ωραίο πιάτο για τους πελάτες εκεί στο μπιστρό. Φύκια με μπρόκολο μαζί. Τώρα μπήκε στην παρέα μας, έχεις, δεν ξέρω αν τα έχεις ψωνίσει τα φύκια. Τα μπρόκολα είναι όλα έτοιμα. Κύριε Παναγιώτη,

κ. Φαγκανάκης συνεχίζει και έγραψε. Μάλλον το χάσα. Το χάσα. Το βρήκα. Όταν ένα παιδί το έχει αφημένο σε ένα δωμάτιο να σκοτώνει όλη μέρα μετέχοντας σε παιχνίδια με διαδικτυακές συμμορίες, μην απορούμε που οι συμμορίες ανηλίκων έχονται σπίτι μας και γύρω μας.

Παναγιώτης λέει τώρα μπιλά μου έγινε πάρτι πάλι σήμερα από εκεί που δεν το περιμέναμε. Α, ωραία. Τώρα τελειώνουμε και δεν μπορούσα να μην σας ακούσω. Να πω καλημέρα λοιπόν και στη Μερούλα και εσένα Παναγιώτη και καλή ξεκούραση να έχετε αφού κάνατε πάρτι. Αλλά πάρτι χωρίς φαγητό της χαράς δεν λέγεται πάρτι. Λέγεται μισό πάρτι. Φέρτο. Άσε που είναι στενοχωρημένοι γιατί υποστήριζε με φανατήλα τον Ακύλα και να πέσει τα πατώματα η φίλη μας χαρά. Ήθελε το φέρτο να βγει πρώτο στην Eurovision. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Βαγγελάκη μου, καλή εβδομάδα και εσένα φίλε. Μπιλάρα, φιλαδέρφη, άδεια μπορείς να περάσεις να πας σπίτι. Ναι, θα περάσω από εκεί, θα περάσω για να πάω σπίτι Νέα Ιωνία. Άδειασε, δεν πιστεύω να παίξω. Δεν τίποτα κίνηση, 5 παρά 20. 5 ώρα που θα περάσω από εκεί. Πρώτα απ' όλα να πάρω μια πρωταθληματική μπουγάτσα. Το φίλο μου τον Νικόλα από Καματερό. Να συγχαρείω ένα στον άλλον για το πρωτάθλημα. Κάνουμε, να δώσουμε τα χέρια του χρόνου πάλι, Νικολάκη μου. Όχι του χρόνου μπουγάτσα, του χρόνου πάμε για πρωτάθλημα πάλι. Καλημέρα για από εμάς Μιλάρα, τα παιδιά εκεί από τον Μπιστρό. Καλή ξεκούραση, είπαμε παιδιά, έχουμε μπουκαλάκια. Ένα μπουκαλάκι, Παρασκευή, Σάββατο, διαλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή, Ελληνική Βραδιά, Σάββατο, Χάους. Εσκεί στη Βεάκη, στο Περιστέρι, Βεάκη και Κνωσού. Όνομα, επώνυμο, κινητό. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή, ξημερώματα.

Ο φίλος ο Ιωσήφ που δεν μπόρεσε να πάει αυτή τη βδομάδα στο μπιστρό, ο Παναγιώτης μου λέει μπορεί να έρθει αυτή την Παρασκευή ή όποτε θέλει το έχει κερδίσει. Ναι, ο φίλος ο Ιωσήφ, αφού δεν μπόρεσε να πας την Παρασκευή, μπορεί να πας όποια Παρασκευή θέλεις, Σάββατο, κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά εκεί θα σε περιμένουν. Α, θα είναι έτοιμη και το μενού της χαράς. Δεν ξέρω αυτό αν το κάνει πιο δύσκολο να πας. Δεν θα έχει μενού της χαράς. Ό,τι θέλεις.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 10 λεπτά, 11 πριν τις 5. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εδώ θα μείνετε. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα στους βραδινούς φίλους, καλή ξεκούραση, καλημέρα στα φιλαράκια που πάνε τώρα για δουλειά και καλημέρα στους πρωταθλητές. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervet Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.
1: Εγώ και εμένα.
0: Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα μισά συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας έγιναν με πρόεδρο του κόμματος εμένα. Και από τα 16 συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, στα 15 ήμουνα παρόν. Άρα η Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ. Ή καλύτερα, η Νέα Δημοκρατία, όπως ευστόχος εγγράφει στο διήμερο το οποίο πέρασε, είναι το κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά.
1: Το 2016, όταν έγινε το συνέδριο, το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πρώτο στο οποίο εγώ ήμουν πρόεδρος, είχα λιγότερα γκρίζα μαλλιά.

αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιον σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνεδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.

0: μια όμως που ξεκίνησες και με ιστορικές αναφορές, πρόεδρε, πάμε να θυμηθούμε λίγο και εμείς σε εκείνο το 10ο συνέδριο τον Απρίλη του 2016, λίγους μήνες μετά που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου του 2015. Τι έλεγες?
1: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι, εδώ στην Αθήνα από σήμερα μέχρι την Κυριακή χτυπάει η καρδιά της νέας μεταπολίτευσης. Γεννιέται ένας νέος πατριωτισμός που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε μια κοινή, σε μια ιστορική αποστολή, την αναμόρφωση της Ελλάδος

0: Τώρα, αν την αναμόρφωσες και πώς την αναμόρφωσες είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μια που βρισκόμαστε στο 2016 με αυτή την αναδρομή που ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος έκανε στο διήμερο το οποίο παρήλθε, αν θελήσουμε λοιπόν να πάμε κι εμείς στο όχι πια και τόσο πολύ μακρινό 2016, ας ακούσουμε τότε, ας ακούσουμε μάλλον τώρα τι έλεγε τότε το 2016 ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είχε πει σε εκείνη την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είχα τη χαρά να τον υπηρετήσω στον Εδίτης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο άνθρωπος που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό έρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας. Που τόλμησε να μιλήσει με αλήθειες, που μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του στο Βουκουρέστι. Είχα την τιμή να τον υπηρετήσω ως βουλευτής.
0: Αυτά έλεγες το 2016 για τον Καραμαλή.

0: επειδή ήσασταν παρούσα, το 2008, μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου, του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη που ακολούθησε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για βέτο της Ελλάδας τότε για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια καταδίκη της Ελλάδας από το δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήταν αστοχία με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, αυτό το οποίο διατυπώθηκε τότε και μας έκανε κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, σε σχέση με τη βόρεια χώρα, σε μια μάχη που δίναμε από τις αρχές δεκαετίας του 90.
1: 100%. Ήταν λάθος. Του ξέφυγε. Δεν έπρεπε να είχε ελεχθεί.
2: Αυτά όμως ισχυρίζεται η αδερφή σου. Ότι ήταν λάθος και δεν θα έπρεπε να ελεχθεί. Αυτό για το οποίο εσύ στο 10ο συνέδριο έλεγες ότι μας έκανε υπερήφανους ο Καραμαλής.

0: Είχα τη χαρά να τον υπηρετήσω στον Εδίτης.
1: Αυτό είναι μαζί ήταν μας. Η αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε που ήταν παρόν επίσης το 16.
0: Ο άνθρωπος που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό έρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας. Που τόλμησε να μιλήσει με αλήθειες. Που μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του στο Βουκουρέστι. Είχα την τιμή να τον υπηρετήσω ως βουλευτής.

0: Εδώ είναι το πολιτικό θερμόμετρο. Μαζί μας ο Γιάννης Ευσταθίου και η Κάτια Φωτιάδου. Στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, έχουμε μπροστά μας την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Έχουμε και συνέδριο, όπου φαίνεται πως δεν θα πάει ο Κώστας Καραμανλής. Λένε ότι είναι ενοχλημένος με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Το οποίο, Λίνα, θεωρεί κορυφαίο ζήτημα για την πολιτική ζωή της χώρας. Ο κύριος Καραμαλής έχει λάβει ήδη τις αποφάσεις του. Για να μην εκφράσω βεβαιότητα, να πω ότι σε ποσοστό 95% δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και πράγματι, Βενίτο.

0: Ξεκίνω όμως το μακρινό ή εν πάση περιπτώσει ίσως όχι και τόσο μακρινό 2016. Στο 10ο συνέδριο του κόμματος, το πρώτο συνέδριο με πρόεδρο τον σημερινό και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε υποθεί και αυτό.
1: Και είναι μαζί μας ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, που βρέθηκε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χωδιωτική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος, ο πρωθυπουργός, που το 2014 είχε καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση, υλοποιώντας ένα τολμηρό, ένα σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων. Είχα την ευθύνη να τον υπηρετήσω ως υπουργός.

0: Και ύστερα από 10 χρόνια, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και για τον Σαμαρά, τον οποίο βεβαίως διέγραψες από τη Νέα Δημοκρατία, και για τον Καραμανλή, ο οποίος δεν παρέστη, είχες να πεις αυτό.
1: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες.
0: Ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Μόνο από εδώ πέρα δεν συζητάμε μόνο για το παρελθόν, που είναι η ιστορία βεβαίως, αλλά συζητάμε και για το μέλλον.

0: Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Βάλ το ξανά για να το εμπεδώσουμε.
0: Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Προσέξτε τι είπε ο Μητσοτάκης. Δεν έχει ξαναγίνει στην νεότερη ελληνική ιστορία να ξανακερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Δεν είπε να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί αυτό σπάνιο μεν, αλλά έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Όσοι γνωρίζουν κυρίως την μεταπολεμική ελληνική ιστορία ξέρουν ότι αυτό συνέβη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή όταν είχε κερδίσει τις εκλογές το 1956, πριν από 70 χρόνια, τις εκλογές το 1958, οι οποίες έγιναν χωρίς να έχει συμπληρωθεί βεβαίως η πρώτη τετραετία, και τις εκλογές τις περίφημες του 1961. Αλλά βεβαίως οι εκλογές αυτές δεν σήμαιναν και ολόκληρες τετραετίες. Από το 56 μέχρι το 58 είναι 2 χρόνια, από το 58 μέχρι το 61 είναι 3 χρόνια. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης μες στο μυαλό του τι έχει? Να τον γράψει η ιστορία με χρυσά γράμματα, για να λέει ότι είναι αυτός ο οποίος κέρδισε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις συνεχόμενες, αλλά σε κάθε μία από αυτές ολοκλήρωνε την τετραετία. Και για να το επισφραγίσει αυτό, είπε και τούτο.
0: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης.
1: Διαχώρισε ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι, πρωινό σήμερα, Δευτεριάτικο, 18 Μάη 2026, κρατήστε το αυτό που θα σας πούμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα. Ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει, εφόσον βεβαίως το επιτύχει, την τετραετία. Διότι είναι και μια άλλη βασική αρχή. Ένας πρωθυπουργός, ένας πολιτικός ηγέτης προκηρύσει εκλογές πρόωρες όταν είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει. Και εδώ πέρα κερδίζω τις εκλογές για τον Μητσοτάκη σημαίνει παραμένω πρωθυπουργός. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Γνωρίζει λοιπόν ότι και να κερδίσει τις εκλογές, αν δεν έχει ένα 30 και βάλε τις 100, την επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Άρα για αυτόν κερδίζω τις εκλογές σημαίνει παίρνει Νέα Δημοκρατία πάνω από 30, έστω και αν δεν έχει την αυτοδυναμία, για να έχει πρωτοβουλία μετεκλογικών κινήσεων και να ανάγκη να κάνει και δεύτερες κλπ. Για να μην τις κάνει λοιπόν προώρος, επιβεβαιώνεται αυτό που τέλος πάντων είναι γνωστό παρά τα δημοσκοπικά τερτύπια, ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα σπόρο απέχει από αυτόν τον στόχο του 30% και βάλε.

0: δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Με 22,8 το 30 είναι όνειρο μακρινό. Έτσι λοιπόν, από το χθεσινό συνέδριο, αν θέλει κανείς να βγάλει ένα πολιτικό συμπέρασμα πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να το τραβήξει όσο πιο μακριά γίνεται. Γιατί αν ήξερε ότι μπορεί να κατακτήσει τον στόχο του 30% και βάλε δια των πρόωρων εκλογών, θα τις είχε κάνει.
0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι και αν λέγεται στα συνέδρια, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Διάλειμμα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Inter Veteran Sports. Μια μεγάλη καλημέρα, έστω και λίγο καθυστερημένα. Ξεκινήσαμε άρον-άρον την εκπομπή σήμερα με το συνέδριο του Σαββατοκύριακου. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που είστε συντονισμένοι στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας. Η ώρα είναι 7:32, 18 Μαΐου, σχεδόν πάει και το πρώτο 20ήμερο, τα δύο πρώτα δεκαήμερα του μήνα δηλαδή, και βαδίζουμε ολοταχώς προς τον Ιούνιο, τον Θεριστάρη κατά Τσίπρα, με πολλά πολιτικά γεγονότα συμπυκνωμένα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αφού τις επόμενες ημέρες προαλήφεται και η εξαγγελία του κόμματος της Καριστιανού. Πριν συνεχίσουμε όμως τη μετάδοσή μας, να σας θυμίσουμε πρωί-πρωί Δευτέρας και κάτι για την εμφάνισή σας, κυρίως για τους άνδρες ακροατές μας. Αν λοιπόν βλέπετε τα μαλάκια σας να πέφτουν, να ρεώνουν, να ξέρετε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. Είναι και μία ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση αλλά και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο να υπάρχει ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους λοιπόν η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και από εξειδικευμένους γιατρούς, γιατί στην Seneca όταν λέμε Medical Group το εννοούμε. Τι γίνεται δηλαδή? Η διαδικασία αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα, τι άλλο, την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα αλλά και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και εσείς να επισκεφθείτε την Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο site senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: ύψη, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Σουβλάκια ή καλαμάκια, πιτόγυρα ή τυλιχτά, όπως και αν τα λέει ο καθένας, αδιαμφισβήτητα είναι το αγαπημένο fast food των Ελλήνων, που όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές τους έχουν πάρει την ανηφόρα και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθούν κι άλλο.
2: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σουβλάκι, έχει πάει 4,5 ευρώ.
1: Στην Αττική μία πίτα με γύρο για παράδειγμα κοστίζει σήμερα περίπου 4,5 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι τεμάχι ο χοιρινό ή κοτόπουλο γύρω στα 2,5.
3: Έρχεται ο πελάτης γνωρίζοντας ότι η μικρή ανατίμηση η οποία έγινε οφείλεται στην ακρίβεια των πρώτων υλών των γενικών εξόδων στο μαγαζί.
4: Όπως μας λένε οι καταναλωτές, το αυξημένο κόστος του σουβλάκι δείχνει να έχει επηρεάσει τις επιλογές τους.
5: Και ενώ όλα αυτά, μια που ήμασταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μπροστά στις οθόνες των τηλεοράσεων, όχι βεβαίως για να δούμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν και κάποιοι μπορεί να το έκαναν, αλλά για να δούμε τον Ακύλα που πήρε την κατρακύλα. Και όπως και να το κάνεις, ή καμιά πίτσα ή κανένα σουβλάκι θα παρέγγειλνες, αυτή είναι η τιμή. Την ίδια ώρα λοιπόν που εσείς τρώγατε το σουβλάκι, το πιτόγυρο, είτε στο σπίτι σας είτε πηγαίνοντας κάπου σε κανένα σουβλατζίδικο για να βλέπετε και τηλεόραση ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως τι σας έλεγε για την ακρίβεια.
6: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Τι να σου πει κανείς ρε άνθρωπε. Είναι δυνατόν να λες ότι θυμώνεις βλέποντας την ακρίβεια? Λες και είσαι κανένας παρατηρητής. Για βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
6: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Θυμώνει και οργίζεται και λυπάται βλέποντας την ακρίβεια. Μέχρι εκεί.

0: Πόρτα σήμερα 3 ευρώ τα αυλίτα. Μην είναι δυνατόν.
1: Τα αυλίτα πήγαν 3 ευρώ. Το σουβλάκι το παρέλαβες. Το απιτόγυρο κοντά στα 2 ευρώ. Το έχεις πάει στα 5. Όσο δε, μια που είπαμε για 5, άκου και για τα μήλα.
2: Μετρημένα πορτοκάλια, 1/4 καρπούζι, μικρό πεπόνι, 3-4 γουράκια, λίγες ντομάτες. Τα καρότσια έχουν αντικατασταθεί από τις σακούλες, καθώς οι αγορές είναι περιορισμένες, ενώ στην καλύτερη περίπτωση τα καρότσια που κυκλοφορούν είναι μισοάδια.
0: 5 μήλα, 5 αγγούρια, 5 ντομάτες για τη βδομάδα.
1: 5 μήλα, 5 ντομάτες και 5 αγγούρια για τη βδομάδα. Αυτά έλεγε ο κόσμος μόλις τη βδομάδα που μας πέρασε και η οποία βδομάδα ολοκληρώθηκε με το συνέδριο.
3: Μισθωτοί και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
4: Σε χάλι μαύρο.
5: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Αλλά εσύ όμως οργίζεσαι.
6: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Λυπάμαι. Τι να σας κάνω ρε παιδιά. Λυπάμαι. Βλέποντας την ακρίβεια. Αλλά την αντιμετωπίζω την ακρίβεια για την οποία λυπάμαι. Α, με παράδειγμα αυτό.
6: Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνετε μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25.
1: Έτσι και εργάζεστε σαν delivery για παράδειγμα και πουλάτε ή μάλλον για την ακρίβεια διανέμετε τα σουβλάκια. Είστε ένας deliverας κάτω από 25 ετών. Αυτά τα σουβλάκια τα οποία δίνετε και ο κόσμος θα πληρώνει 5 ευρώ το πιτόγυρο, εσείς που το κάνετε αυτό και έχετε ένα μισθό καθαρά στην τσέπη 770 ευρώ, ας πάρουμε τον κατώτερο μισθό και είστε κάτω από 25 χρονών, δεν πληρώνετε φόρο. Έτσι λοιπόν, αφού δεν πληρώνετε φόρο, έχετε περισσότερα λεφτά στη τσέπη από αυτά τα 770 ευρώ, σας μένουν περισσότερα γιατί δεν πληρώνετε φόρο και έτσι αντιμετωπίζετε η ακρίβεια. Σε αυτούς δε οι οποίοι λένε ότι αυτή η ακρίβεια φέρνει και πολλά λεφτά στα ταμεία του κράτους, γιατί μαζί με την ακρίβεια των προϊόντων αυξάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, που πάει στα ταμεία. Εντάξει ρε παιδιά, τον μειώσαμε τον ΦΠΑ.
6: Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ.
1: Σε 24 νησιά πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ. Άρα τι θέλετε λοιπόν, την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε.

0: Και τι άλλο θέλετε από την ακρίβεια που φέρω κι εγώ. Όταν για παράδειγμα θέλησα να σπουδάσω τα παιδάκια μου, αναγκάστηκα να ξεπουλήσω περιουσιακά στοιχεία.
1: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
0: Γι' αυτό και λυπάμαι, αλλά τι να κάνω. Για να σπουδάσω τα παιδιά μου, πούλησα περιουσιακά στοιχεία. Για να τα βγάλω πέρα.

0: προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας.
1: Το ακούσες εσύ αυτό. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι το χειροκρότημα ή το μάλλον ασθενές. Το ακούσες εσύ αυτό και λες, ρε παιδί μου, να, ένα μεγάλο επίτευγμα. Μειώνεται το δημόσιο χρέος.

0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα από τα υψηλότερα χρέη διεθνώς. Έτσι.
1: Άλλο αντιπρόεδρο σου, όταν ήταν υπουργός οικονομικών το Σεπτέμβριο του 24, έλεγε ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια χρέη διεθνώς. Βάλ το πάλι.
0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα από τα υψηλότερα χρέη διεθνώς. Έτσι.
1: Διεθνώς. Αυτό δεν το λέει κανένας άλλος. Το λέει ο αντιπρόεδρος του κόμματος και της κυβερνήσεως. Εσύ όμως επιμένεις και δίνεις μάλιστα και παραδείγματα ιστορικά.
2: Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά.
1: Εξαφανίζεις καθημερινά το χρέος. Αλλά ποια είναι όμως η πραγματικότητα?
3: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια γραφειοδής μπόμπα. Είναι γύρω στα
4: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
3: Ναι.
1: Το δημόσιο χρέος είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν το 2009, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της χώρας.

0: εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου το 2009, λίγο πριν ο ΓΑΠ μας βάλει στα μνημόνια για το δημόσιο χρέος. Είναι, λέει, 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά η χώρα μπήκε στην περιπέτεια των μνημονίων. $360 δις, ενώ τώρα είναι παραπάνω.
2: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, είναι γύρω στα
3: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας, δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
1: Και εσύ βγήκες χθες στο συνέδριο και το έλεγες και το ξανάλεγες.
4: Όπως έχουμε χρέος, να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του.
1: Λες ότι το μειώνεις ενώ το αυξάνεις. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος που λέει ότι μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν κάποιο νοικοκυριό έχει ένα εισόδημα 1000 ευρώ το μήνα και έχει ένα χρέος 100 ευρώ που πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα, λες ότι στα 1000 ευρώ πρέπει να δίνει τα 100. Άρα είναι 10% του εισοδήματος πηγαίνει στο να ξεπληρώσει ένα χρέος. Αν αντί για 1000 ευρώ έχει 2000 ευρώ, τα 100 ευρώ

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 8 και βεβαίως δελτίο ειδήσεων και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.

0: 20. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας σουπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα, γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν Ταμπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη, φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόουτς του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Φινίξε 3-1 τον Βόλο που είχε σοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα. Μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερι Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίξε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία. Τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Brentford Crystal Palace 2-2, Newcastle West Ham 3-1. Στην 37η στροφή της La Liga, Athletic Bilbao Celta 1-1, Atletico Madrid's Girona 1-0, Elche Getafe 1-0, Levante Mallorca 2-0, Oviedo Alaves 0-1, Osasuna Español 1-2, Rayo Vallecano Villarreal 2-0, Real Sociedad Valencia 3-4, Sevilla Real Madrid 0-1, Barcelona Betis 3-1. Στην 37η αγωνιστική της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1 και Sassuolo Lecce 2-3. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, Paris Germain 2-1, Marseille Rennes 3-1, Στρασβούργο Μονακό 5-4, Lyon Lens 0-4, Lille Auxerre 0-2, Nice Metz 0-0, Lorient Havre 0-2, Brest Anze 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9.43 Ιντερνετ and Sports. Σήμερα κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Μένουν καμιά δεκαπενταριά μέρες ακόμα και λιγότερο για να τελειώσει αυτός ο Μάιος του ευμετάβλητου καιρού αλλά και του ρευστού πολιτικού σκηνικού, αφού από ό,τι φαίνεται μέσα στον μήνα αυτόν θα έχουμε τις εξαγγελίες των δύο κομμάτων, της Καριστιανού και του Τσίπρα, τα ονόματα των οποίων παραμένουν επτασφράγιστα μυστικά.

Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι δικαίως ή αδίκως κάποιοι αποκαλούν τον Μητσοτάκη και ιδιαιτέρως τυχερό. Γκαστόνε τον ανεβάζουν, γκαστόνε τον κατεβάζουν, διότι όπως γράφουν και τα νέα σήμερα, ο Παπαχρήστος, είναι αλήθεια ότι στο συνέδριο αυτό, αν εξαιρέσεις αυτά που είπε ο Δένδιας, πλατφόρμα, ξεπλατφόρμα ή κάποια παρατράγουδα που πήγαν να γίνουν με την εισβολή του Δημητριάδη στο συνέδριο του Ανιψιού, τον οποίο ο Μητσοτάκης δεν θέλει τώρα ούτε να μυρίσει. Έκανε ένα ντου ο Δημητριάδης, λέει, με καμιά εικοσαριά κλακαδόρους, αλλά τελικώς δεν δημιούργησε την κατάσταση που ήθελε να δημιουργήσει. Ούτε τον παίξαν τα κανάλια, ούτε τίποτα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από το συνέδριο αυτό, όπως συμβαίνει και με όλα τα συνέδρια εδώ που τα λέμε του κόμματος, οι ηγεσίες βγαίνουν ενισχυμένες. Άσε που την ίδια ώρα θα μου πεις τώρα ποιος ασχολείται με τον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν το μυαλό τους στο πότε ο Αλέξης, από ό,τι βλέπουμε 26 Μαΐου λέει, θα εξαγγείλει το κόμμα. Βιαστήκαν όλοι, και ο Αλέξης και η Καριστιανού, γιατί εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι ο Μητσοτάκης τους παίζει σαν τη γάτα με το ποντίκι. Άφησε να εννοηθεί ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε, μπορεί να πάμε και για πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Σου λένε αυτοί τώρα, παιδιά, να τρέξουμε, να προλάβουμε, μη τυχόν μας πιάσει στον ύπνο ο Μητσοτάκης. Βγαίνει χθες και λέει, παιδιά, εκλογές το 27. Αυτοί τώρα το έχουν πει. Έτσι λοιπόν, μες στο Μάιο θα εξαγγείλουν τα κόμματά τους, οπότε θα αρχίσουν πια να μετρώνται και στην διαδικασία της προθέσεως ψήφου, και εκεί τα πράγματα ίσως να είναι λίγο διαφορετικά, διότι τέλος πάντων όλα αυτά μένουν να φανούν. Αλλά ήρθε και σαν ένα ακόμα δωράκι στον Πρωθυπουργό, αν και δεν νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και τα παρατράγουδα στον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κοινοβουλευτικό μόρφωμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, με έναν αρχηγό, τον Φάμελο, που είναι αλήθεια ότι στα Σαββατιάτικα Νέα ο κύριος Γιαννακίδης, ο καλός συνάδελφος, ευφυής και ευρηματικός, τον παρουσίαζε τον Φάμελο σαν έναν μοναχικό φαροφύλακα. Πού το βρήκες ρε εσύ, λέει. Σαν έναν φαροφύλακα ο οποίος βλέπει το πλοίο να χάνεται στον ορίζοντα. Μπείτε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, έχει πλάκα να το διαβάσετε. Και ενώ στο αεροδρόμιο εκεί στο Μετροπόλιταν γινόταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ πλακωνόντουσαν μεταξύ τους και ο Φάρος, ο Φαροφύλακας, ο Φάμελος, εντάξει, όπως τον χαρακτήρισε ένας αρθρογράφος, ο άνθρωπος είναι αρχηγός του κόμματος, Φάμελος, Φαροφύλακας, όπως δεν θέλετε πείτε τον, διέγραψε τον Πολάκη.

0: μας ο Αντώνης Ατζολέτος. Να σε ρωτήσω αρχικά, Αντώνη, πώς ερμηνεύεται η διαγραφή Πολάκη?
1: Νομίζω, Μάρκο, πως έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας.

0: έντονων εσωκομματικών κραδασμών και δοκιμασίας φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα της διαγραφής Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, επισπεύδοντας αποφάσεις και κινήσεις εντός και εκτός Κουμουνδούρου. Η σύγκρουση αναμένεται να μεταφερθεί στον πυρήνα του κόμματος, με τον πρώην υπουργό να καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα, σημειώνοντας ότι αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν είναι ιδιοκτησία της ηγεσίας του.
1: Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας από άλλους βουλευτές, από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Ομαρχιακών, που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και
2: βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ζητά ο Δημήτρης Χατζησοκράτης.
4: Αυτό σημαίνει ότι το όνομα και σήμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατατίθεται στον Άριο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα.
0: Με την Κουμουνδούρου να έχει μπει σε χαρτογράφη τα νερά, τις δικές της κινήσεις ετοιμάζει η πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.
5: Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων.
2: Τι να πει κανείς για αυτούς. Διαλύονται. Τώρα, πώς θα περπατήσει και τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, όλα αυτά βεβαίως μένουν να φανούν. Η ώρα πλησιάζει 8 και 20, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε ότι σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. Τώρα, ποια είναι η Σάνκε όμως? Η Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως ομιλούμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή σαν και μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για να παράγονται με την συνδρομή της σαν και από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει σαν και προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σαν και λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος. ...943 Intervet & Sports. Σας λέγαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω τώρα Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πεις και εσύ. Ζωντανά στον Αντένα, για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Νίκος.
6: Δηλαδή και γι' αυτό υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει επικοινωνία επίσημη και με τη Λούκα την Κατσέλη και με τον Νίκο τον Κοντζιά και με τον Αλέξη τον Τζίπρα και με τον Πέτρο τον Κόκαλη, για να ξέρουμε ποιες είναι και οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Ο Μιλόν δεν είναι αρμόδιος να τις κάνει αυτές τις επαφές. Αυτές πρέπει να τις κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και να έρθει στην πολιτική γραμματεία και να μας πει αυτά λένε οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι στις συνεργασίες μας. Τι κάνουμε, τι απόφαση θα πάρουμε.
7: Άρα ο Πολάκης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι Σύγκληση οργάνων.
6: Καλά, η σύγκληση οργάνων δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο σφάλμα το γεγονός, ειδικά σε περιόδους δύσκολες, το γεγονός ότι δεν συγκροτούνται και δεν συνεδριάζουν τακτικά τα όργανα του κόμματος, διότι εκεί μέσα βρίσκονται συγκλήσεις. Βεβαίως θα υπάρξουν και διαφορές. Βεβαίως
7: άλλο
6: δυστυχώς...
7: είναι αυτό, κύριε Παπά, έχετε δίκιο. Εδώ είναι άλλο ζήτημα όμως.
2: Την ίδια ώρα που τα λέει αυτά ο Παπάς, για πήγαινε λίγο. Βλέπω στο Action 24 το Γεωργιάδη να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλ το λίγο.
8: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ακόμα στην ερμηνεία.
9: Σε αυτό το επεισόδιο.
8: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάνει κόμμα κ. Πολάκης, εσείς πώς το βλέπετε? Θα μπορέσει να έχει μια τύχη?
10: Αν δεν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλά μην ξεχνάμε στις συγκομματικές εκλογές, πήρε περίπου το μισό ποσοστό. Πήρε 43-44, κάτι τέτοιο. Δεν είναι μικρό ποσοστό των νυν ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ ή συμπαθούντες Πολάκη, είναι μεγάλο ποσοστό. Εάν λέει θέλαν κάποιοι προς τον Τσίπρα, αυτό το 43% θα ήταν πλειοψηφικό. Άρα είχε ένα νόημα για αυτό να το προαθήσει. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, έχει νόημα. Να φτιάξω από την αρχή ο Πολάκης, το βλέπω δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή το κόμμα θέλει πειθαρχία, θέλει λεφτά, θέλει πράγματα. Τώρα ο Πολάκης είναι άναρχος, είναι... Το βράδυ ξυπνάει, γράφει στο Facebook. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κόμμα. Το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα. Πιο εύκολο είναι γι' αυτό να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα να έχει ένα έτοιμο όχημα που δουλεύει και να το πάει σε εκλογές παρά να φτιάξει δικό του από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι η σύγκρουση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει. Τώρα ξεκινάει. Και επειδή επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας δεν θα πάρει πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του, θα τους κόψει, αυτοί θα μείνουν πολιτικά άστεγοι. Άρα κάτι να κάνουν. Δεν είναι τόσο απλό. Έχει κάποιο ενδιαφέρον εκεί τι θα γίνει.
9: Ναι. Πάμε.
2: Ο Άδωνης ως πολιτικός αναλυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επ' αυτού δεν έχει άδικο. Λίγο την άρθρωσή του πρέπει να προσέξει, γιατί μιλάει και γρήγορα και καμιά φορά αυτά που λέει δεν γίνονται και ευκόλως καταληπτά. Αν και είναι σημαντικά, είναι εύστοχα πολλές φορές, έστω και αν είναι προκλητικά. Λέει ό,τι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να το πάρει ο Πολάκης. Μάλλον έχει δίκιο εδώ πέρα. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τσίπρα, άμα πάει και ο Φάμελος, ποιος μένει? Ο Πολάκης και μια ομάδα η οποία θα περιστρέφεται γύρω από την δική του ηγεσία. Αλλά βεβαίως τώρα προτρέχουμε ελαφρώς. Όπως όμως εύστοχα είπε ο Γεωργιάδης, ακόμα η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε πολλά επεισόδια, ίσως και ολίγον τι διασκεδαστικά, να δούμε από εδώ και μπρος, διότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, το κόμμα το οποίο οι εκλογείς ανέδειξαν ως αξιωματική αντιπολίτευση στην πρόσφατη, στην τελευταία μάλλον, όχι στην πρόσφατη, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του 23, στην ουσία διαλύεται.

0: Για βάλε και λίγο Νίκο Παπά πάλι.
1: Ο κύριος Χατσοκράτης π.χ. στην Επιτροπή Οδοντολογίας.
2: Νομίζω ήμουν σαφής.
1: Ερώτημα. Τα στελέχη αυτά και βουλευτές. Άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου να λέει συγκεκριμένα πράγματα τον κύριο Ζαχαριάδη. Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
2: Μισό λεπτό.
1: Ως πρόσωπα είναι έτοιμοι.
2: Υπάρχει ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης. Νομίζω ήδη έχουμε ξεπεράσει.
0: Ακριβώς είναι θέμα αν θα είναι διάλυση ή αυτοδιάλυση. Εμείς από τη διάλυση πάμε στο διάλειμμα των 8.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απειλές ξεπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στην 17χρονη κόρη του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυράβλους πραγματοποιήθηκαν κατά ουκρανικών περιοχών στην Οδυσσό. Ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι και έναν 59χρονο, όπως ανακοίνωσε ο Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Παράλληλα, νέοι άνθρωποι, ανάμεσά τους 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ντνίπρο. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την 1η και 2η Λυκείου θα διεξάγονται έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της 3η Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Συνεδριάζει στις 11 το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί. Σήμερα αναμένεται να κατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό γενικά έθριος σήμερα. Ο καιρός σχετικά υψηλές για την εποχή, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμ μείως 5 μποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Η 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα, με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών ή μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Η γκάφα Μητσοτάκη, η οποία πέρασε βεβαίως απαρατήρητη, μη σας πω και χειροκροτήθηκε και βεβαίως θαύτηκε από όλους. Την ακούτε μόνον στο ραδιοσταθμό μας.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών ή μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα.
1: Αντί να πει αυξήσεις μισθών, λέει μειώσεις μισθών. Μπέρδεψε τις μειώσεις φόρων με τις μειώσεις μισθών. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Εσύ τα έλεγες αυτά για μειώσεις μισθών και από κάτω, εντάξει, δεν λέμε ότι χειροκροτούσαν, κάποιοι θα δαγκώθηκαν, αλλά ποιος να σε διορθώσει και πώς, δεν ήταν δυνατόν.
0: Πολίτες, μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών...
1: Και το πες και δύο φορές. Οι συνεχείς μειώσεις μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών...
0: ...που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών ή μειώσεις φόρων... είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Στην ουσία ήθελες να πεις μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών, το οποίο βεβαίως είπες αμέσως προηγουμένως, αλλά όταν θέλησες να το επαναλάβεις τα μπέρδεψες. Ακούστε το σωστό.
0: Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Εδώ το είπε σωστά. Όταν θέλησες να το επαναλάβεις, να το τονίσεις, για να το καταλάβουν οι σύνεδροι, τα μπέρδεψες.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών ή μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Τώρα, εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχει καταντήσει η ακρίβεια, ό,τι και να κάνεις με τους μισθούς, στην ουσία τους μειώνεις, και υπ' αυτή την έννοια έπεσες μέσα όταν έκανες το λάθος.
2: Άνευ αντικρίσματος είναι οι αυξήσεις μισθών την τελευταία διετία, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα είναι υπερδιπλάσιες. Ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 20%, ενώ ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί.
3: 20% οι αυξήσεις μισθών, υπερδιπλάσεις οι αυξήσεις τροφίμων.
1: Αν πας δε στη σύγκριση, εκεί τα πράγματα είναι άστα να πάνε.
4: Ο καθαρός ετήσιος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί, ωστόσο παραμένει στις 18.709 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος μισθός στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται πάνω από τις 32.000.
1: Όταν ο μέσος μισθός, όπως ακούσατε, είναι περίπου στο μισό του μέσου μισθού της Ευρωζώνης, τότε εσύ, όταν κάνεις λάθος και τα μπερδεύεις, στην ουσία λες την αλήθεια. Ψεύδουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, όπως συνηθίζει να λέει ο λαός μας.
5: Η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας.
1: Επειδή έκανες και την ετυμολογία της λέξης αλήθεια, όντως είπες την αλήθεια όταν έκανες το λάθος.

0: μισθοί είναι χαμηλότεροι. Ο μέσος μισθός είναι χαμηλότερος από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Πορτογαλία έχει υψηλότερο μισθό από την Ελλάδα 23%. Η Ισπανία στο 65%. Η Ιταλία στο 73%. Μιλώ για τρεις μεσογειακές χώρες.
1: Για μέσους μισθούς μιλάμε τώρα.
0: Έτσι, είναι ο μέσος μισθός. Η Γαλλία στο 103%. Το Ηνωμένο Βασίλειο στο 107,8%.

0: επειδή είπες δε και το άλλο ωραίο, πως λέμε αυτό με τον τοτό, το ξέρετε, είπες και αυτό.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Εδώ πέρα πράγματι είναι για να γελάει κανείς. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Και επειδή φροντίζεις τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, γι' αυτό και λυπάσαι όταν πας στις λαϊκές αγορές, δεν γεμίζουν τα καλάθια.
1: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Έτσι. Λυπάσαι και θυμώνεις, αλλά σε ένα βαθμό, ε. Δεν είναι ότι γίνεσαι και έξαλλος. Θυμώνεις και μετά το ξεχνάς. Αλλά κατά τα άλλα είσαι ηγέτης ενός βαθιά λαϊκού κόμματος.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκουτού, είναι πρωταθλήτρια στα επιχειρηματικά κέρδη. 16% έχουμε αύξηση την περίοδο 20-22. Δεν έχουμε βάλει όλες τις χώρες φυσικά στην κάρτα. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό. Είναι τα τελευταία στοιχεία λοιπόν από τον ΟΣΑ. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα αυξήθηκαν την περίοδο 19-23, από τα τέλη του 19 μέχρι τις αρχές του 23, 16,6%. Ενώ οι μισθοί, δηλαδή το κόστος εργασίας, αυξήθηκε 7,04%. Δηλαδή υπερδιπλάσια αυξήθηκαν τα κέρδη τα επιχειρηματικά σε σχέση με το κόστος της εργασίας.

0: Αλλά κατά τα άλλα είσαι ένα βαθιά λαϊκό κόμμα.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Ακριβώς έτσι. Stand united, turn the tide. Άσε δε που είσαι και ένα κόμμα της οικογένειας.
1: Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια.
0: Είσαι κόμμα της οικογένειας, της δικής σου.
2: Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, με ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
3: Για μια απίστευτη φοροεπιβάρυνση που, αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά. 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
2: Χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς.

0: το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες.
1: Εννοείς τις δικές σου οικογένειες.

0: Ένα από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα της, των ομιλιών μάλλον Μητσοτάκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν και αυτό με το τριψήφιο.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Τρεις η ώρα το χτύπη το πρωί, βαράει το τριψήφιο. Ποιος θα το σηκώσει, ποιος θα μιλήσει σε έναν κόσμο αστάθειας. Για βάλτε το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητα.
0: Και το λες αυτό ενώ τόσο καιρό ο Τραμπ δεν έχει σηκώσει μια φορά το τηλέφωνο να σου μιλήσει, ενώ με τον Ερντογάν ολίγων καθ' υπερβολή μιλάει μέρα παραμέρα. Like steel, the weight of truth, too sharp, too. Και μετά λες, αν χτυπήσει το τηλέφωνο μου, ίσως αυτό ονειρεύεσαι. Να χτυπήσει έστω και 3 η ώρα το πρωί, αλλά να είναι ο Ντόναλντ. Να όμως που το τηλέφωνο μένει σιωπηλό, πως λέει και η Βύση, κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και από το πρώτο θέμα.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
4: Θα πει πολλές φορές κύριε Ευγενίδη ότι η φόρμα δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Αλλά κατά τα άλλα, τι θα γίνει αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί. Και επειδή εδώ πέρα έχεις και μεγάλη αγωνία, έκανες και το λάθος. Ακούστε το.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντί να πεις με τους ξένους ηγέτες, είπες με τους ξένους πολίτες. Θα σε παίρνουν λοιπόν πολίτες 3 η ώρα το πρωί από όλη την Ευρώπη, ξένοι. Άγγλοι, άλλοι, Πορτογάλοι, Πολωνοί, Ισπανοί, και εσύ θα τους απαντάς στο τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί.

0: θα μιλήσει με τους Γερμανούς πολίτες, με τους Γάλλους, με τους Ιταλούς. Άσε που μπορεί να σε πάρουν και σε καμιά γλώσσα που να μην τη ξέρεις. Πώς θα συνεννοηθείτε? Αλλά κατά τα άλλα, αυτό που είπες και το είπες λάθος, δεν το είπες καθόλου εκβιαστικά.
1: Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
0: Έτσι. Όταν θα σε παίρνουν πολίτες από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, 3 η ώρα το πρωί, εσύ είσαι ο μόνος που θα μπορείς να τους απαντάς. Ραντεβού αύριο λοιπόν και με εμάς στις 7 το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα

0: AstraZeneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevenant Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν, Ταμπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόουτς του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Όφη νίκησε 3-1 το Βόλο που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερ Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση και το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα και σε όλους. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
0: Κακός χαμός πάλι.
1: Έχει κινήσει πάλι.
0: Κακός χαμός.
1: Ναι.
0: Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα γαλάζιο Σαββατοκύριακο.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θέματα όπως τα αρχιοθέτησε ο κύριος Πουρναράς, τα σημαντικά θέματα αυτού του Σαββατοκύριακου, και να ξεκινήσουμε με την Eurovision.
1: Ναι, είχαμε Eurovision.
0: Το πρώτο θέμα.
1: Σημαντικό θέμα Eurovision, όπου τα προγνωστικά έπεσαν έξω και εδώ ίσως και να επιβεβαιωθούν και οι απανταχού Πασόκοι, οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Η οποία να σου λέει, τα φαβορί δεν βγήκανε.
0: Ξεκινάει
1: και μπορεί να πατήσει εκεί το Πασόκ και να πει: ορίστε τι έγινε στην Eurovision, δεν πιάνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ξεκινάει και λέει γαλάζια κατάσταση και πάει κατευθείαν στα πράσινα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο σημαντικό γεγονός, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, και ακόμα πιο σημαντικό, η δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
1: Η δεύτερη θέση του Ολυμπιακού, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτοκτόνησε βέβαια ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό την πήρε την δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
0: Εγώ
1: από 2-0-2-2.
0: Είμαι χαρούμενος με τους Ολυμπιακούς να πανηγυρίσουν τα γκολ του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ήταν ωραίο.
0: Και την προηγούμενη και τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, δεύτερο λοιπόν σημαντικό γεγονός ήταν αυτό.
1: Είναι.
0: Είχαμε για συνέδριο.
1: Τρίτο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτά. Με αυτά, τη σειρά που τα αρχιοθέτησες εσύ.
1: Αυτά ήταν τα τρία σημαντικά γεγονότα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε. Πρώτη είναι η Eurovision, γιατί όλοι εκεί στο συνέδριο όλοι λέγανε φέρ το Ακύλα.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον κύριο Γεωργιάδη, που ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη θέση του Ισραήλ. Το πανηγύρισε. Το Ισραήλ στην Eurovision βγήκε δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Twitter χθες έκανε μια ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: ο Υπουργός Υγείας,
0: ναι,
1: ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision.
0: Νομίζω ότι όλη η ομάδα εκεί πρέπει να πανηγυρίζουν τη δεύτερη θέση του Ισραήλ και να πανηγυρίζουν τη δέκατη τη δική μας και τη δέκατη ένατη της.
1: Ναι, δέκατη βγήκαμε εμείς.
0: Ναι, και τη δέκατη ένατη της Κύπρου.
1: 19η Κύπρος, όπου δεν πήγε καλά.
0: Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει, ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: να πάτε καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα.
1: Πότε το είπε αυτό?
0: Το είπε και πριν το...
1: στους Κύπριους.
0: Και την Πρωτομαγιά,
1: ναι,
0: σε εμάς. Ξεκίνησε με φέρτο. Δηλαδή την μέρα εκείνη, ναι, το σημαντικότερο που είχε να πει ο Πρωθυπουργός ήταν φέρτο.
1: Το φέρτο, ναι.
0: Μετά εκεί στο συνέδριο είπε να αλληλοποστηριχτούμε και να πάμε καλά, είπε στον Κύπριο συνάδελφο, ναι, που ήταν από κάτω. Μετά τις ευχές του Πρωθυπουργού, τι περιμένεις?
1: Κοίτα, αυτό πάντως που δίνουμε τα δωδεκάρια Ελλάδα-Κύπρος στην Eurovision μεταξύ μας δεν είναι unfair.
0: Γιατί, προκλητικό,
1: να, γιατί λέμε για τις άλλες χώρες, αλλά είναι πολύ προκλητικό αυτό το πράγμα.
0: Γιατί,
1: δηλαδή είναι ό,τι και να γίνει, θα σου δω. Δηλαδή και εγώ να κραδεύω να τραγουδήσω, θα μου δώσουν δωδεκάρια.
0: Γιατί στη Σκανδιναβία τι γίνεται?
1: Ναι, δεν αντιλέω. Αυτό λέω. Λέμε
0: γιατί
1: για τις άλλες χώρες.
0: Στο πρώην ανατολικό μπλοκ τι γίνεται?
1: Λέμε για τις άλλες χώρες, αλλά είναι τελείως unfair το ότι δεν θα ψηφίσεις με βάση την όποια ποιότητα μπορεί να έχει το τραγούδι που θα κατέβει στην Eurovision, έτσι.
0: Εγώ ανακαλύπτω από θεωρητικά σοβαρούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: οι οποίοι αμέσως μετά και το αποτέλεσμα ήθελαν να κρίνουν έναν άνθρωπο που πήγε εκεί να κάνει ένα πανηγυράκι. Θα πανηγυράξει τηλεοπτικό. Ναι, να κρίνουνε και να κρίνουνε πώς ήταν, πώς δεν ήταν. Σε ένα τηλεοπτικό πανηγυράκι.
1: Μια χαρά.
0: Και να θέλουν να κάνουν σοβαρές κριτικές για το τηλεοπτικό πανηγυράκι.
1: Ο Ακύλας και ο κάθε Ακύλας κάνει το κομμάτι του και μια χαρά περνάει και. Και καλά κάνει και πηγαίνει.
0: Και καλά κάνουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης, έχεις απορία.
0: Ο κύριος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο.
1: Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω?
0: Έχω. Λοιπόν, ξεκίνησε το συνέδριο.
1: Ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν
1: το 10ο.
0: Έκτο.
1: Έκτο, 16ο.
0: Ναι.
1: Έχω χάσει τον αριθμό, Γιώργο.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Να θυμάσαι 21 και 26.
1: 21 και 26 ημερομηνίες.
0: 21 και 26
1: Μαΐου.
0: 5ου.
1: Ναι, Μαΐου, ναι.
0: Του 26.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει το ρου της κατάστασης.
1: Ναι. Έχεις καμιά διαρροή, πώς θα πούνε τα ονόματα, η Καριστιανού και ο Τσίπρας?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, απλά έτσι.
0: Γιατί νομίζω. Ότι αμφότεροι θα μπορούσαν να τα πούνε Καριστιανού και Τσίπρας.
1: Εντάξει, όπως φαίνεται.
0: Ειδικά ο Τσίπρας θα το πει και το Τσίπρας.
1: Όπως φαίνεται.
0: Ο Τσίπρας μπορεί να το πει και Αλέξης.
1: Αρχικά είναι προσωποπαγή. Αρχικά, αλλά θα το δούμε στην πορεία, γιατί προφανώς ειδικά το κόμμα του Τσίπρα, αν θέλει να είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, θα πρέπει να αναδειχθούν στελέχη. Δεν μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει εξουσία με ένα πρόσωπο.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα το κάνει αυτό, δεν θα βγει ποτέ πρώτος, έτσι.
0: Α, καλά. Τι εννοείς? Μόνο γι' αυτό δεν θα βγει πρώτος. Αλλά τι εννοείς? Ότι θα υπάρξουν στελέχη σαν για αυτά που με κατέστρεψαν πριν.
1: Είπα να αναδειχθούν νέα στελέχη. Δεν είναι, εδώ είναι τα προηγούμενα.
0: Τα προηγούμενα.
1: Οι προηγούμενοι μπορεί να έρθουν ως συμπληρωματικοί.
0: Τα προηγούμενα στελέχη που ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός. Είδες τι του κάνανε? Το βλέπει το βιβλίο του.
1: Εντάξει, είναι και κάποια στελέχη όμως που κάνουν γκέλ.
0: Όπως.
1: Αν πάνε. Η κυρία Χτσιόγλου.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρείται. Όχι, θεωρείται, είναι νέα. Ναι. Δεν θεωρείται νέα, είναι νέα. Θεωρείται μια σοβαρή.
0: Καλά, αν αρχίσουμε και λέμε το ποιοι θα πάνε, καταρχάς έχουμε και το επόμενο θέμα. Η τρίτη φορά που κάποιος διώχνει τον Πολάκη.
1: Τον Παύλο Πολάκη τον έχουν διαγράψει και οι τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχει διαγράψει ο Τσίπρας.
0: Μαστά.
1: Μετά τον διάγραψε ο Κασελάκης.
0: Μαστά.
1: Και μετά τον διάγραψε ο Φάμελος.
0: Ο Φάμελος.
1: Και οι τρεις πρόεδροι του, δεν ξέρω, πιο πριν δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Για να τον διαγράψει. Δηλαδή ο Αλαβάνος δεν υπήρχε επί Αλαβάνου.
0: Δεν υπήρχε ο Πολάκης.
1: Αυτό δεν υπήρχε ο Πολάκης για να μπορέσει να τον διαγράψει.
0: Μάλιστα.
1: Από όταν υπήρξε ο Πολάκης τον διαγράφουν όλοι οι πρόεδροι.
0: Λοιπόν, εγώ σας κάνω μία πρόβλεψη. Για να την κατηγορία που να ρωτήσω, δεν τα λέω. Άλλος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξει.
1: Θα υπάρξει αυτοδιάλυση.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις?
1: Ναι, εντάξει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, δεν θα τον διαγράψει άλλος.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αυτό εδώ τελείωσε. Τρίτο στο κακό. Λοιπόν, συνέδριο. Ξεκινάει, μιλάει ο κύριος Ρουσόπουλος, καλά τα λέω?
1: Ο κύριος Ρουσόπουλος, ναι.
0: Και μετά τον κύριο Ρουσόπουλο πάνε ανέβει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέω μέχρι εδώ?
1: Ναι, έτσι.
0: Και αρχίζουν και σφυρίζουν τα μικρόφωνα.
1: Εντάξει, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα.
0: Ναι, το οποίο να προσπαθούν να το λύσουν, τίποτα, εκεί σφυρίζουν τα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, δάκτυλος δένδια, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Αυτό γίνεται και εδώ καμιά φορά. Ξεκινάει εκπομπή και το δικό σου μικρόφωνο κάνει τρεμοπέζιλο.
0: Αυτό είναι ο δάκτυλος πουρνάρα. Είναι δάκτυλος πουρνάρα.
1: Δελφίνος.
0: Με τα παιδιά της παραγωγής.
1: Δελφίνος ο ένας, δελφίνος και ο άλλος.
0: Ναι. Και τους άλλους δύο πώς τους είδες?
1: Ποιοι είναι οι άλλοι δύο?
0: Οι άλλοι που το πούντο, ο δαχτυλίδι και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Τον κύριο Γεωργιάδη και τον Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Κοίτα, ο κύριος Χατζηδάκης μετριοπαθής.
0: Πολύ.
1: Ναι, πολύ μετριοπαθής. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο.
0: Ο Μπούλινγκ, που το δαχτυλίδι.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε άνοιγμα, αυτό που κατάλαβα εγώ, προσπάθησε να κάνει μεγάλο άνοιγμα προς τον συντηρητικό κόσμο. Είπε, είμαι συντηρητική και ναι, μου αρέσει. Με τη γραβάτα τη γαλάζια με το σταυρό. Σταυρό δεν είχε πάνω. Με την γαλάζια, την γραβάτα με τον σταυρό. Ναι, άνοιγμα προς την καθαρά λαϊκή δεξιά προσπάθησε να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, και να μην μας κουνάνε, λέει, το δάχτυλο. Και εγώ εκείνη τη στιγμή λέω, πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να βάλει τον κύριο Καραμανλή λίγο πριν τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Με το δάχτυλο του, μόνο το δάχτυλο, δεν χρειάζεται να βάλει τον Καραμανλή, να δούμε το δάχτυλο, ποιος κουνάει το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Καραμανλή, τον υπουργό. Έτσι. Λοιπόν,
1: πάντως ο κύριος Δέντιας έκανε κριτική.
0: Ο κύριος Δέντιας έκανε τα πάντα.
1: Υπήρξε η κριτική.
0: Και δεν ήταν ο μόνος.
1: Και για τις δημοσκοπήσεις, ότι τον ανησυχούν οι δημοσκοπήσεις, ότι δείχνουν χαμηλότερα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και ότι είναι μήνυμα αυτό από τον κόσμο.
0: Ναι, μόνο αυτό είπε.
1: Όχι, λέω, είπε και για τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είπε, δεν είμαστε για κραυγές. Ποιον το εννοούσε? Είπε. Δεν είπε, δεν θέλουμε λαϊκισμό. Ποιον εννοούσε?
1: Εντάξει, όπως του.
0: Συγκεκριμένων.
1: Συγκεκριμένο. Όπως πετάει εχμές ο ένας, θα απαντήσει με εχμές και ο άλλος. Λογικό, δεν είναι?
0: Ο κ. Πυρακάκης δεν βγήκε και είπε όχι τσακωμούς. Μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν θέλει αυτό ο κόσμος. Εγώ όμως μένω σε μία δήλωση του κ. Γεωργιάδη, η οποία δεν νομίζω ότι είναι και πολύ αστεία, ούτε νομίζω ότι κάποιος πρέπει να την πάρει έτσι, γιατί μίλησε για την Οθωμανική και την Πασοκική κατοχή.
1: Ναι. Οθωμανική και
0: Πασοκική κατοχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν θα ήταν ούτε για αστείο καλό. Αν λοιπόν νομίζετε ότι έτσι πείθει τον κόσμο του, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει έτσι για bullying με κραυγές. Όλοι του το είπανε. Και να προσπαθεί με αυτό τον τρόπο πούντο πούντο το δαχτυλίδι.
1: Μίλησε επίσης στο συνέδριο ο Δημήτρης Γιάννου. Ο Δημήτρης Γιάννου είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Ιδρύματος του Αντώνης Σαμαράς, ο δικηγόρος, και είναι και μέλος της επερχόμενης Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε, λέει, δεν μου αρέσει που σε αυτό το συνέδριο δεν βλέπω τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, που είναι δύο πυλώνες της παράταξης. Και στη συνέχεια της ομιλίας του είπε ότι οι διαφορές, οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβητές, αλλά λύνονται με τηλεμένα τηλέφωνο, μια συνάντηση, μια πρωτοβουλία.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός που θέλει να είναι Πρωθυπουργός, έτσι, με αυτό το στυλ και τη σοβαρότητα και τη στεναρό, είπε: οι παρόντες κάνουν την, γράφουν την ιστορία και οι διαπόντες.
1: Όπου διαμεσολαβητές, δεν ξέρω, μήπως ονοίζει την κυρία Μπακογιάννη.
0: Μα και αυτή πήγε να πάρει τηλέφωνο, έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ.
1: Κάλε στην ουσία τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει τηλέφωνο τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ο κύριος Γιάννου, ο Δημήτρης Γιάννου, είναι στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Και αν αυτό το είπε, είναι, με τη σύμφωνη είναι, γνώμη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Είναι ανοιχτό το τηλέφωνο.
1: Ναι, ότι πες του ότι το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό.
0: Ναι, είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Έμεινα σε μια, έτσι σημείωσα χτες και προχτές, δηλαδή απ' όλα, βιογραφικά αντί για στελέχη. Έχει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Πειθαρχία αντί για πίστη στο κόμμα χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός. Και μεταγραφές με πρόσωπα παντός καιρού. Αυτά λοιπόν είναι τρία σημεία τα οποία έβαλα αστεράκι. Και ξαναλέω, βιογραφικά μαζεύει το κόμμα αντί για στελέχη και υπουργοποιεί.
1: Ναι.
0: Πειθαρχία θέλει στους βουλευτές αντί για πίστη στο κόμμα, στην παράταξη. Και πρόσωπα παντός καιρού. Και μάλιστα νομίζω ότι εννοείς τον κύριο Λοβέρδο για αρχή. Και βλέπουμε.
1: Ο οποίος ήταν και ο κύριος Λοβέρδος, ανέβασε τις φωτογραφίες του.
0: Ναι, πάρτι.
1: Έκανε κάτι νοήματα.
0: Πάρτι. Ο κύριος Λοβέρδος νομίζω ότι έχει χαρακτηριστεί από το θα που δεν μπορούσε να χαρακτηρίσει αν είναι το παρελθόν του ή το παρόν του. Δεν μας εξήγησε ποτέ. Με το θα που έκανε το πολύ ωραίο αυτό που γελάσαμε, μιλάει για το δικό του παρελθόν ή για το δικό του παρόν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε αντιπολίτευση.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Ποιος?
1: Είναι αρκετή.
0: Για λέει για Πασόκ. Πασόκ, έλα πράσινα, λέγε.
1: Τι να πω, Πασόκ.
0: Πρώτα απ' όλα, δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ελπίζει ο Πασόκ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις για τον Ακύλα και τις στοιχηματικές εταιρείες. Πες αν έξω.
1: Αυτό το είπα εγώ.
0: Ναι, για σένα μιλάω. Είπα πες. Επαναλαμβάνω, το πες εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει επιχείρημα.
0: Κανονικά.
1: Ότι να, κοιτάξτε τι δίνανε. Ότι δίνατε φαβορή αυτούς και αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και ποιοι ήταν φαβορή. Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ότι δείτε ποιοι ήταν φαβορή. Τελικά ήρθανε Τούμπα, βγήκε η Βουλγαρία, το Ισραήλ δεύτερο που δεν ήταν φαβορή.
0: Ναι.
1: Ότι να, οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω.
0: Ναι. Λοιπόν, το είπε αυτό η αντιπολίτευση.
1: Ναι, το είπε.
0: Το είπε.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Κυρία,
0: το είπε αυτό.
1: Δεν το είπε.
0: Πού είναι η αντιπολίτευση.
1: Εγώ λέω, λέω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει επιχείρημα.
0: Να πα εκεί να
1: μάθει. Η κυρία Διαμαντοπούλου για τι δημοσκοπήσεις. Σε μια συνέντευξή της το Σαββατοκύριακο είχε άλλη άποψη, λέει ότι δεν μπορούμε να τα βάζουμε με τις δημοσκοπήσεις. Παίρνοντας απόσταση από διάφορα στελέχη του Πασόκ, οι οποίοι τα έχουν βάλει με τους δημοσκόπους και έχουν ανοιχτό πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Και με τους δημοσκόπους οι οποίοι απαντάνε κιόλας, έτσι.
0: Καλά, με τους δημοσκόπους τα έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και έτσι και αλλιώς. Αλλιώς τις βλέπει ο Πρωθυπουργός, αλλιώς τις βλέπει ο Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός της λέει ότι εμείς είμαστε πρώτοι υπερδιπλάσια.
1: Δεν μιλάνε.
0: Και ο Δένδιας λέει ότι πέφτουμε συνέχεια.
1: Ναι, στη Νέα Δημοκρατία δεν μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις όμως. Στελέχη. Να βγαίνουν και να.
0: Μίλησαν. Και ο Πρωθυπουργός μίλησε για δημοσκοπήσεις και ο Δένδιας μίλησε για δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε υπερδιπλάσια πάνω, πρώτοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο Δένδιας λέει πέφτουμε στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό πολύ σημαντικό. Άρα μίλησαν για δημοσκοπήσεις.
1: Μα αυτά τα δύο είναι δύο πραγματικότητες που είπαν. Και ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει δίκιο.
0: Δεν μπορεί.
1: Μα η Νέα Δημοκρατία είναι υπερδιπλάσια.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από το δεύτερο Πασόκ.
0: Ναι. Τελειώσαμε. Μέχρι εκεί είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι, αυτό
1: ναι.
0: κρατάμε.
1: Και ο Δένδιας λέει ότι πέφτουμε. Από το 41 έχει πάει στο 30, στο 28, στο 27.
0: Αυτό δεν το κρατάμε.
1: Ναι, αλλά και οι δύο έχουν λένε αλήθεια.
0: Ναι, αλλά το δεύτερο δεν το κρατάμε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε να σχέσει με την ομάδα αλήθεια.
1: Είπανε την αλήθεια του. Ελπίζω να είπαμε αλήθειες.
0: Αυτό το κάνουμε εμείς. Εμείς και ο κ. Τσίπρας.
1: Η ομάδα αλήθειας πάντως ήταν στο συνέδριο χθες.
0: Φυσικά λείπει η ομάδα από τη Σαρακοστή. Δεν λείπει.
1: Είδες και κάτι βιντεάκι που είχε για ένα πάρτι. Είχε κάπου ένα παρτάκι μετά. Δεν ξέρω πού πήγανε. Είναι αλήθεια.
0: Πάντως στον Αργυρό που πήγε ΑΕΚ δεν πήγανε.
1: Δεν πήγανε, όχι. Ο Αργυρός Παναθηναϊκός βέβαια, έτσι.
0: Ναι, εκεί πήγε ΑΕΚ, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, λέω απλά σαν πληροφορία.
0: Ναι, δεν πήγανε. Πήγανε
1: και έβλεπα τον Δημητριάδη στο βιντεάκι που φωνάζανε όλοι μαζί, ήταν αγκαλιά και φωνάζανε ένα τραγουδάκι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, όλοι, έτσι, όλοι μαζί.
1: Ωραίο.
0: Και αγκαλιές, φιλιά, με τα χέρια σηκωμένα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι ποιος είχε πιο πολύ κόσμο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή ΑΕΚ.
1: να σου συγκρίνω τα δύο συνέδρια Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπήρξε και αυτό ως απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί διέρευσαν κάτι φωτογραφίες που είπαν ότι τι κόσμο είχε το Πασόκ και τι κόσμο είχε η Νέα Δημοκρατία, και το Πασόκ είχε πολύ παραπάνω κόσμο.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία ήταν, μου φάνηκε, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήταν περιορισμένο πολύ.
0: Η ΑΕΚ είχε περισσότερο.
1: Καλά,
0: να πούμε του Πρόεδρου να κατέβει για πρωθυπουργό να προλάβει το Μαρινάκι.
1: Εντάξει.
0: Όχι τον Μαρινάκη τον υπουργό, το Μαρινάκη τον άλλο πρόεδρο.
1: Θα έρθει με το αμάξι που μπήκε μέσα να δώσει την κούπα.
0: Κανονικά με την κούπα. Τι να πούμε τώρα, Πάντως πραγματικά, μένω στο Οθωμανική, συγγνώμη, και πασοκική κατοχή του κ. Γεωργιάδη, και να κρίνετε το εσείς. Και κρίνεται έτος 69-39-943-943. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, και όποιος νομίζει ότι έκανα λάθος, ας με διορθώσει. Αλλά μου φάνηκε λίγο κάπως. Δεν ξέρω πώς φαίνεται σε εσάς. Τώρα, αυτό το συνέδριο, μπορεί να μου πεις, στο συνέδριο του Πασόκ, πόσες ώρες κράτησε?
1: Δεν το θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Όχι, τι πόσες ώρες, αφού είναι τρίμερο.
0: Ναι. Τι μία μέρα, πόσες ώρες κράτησε?
1: Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, από ό,τι ξεκίνησε.
0: Πόσες ώρες από αυτές τις ώρες μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Το ίδιο μιλήσανε.
0: Το ίδιο μιλήσανε.
1: Ναι, μιλήσανε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης, μιλήσανε στην έναρξη των εργασιών και στο κλείσιμο. Δηλαδή, ναι. Παρασκευή, Κυριακή.
0: Και μετά ήταν σε άλλα ο κύριος Ανδρουλάκης, σε άλλες παρουσιάσεις.
1: Περιφερότανε, ναι.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Νομίζω δεν περιφερόταν.
0: Δεν περιφερόταν. Άρα λοιπόν πρέπει να κρίνουμε την κίνηση του Ανδρουλάκη, να κρίνουμε την κίνηση του Πρωθυπουργού. Πώς ήταν στο συνέδριο?
1: Του Πασόκ το συνέδριο είχε και διάφορα workshops, είχε διάφορες events, είχε κάτι, και κάτι άλλα θέματα. Νομίζω είναι Δημοκρατία δεν τα είχε.
0: Δεν είχε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είχε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δεν είχε τεχνητή που αλλάζει.
1: Καλά, αυτό. Αυτό κάποιοι το κοροϊδέψανε, αλλά δεν είναι κακό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όντως στο μέλλον. Δηλαδή.
0: Στο παρόν είναι.
1: Και στο παρόν και είναι και στο μέλλον. Δηλαδή δεν είναι κακό να πιάσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και να μιλάμε γι' αυτό.
0: Τίποτα δεν είναι κακό.
1: Όχι, διάβασα χθες σχόλια ότι έγινε ολόκληρο συνέδριο και μιλάνε, αντί να μιλάνε για την ακρίβεια, π.χ. για θέμα της καθημερινότητας, μιλάνε για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ποια ακρίβεια?
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη, θα σου πω για την ακρίβεια, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που είναι υπαρκτό και πρέπει να μιλάμε.
0: Και ακριβώς, σε λίγο.
1: Ακρίβεια.
0: Θα το πληρώνει σε λίγο.
1: Ανέβηκαν πάλι οι τιμές στα καύσιμα.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Και, τι,
1: για πες μου για ακρίβεια.
0: Συγγνώμη, ανέβηκαν μετά το συνέδριο.
1: Όχι μετά το συνέδριο.
0: Ταυτόχρονα με το συνέδριο.
1: Ταυτόχρονα, ναι.
0: Αυτό είναι δάχτυλος.
1: Δεν ξέρω αν είναι δάχτυλος.
0: Αυτό είναι δάχτυλος. Είναι δάχτυλος, γιατί την ώρα που εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, ότι όλα είναι καλά, ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, ότι πάμε στην Ελλάδα του 30.
1: Αφού απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί το Ιράν. Γιατί υπάρχουν σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις πάλι και λέει ο Τραμπ, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν πιο γρήγορα στο Ιράν. Και αμέσως οι τιμές του πετρελαίου 1% πάνω.
0: Θα σου πω μετά σε λίγο γι' αυτό.

0: Λοιπόν, καλά με τα συνέδρια, καλά με το Eurovision, καλά όλα αυτά. Αλλά ξέρεις, πάνω η ζωή, ξέρεις, είναι και σήμερα, συνεχίζεται.
1: Προφανώς συνεχίζεται.
0: Και γι' αυτό. Πιθανότατα να υπάρχουν και κάποια μικροπροβληματάκια που δεν τα βλέπουμε εμείς.
1: Για πες με ένα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν τα προβληματάκια που δεν ξέρω αν είδες το ξύλο που πέσε πάνω στους αγρότες.
1: Το είδα.
0: Ναι, κάτι θέλουν αυτοί, κάτι το οποίο, ξέρεις, λόγω συνεδρίου δεν ασχολούμαστε, δεν προκάμαμε. Υπάρχουν όμως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Πάμε προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσουμε στην Καλαμάτα.
1: Δεν φτάνουμε Καλαμάτα.
0: Δεν θα φτάσουμε σήμερα στην Καλαμάτα. Θα σταματήσουμε στην Εμαία. Θα σταματήσουμε στην Εμαία και αντί να μιλάμε για Γεωργίτικο και για σταφίδες, μιλάμε για προβλήματα, αποζημιώσεις και θέματα που να δούμε πώς θα λυθούν. Ο δήμαρχος, ο κύριος Φρούσος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε προβλήματα, είχαμε καταστροφές και κάποια στιγμή πρέπει οι άνθρωποι να αποζημιωθούν σε μια περιοχή που κατά βάση είναι αγροτική και ζει με αυτό.
2: Δυστυχώς, σε χρονική στιγμή που δεν είναι καθόλου σύνηθης, δηλαδή αρχές Μαΐου, να κάνει αυτές τις χειρικές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Οι παλαιότεροι το θυμούνται αντίστοιχο κάτι και γίνει το 1972, να φανταστείτε. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η έκταση της ζημιάς και πολύ μεγάλη και η ένταση του φαινομένου. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή σε τουλάχιστον 10.000 στρέμματα.
0: Από τι, βοηθήστε μας να θυμηθούμε,
2: από τον παγετό.
0: Παγετό, αρχές Μαΐου είπατε.
2: Ναι, 3-4 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς, πρωτόγνωρο σχετικά φαινόμενο με τεράστιες απολύξεις καταστροφικές για την περιοχή. Όλοι ξέρουμε ότι εδώ και δεκαετίες ο πρωτογενής τομέας ταλανίζεται. Τώρα έρχεται και αυτό. Δεν θέλω να πω τη λέξη ταφόπλακα, αλλά δυστυχώς είναι, ματώνει η ψυχή σου με ανθρώπους που παλεύουν με τα χέρια. Τα καιρικά φαινόμενα είναι ανεξέλεγκτα. Από εδώ και πέρα αναμένουμε την άμεση λύση του προβλήματος. Ήδη έχουν έρθει περισσιακοί και πολιτικοί παράγοντες εδώ, γιατί πέρα από τις εκτιμήσεις των ζημιών χρειάζεται και πολιτική βούληση όσον αφορά το χρόνο των αποζημιώσεων. Γιατί όταν εισοδεύεις μια φορά το χρόνο, όπως είναι στις μονοκαλλιέργειες, όπως είμαστε εμείς στα Μπελοειδή, δεν μπορεί να κάνει κύκλο ο αριθμός των υποχρεώσεων της οικογένειας αν δεν πάρουν χρήματα οι άνθρωποι μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν ζητάμε κάτι το εξειδικευμένο, ζητάμε την πραγματική εκτίμηση, την αντικειμενική εκτίμηση της ζημιάς, η οποία κατά ομολογία όλων των παραγόντων που εμπλέκονται, του ΕΛΓΑ και λοιπά και άλλων υπηρεσιακών και θεσμικών παραγόντων, είναι ολοκληρωτική. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει να κινηθεί άμεσα ο μηχανισμός για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, γιατί θα υπάρξουν καλλιέργειες που θα εγκαταληφθούν. Και μιλάμε για μια αγροτική περιοχή που με προϊόντα ονομασίας προελεύσεως, ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας και αντιλαμβάνεστε τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά και το εξαγώγημα, τις συνέπειες των εξαγωγών, αλλά πέρα από το εμπορικό ισοζύγιο μας ενδιαφέρει και η επιβίωση των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, το ακούσαμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και θα ενημερώσουμε και σε εσάς με τα αρμόδια Υπουργεία για το τι μέλη γενέστε και πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν αυτά εκεί. Κουράγιο, υπομονή και καλή τύχη σας εύχομαι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάντως τα ακούσατε. Παγωνιά, παγετός, πρωτομαγιά.
1: Ναι, παράξενο αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό την πρωτομαγιά. Θυμάστε.
1: 3-4 Μαΐου, λέει, παγετό.
0: Ναι, το ζήσαμε και εμείς εδώ. Ναι. Που είχαμε μαζέψει τα χειμουνιάτικα και τα ξαναβγάλαμε γιατί έκανε ψοφόκριο. Προς το παρόν, εμείς λέμε 69-39-943-943. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Μετά, αμέσως μετά.
1: Πάμε
0: το κύριο Λούλη θα έχουμε να μιλήσουμε και για το συνέδριο και για τις αλλαγές που γίνονται στην πολιτική.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Okay.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:30 ακριβώς. Την καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όποιον μας ακούτε. Υπομονή στους δρόμους. Έχει λίγη κινησούλα από ό,τι παρακολουθούμε.
1: Τι λίγη?
0: Και τώρα αυτό κοιτάω. Στο Κηφισό καθυστερήσει σε κέντρο και Αττική οδό.
1: Έχει πολύ λίγη.
0: Μεγάλα προβλήματα.
1: Πολύ λίγη. Ίσα ίσα που να μην περπατάει κανένας.

0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Ιωάννα, Σοφία, Μανουέλα, Κώστα, Νίκο, Θανάση. Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Ναι, όλοι παρακολουθήσατε, είδατε ότι συμφωνείτε με τον κύριο Πουρναρά. Είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο σημαντικά θέματα. Πρώτον,
1: Eurovision νούμερο 1, παιδιά. Τώρα αυτό δεν διαπραγματεύεται.
0: Δεύτερον.
1: Δηλαδή, άμα ρωτήσει οποιονδήποτε και να ρωτήσει και να του πει Eurovision ή συνέδριο Νέα Δημοκρατία, θα σου πει Eurovision.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, είναι 100% αυτό.
0: Δεύτερον, δεύτερη θέση Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Πρωτάθλημα, ΑΕΚ το είχαμε.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, Πολάκης.
1: Τρίτον, Πολάκης, ναι.
0: Και τέταρτον.
1: Και τέταρτον, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με τη σειρά που αρχιθετήθηκε ναι, ναι, τα θέματα.
1: Πριν στην αρχή της εκπομπής, το ξεκίνημα, το κύριο Πουλάκη δεν τον βάλαμε στο top 3. Και ίσως και να.
0: Κοίτα πόσα μηνύματα
1: ήρθαν.
0: Κοίτα πόσα μηνύματα ήρθαν όμως.
1: Και υπήρξαν διαμαρτυρίες.
0: Διαμαρτυρίες ότι δεν βάλατε.
1: Ο κύριος Πουλάκης είναι δικαιωματικά στο top 3.
0: Ναι.
1: Της επικαιρότητας του Σαββατοκύριακου. Και ρίχνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Διότι πάρα πολύ απλά. Ναι. Πάρα πολύ απλά. Τρίτος το κακό. Ναι. Άλλος πρόεδρος δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρξει.
1: Δεν θα υπάρξει, ναι.
0: Αυτός ήταν, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε, εκτός να γίνει ο ίδιος πρόεδρος.
1: Ή εκτός να φτιάξει, ναι, να φτιάξει κόμμα ο ίδιος. Αλλά άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει. Δεν το βλέπει να φτιάχνει κόμμα ο κύριος Πολάκης. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί το κόμμα λέει θέλει μια οργάνωση, μια μεθοδικότητα. Ναι. Και όπως τον απεκάλεσε ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο κύριος Πολάκης είναι άναρχος και δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Οπότε λέει θα ήταν καλύτερο για αυτόν να βρει έτοιμο το ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί μόνος του.
0: Ναι.
1: Τον άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μάστε. Πρωί-πρωί,
1: ναι, ναι. Εντάξει, έχω κι εγώ κάποιες κακές συνήθειες. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα μουσείων. Είναι ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας.
0: Ο Γιώργος λέει, είχε συνέδριο Νέα Δημοκρατία, εγώ τη νίκη Βουλγαρίας είδα με διαφορά στήθους.
1: Νίκη Βουλγαρίας, ναι. Ναι, και ο κύριος Γεωργιάδης που πανηγύρισε και τη δεύτερη θέση του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είχε μια πολιτική κρίση, δηλαδή αυτό.
0: Το πούντο πιο έντονο δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε το τι έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το τι γίνεται με τα κόμματα που δημιουργούνται, το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το
1: αν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο να υπάρχει άλλος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και να υπάρξει συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα μπορεί να περάσει το κατόφλι του 3% έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Το τι γίνεται με την Νέα Αριστερά πάλι.
1: Ναι. Και η Νέα Αριστερά το ίδιο πράγμα είναι. Θα απορροφηθεί τελείως από το.
0: Λοιπόν, με τα κόμματα που δημιουργούνται, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, το γνωστό επικοινωνιολόγο, τον κύριο Γιάννη Λουλή. Κύριε Λουλή, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λουλή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα
0: σας. Λοιπόν, τη δική σας γνώμη για την κατάσταση που βρισκόμαστε, για τις δημοσκοπήσεις, για τη Νέα Δημοκρατία, για την αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, αλλά και τι γίνεται γενικά στην κέντρο αριστερά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που υπάρχουν σε ένα επίπεδο είναι περίπου αυτονόητα, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε.
0: Όπως δηλαδή?
2: Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει τώρα είναι τα νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αφορούν την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τι θα κάνει εκείνη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι επειδή όλο το πολιτικό και κομματικό σύστημα είναι ιδιαίτερα κουρασμένο και αποπνέει απογοήτευση, έτσι, δεν το αισθάνεται κανένας ότι χρειάζονται καινούργια πράγματα. Η Καριστιανού έχει τη δυνατότητα αυτό, αν μπορέσει να το αξιοποιήσει. Και να το αξιοποιήσει πέρα από τα στεγανά τα οποία βλέπουμε μέσα στα κόμματα. Και απομένει να δούμε τι θα κάνει η ίδια.
1: Το γεγονός ότι τα δύο κόμματα καινούρια, του Τσίπρα και της Καριστιανού, σε μεγάλο ποσοστό μπορεί και να είναι να χαρακτηριστούν ως προσωποπαγή μειώνουν τις πιθανότητες για μεγαλύτερα ποσοστά, δηλαδή η ομάδα, τα στελέχη δίνουν περισσότερα ποσοστά ή το πρόσωπο σαν πρόσωπο?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα από πλευράς Τσίπρα δεν είναι καινούργια. Εάν κοιτάξουμε καλά ακόμα και αυτό το περιβόητο βιβλίο και όλα τα σχετικά, δεν έχουμε τίποτα καινούργιο. Είναι ένα αναμάσιμα πραγμάτων. Απλώς φτιάχτηκε ένα καινούριο, αν θέλετε, ένα ντύσιμο καινούριο. Ναι. Αλλά πίσω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Η Καριστιανού όμως μπορεί να φτιάξει κάτι καινούριο. Και αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που και αυτή περνάει τη δική της κρίση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό θα είναι καταλυτικό για μένα. Δηλαδή νομίζω ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, με την καλή έννοια του όρου απειλή, έτσι, ανταγωνισμός, είναι το κόμμα αυτό της Καριστιανού.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι τα Τέμπη θα παίξουν τελικά καθοριστικό ρόλο, γιατί η κυρία Καριστιανού δεν έχει να πει κάτι άλλο εκτός από τα Τέμπη?
2: Θα πρέπει να βρει κάτι άλλο.
0: Μέχρι στιγμής όμως ό,τι, ναι, άλλο προσπάθησε να πει, δεν νομίζω ότι ήταν υπέρ της. Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα όσα είπε εκτός από τα Τέμπη ήταν εναντίον της. Έπεσε σε κάποια, έτσι.
2: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και γι' αυτό η μεγάλη πρόκληση για την ίδια είναι να παρουσιάσει μια καινούρια φρέσκια εικόνα. Φεύγουμε από τα Τέμπη. Τα Τέμπη είναι αυτά που είναι. Δηλαδή έτσι θα έπρεπε η ίδια να το δει. Και νομίζω ότι έτσι θα το δει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η νέα ομάδα που είναι δίπλα της φαίνεται να αναζητάει κάποιο άλλο δρόμο. Μόνο αυτό έχει νόημα τώρα. Και έχει επίσης νόημα ότι αναδεικνύεται ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι παραδοσιακά πολιτικό, κομματικό, το οποίο είναι θετικό. Επίσης έχει μετακινηθεί, έτσι, πολύ περισσότερο προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, νομίζω ότι αν εδώ έχουμε μία εξέλιξη στο κόμμα της Καριστιανού, θα έχουμε και ένα αρκετά νέο σκηνικό, γιατί όλα τα άλλα που βλέπουμε είναι κοπιαστικά πια. Τα έχουμε δει, τα ξέρουμε, βλέπετε και τη δυσφορία του κόσμου, ένα μεγάλο ποσοστό δεν τοποθετούνται καν.
0: Να σας πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε για το κόμμα Καριστιανού ότι ο κύριος που κάνει ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα. Αυτό έκανε σε δήλωσή του ο κύριος Γεωργιάδης για την κυρία Καριστιανού. Αλλά η κυρία Καριστιανού, όπως λέει, η ερώτηση της Εμμανουέλας, εάν πει ότι φεύγουμε από τα Τέμπη, βοηθάει την κυβέρνηση. Εντάξει, φεύγουμε από τα Τέμπη, πάμε πού? Σε μία που η οποία θέλει να διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας χωρίς να έχει καμία εμπειρία και έχοντας κάνει επαναλαμβανόμενα κάποια λάθη στο παρελθόν.
2: Κοιτάξτε, στην ουσία...
0: Σε δηλώσεις εννοώ, έτσι, δεν έχει κυβέρνηση.
2: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ένα. Αν η Καριστιανού θέλει να έχει προοπτική, θα πρέπει να φτιάξει κάτι καινούριο. Τελείως καινούριο. Και από ό,τι φαίνεται, κάποια στοιχεία ακόμα, αλλά είναι η αρχή ακόμα και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, προς τα εκεί κινείται και είναι πάρα πολύ λογικό. Άλλωστε και οι προηγούμενες θέσεις της ήταν και πιο δεξιόστροφες. Νομίζω τώρα πλέον είναι και πιο κεντρώδες. Λοιπόν, και κυρίως θα σας πω κάτι, έχει ένα πλεονέκτημα. Επειδή το κομματικό σύστημα έχει κουράσει, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι δεδομένο. Είναι ένα σύστημα, αν τους πιάσουμε έναν, όλα έχουν φθορά, έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη φθορά. Η Καριστιανού μπορεί να ξαναχτίσει. δεν χρειάζεται να βιαστεί, έχει το περιθώριο να φτιάξει κάτι εντελώς καινούριο, να φέρει καινούρια πρόσωπα με νέες αντιλήψεις και να ανταγωνιστεί ένα τοπίο το οποίο από μόνο του είναι τώρα ιδιαίτερα τοξικό.
1: Μάλιστα, σε όλες τις τελευταίες εκλογές υπήρχε μεγάλο ποσοστό αποχής. Τι πιθανότητα δίνεται στην Μαρία Καριστιανού να σηκωθούν αυτοί οι άνθρωποι για να ψηφίσουν μόνο και μόνο ένα κόμμα που μπορεί να τους φανεί ότι είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα?
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο το τι θα ψηφίσουν, αν μειωθεί η αποχή και θα ψηφίσουν ένα αποφάσιστη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προσεγγίσει, αν κάποιος θέλει να τους προσεγγίσει, πρέπει να εμφανίσει κάτι καινούριο. Το άλλο σύστημα όλο είναι όλο φθαρμένο και κουρασμένο. Λοιπόν, η πρόκληση για την Καριστιανού είναι ακριβώς αυτό. Να φτιάξει το καινούριο. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να χτιστεί. Και να χτιστεί με αξιοπιστία.
0: Ναι, ο χρόνος όμως για να χτίσει κάτι, κύριε Λουλή, είναι μικρός, διότι μετά το Σεπτέμβρη δεν είναι προώρες εκλογές. Οπότε, ναι, μεν ο Πρωθυπουργός είπε για 27, αλλά εντάξει, στις προθέσεις μας δεν είναι. Για το καλό του τόπου μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα ή λίγο πιο γρήγορα. Άρα δεν έχει χρόνο να χτίσει κάτι.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει φτιάξει ένα σχέδιο. Υποθέτω ότι με την καινούργια ομάδα που έχει, σιγά σιγά θα το φτιάξει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή δεν έχει νόημα κι αλλιώς. Και έχει ένα πλεονέκτημα, σας λέω. Επειδή όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε όλοι μας, είναι ένα σύστημα το οποίο απογοητεύει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αποστασιοποιείται. Εάν καταφέρει αυτό το πράγμα, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα να γίνει πλέον ο βασικός ανταγωνιστής της Νέας Δημοκρατίας. Και έχοντας μια φρεσκάδα. Θα μπορέσει να το κάνει αυτό? Δεν θα μπορέσει? Δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Άρα για τον κύριο Τσίπρα μας είπατε, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το είδατε, παρακολουθήσατε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, θα συσπυρώσει περισσότερο την παράταξη?
2: Δεν θα έλεγα. Λίγο πολύ είναι πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα ξέρουμε. Γίνονται προσπάθειες, αλλά κατά βάση ξαναγυρίζουμε στον ίδιο κύκλο, την ίδια νοοτροπία, τους ίδιους ανθρώπους. Η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να εμφανιστεί κάτι που να είναι φρέσκο. Δηλαδή το αισθάνεται κανένας ότι το κενό υπάρχει. Το ζήτημα είναι, θα βρεθεί κάποιος να το καλύψει αυτό το κενό ή όχι? Εάν δεν βρεθεί, κατά κάποιο τρόπο θα ευνοήσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και αυτή θα εκτιναχθεί.
0: Σας διακόπτω και σας λέω ότι Νέα Δημοκρατία με Καραμαλή ή με Σαμαρά θα άλλαζε κάτι?
2: Θα έλεγα όχι. Νομίζω ότι ο Καραμαλής το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εμπλακεί άλλο. Ο Σαμαράς είναι ένα κομμάτι του συστήματος, του παραδοσιακού συστήματος, δεν είναι τίποτα καινούριο. Δηλαδή, για μένα το καινούριο είναι η Καριστιανού, εάν έχει τη δυνατότητα και την θέληση και την ικανότητα να προχωρήσει, να εμφανίσει κάτι καινούριο. Έστω βήμα. Δεν συμβαίνουν και τόσο συνταρακτικά πράγματα γύρω μας. Μπορεί να το κάνει αυτό με καινούργια πρόσωπα.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω και για το ΠΑΣΟΚ. Τι χώρο έχει το ΠΑΣΟΚ και τι ποσοστό μπορεί να προσελκύσει? Το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε αρκετά χρόνια, είχε πολύ διάστημα για να πάρει τον χώρο της κεντροαριστεράς, του κέντρου. Τώρα με την έλευση Καριστιανού, με την έλευση Τσίπρα, συμπιέζεται ακόμη περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, ως ένα σημείο ναι, αλλά καταρχάς δεν αισθάνομαι ότι ο Τσίπρας με αυτό το περιβόητο βιβλίο και όλη αυτή την ιστορία έχει κάνει κάτι πραγματικά καινούριο, κάτι ουσιαστικό. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις αυτό. Δεν έχει εκτιναχθεί το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν, όπου ήταν ανύπαρκτο. Λοιπόν, αλλά πέραν αυτού δεν υπάρχει τίποτα φρέσκο. Νομίζω ότι εκεί είναι το κρίσιμο δεδομένο. Είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Νούλη, να κλείσουμε αλλάζοντας λίγο την κουβέντα μας και να πούμε γιατί είστε εκεί στην παραλιακή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, η οποία αλλάζει, είστε στον Άλυμο, ο οποίος αλλάζει πραγματικά τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι η αλλαγή που γίνεται στον τόπο που μένετε, στην περιοχή που μένετε, έχει να κάνει με την αλλαγή που γίνεται συνολικά στην παραλιακή, ή υπάρχουν διαιτερότητες οι οποίες είναι συγκεκριμένες για τον Άλυμο?
2: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ο δήμαρχος που υπάρχει στην περιοχή, ο οποίος είναι ένας πολύ θετικός παράγοντας, το έχει αποδείξει. Έχουν γίνει σημαντικά πράγματα και μακάρι να συνεχίσουν να γίνονται. Τώρα που και εγώ μιλάω και κοιτάζω, βλέπω τη θάλασσα.
0: Αυτό δεν το έκανε ο δήμαρχος. Εκεί ήταν. Το θέμα είναι να είναι προσβάσιμη, το θέμα είναι να γίνει μαρίνα, το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί ο κόσμος που μένει εκεί και αυτό που συμβαίνει γύρω-γύρω.
2: Έτσι, έτσι. Όπως το λέτε. Νομίζω ότι οι προσπάθειες εκεί, επειδή είναι πολύ εντοπισμένες και υπάρχει ένας δήμαρχος πραγματικά πολύ ικανός, ο οποίος έχει αναδείξει και το Δήμο, νομίζω ότι βοηθάει πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Λούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Ήταν ο επικοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας ο κύριος Γιάννης Λούλης.
1: Λοιπόν, κουρασμένο σύστημα, κουρασμένο και απογοήτευση αποπνέει το πολιτικό μας σύστημα.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Και ότι
0: υπάρχει ανάγκη για κάτι νέο, για νέα ιδέα,
1: τοξικό,
0: για κάτι φρέσκο.
1: Το οποίο τοξικό το έχουμε συνηθίσει να το λένε και οι μεν και οι δέκα. Αλλά και ο Γεωργιάς τι είπε. Είπα, λέει, για τον Ανδρουλάκη και για το ακίνητό του. Όχι, δεν θέλω να είμαι τοξικός. Αλλά έπρεπε να
0: πώς βγήκε αυτό το δημοσίευμα, πώς βγήκε, το ξέρουμε τελικά.
1: Ναι, έπρεπε να... έχουμε επικοινωνήσει, δεν μας απαντάει ο κύριος Ρώμας. Ο Χάρης ο Ρώμας δεν μας απαντάει για τον Κατακουζινό. Δηλαδή, άμα δεν μας απαντάει ο ίδιος ο Κατακουζινός, ποιος θα μας απαντήσει?
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω αν η διαρροή ήταν κυβερνητική ή εξωκυβερνητική.
1: Από κάποια ομάδα εννοείς?
0: Από κάποια ομάδα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα με τις ομάδες. Με τις ομάδες είπαμε. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς έπεσε η Λάρισα. Είδες, έχω αρχίσει να βλέπω μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά θα μάθω κιόλας.
0: Μήπως η ανάδειξη του θέματος του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο δεν ήταν από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά από εξωκυβερνητικούς? Αυτό λέω εγώ.
1: Εγώ πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο θα το πω και αύριο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συνέδριο Νέα Δημοκρατίας. Πρωθυπουργός. Λαλίστατος. Έτσι. Λαλίστατος. Οι παρόντες και γράφουν την ιστορία. Οι απόντες θα πάτε να βρείτε πού θα πάτε. Μην πω κάτι άλλο. Δεν μου λες. Το παρακολούθησες.
0: Ναι.
1: Αυτοκριτική είδες.
0: Αυτοκριτική, γιατί να κάνει αυτοκριτική?
1: Δηλαδή τα έχει κάνει όλα καλά?
0: Δεν τα έχει κάνει όλα καλά, αλλά ποιος κάνει αυτοκριτική για να κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Ξεκινάμε. Λοιπόν, βιβλίο.
0: Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε με το βιβλίο.
1: Πού την έκανε
0: αυτοκριτική?
1: Πού την έκανε?
0: Στο βιβλίο του. Δεν είπε ότι έκανε αυτοκριτική.
1: Αυτό έτσι το λέει, άλλο βιβλίο διάβασα εγώ.
0: Έτσι λέει, τουλάχιστον ότι έκανε αυτοκριτική.
1: Ναι, έτσι λέει, άλλο βιβλίο διάβασα εγώ.
0: Έχει βγάλει
1: δύο βιβλία.
0: Εσύ διάβασες 200 από τις 700 σελίδες. 300. Στις υπόλοιπες 400 που μπαίνουν,
1: ναι,
0: είναι,
1: κάνει αυτοκριτική.
0: Είναι και το μέρος της αυτοκριτικής.
1: Α, δηλαδή
0: διάβασε τα όλα.
1: 400 σελίδες κάνει αυτοκριτική.
0: Όχι, 400, εντάξει. Λίγο.
1: Γιατί εγώ στις 300 που διάβασα και έμεινα, είναι, δεν είχα λόγο να διαβάσω.
0: Δεν είναι ολόκληρες σελίδες, είναι ατάκες αυτοκριτικής.
1: Ναι.
0: Είναι παράδειγμα ότι έκανα λάθος που σε αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα το βαρφάκι.
0: Αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα
0: αυτό,
1: το λαβαζάνι.
0: Αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα
0: ήτανε
1: το παπά.
0: Ήταν λάθος τις επιλογές.
1: Έκανα λάθος, δηλαδή. αλλά αυτοί είναι αυτοί. Που ενώ εγώ έκανα λάθος που τους πήρα, αυτοί δεν με ακούσαν να κάνουν το καλό.
0: Δεν έχουν μερίδιο ευθύνης αυτοί, δηλαδή.
1: Εννοείται ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Λοιπόν, αυτοκριτική ο πρωθυπουργός δεν έκανε. Όλα
0: δεν
1: πάνε
0: έκανε,
1: καλά.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν υπάρχει. Τα τέμπη δεν υπάρχουν. Καλά, παρακολουθήσεις δεν υπάρχουν.
0: Μα ήταν για την Ελλάδα του 2030. Αυτό ο τίτλος του συνεδρίου ήταν η Ελλάδα του 2030. Θα μιλάμε για τα παλιά, θα μιλάμε.
1: Ο ΠΚΕΠΕ δεν υπάρχει.
0: Το 2030.
1: Κουράστηκε ο κύριος Γεωργιάδης να ακούει μόνο αυτά και επειδή κουράστηκε να ακούει αυτά τα τοξικά, είπε για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Επειδή κουράστηκε να του κουνάνε, λέει, το δάχτυλο του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Του υπουργού. Οι άλλοι του κουνάνε το δάχτυλο.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί απορείς?
1: Αυτοκριτική. Τσίπρα, δεν υπάρχει. Τώρα μη συζητήσουμε για αυτοκριτική Πασόκ.
0: Εκεί υπάρχει.
1: Κάτσε να τα βρούνε μεταξύ τους.
0: Εκεί υπάρχει.
1: Κάτσε να τα βρούνε. Ποιος να τα βρει? Να τα βρούνε λίγο μεταξύ τους. Να τα βρει λίγο Γερουλάνος, να τα βρει λίγο Δούκας, να τα βρει λίγο, ξέρω εγώ, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ο Δονής με Διαμαντοπούλου.
1: Να τα βρούνε λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να λέμε μεταξύ τους, τι αυτοκριτική να κάνουν? Αυτοί πρέπει να τα βρουν πρώτα. Και μετά να κάνουν αυτοκριτική. Πρώτα πρέπει να βρουν πού πάνε, ποιοι είναι. Εντάξει, γιατί, κύριε Γιαννακόπουλο, που δεν είναι και πορτιέρης του κόμματος, να κάνει θέση κοντρόλ. Άρα θα δώσω ένα δίκιο στον κύριο Λούλη, τον καθηγητή, ότι όντως είναι τοξικό το κλίμα και το κάνουν όλοι. Όντως είναι κουρασμένο και φαίνεται στην αποχή. Εγώ βέβαια δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή σε κάτι καινούριο. Δεν βλέπω κάτι καινούριο. Και ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα αλλάξει το ρούχο.
0: Είπε ότι το μόνο που μπορεί να υπάρξει καινούριο είναι τη κυρία Καραστιανού για να δούμε αν θα είναι κάτι νέο. Εντάξει, άφησε το ενδεχόμενο. Που η αλήθεια αυτή είναι. Δηλαδή, αν περιμένει κάτι διαφορετικό, είναι από το κόμμα τη κυρία Καραστιανού.
1: Τι διαφορετικό?
0: Να δει κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι θα ανακαλύψει.
1: Από αυτά που έχει πει ήδη, ναι, τι είναι εσύ.
0: Αν δηλαδή να δει κάτι φρέσκο, είναι αυτό που περιμένει. Γιατί όντω το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξέρει που πηγαίνει και που βαδίζει. Ξέρεις ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρεις τι στελέχη θα έχει, ξέρεις ποια θα είναι η ρητορική του. ξέρω.
1: Όχι, ρε, είναι rebranding, δεν είναι το ίδιο.
0: Rebranding υπάρχει, αλλά ξέρεις σε ποια. Σε ποιο δρόμο βαδίζει. Κοίτα, το γνωρίζεις που είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Για τον κύριο
0: για την Καρεστιανού δεν γνωρίζουμε τίποτα.
1: Αυτό δεν γνωρίζουμε.
0: Τι γνωρίζουμε.
1: Τις αυλώσεις.
0: Τις, εντάξει, να έχει καμιά δήλωση.
1: Ναι, σημαντική.
0: Να έκανε μια δήλωση και μετά έκανε δύο εβδομάδες να ξαναβγεί σε media.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει κάτσε μην ξαναπώ τίποτα.
1: Δεν ξαναπώ τίποτα. Συγγνώμη. Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα δεν έχει υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή αυτή τη φορά. Τεράστια αλλαγή. Τεράστια αλλαγή.
0: Είναι πιο όριμος.
1: Βρες του Κασίδη το κεφάλι έμαθε μετά από 15 μελές που δίκησε. Αλλά δεν λέω αυτό.
0: Τι αλλαγή υπάρχει.
1: Αυτή τη φορά ελπίζει να πει αλήθειες.
0: Ναι.
1: Ενώ παλιά ναι, όχι.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ελπίζω να είπαμε αλήθειες.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή τη φορά ελπίζει να πει αλήθειες. Άρα αυτό με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει αλλάξει. Δεν το βλέπεις εσύ, κύριε Πουρναρά.
0: Μα πρόσεξε τώρα.
1: Δεν το βλέπεις. Είναι εναντίον του Τσίπρα, το καταλαβαίνω.
0: Το προεκλογικό σύνθημα της πρώτης φοράς αριστερά το 2015, ποιο ήταν, θυμάσαι?
1: Ο κύριος Καμένος.
0: Δεν ήταν. Το σύνθημα λέω. Ποιο κύριο Καμένο. Το σύνθημα λέω.
1: Ναι, μαζί με τον κύριο Καμένο. Πρώτη φορά αριστερά και με τον κύριο Καμένο.
0: Όχι, όχι, όχι. Το σύνθημα ήταν η ελπίδα έρχεται. Αυτό ήταν το σλόγγαν.

0: κάτσε λιγάκι. Θα φύγεις εσύ?
1: Θα φύγω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα τελειώσει η εκπομπή,
0: ναι,
1: και θα γίνει κάτι νέο. Κάτι φρέσκο.
0: Κάτι νέο, ναι.
1: Κάτι νέο. Κάτι φρέσκο. Εδώ.
0: Τι
1: εδώ.
0: Φρέσκο, μωρέ. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος. Τι φρέσκο είναι?
1: Δεν έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Γιατί τον διώξατε?
1: Ναι, αμέ. Πάει, τελείως.
0: Γιατί?
1: Ο κύριος Ιωάννης θα κάνει εκπομπή.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
0: Άλλο πάλι και τούτο.
1: Δεν θα κάνει. Λοιπόν, για να δείτε πώς θα πάει η συνέχεια, αλλά εμείς θα έχουμε κάτι νέο και κάτι φρέσκο.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνετε στον
0: Ελλάδα. Λοιπόν, μένετε εδώ.
1: Για να καταλάβετε εδώ αν λέω αλήθεια εγώ ή αν έχει άγνοια.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
1: Αν έχει άγνοια ο κ. Πουρναράς.
0: Εγώ περίμενα Μίχο, δεν το ήξερα ότι έρχεται, ναι, Ιωάννου.
1: Ή αν λέω αλήθεια εγώ,
0: ναι,
1: διότι ελπίζω να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ εμένω πραγματικά στο κουρασμένο σύστημα, απογοήτευση, και νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Βεβαίως θα μείνω ότι το τοξικό που ο υπουργός κύριος Γεωργιάδης θέλει να μην υπάρχει, γιατί έχει κουραστεί να του λένε για τα Τέμπη, να του λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να του λένε για το Πρέντατορ, έχει κουραστεί και μιλάει για οθωμανική και πασοκική κατοχή.
0: Και θέλω να κλείσουμε, Γιώργο, με την έναρξη των εξετάσεων σήμερα. Καθώς σήμερα αρχίζουν οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου, να πούμε να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλα τα παιδιά.
1: Χωρίς άγχος, παιδιά. Χωρίς άγχος. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Τρίτη Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, και στις 29 έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε λοιπόν οι εξετάσεις. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Υπομονή και όσο γίνεται χωρίς άγχος. Έτσι.
1: Και
0: αν και το άγχος τώρα. Δεν είναι συμβουλή.
1: Και εσείς υπομονή στους δρόμους, όλα καλά θα πάνε για όλους. Γεια σας, κύριε Πουρναρά.
0: Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη.
1: Θεού 112 Νετανιάχου, συγχαρητήρια.
0: Τραμπ Νετανιάχου.
1: Ο Τραμπ δεν ήταν καν συμμετοχή. Εμείς βγήκαμε δεύτερη.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ κάνει απειλές.
1: Ναι, καλά, που έχουμε συνηθίσει πια. Γιώργος Ιωάννου.
0: Γιώργος Ιωάννου, έρχεται, μένετε εδώ στο 943.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Είπαν

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευτοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω, είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν, Ταμπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόουτς του δικεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ ξανά πρωταγωνιστή, ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Φινίκησε 3-1 το Βόλο που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερι Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντιβέρα. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε την μεγάλη πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12, η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Περιμένατε σίγουρα τον Ευάγγελο Μίχο, αλλά λόγω ενός θέματος δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα εδώ, στο στούντιο. Θα είναι σε λίγο μαζί μας, μέσω τηλεφώνου.

Είμαστε στον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: Λοιπόν, στον απόϊχο μιας βραδιάς στην οποία είδαμε την ΑΕΚ να σηκώνει την κούπα, είδαμε τον Ολυμπιακό να παίρνει την ισοπαλία που, εντάξει, δεν την ήθελε ακριβώς, παρόλα αυτά τον βόλεψε σε συνδυασμό με την ισοπαλία του παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης. Τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός ήρθε ισοπαλία και είχε την απογοήτευση. Και με τον Παναθηναϊκό που ολοκληρώνει τη σεζόν στο τελευταίο του παιχνίδι, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, στην έδρα του, στην ιστορική του έδρα. Θα τα συζητήσουμε όμως τώρα όλα αυτά λεπτομερώς με τον Ευάγγελο Μίχο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ευάγγελε, καλημέρα.
1: Όλη την ημέρα να είναι καλή η σημερινή 18 Μαΐου, Δευτέρα, good week να πούμε Τζόρτζι και κύριε Μπουρναρά. 138 γράφει το κοντέρ του 2026. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στα ονόματα που γιορτάζουν, στον Εφράσιο, στην Εφρασία, στον Ιούλιο, στην Ιουλία και στην Φαϊνή. Όχι την ιδέα, Φαϊνή το όνομα της φίλης του. Έτσι. Λοιπόν... Αυτά φίλε μου καλέ, κατάφερες, συγχαρητήρια κύριε Τζόρτζη, κατάφερες να με εκτοπίσεις και πλέον να βγαίνω τηλεφωνικά για να είσαι εσύ στο στούντιο, στη δική μου θέση και να κάνεις εκπομπή. Συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ, αν και ξέρεις δεν το είχα σκοπό. Αυτό.
1: Μην σε ευχαριστώ, μην σε ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται το παρακάτω. Τι έγινε.
0: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, καλά, πώς είσαι εσύ καταρχάς?
1: Πώς είδες αυτά τα κλισέ και τα political correct και τα τετριμένα, πώς είσαι, τι κάνεις? Πώς είδες το γίγαντα τον Ακύλα, να ξεκινήσουμε από αυτά? Πώς είδες το Σάββατο το βράδυ τον Ακύλα?
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν ο Ακύλας, αν και εμένα μ' άρεσε περισσότερο το τραγούδι της Κύπρου.
1: Μια χαρά ήταν ο Ακύλας, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει ρε φίλε, πες μας το εντάξει, πώς το εννοείς το εντάξει?
0: Έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Εντάξει, βγήκε δέκατος, okay, είναι κάτω σε σχέση με τα στοιχήματα, με τα προγνωστικά που τον βγάζαν στην τρίτη θέση. Ναι. Αλλά και και άλλοι δύο που ήταν από πάνω του δεν πήραν ανάλογη θέση.
1: Και άλλοι δύο που ήταν από πάνω δεν πήραν ανάλογη θέση, δεν κατάλαβα τι εννοείς μεγάλε, κάπου το έχεις το χάσει.
0: Οι δύο πρώτοι που ήταν στα στοιχήματα τερμάτισαν πιο κάτω από το αναμενόμενο. Ας πούμε η Φιλανδία που ήταν να βγει πρώτη βγήκε πολύ πιο κάτω, δεν είναι καν στην τριάδα.
1: Άδερφε, δεν λέει κάτι αυτό, δεν κρίνεις, θα το προσεγγίζεις με τελείως διαφορετική, από διαφορετική τελείως πλευρά. Ναι, χάθηκαν πολλά λεφτά στα στοιχήματα προφανώς, γιατί τα φαβορή κατατροπώθηκαν. Ένα. Δεύτερον, εγώ σου είπα τον Ακύλα γιατί για μένα ήταν μια μπούρδα, έτσι. Πέρυσι έπεσε 4 θέσεις σε σχέση με το περσινό τραγούδι, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί ο Ακύλας. Με ενοχλεί ότι πήρα ένα τραγουδιστή του δρόμου, κυριολεκτικά από τραγουδιστή του δρόμου, ήταν και καλά κανόνι και το μετατρέψανε σε μια καρικατούρα. Δεν ήταν καν μελωδία, ήταν ένα σκέτσο όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ακόμα και η δέκατη θέση στα δικά μου μάτια, με την φάνηση, με την εικόνα που είδα, γιατί το είχα δικάσει και το είδα το Σάββατο, ήταν επιτυχία φίλε, γιατί είχε τραγούδια που ήταν πιο ποιοτικά. Okay. Δεν πάτωσε. Αλλά για όλους εκείνους που στην Ελλάδα μας είχαν κάνει μήποτε ότι θα διεκδικήσει την πρώτη θέση, ότι μπορεί να πάρει την πρωτιά, ότι θα είναι στην τριάδα κτλ. Σε σχέση με αυτό, ναι, απέτυχε, πάτωσε. Η δέκατη θέση δεν είναι πάτος, αλλά σε σχέση με αυτό που είπα, που σου προανέφερα. Έτσι. Αλλά για μένα, για να το κλείσω, ήταν μπούρδα. Σε στίχους, άσχετα πολλοί λέγανε «Α, τρομερός στίχος, κατάσταση», σε μουσική, σε αισθητική. Ήταν βασανιστικό να το βλέπω αυτό. Αλλά εσένα είσαι και η νέα γενιά, είσαι, πώς τη λένε, Gen Zen. Είσαι στη Gen Zen, πότε γεννήθηκε?
0: Το 2000 είμαι εγώ.
1: Είσαι Gen Zen, Gen Zen είσαι, οπότε εντάξει ρε φίλε. Ναι, μια χαρά. Πάμε.
0: Λοιπόν,
1: πώς τα είδε?
0: Πολύ, εντάξει, είχανε δράση, ειδικά... Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, εντάξει, υπήρχε και ένα κίνητρο που είχαν και οι δύο ομάδες, σίγουρα. Γιατί ναι, μεν η ΑΕΚ ήταν βαθμολογικά διάφορη, πρωταθλήτρια ήταν έτσι κι αλλιώς, αλλά σίγουρα δεν θα ήθελε να συνδυάσει τη φιέστα της με ΙΤΑ. Έτσι. Ιδανικά και με μια νίκη θα ήθελα να τη συνδυάσει. Ο Ολυμπιακός που έμπαινε για τη νίκη. Και αυτός.
1: Έμπαινε Γιούτσο, ναι.
0: Εντάξει, αρκέστηκαν στο Χ. Και από ό,τι φάνηκε για το Χ ήταν και αρκετό για τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν,
0: σε συνδυασμό βέβαια με το Χ της Λεωφόρου.
1: Ναι. Εγώ δεν έγινα πιο σοφό σε κάτι, γιατί τα περίμενα αυτά τα δύο μάτς με τα οποία έκλεισαν τα play-off και τα φετινά play-off. Δηλαδή, θα μου έκανε τρομερή εντύπωση αν ο Ολυμπιακός κατάφερε να βάλει δύο γκολ, γιατί αν βάζει δύο γκολ θα κερδίζει, και αυτά είναι καταγεγραμμένα, τα έχω γράψει και τα έχω πει και στο TikTok εκεί στο Νάντι Μπούκερ που κάνω τις αναλύσεις, ότι για μένα χθες τα δύο μάτς ήταν ένα χ. Δηλαδή ούτε τον ΠΑΟΚ πίστευα ότι θα κερδίσει, παρότι προηγήθηκε 0-2, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που έχασε το πρωτάθλημα γιατί δεν κατάφερε είτε στη Λάρισα στην κανονική διάρκεια είτε στο Βόλο να κρατήσει το προβάδισμά του και έφερε ισοπαλία και ήττα. Ο ΠΑΟΚ που στο κύπελο προηγήθηκε με τον Όφη και το έχασε το κύπελο, έτσι. Δεν μπορεί, δεν μπορούσε. Ακόμα και αυτός ο Παναθηναϊκός κατάφερε το 0-2 να το κάνει 2-2. Γι' αυτό που δεν πίστευα, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός και με βάση την εικόνα του αλλά και την κατάσταση στην οποία βρισκότανε ήταν το φαβορί για την δεύτερη θέση. Ένας Ολυμπιακός που προηγήθηκε χθες έδειξε ότι το ήθελε το ματς, αλλά δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ. Και δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Ότι μπορούσε να κάνει ευκαιρίες, να κάνει τελικές, αλλά ήταν πάρα πολύ δυσκύλιο στον γκολ. Ξαναείδαμε χθες τον Ελ Καμπί, ειδικά σε μια φάση που πάνε να του κάνει δώρο τον γκολ ένα παίκτης ΑΕΚ, ο Πινέτα, ποιος ήταν, με το λάθος γύρισμα, που δεν εκτελεί σε πρώτο χρόνο. Εκεί δείχνει σε τι κατάσταση είναι ο Ελ Καμπί. Από την άλλη, αυτό που είπες, η ΑΕΚ που ισοφάρισε το δεύτερο καλύτερο ΑΕΚ, το ρεκόρ στην ιστορία της, δεν ήθελε να χάσει. Δηλαδή, η ΑΕΚ αυτό που κατάφερε, ξέχωρα από το υπερβατικό πρωτάθλημα που πήρε, γιατί για μένα είναι υπερβατικό το πρωτάθλημα. Όχι δεν το άξιζε το ένα αλλά το άλλο, έτσι μου παρεξηγηθώ. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι την περασμένη Κυριακή βγήκε πρωταθλήτρια και βλέπεις το γενικότερο μεθυσμένη πολιτεία σε όλα τα άλλα εκτός από την ομάδα. Γιατί λέω εκτός από την ομάδα. Πήγε και έπαιξε μέσα σε τέσσερις μέρες, Τετάρτη στην Τούμπα, χθες στα Φιλαδέλφια, με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, με τις δύο συνδιεκδικήτριες του τίτλου που ήταν μέχρι την περασμένη Κυριακή, και με δύο ομάδες που είχαν κίνητρο και κεγόντουσαν για να πούνε δεύτερες με τα λεφτά του Champions League, έτσι. Και η ΑΕΚ, παρότι πρωταθλήτρια, δεν έχασε το μυαλό της, στο 70-80% το διατήρησε και πήρε δύο σχεδόν σβηστά 1-1, δύο ισοπαλίες. Και με από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει τις βάσεις που έχει βάλει αυτός ο τρομερός τύπος, ο στρατηγός αυτής της ομάδας, ο άνθρωπος που χωρίς αυτόν η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να είχε πάρει αυτό το πρωτάθλημα, να κάνει αυτή την υπέρβαση, ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ στη χαλαρότητά της, στα πανηγύρια της, στο πρωτάθλημα που είχε πάρει, έπαιξε αυτά τα δύο μάτια και δεν έχασε ούτε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό που σπάνια το είχε η ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Αυτό.
0: Γενικότερα έδειξε πολύ μεγάλη σοβαρότητα και στο μάτς, ειδικά στο μάτς στην Τούμπα, ήταν πολύ σοβαρή.
1: Αλλά παρότι... ξέρετε, γίνει το μάτς Ολυμπιακό, δεν γυρνάμε στο μάτς Τούμπα που είναι Τετάρτη, πάμε παρακάτω.
0: Βεβαίως.
1: Τι σου έκανε εντύπωση από τη φιέστα, σου άρεσε η φιέστα?
0: Ναι, όσο την είδα, ναι. Μου έκανε εντύπωση, αλήθεια είναι βέβαια ο λόγος του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: 27 λεπτά.
0: Ναι.
1: Γιατί γελάσαι, μου γελάσαι.
0: Δεν είναι θέμα γέλιου, είναι θέμα ότι ήταν εντυπωσιακός.
1: Ναι, εντυπωσιακός ο λόγος. Τους άρεσε εκεί που έλεγε για τις τράπεζες προφανώς ή για τους δημοσιογράφους ή αυτά θα τα αρέσανε. Πάλι καλά δεν λες που τελείωσε επιτέλους ο λόγος του Μάριου και μπορούμε να μιλάμε τώρα εμείς να κάνουμε κόπη. Φαντάσου να συνεχιζόταν μέχρι σήμερα. κοίτα να δεις, επειδή έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη στους αντιπάλους βασικά. Η θύρα 7 μέχρι και νομίζω ανακοίνωση έβγαλε χθες και ήταν καυτική κατά του Μάριου Ηλιόπουλου. καθένας μπορεί να το πανηγυρίζει με τον τρόπο του, έτσι, με το στυλ του, με την αισθητική του, να σου το πω έτσι. Το θέμα είναι ότι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, έτσι το πήρε. Οκ, πήρε το πρωτάθλημα, από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα μπορεί να κάνει όλα αυτά. Για μένα η Χέστα σε πολύ μεγάλα σημεία ήταν εντυπωσιακή. Θα μπορούσε να είχε μείνει στην ιστορία ως η κορυφαία Χέστα, δηλαδή όλο αυτό που ξεκίνησε από πριν. Με τη μια πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας γεμάτη, ποτέ δεν είχαμε γεμάτο στα κίτρινα, γεμάτο ΑΕΚ ήταν η πόλη όλη της Νέας Φιλαδέλφειας. Επειδή εγώ ξέρω πάρα πολλά χρόνια την ΑΕΚ, τόσο κόσμο, παρότι δεν ήμουν εκεί, αλλά είδα, άκουσα, έμαθα, δεν είχε δει ποτέ η ΑΕΚ όλο αυτό το κόσμο. Όλο αυτό το φαντασμαγορικό που είχε στηθεί. Το γεγονός ότι, φίλε, ακόμα και η χοροδία, σου πω μια πινελιά να δώσω. Η χοροδία από τα παιδιά της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί η παιδική χοροδία της Νέας Φιλαδέλφειας, με τα τραγούδια που επιλέχθηκαν, έτσι, ακόμα και τον ύμνο που τον τραγουδούσαν αυτά τα παιδιά, και ο κόσμος στο γήπεδο δεν ήθελε να τα καπελώσει, το συμβολικό, τα 14 βιολιά, δηλαδή τα 12 βιολιά και τα 2 βιολοντέλα. Όλο αυτό το λίγο Mission Impossible, έτσι, με μουσική υπόκριση και όλο αυτό που χάθηκε το κύπελο, το τρόπαιο, το πρωταθληματικό τίτλο, το ψάχνανε τα ελικόπτερα που κατεβήκανε από κάτω, οι κομμάντος εκεί, και βγήκε ήρθε με το Ford Fiesta που είχε κερδίσει και το ράλι την ενάβαση, γιατί ξέρεις, χθες το πρωί ο Ηλιόπουλος έτρεχε στην Κίνη. Εδώ στα μέρη μου, στην Εύβοια, έκανε την ανάβαση της Κίμης. Είχε έρθει με ελικόπτερο και γύρισε με ελικόπτερο στην Αθήνα και αποκύρθηκε και με το αυτοκίνητο με το οποίο μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς και έκανε και, πώς τα λέτε, πώς τα λένε αυτά.
0: Κάτι τέτοια, κάτι χειροφρενιές, κάτι...
1: Ναι. Εντάξει, όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, εμένα κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν. Δηλαδή θα πω ένα, εγώ δεν έχω την καλύτερη άποψη για τον Αλμέιδα, για το πώς έφυγε από την ΑΕΚ, το πώς φέρθηκε στον Ηλιόπουλο και κατά επέκταση στην ΑΕΚ. Αλλά όταν κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τα 13 πρωταθλήματα, τα 14 γιατί βάλανε, και λες σε κάθε ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα, σε κάθε ομάδα της ΑΕΚ είχε το πρωτάθλημα, λες και τον προπονητή, και στο 13ο δεν λες το όνομα του Ματίας Αλμέιδα, για μένα είναι μικροπρέπεια που δεν χρειάζεται. Δεν χρειαζόταν αυτή η μικροπρέπεια. Όσο και να έχει ενοχλήσει, ό,τι και να έχει κάνει. Καταλαβαίνεις. Επίσης, 27 λεπτά είναι μιας ομιλίας, ένας λόγος. Δεν είσαι σε προεκλογική συγκέντρωση. Δεν αναγγέλεις τη δημιουργία ενός κόμματος. Αλλά είπαμε, ο καθένας έχει το στυλ του, τον τρόπο του να πανηγύρει. Το πήγε από ένα σημείο και μετά, λίγο ξέφυγε, το πήγε στο προσωπικό σοου ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ακόμα και το γεγονός ότι έδωσε το κύπελο, αλλά ήταν εκεί δίπλα μαζί να τους πανηγυρίζουν και τα λοιπά, όλα αυτά, μπάστε το. Η ουσία είναι ότι εγώ δεν έχω ξαναζήσει τόση ΑΕΚ, τόσο κόσμο, τόσο ΑΕΚ στολισμένη στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πόλη της ΑΕΚ. Σημαίες, αφίσες, με τα πρωταθλήματα ένα-ένα. Είναι σίγουρο ότι ξοδεύτηκε ένα μεγάλο συμβόλαιο, ένα υψηλό συμβόλαιο ομάδα σε όλα αυτά. Τόσο λάρτ η ΑΕΚ δεν τα είχε ξαναδεί με το Μελισανίδη. Δεν μπορούσε να είναι τόσο λάρτ. Πολύ σφιχτός ο Τίγρης. Έτσι, είμαι βέβαιος ότι όλη αυτή η σχέστα πρέπει να κόστησε πάνω από 600.000, έτσι, ίσως να λέω και λίγα, να είναι ακόμα περισσότερα, πάρα πολλά λεφτά για να γίνει όλο αυτό. Αυτό. Έτσι.
0: Να πάμε λίγο στα μηνύματα, γιατί έχουμε μηνύματα, η αλήθεια είναι.
1: Τα σκόλ στον κόσμο, τα βραχιολάκια για να... Έτσι, οι μουσικές, οι οθόνες, εκτός γηπέδου. Φανταγωσμορικό. Και κυρίως, Όλο αυτό ήταν φαντασμαγορικό και κυρίως έδειξε ότι ξεφεύγει από την μελισανιδική μιζέρια, αν μου επιτραπεί να το πω έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει κοστίσει όλο αυτό στον Ηλιόπουλο χαλαρά πάνω από 500-600 χιλιάρικα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σούπα. Ο καθένας έχει το στυλ του. Υπερβολικό έχει... λόγο.
0: Ναι, έχει την αισθητική του ο καθένας, έχει τις διαθέσεις του.
1: Εμένα επίσης να πω, δεν είναι μόνο Ηλιόπουλος, εμένα δεν γούσταρα που αυτά τα κλασικά δίποδα που μπήκαν μέσα και δεν έκανε η ομάδα γύρω Θριάμβου με την κούπα. Εμένα και αυτό με χάλασε. Δεν είδα γύρω Θριάμβου με την κούπα. Πρωταγωνιστές, γιατί είχαν πει όλοι αυτοί μέσα. Αυτά.
0: Δεν ήταν, όντως δεν ήταν καλή εικόνα αυτή. Να πάμε και λίγο στα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
1: Και να δώσουμε και ένα παρασκήνιο στα μηνύματα, ότι ο Μελισανίδης ήταν κανονικά στο γήπεδο, ο Δημήτρης, και μάλιστα με το κασκόλ αυτό που έχει το μότο του Ηλιόπουλου, το επιμονή, πάθος, πως το αυτό, τις τέσσερις λέξεις. Αλλά στο μαγαζί του Ηλιόπουλου που έγινε μετά το after party, εκεί με τον Αργυρό και τα λοιπά, δεν πήγε ο Μελισανίδης. Αντίθετα, εκεί στο after party ήταν και ο Παπάς και ο Γκούμας και ο Πόλης Χατζηιωάννου και οι λοιποί. Αυτά, για πες μου, ναι.
0: Θα πάμε στα μηνύματα, απλώς πρώτα, Βάγγελ, να πάμε σε ένα break, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο.
1: Okay.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Διαφημίσεις, δελτίο πολιτικών ειδήσεων με Πάνο Μπρουναρά και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα. Αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ισραήλ είναι η πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο. Στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στην 17χρονη κόρη του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Ρώσικες επιθέσεις με drones και πυράβλους πραγματοποιήθηκαν κατά ουκρανικών περιοχών. Στην Οδυσσό, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι και έναν 59χρονο, όπως ανακοίνωσε ο Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Παράλληλα, νέοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Τνίπρο. Έναρξη των εκστάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εκστάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Συνεδριάζει στις 11 το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του το πρωί. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρού εξαιτίας εργασιών. Έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα, ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό, γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, σχετικά χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports, δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή. Φυσικά έχουμε τον Ευάγγελο Μίχο και πάμε αμέσως εκεί. Ευάγγελε, επιστρέψαμε.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα όπως ανέφερα και πιο πριν. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο αναφέρεται στον Παναθηναϊκό. Είναι να πάμε στο πρώτο μήνυμα. Καλημέρα από τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Βανζέλ και good week. Τέλος και αυτή η σεζόν του Παναθηναϊκού, ένα καρδιογράφημα που ήταν μια ευθεία γραμμή στην πλειοψηφία των αναμετρήσεών του. Θα μείνω σε κάτι που είπε χθες ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου στο πρώτο ημίχρονο, ότι ο Παναθηναϊκός στα μάτσα απέναντι στην ΑΕΚ έδειξε πιο θαραλέος σε σχέση με τα υπόλοιπα των play-offs. Το διανοείστε αυτό? Ο Παναθηναϊκός του πανάκριβου ρόστερ των εκατομμυρίων που δεν ξέρει πόσα στελέχη έχει, χαρακτηρίζεται ως θαραλέος, λες και μιλάμε για ομάδα επίπεδου Λεβαδιακού. Αλλά χαχα, τι λέω, ο ίδιος ο μεγάλος coach Ράφα έραψε το γαλόνι της προσφέρας της αρμάδας του Κομπότη. Άρα θρίαμβος. Έπειτα ας πούμε ότι είμαι ρεπόρτερ. Θα αναμασώ σενάρια για προπονητές και παίχτες χωρίς να ξεκινάω την αρθρογραφία μου από το βασικότερο. Ποιος στην ευχή θα κάνει το σχεδιασμό της νέας σεζόν? Διότι αυτό βλέπω εδώ και μέρες. Ο Μπενίτεθ έχει τελειώσει και όλο διαβάζω ονόματα δεξιά και αριστερά χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική κατεύθυνση. Οπότε λοιπόν οι ρεπόρτερ αφήστε τον Ρεμπρόφ, τον Τερόση, τον Ιωαννίδη, τον Βαγιανίδη κλπ. Ξεκινήστε από το ποιος κάνει κουμάντο και βλέπουμε μετά βήμα-βήμα. Όλα τα άλλα είναι στάχτη στα μάτια μας και κάποιος αρχισυντάκτης θα πρέπει να σας το επισημάνει, αλλά πού τέτοια τύχη. Πρέπει να περνάμε και κάποια γραμμή, έτσι. Και μετά, όταν όλα πάνε στραβά, για πολλωστή φορά θα αναρωτιούνται τι συνέβη πάλι. Τάχα μου έκπληκτη. Αυτά. Αυτό έχει στείλει.
1: Ο Γιώργιο είναι, ναι, το ξέρω από τη γραφή του. Ως συνήθως θα συμφωνήσω στα περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι απαξιώθηκε ακόμη ένας προπονητής, ο Μπενίτεθ, με τα καλά του και με τα στραβά του. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που βγάζουν προς τα έξω δεν θέλουν τον Μπενίτεθ και είναι στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού οι 3-4, κανένας από αυτούς δεν επέλεξε τον Μπενίτεθ. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα είναι ποιος τελικά θα διαλέξει και με τι κριτήρια τον επόμενο προπονητή. Οι προεργασίες που έχουν γίνει και τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει, άλλα είναι φανταστικά, άλλα όμως είναι υπαρκτά, δείχνουν προπονητές που δεν έχουν πολύ σχέση μεταξύ τους, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και αυτό δείχνει και ότι ο καθένας από αυτούς που προτείνουν προπονητές στον Αλαφούζο έχει διαφορετικό σκεπτικό. Ήδη έχουν γραφτεί τα ονόματα από χθες του Στάνκοβιτς, ότι είναι μες στη λίστα. Συμπατριώτης του Νίκολιτς, στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει πάρει πρωτάθλημα και με τη Φερετσβάρος. Θα μου πεις στον Ερυθρό Αστέρα και εσύ να πήγαινε Τζόρτι, πιθανότατα να πέρασε το πρωτάθλημα στη Σερβία. Αλλά αν πάει σε αυτή την επιλογή, λέμε, αν πάει στο Στάνκοβιτς, είναι ένας μιμητισμός. Ήταν το μοντέλο που πέτυχε με τον Στάνκοβιτς στην ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς στην ΑΕΚ, και σου λέει επαναφέρουμε τον Στάνκοβιτς, ο οποίος ήταν μεγάλος για μένα παίκτης. Με καριέρα της Serie A, αλλά μέτριος προπονητής μέχρι τώρα. Δεν σημαίνει ότι πέτυχε του Νίκολη στην ΑΕΚ. Επαναφέρουμε Σέρβο που έχει κάνει πάνω κάτω τα ίδια χιλιόμετρα και με τον Νίκολη για να πιάσει. Δηλαδή, αν αυτό είναι η επιλογή, το κριτήριο, καταλαβαίνετε που πάει ο Παναθηναϊκός. Μετά ακούγεται ένας 38χρονος Δανός, ο πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, που είναι φιλόδοξος. Αν ισχύει Μίστουκ, αν δεν κάνω λάθος είναι το επώνυμο, αν ισχύει αυτό το όνομα, πάνω να πει ότι ο Κοτσόλης είναι επιλογή του Κοτσόλη που κοιτάει τα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας και φέρει και έναν Δανό πιτσερικά σχετικά προπονητή στην Κηφισιά που έφυγε πολύ γρήγορα. Γενικότερα δεν είμαι αισιόδοξος και για τον Παναθηναϊκό της επόμενης μέρας, όσα λεφτά και αν πεταχτούν. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Ο Μπενίτεθ έχει τελειώσει εδώ και καιρό, αλλά τις προηγούμενες μέρες το έχω αποκαλύψει ότι τις προηγούμενες εβδομάδες, όπως έχω αποκαλύψει μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, δόθηκε εντολή από τον Παναθηναϊκό να μην υπάρχει καμιά αναφορά στην προπονολογία, παρότι από τότε ο Μπενίτεθ ουσιαστικά είχε τελειώσει. Έπρεπε να φτάσουμε χθες για να πούμε ότι με συνοπτικές διαδικασίες, το ρεπορτάζ να ακούω να λένε με συνοπτικές διαδικασίες θα αρχίσει το διαζύγιο για τον Μπενίτεθ, ενώ τις προηγούμενες δύο εβδομάδες τη λέγανε λέξη. Να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Κυκλοφορούν διάφορα ότι έχει κλείσει μεγάλο όνομα ποδοσφαιριστή, μια μεγάλη μεταγραφή την έχει κλεισμένη και θα την ανακοινώσει αυτήν την εβδομάδα, εκτός από τον προπονητή, για επικοινωνιακούς λόγους προφανώς αυτό. Αυτά. για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί ακριβώς δεν ξέρω ποιος και με τι κριτήρια θα επιλέξει, επιλέγει, έχει επιλέξει, αν έχει κλείσει τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε τι να συζητάμε. Αυτό. Άλλο μήνυμα.
0: Πάμε σε ένα άλλο μήνυμα. Λοιπόν, να πάμε στο φίλο μας τον Στέφανο, ο οποίος έχει στείλει και αυτός για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα κύριε Μίχο και Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Χθες πάλι με τετράδα έφτιαξε, αλλά έφαγε και πολλές φάσεις. Τσέριν μετά από το ρόλο που του βρήκε ο Ράφα ήταν πολύ καλός. Ο Ταμπόρδας θέση του καλός, όπως και η Αντίνο Μεζαρουρή. Αναγεννημένος και ο Λαφών, καλύτερος από τον Κοτάρσκι που ακούγεται. Τι γίνεται με coach? Υπάρχει κάτι με τον Δανό που έχει ακουστεί για Ριέρα ή Στάνκοβιτς? Όσο για Ρεμπρόφ, παίζει σχεδόν το ίδιο με τον Ράφα. Με μεταγραφές από ονόματα που είναι κοντά, τι έχουμε? Ιστερόγραφο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Στέφανος.
1: Παιδιά, η κατάσταση στον Παναθηναϊκό την έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αυτή ενδεχομένως να είναι η εβδομάδα που θα τρέξουν οι εξέλιξεις. Προεργασία με παίκτες έχει γίνει, αλλά και αυτό για μένα δείχνει πόσο λάθος πάει να γίνει ο νέος προγραμματισμός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πριν έρθει ο νέος προπονητής, πριν βρούνε τον νέο προπονητή, έχουν κάνει προεργασία για παίκτες που θα φέρουν. Okay. Λοιπόν, δεύτερον, ο Τσέριν που κάνει τα τελευταία παιχνίδια στα play-off είναι πάρα πολύ καλός. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπολογίζεται σε κανέναν προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, δεν υπάρχει το όνομα του Τσέριν. Τι θέλω να πω, ότι τον έχουν για να φέρει, για να πουληθεί ο Τσέριν. Το θέμα δεν είναι η διάταξη στα συστήματα. Το θέμα έχει να κάνει με τη συνεργασία, τη συσπήρωση, την οργάνωση και το πρόσωπο που θα επιλέξει τον προπονητή και ο προπονητής που θα επιλέγει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντί να πηγαίνουν, επαναλαμβάνω αν ισχύει το ρεπορτάζ για Στάκοβιτς, πάνε να βρουν να φέρουν ένα δεύτερο Νίκολης, επειδή πέτυχε στην ΑΕΚ, ας δούνε πώς πέτυχε στην ΑΕΚ, πώς η ΑΕΚ κατάφερε να βρει τον Νίκολης. Ο Ριμπάλντα, όπως ομολόγησε χθες ο Ηλιόπουλος στα επιμήθεια, του και κάνει 5 εισηγήσεις για 5 διαφορετικούς προπονητές. Του έκανε κλικ ο μοναδικός από τους 5 και με το μοναδικό που συναντήθηκε ήταν ο Νίκολης. Τον περιμένανε αρκετό διάστημα, γιατί σχετικά αργά τον έκλεισε τον Νίκολης. Ήταν τον περασμένο Ιούνιο, όχι τον Μάιο, παρότι που έπρεπε να ξεκινήσει από μέσα Ιουλίου, γιατί είχε 3 προβληματικούς. Έτσι λειτουργήσε. Στον Παναθηναϊκό γίνεται ένα χάος. Ποιος θα τον επιλέξει, ο Κοτσόλης, ο Μπαλντίνη, ο Κορώνα, ο Φίσα, ο Μπουτσικάρη? Σας είπα τόσα ονόματα. Στην ΑΕΚ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ριμπάλντα, ο Αλαφούζος θα τον στον Παναθηναϊκό. Στην ΑΕΚ ήταν Ριμπάλντα, εισηγήσεις, Ηλιόπουλος απόφαση, τον προπονητή. Τέλος. Όλοι ήρθανε μετά, δηλαδή. Επανδρώθηκε η ΑΕΚ μετά. Ο Λισάνδρου, ο Βέβες, ο ένας, ο άλλος. Ήταν αυτοί οι δύο. Και έτσι φτάσανε στον Νικόλη. Στον Παναθηναϊκό. Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει, και επίσης στον Παναθηναϊκό υπάρχουν στελέχοι που εδώ και χρόνια εφαρμόζουν το λεγόμενο νόμο του προκρούστη. Έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό, τον οργανισμό γενικότερα, στα μέτρα του. Και αυτό ξεκινάει βασικά από τον ιδιοκτήτη του, τον Αλαφούζο, όσα λεφτά και αν δίνει. Χρειάζεται και διαχείριση.
0: Λοιπόν, παράλληλα ο Κώστας ο Παρασκευάς έχει στείλει κάτι για την ΑΕΚ. Λοιπόν, έχει στείλει 2 μηνύματα. Καλημέρα Ευάγγελε, ήμουν στο γήπεδο χθες. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλιόπουλος κούρασε, ταλαιπώρησε τον κόσμο με την ατελείωτη ομιλία. Το γήπεδο εκνευρίστηκε. Ο Νίκολιτς μίλησε για 3-4 μεταγραφές. Μου φαίνονται λίγες. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου, Ευάγγελε? Αυτό...
1: Η ΑΕΚ είναι τυχερή, γιατί έχει προπονητή τον Νίκολιτς. Γιατί έχει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος αυτόν τον τύπο. Και επειδή είναι η δημοφιλία του θυμίζει στα ελληνικά ποσοστά, έτσι, δεν νομίζω ότι όσο και να τρελαθεί να το χάσει ο πρόεδρος ο Ηλιόπουλος, από ένα σημείο και μετά όταν ηρεμήσει, δεν νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το καπελώσει. Γιατί το λέω αυτό? Εγώ στον Ηλιόπουλο χθες είδα μια έπαση που δεν μου άρεσε. Ο Νίκολης αντιθέτως όμως δεν είχε καμία έπαση. Μίλησε του the point που λένε και στο χωριό μου στη Βάθια. Δηλαδή ότι αυτά που κάναμε φέτος δεν θα φτάσουν για του χρόνου. Δεν φτάνουν για του χρόνου. Πρέπει να γίνουμε ακόμα καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να έρθουν 3-4 μεταγραφές που θα είναι βασικοί. Θα πρέπει να βρουν έναν αμυντικό χάφ που να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Πινέδα και τον Μάριν και να γίνουν και άλλες 3 μεταγραφές. Δεν είπε θέσεις. Έτσι. Αυτό εννοούσε ότι θα πρέπει οι 3-4 που θα έρθουν να μπορούν να μπουν άμεσα στην ενδεκάδα και να είναι στο βασικό rotation και να είναι καταλήτες όπως ήταν ο Βάργας στο Γενάρη. Είπε επίσης ότι με Champions League και επειδή θα υπάρχει το Champions League ή το Europa League και θα υπάρχουν και θα μας υπολογίζουν πολύ περισσότερο και θα μας ξέρουν πλέον στην Ελλάδα, θα πρέπει και εμείς να πάμε ένα επίπεδο πάνω. Αυτή είναι η ευκαιρία της ΑΕΚ να ανεβεί level αυτό το καλοκαίρι χτίζοντας αυτό που έχει, που δημιούργησε στην υπερβατική της σεζόν. Και γι' αυτό θα πρέπει η ΑΕΚ να μείνει ταπεινή, έτσι, όχι αλαζονία, όχι έπαρση, όχι δεν τους βλέπουμε, θα πάρουμε 2, 3, 4, 5, όχι θα τους κτλ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ σε αυτή την οτροπία, έτσι. Θα πρέπει να ενισχυθεί ποιοτικά. Το παράδειγμα τι έγινε με την ΑΕΚ που είχε πάρει το πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα και προσέξτε να δείτε. Η ΑΕΚ της πρώτης χρονιάς του Αλμέιδα και μετά για μισό χρόνο στην Ευρώπη και την επόμενη σεζόν ήταν μια ποδοσφαιρική πρόταση πάρα πολύ ελκυστική, εντυπωσιακή και για μένα είναι απορία τάξεων πως μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα όλη αυτή η πρόταση του Αλμέιδα πετάχτηκε στα σκουπίδια. Έπαιξε ρόλο λοιπόν σε αυτό και το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε. Το παράδειγμα λοιπόν του Αλμέιδα είναι πολύ νοπό. Θα πρέπει να το λάβουν υπόψη στην ΑΕΚ. Έτσι. Το πώς μια ομάδα, εκείνη η ομάδα, κατάφερε τον τρίτο χρόνο να διαλυθεί. Γι' αυτό η ΑΕΚ μπορεί να ανέβει level το καλοκαίρι. Θα πρέπει όμως να μην υπάρχει έπαρση, να υπάρχει ενίσχυση, να γίνουν σωστές επιλογές και να πέσει και χρήμα τουλάχιστον στις βασικές επιλογές. Δεν μπορούν να αποκτηθούν 10 παίκτες. Ο Νίκολης προτιμάει τον κορμό και να ανανεώσει παίκτες που ξέρει τι θα δώσουν και να ενισχυθεί όμως με 4 βασικούς ποιοτικούς που θα ανεβάσουν ποιοτικά το level, θα κάνουν το upgrade σε αυτήν την ομάδα. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
0: Να πάμε σε ακόμα ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν... Τρόλαραν το Μεντιλίμπαρ, λέει, οι φίλοι της ΑΕΚ, όπως έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού για τον Αλμέιδα. Η διαφορά είναι ότι οι μεν το έκαναν γιατί έτρωγε 6 η ΑΕΚ, ιδέα στον προπονητή που έχει δει νίκες μέσα στην έδρα τους και έχει σηκώσει ευρωπαϊκό. Αυτό έχει στείλει ο Γιώργος.
1: Εντάξει, ήταν. Πρόσεχε να δεις. Αυτή είναι η μάζα, ρε φίλε. Αυτή ήταν η μάζα. Εντάξει, ήταν χαζή καζούρα. Χαζό τρολάρισμα αυτό που έγινε στο Μεντιλίμπαρ και στον Ολυμπιακό. Δεν χρειαζότανε. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο και οι μάζες, έτσι. Εντάξει, Μεντιλίμπαρ, όπως φώναζαν με τον Αλμέιδα. Εντάξει, ο Αλμέιδα είχε φάει 6, είχε το ένα, είχε το άλλο. Μεντιλίμπαρ έχει πάρει σε αυτό το γήπεδο που ακουγόταν το Μεντιλίμπαρ, υποτιμητικά, ηρωνικά από τους φίλους ΑΕΚ, έχει σηκώσει το Conference League, πέρισανε ταμπλούχος. Δεν μπορούν να εξομοιωθούν το ένα με το άλλο. Και πόσο μάλλον όταν δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει εξαιτία, δεν έχανε με τη Λίμπαρ 1-1. Έτσι. Δηλαδή τα λες αυτά το μάτι είναι χει, σοπαλία. Εντάξει, δεν με ενοχλούν αυτά. Θα την έλεγα χαζί τα ζούρα, μην μένουμε σε αυτό το πράγμα.
0: Το θέμα είναι κιόλας να μείνει εκεί. Ας μένει εκεί η καζούρα, ας τρολάρουμε ένας τον άλλον και μέχρι εκεί. Εγώ θα πω.
1: Χαζί, αυτό που σου λέω. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επειδή μου έχουν έρθει και εμένα μηνύματα, ο Δημήτρης μου λέει δεν έχει μιλήσει καθόλου για τα αγωνιστικά του χθεσινού παιχνιδιού. Τι να ήταν, πολύ λίγα πράγματα, ρε παιδιά. Τι. Η ΑΕΚ πήγε να την πατήσει παίζοντας build-up, ειδικά όταν πήγαινε η μπάλα στο Πινέδα, γινόταν λάθος, έτρωγε φάση. Αλλά η ΑΕΚ δεν χάνει. Δεν χάνει. Όπως έλεγα για τα παλικάρια του ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορούν τα παλικάρια του ΠΑΟΚ, έτσι και τα παλικάρια του Νίκολιτς δεν μπορούν να χάσουν. Χθες δεν το έβαλε ο Γιώβιτς, δεν το έβαλε ο Βάργα, δεν το έβαλε ο Ζήνη, βρέθηκε ξανά ο Κοϊτά και το έβαλε. Θα μπορούσε μάλιστα στο τέλος με τον Ζωάο Μάριο, αν δεν είχε κάνει την εντυπωσιακή απόκρουση. Μια πάρα πολύ ωραία φάση που θύμισε Χακίμι ο Πίλιος με αυτό που έκανε εκεί πάνω στη γραμμή του ΑΟΥ. Και μετά την πάσα στο Ζωάο Μάριο, γενικότερα ήταν πολύ ωραία ξεδιπλωμένη επίθεση της ΑΕΚ, αλλά η εκτέλεση του Ζωάο Μάριο δεν ήταν καλή, παιδός, και η απόκριση του Ντολάκη τεράστια. Γιατί εκεί αν γινόταν το 2-1, τώρα θα ήταν ο ΠΑΟΚ δεύτερος, το Ολυμπιακός τρίτος. Έτσι. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν χάνει και έχει βρει γκολτζίδες, βρίσκει γκολ από όλους. Εντάξει. Η ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ θέλανε το κερασάκι στην τούρτα χθες να νικήσουν και να κάνουν πιο χοντρό, τα πιο χοντρή καζούρα στους Ολυμπιακούς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ μένω στο χθεσινό ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο για ΑΕΚ. Μέσα και έξω από το γήπεδο. Μπορεί να ήταν και 50.000. Έτσι. Μπορεί και παραπάνω. Και βλέπω μια ΑΕΚ που ο κόσμος της την αγαπάει όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο πολύ. Αυτά.
0: Ωραία. Να πάμε και σε ακόμα ένα. Χαίρετε, Ευάγγελε, πώς πιστεύεις... Από το φίλο μας τον Λία. Ευάγγελε, πώς πιστεύεις ότι σκέφτεται από χθες το βράδυ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και πώς μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Επίσης το αποτέλεσμα και τον ΠΑΟΚ είναι καταστροφικό. Νομίζω ότι υπάρχει financial fair play μετά το Ζαφύρι. Αυτό αναφέρει ο φίλος μας ο Ηλίας. Ρωτάει και ο Δημήτρης ο 46 νομίζω, ναι. Καλησπέρα, έχουμε κάποιο μεταγραφικό νέο για Ολυμπιακό?
1: Ναι, παιδιά, χθες μόλις τελειώσανε το πρωτάθλημα. Μέχρι χθες με τη Λίμπαρ υπήρχαν κάποιοι που αμφισβητούσαν ότι θα συνεχίσει. Χθες ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ, είπε ότι έχω συμβόλαιο, δεν με έχει ενημερώσει κανένας. Η δεύτερη θέση και η προοπτική του Champions League και ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα στα προκριματικά, είτε είναι στο δεύτερο είτε στο τρίτο προκριματικό γύρο, νομίζω αλλάζει τα δεδομένα. Αν υπήρχαν κάποιες σκέψεις, τις σκέψεις κτλ. Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα διώξει τον προπονητή με τον οποίο πήρε το Conference League και φέτος είχε μια ανταγωνιστική ομάδα στο Champions League και πέρασε από τη League Phase στα μονά παιχνίδια, που έχει λοιπόν την τεχνογνωσία των ευρωπαϊκών αγώνων και επειδή παίζει το καλοκαίρι αυτό θα χρειαστεί δύο ή τρεις προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Champions League, που είναι και τα πολλά λεφτά, και θα αλλάξει τον προπονητή του όταν ξέρει ότι με αυτόν τον προπονητή έχει πλεονέκτημα μεγάλο για να τα καταφέρει να μπει στη League Phase του Champions League. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Το πιο εύστοχο που θα μπορεί να κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι να δώσει και τα εργαλεία αυτά που θέλει ο προπονητής του. Όχι που εγκρίνει, που θέλει ο ίδιος ένα-δύο εργαλεία. Αυτά. Θα πω και κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτός είναι ο Μεντιλίβαρ. Ο Μεντιλίβαρ έχει ζητήσει, και αυτή είναι είδηση, έχει ζητήσει την παραμονή, την ανανέωση του Ντάνι Γκαρσία. Για ένα χρόνο. Έτσι. Γιατί θεωρούν ότι τελείωσε ο Ντάνι Γκαρσία και δεν έρθουν εκεί, και επειδή τελείωσε το συμβόλαιο, ότι είναι και μεγάλο στην ηλικία. Εγώ αυτό που ξέρω και το μεταφέρω είναι ότι ο Μεντιλίβαρ, το προγραμματισμό που ήδη έχει γίνει στον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν, έχει ζητήσει τον Ντάνι Γκαρσία. Και αντιλαμβάνομαι ότι θέλει παίκτες που τους ξέρει, το ξέρουν και μπορούν να υπηρετήσουν το στυλ για αυτά τα προβληματικά του καλοκαιριού.
0: Και όχι μόνο, και στη φετινή σεζόν, να το πούμε αυτό, στα play-off, οι περισσότεροι παίκτες που αγωνίστηκαν, και ειδικότερα ας πούμε σε ένα μάτς που θυμάμαι στη Λεωφόρο, το 0-2, έπαιξε η εντεκάδα που, με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ήταν εντεκάδα περσινή.
1: Λοιπόν, από τον φίλο μου τον Δημητρή, που είναι και Ολυμπιακός και μου έχει στείλει ένα μήνυμα και είναι λίγο καυστικός, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ πλήρωσαν τη δική τους αλαζονία, πλήρωσαν το γεγονός ότι δεν έβλεπαν την ΑΕΚ, μέχρι και να χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ στον πρώτο γύρο, στην πρώτη αγωνιστική των play-offs, στον Ολυμπιακό λέγανε θα γυρίσει ο διακόπτης, θα βγάλουμε την ομαδάρα του Champions League και θα τα σαρώσουμε στα play-offs. Έτσι ήταν και πέρυσι, και πέρυσι πήγαμε καλά. Ο ΠΑΟΚ τα δικά του, επειδή είχε απέξει 2-3 μήνες. Η ΑΕΚ ήταν εκεί όμως. Η ΑΕΚ που λένε ότι κέρδισε, έφερε τρεις ισοπαλίες στα play-off, έκανε και τρεις νίκες, τις νίκες που χρειαζότανε. Η ΑΕΚ έβαλε 12, μάζεψε 12 βαθμούς στα play-off. Ήταν εκεί η ΑΕΚ, παιδιά. Και επίσης να αναγνωρίζετε την αξιοσύνη κάποιου, γιατί η αξία του αντιπάλου που τα κατάφερε δίνει αξία και στη δική σου προσπάθεια, όπως λέγεται. Πάω Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, η ΑΕΚ τρύπησε το ταβάνι της και πέτυχε στόχους που στο ξεκίνημα της σεζόν ελάχιστο περιμένανε. Ελάχιστο πίστευαν. Δηλαδή να πάρει ένα πρωτάθλημα, έτσι. Στόχος ήταν η τριάδα όταν ξεκινούσε. Η τριάδα. Και πήρε το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν να μπει στη League Face του Conference League. Και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και για ένα γκολ δεν πέρασε στα ημιτελικά. Φίλε μου καλέ Ολυμπιακέ. Αυτά. Έλα λέγε.
0: Να πάμε να συνεχίζει ο Ηλίας.
1: Πού να πάμε ρε μεγάλε. Μια βόλτα.
0: Λοιπόν, ο Γκαρσία δεν απογοήτευσε τόσο πολύ φέτος όσο ο Μουζακίτης, ο Νασημέντο και ο Σιπιώνη. Γνώμη μου λέει ο Ηλίας. Η ερώτηση για το τι σκέφτο Μαρινάκης από χθες δεν ήταν για την παραμονή του Μεντιλή, παρά αυτό για μένα είναι δεδομένο. Η ερώτηση ήταν για τις δηλώσεις του Ηλιόπουλου. Αυτό λέει ο Ηλίας.

0: πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Ολυμπιακός είναι ο σύλλογος στην Ελλάδα που είναι ταυτισμένος στο DNA του να παίρνει τίτλους. Δεν μπορεί. Αν δεν πάρει τίτλο, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Φανταστείτε λοιπόν το φετινό ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αποκλείστηκε σε μόνο μάτς την έδρα του από τον ΠΑΟΚ, δεν έφτασε ούτε καν στα ημιτελικά, στον τελικό, στο κύπελλο. Από εκεί που ήταν, προερχόταν από μια σεζόν στην οποία είχε κάνει τρεπ και επίσης απέτυχε πλήρως στις ακαδημίες. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού δεν πήρε το πρωτάθλημα, ούτε η ΚΑΠΑ 17, ούτε η ΚΑΠΑ 15. Άρα είναι λογικό ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επειδή είναι και πάρα πολύ εγωιστής και πολύ φιλόδοξος και επειδή πλέον είναι και πολύ έπειρος στα ποδοσφαιρικά, θα προσπαθήσει να κάνει τα πάντα. Μην ξεχνάμε επίσης, για να επανέλθει ο Ολυμπιακός στους τίτλους, μην ξεχνάμε επίσης ότι έγινε και κάτι σπάνιο φέτος. Ο Ολυμπιακός, όταν κάνει ανάστηση πρωταθλήματος που έχει χάσει, τότε χτίζει σερί. Δηλαδή, όταν παίρνει ξανά ένα πρωτάθλημα που το είχε χάσει, μετά δεν μένει σε αυτό. Θα πάρει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο συνεχόμενο. Ήταν από τις σπάνιες φορές τα τελευταία 25-35 χρόνια που ο Ολυμπιακός ενώ επανέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα, φέτος το έχασε. Ο φίλος ο Κώστας ο Φαντής λέει ότι όλα, όσοι ήμασταν στο γήπεδο, αυτό ακριβώς είπαμε, ότι και τους βρίζαμε όλους αυτούς που μπήκανε και δεν επέτρεψαν στην ομάδα να κάνει γύρω τριάμβου με την κούπα που δεν έγινε ποτέ. Και εγώ είπα μετά την ομιλία του Ηλιόπουλου θα τον ψηφίσω στις εκλογές. Αυτά. Ζητάει τον ύμνο του ΣΑΕ.
1: Ζητάει, το έχει στείλει και εδώ η αλήθεια είναι.
0: Ζητάνε τον ύμνο του ΣΑΕ και όχι μόνο ο Κώστας και έχει δίκιο.
1: Θα τον βάλουμε στην επόμενη ώρα. Θα παίξει.
0: Αυτά με τον... Αυτά.
1: Ωραία. Ωραία. Ευάγγελε, να κλείσουμε με αυτό γιατί πρέπει να πάμε και σε break.
0: Τώρα έτσι. Στη δεύτερη ώρα έχεις ρεπόρτερ.
1: Ναι. Ντάξει. Θα έχουμε ρεπορτάζ από τις ομάδες.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν τα λέμε από κοντά εκεί στη θέση μου. Θα σου πάρω τη θέση που σήμερα μου την πήρες εσύ κάθεσαι εκεί. Εντάξει, θα επανέλθω στη θέση μου στο στούντιο του 943 Interventen.
1: Εννοείται. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε τον Ευάγγελο Μίχο. Τα είπαμε εκτενώς. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από πάνω Πουρναρά και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα

0: 1943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Ο Ροντινέης του 34 έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ενώ ο Κοϊδές σουφάρισε στο 72 για την Ένωση. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Ζούμε σε μια εποχή όπου βλέπεις ανθρώπους που νομίζεις ότι είναι χαρούμενοι, χωρίς να γνωρίζεις τι κουβαλούν μέσα τους. Ίσως όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να πρέπει να το εννοούμε πραγματικά. Έτσι μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται, δήλωσε ο Λάζαρος Ρώτα. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο επόμενο δεκαήμερο να μένει τη συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν, Ταμπόρδα και τους Τέρι στην δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργορ της Ζαλγκίρης Αζουόλας του Μπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Για τα playoffs του NBA, οι Cleveland Cavaliers επικράζαν 125-94 στους Pistons στο Detroit και με 4-3 στη σειρά προκρίθηκε στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης στον Steve Curry για ακόμα 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε λοιπόν δεύτερη ώρα στην εκπομπή. Hours bend, but never pass. Colors... Βλέπω αρκετά μηνύματα από όλους για τον Ευάγγελο Μίχο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο να τα διαβάσουμε όλα. Πάμε στο μήνυμα του Χάρη. Ο ΠΑΟΚ ήθελε νίκη, ο Ολυμπιακός και να έχανε πάλι δεύτερος θα ήταν. Κοίτα Χάρη, και να έχανε ο Ολυμπιακός όντως πάλι δεύτερος θα ήταν. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει λόγω της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ νίκαγε, ο Ολυμπιακός μετά ήθελε μόνο νίκη για να είναι δεύτερος. Οπότε και από τη στιγμή που τα παιχνίδια γίνονταν ταυτόχρονα, ήταν λίγο δύσκολο να το... να είναι πιο άνετος ο Ολυμπιακός. Ο Τάσος λέει, Ευάγγελο, και τον γκολ να έμπαινε από τη στιγμή που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δεύτερος θα έβγαινε. Ναι, προφανώς. Έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τη φιέστα. Με τον Ευάγγελο Μίχο συμφωνεί προφανώς ο φίλος μας ο Τάσος, το έχει πει. Ήταν η κορυφαία φιέστα που έχει γίνει στην Ελλάδα, με δύο ψεγάδια, την 25 λεπτή ομιλία του Ηλιόπουλου και τον κόσμο που μπήκε μέσα και δεν μας άφησε να χαρούμε τους πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου μας του Τάσου.

Ακούσαμε και τον τη μεγαλύτερη, ένα κομμάτι από τον ύμνο της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω αρκετά. Μίχο, χθες στη Φιλαδέλφια είδαμε γραφικότητες από το φίλο στον Ηλιόπουλο. Σωστός κλόουν, εντάξει. Λογικό να το χαρεί, φίλε Θανάση, ο Ηλιόπουλος. Λογικό. Επίσης, η ΑΕΚ σε ποιο παιχνίδι στρίμωξε τον Ολυμπιακό? Σε κανένα. Επίσης, θέλω να μου πεις πού ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Τελικά, ο Γιώβιτς είναι χοντρός, φαίνεται αυτό. Θα σου πω κάτι, φίλε Θανάση, ο Γιώβιτς, χοντρός ξεχοντρός, είναι ένας παίκτης που ανάγκασε κάποτε τη Ρεάλ να δαπανίσει ένα σκασμό εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Και φάνηκε ότι στην ΑΕΚ βρίσκει τον καλό του εαυτό.

0: Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τριανταφύλου γράφει κάτι για την Eurovision. Εντάξει. Να σου πω κάτι, φίλε Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα πιο μετά. Θα πάμε όμως σε ρεπορτάζ ομάδων. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλημέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στον απόϊχο της ισοπαλίας σήμερα. Έτσι. Και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, η ισοπαλία που τελικά έστειλε τον Ολυμπιακό στο Champions League ή τουλάχιστον στα προκριματικά, λόγω και του στραβοπατήματος του ΠΑΟΚ. Αν θες να κάνουμε έτσι ταχύτατα μια αναφορά στο παιχνίδι, δεν είδαμε κάτι καινούριο τον Ολυμπιακό. Είδαμε και πάλι διάθεση, αλλά είδαμε και πάλι χαμένες ευκαιρίες από τον Ελκαμπή, από τον Τσικίνιο. Γενικά μια ομάδα η οποία έχει διορθωθεί αρκετά σε σχέση με το κακό της διάστημα με την κοιλιά της εκεί προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έδειξε πως μπορεί με συνδυασμούς να φέρει τον επιθετικό απέναντι από το γκολ. Ήρθε από τον Ροντινέη, ο οποίος πραγματικά έδειξε και πάλι τι χρειάζονται ακριβώς τα play-offs, τι χρειάζονται αυτά τα παιχνίδια. Χρειάζονται ψυχή και αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η διαχείριση δεν ήταν καλή από τον Μεντιλίμπαρ, δηλαδή προτίμησε να συνεχίσει να επιτίθεται, να ψάχνει περισσότερα από το μάτς, ενώ θα μπορούσε απλά να το σβήσει, γιατί και η ΑΕΚ ήταν σε ένα εορταστικό κλίμα. Παρ' όλα αυτά η ισοπαλία δεν σημαίνει κάτι για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζει στα προκριματικά του Champions League και όπως είπες και εσύ τώρα ξεκινάει η δουλειά αρκετά άμεσα, όπως το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, για την επόμενη μέρα. Επίκειται προφανώς μια συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση και τον προπονητή για να δουν οι δύο πλευρές που υπάρχει σύγκληση και που δεν υπάρχει. Ρωτήθηκε χθες ξεκάθαρα ο Μεντιλίμπαρ για την επόμενη μέρα, δηλαδή αν θα τον έχει στον Ολυμπιακό επόμενη μέρα, και είπε ότι από όσο γνωρίζω έχω συμβόλαιο και δεν ξέρω κάτι άλλο. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνεται η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα είναι μια χρονιά η οποία δεν κρίνεται επιτυχημένη, καθώς οι Πειραιώτες, αν εξαιρέσουμε το Super Cup, έμειναν μακριά από τους τίτλους. Μπορεί να υπήρχε μια πολύ καλή παρουσία στο Champions League, πραγματικά καλή, ανταγωνιστική, με πρόκριση στην επόμενη φάση, κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προσπερνάμε, είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο αυτή η προσπάθεια θεωρώ ότι άφησε σημάδια και στο πνευματικό κομμάτι και στο αθλητικό. Ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια κοιλιά, έχασε βαθμούς που δεν ήταν στο πρόγραμμα, δεν ήταν αυτός που έπρεπε στα ντέρμπι, τουλάχιστον στα περισσότερα μπορεί να είχε καλή εικόνα αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα, και έτσι χάθηκε ο τίτλος, τον οποίο θεωρώ ότι με μικρές λεπτομέρειες θα μπορούσε να έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Φάνηκε αυτό και στην διάρκεια των play-offs, ότι οι Πειραιώτες από την πρώτη αγωνιστική και μετά, όπου σοκαρίστηκαν από την ήττα από την ΑΕΚ σε ένα πολύ κρύο μάτς, χωρίς ευκαιρίες εκατέρωθεν, από εκεί και πέρα άρχισαν να ανεβάζουν την αποδοσή τους, ωστόσο αυτό δεν οδήγησε πουθενά, γιατί αν δεν έχεις γκολ δεν έχεις τίποτα. Αυτά ως γενική εικόνα. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε και μία αναφορά προς τους φίλους της ΑΕΚ για το γεγονός ότι τον αποθέωσαν έτσι ειρωνικά. Είπε πως έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, είπε πως δεν κατάλαβε γιατί τον αποθέωναν, και έκανε έτσι ένα σχόλιο ότι όταν στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κερδίζεις αλλά και να χάνεις. Αυτά σε ό,τι αφορά το μάτς χθες με την ΑΕΚ και την επόμενη ημέρα.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Χθες που το βλέπα και εγώ το παιχνίδι, σου φάνηκε ότι ο Ελκαμπή έχει και πρόβλημα λίγο στην ψυχολογία του? Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί σε κάποια φάση μετά από ένα λάθος της ΑΕΚ βγαίνει τέτα τέτ και δεν σουτάρει, φοβάται να εκτελέσει, σαν να φοβήθηκε, δεν ξέρω, πήγε να κάνει προσποίηση και μετά κάνει ένα σουτ που του το βγάζει με τα πόδια ο Μπρινιόλι.
1: Ναι, τώρα αυτή είναι μια φάση πραγματικά σημείο αναφοράς, γιατί ο Ελκάμπη έχει ξεκάθαρα δεύτερη σκέψη στο κεφάλι του. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μπορεί να τελειώσει αυτές τις φάσεις ένας παίκτης του Βεληνικού του Ελκάμπη και με όσα μας έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής με τα 80 και γκολ με τον Ολυμπιακό σε 3 χρόνια.
0: Όχι μόνο, εγώ σου λέω ότι πριν το Κόπα Αφρικά, στο πρώτο μισό της σεζόν που έπαιζε με τον Ολυμπιακό, αν του ερχόταν τέτοια φάση, 9-10 φορές θα την έκανε γκολ.
1: Εντάξει, ναι, είναι αυτό ότι προφανώς δεν μιλάμε για ένα ρομπότ, έχει επηρεαστεί πνευματικά από την παρουσία του στο κύπελλο της Αφρικής και όλα όσα έγιναν εκεί. Έχει στο μυαλό του τον πιθανό αποκλεισμό από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ ο ίδιος δεν ξέρει αν θα βρεθεί στην τελική επιλογή του Μαρόκου. Είναι πράγματα που προφανώς τον απασχολούν. Αλλά, πώς θα σου πω, ο Ελκάμπη δεν έχει ξεχάσει την μπάλα, δεν έχει ξεχάσει τον τρόπο να σκοράρει. Όλο αυτό θα αλλάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό, την επόμενη σεζόν, αλλά σίγουρα έχει βγάλει ένα προφίλ ενός παίχτη ο οποίος ψάχνει με μανία τον γκολ χωρίς να έχει την εύκολη λύση και την εύκολη επιλογή. Δηλαδή και χθες, αν παρατηρήσεις, στην ευκαιρία που χάνει με την πολύ ωραία ενέργεια και τη συνεργασία με τον Τσικίνιο που ανοίγει τα πόδια και του τρώνεται η μπάλα, ο Ποντένσε είναι μόνος του. Δηλαδή η λογική ενός επιθετικού επίπεδου με Ελκάμπη είναι να μην κάνει το δύσκολο, δηλαδή ένα αριστερό σουτ που οκ, okay, το έχει προφανώς, θα μπορούσε να το βάλει τον γκολ, αλλά η λογική σε αυτό το μάτι είναι να σπάσει την μπάλα στον Ποντένσε και να τελειώσει τον γκολ. Τέλος πάντων, είναι και αυτό κάτι το οποίο παρατηρήθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύω ότι με την ηρεμία και την δουλειά στο Ρέντι θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ο μεγάλος αρχισκόρης του Ολυμπιακού, ο Αγιούμ Ελκάμπη.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα στις επόμενες μέρες που τα αναφέραμε και πιο πριν, βεβαίως. Να πάμε λίγο με μια λεπτομέρεια. Καταρχάς, ο Ευάγγελος Μίχος αποκάλυψε, μάλλον ανέφερε, πως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εισηγηθεί την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία. Το θέμα είναι ποιοι παίχτες θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό και ποιοι θα φύγουν. Είτε γιατί μπορεί να μην υπολογίζονται από την ομάδα, είτε γιατί μπορεί να μην μπορέσει η ομάδα να τους κρατήσει. Να έρθει δηλαδή κάποια πολύ καλή πρόταση. Ας πούμε, τυχαία λέω τώρα, τον Πιρόλα, παράδειγμα. Μπορεί να έρθει μια πολύ καλή πρόταση για τον Λόρεντσο Πιρόλα και ο Ολυμπιακός να τη δεχτεί και να αποχωρήσει ο στόπερ των Πειραιωτών.
1: Κοίτα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της ομάδας. Προφανώς δεν γίνεται να φύγουν όλοι, ούτε γίνεται να μείνουν όλοι. Όταν έχεις κάνει μια τέτοια πορεία στο Champions League και έχουν ξεχωρίσει κάποιοι παίκτες, και είναι γνωστό αυτό ότι ομάδες πολύ σημαντικές έχουν στα ραντάρ τους παίκτες του Ολυμπιακού, θα δεχτεί προτάσεις για παίκτες όπως ο Πιρόλα, ο Τζολάκης, ο Έσε, ο Μουζακίτης. Είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όπως είπα, δεν γίνεται να φύγουν όλοι, δεν να μείνουν όλοι. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, ούτε έχει βάλει πολιτήριο ο Ολυμπιακός ότι ελάτε, πουλάμε, ξεπουλάμε. Όχι, δεν είναι τέτοιου είδους η λογική του Ολυμπιακού, αλλά όπως ακριβώς το ανέφερες, αν έρθει μια πρόταση στην οποία δεν μπορεί να πει όχι ο Ολυμπιακός, ή αν έρθει μια πρόταση στην οποία και ο παίκτης τη βλέπει καλά, γιατί παραδοσιακά ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει ως ανάχωμα στη βούληση ποδοσφαιριστών όταν έρχεται μια πρόταση, τότε θα το συζητήσουμε. Αλλά προφανώς υπάρχει μια λογική διαμόρφωσης του νέου ρόστερ με βάση όχι το ξεπούλημα, αλλά την ενδυνάμωσή του, έτσι. Οπότε ας το ξεχάσουμε αυτό ότι σε μια σεζόν, και αυτό φάνηκε και πέρυσι, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει δώσει και τον Κοστούλα και τον Μουζακίδη σε ένα καλοκαίρι. Δεν το έκανε. Ο Μουζακίτης έμεινε στο ρόστερ και για να δουλέψει περισσότερο και να επενδυθούν περισσότερα πράγματα πάνω του, ενώ θα μπορούσε να έχει φύγει το προηγούμενο καλοκαίρι. Οπότε η ίδια λογική θα είναι και φέτος. Για την ώρα όμως, όπως είπα, δεν υπάρχει κάτι ακόμα χειροπιαστό σε διαφορά προτάσεις για παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Mm-hmm. Να πάω και σε ένα μήνυμα με την ευκαιρία ενός φίλου του σταθμού, του φίλου μας Τριαντάφυλλου, ο οποίος λέει: για μένα το ότι δεν πήρε τίτλο Ολυμπιακός ευθύνεται καθαρά ο Ρέτσος και ο Μεντιλίμπαρ με την ξεροκεφαλιά του. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο Μαρινάκης είναι αλλαγή των ξεροκέφαλων και του Ρέτσου, καθώς και αλλαγή των ανθρώπων που φέρνουν τα σαπάκια ως μεταγραφές. Φίλε Τριαντάφυλλε, εγώ θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός είχε να σκοράρει πάρα πολύ καιρό μέχρι να βρει τον γκολ με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τώρα αυτό για το Ρέτσο δεν το πιάνω ακριβώς.
0: Ούτε εγώ η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ο καθένας θα βλέπει τα πράγματα από τη δική του σκοπιά και υπάρχει εκνευρισμός στον Ολυμπιακό για την απώλεια ενός τίτλου. Ξέρουμε τι σημαίνει τίτλος για τον Ολυμπιακό. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι εγώ θα πω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός. Okay, καταλαβαίνω το ότι η ομάδα αυτή είναι και κάπως. Να το πω, έχει υπογράψει ένα άτυπο συμβόλαιο με το να σηκώνει το πρωτάθλημα από μια άποψη, με την καλή της εικόνα κυρίως. Το θέμα είναι ότι
1: με πεις ένα φύχας.
0: δεν είναι μόνο το αμυντικό κομμάτι, φίλε Τριάντα, είναι και το επιθετικό.
1: Έχει υπογράψει συμβόλαιο βάσει DNA με την κατάκτηση των τίτλων και μια χρονιά που μπορεί να σε μια άλλη ομάδα ελληνική να φαίνεται συμπαθητική, στον Ολυμπιακό να είναι αποτυχία. Τώρα για να απαντήσουμε στο φίλο, προφανώς δεν φταίνε μονάδες για την φετινή πορεία του Ολυμπιακού, αλλά από την άλλη, αν το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, μιλάμε για μια ομάδα η οποία κατάφερε να σταθεί στο Champions League, το οποίο, εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι. Μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός κονταροχτυπήθηκε με πολύ ισχυρές ομάδες, πήρε μεγάλα διπλά, κατάφερε να προκριθεί στην knockout φάση και ήταν στο παιχνίδι της πρόκρισης ακόμα και επί της Leverkusen μέχρι το τέλος, το πήγε μέχρι τέλους. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε. Τώρα για το Ρέτσο, έχουμε μία μανία με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι τα εύκολα θύματα θεωρώ. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό αμυντικό. Έναν παίχτη ο οποίος πραγματικά νιώθει τι σημαίνει η φανέλα του Ολυμπιακού και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους παίχτες στη μηχανή και στο ρόστερ. Λάθη γίνονται από όλους, αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν γίνει εγκληματικά λάθη που να βάζουν στο στόχαστρο τον ποδοσφαιριστή. Τώρα για τον Μεντιλίμπαρ προφανώς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις επιλογές του και για το μεταγραφικό σκέλος και για την τακτική και για το γεγονός ότι άργησε πάρα πολύ χαρακτηριστικά να κινητοποιήσει και να ηλεκτρίσει την ομάδα. Δηλαδή από την δεύτερη αγωνιστική των play-offs και μετά βλέπουμε έναν άλλο Ολυμπιακό. Πού ήταν αυτός ο Ολυμπιακός? Προφανώς εδώ μιλάμε για ευθύνη του προπονητή, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε, ναι, εκεί υπάρχουν ευθύνες, αλλά από την άλλη, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που σταυρώνουν τον Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν θα ταχθώ στο πλευρό του, δεν θέλω να το πάρουμε έτσι. Αλλά εντάξει, μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι απόλυτα επαγγελματίας και πολύ σοβαρός. Έχει νοικοκυρέψει τον Ολυμπιακό, τον έχει οδηγήσει σε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Προφανώς αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο δεν είναι λιβάνισμα SAE, ότι επειδή το πήρε πρέπει να κάνει ό,τι θέλει και να... και σε πιθανά λάθη να πετάγεται το κόπερες λίγκ μπροστά. Αλλά μιλάμε για έναν προπονητή που έχει συγκεκριμένο πλάνο, ξέρουμε το παιχνίδι που παίζει, αυτό είναι. Έχει οδηγήσει σε μεγάλες νίκες, έχει οδηγήσει σε τίτλους και θεωρώ ότι με μια πιο στοχευμένη ενδυνάμωση του ρόστερ θα δούμε έναν πολύ καλύτερο Ολυμπιακό τη νέα σεζόν, με τον Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να το συζητήσουμε όλο αυτό. Όπως είπα, υπάρχει πρώτα προγραμματισμός μεταξύ διοίκησης και προπονητή και μετά θα τα δούμε όλα. Αλλά εντάξει, τώρα ο αφορισμός και ότι φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος, θεωρώ ότι δεν είναι η σωστή ανάγνωση μιας σεζόν που έχει πάρα πολλούς παράγοντες να αναλυθούν και φυσικά δεν παίζει μόνος του Ολυμπιακός, έτσι. Δηλαδή είδαμε και μία ΑΕΚ η οποία κατά τη γνώμη μου δεν έκανε κάτι το τρομερό, αλλά ήταν τρομερά συνεπής. Ήταν μια ομάδα με τρομερή συνέπεια. Ότι είναι αίτη τόσους μήνες δεν είναι τυχαίο, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Και για να εκθρονήσει τον Ολυμπιακό δεν είναι απλή υπόθεση. ούτε πνευματικά ούτε αγωνιστικά. Οπότε ας μην ξεχνάμε και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μόνος του. Είχε απέναντι μια ομάδα, μια εκλαδή, η οποία ήταν κύρια διεκδικήτρια, η οποία είχε έναν πολύ σοβαρό προπονητή, είχε ηρεμία, είχε σταθερότητα, κάτι το οποίο δεν είχε ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο ΠΑΟΚ για άλλους λόγους, και ήταν αρκετά σκληρό καρύδι στο να την χτυπήσεις. Τώρα αυτή η ήττα στο ξεκίνημα των play-offs, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει αδικήσει εκεί τον εαυτό του, με βάση την εικόνα που είδαμε στη συνέχεια, έτσι. Και ότι αν εκεί είχε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ακόμα και το χ με το σου του Γιαζίτζη. Τέλος πάντων, δεν θα αναλωθούμε τώρα να λέμε αν και αν και αν. Το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό να δει τι πήγε στραβά, να επενδύσει σε ποδοσφαιρικές αξίες, είτε αυτό έχει να κάνει με προπονητή είτε με παίκτες, και να συνεχίσει με ηρεμία την επόμενη ημέρα.
0: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ούτε γνωρίζει το αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στη Μαρία Καριστιανού. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη, την Πέμπτη η επίσημη παρουσίαση. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 8. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του κόμματος. Πρώτος στη Σταυροδοσία ο Γιάννης Πολιτόπουλος, δεύτερη η Όλγα Βασιράκη. Απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόδο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη, σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στους 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Σήμερα η ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό γενικά έθριος ο καιρός, σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασία στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Από τον φίλο μας τον Μάνο, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια παίρνει στο Μεντιλίμπαρ τους παίχτες που θέλει και κάνει τη δουλειά του. Όχι παίχτες στοιχήματα και ήμαρτον λίγο με την κριτική κυρίως από εμάς. Σε 2,5 χρόνια πήραμε ευρωπαϊκό και ντάμπλ. Όλες οι ομάδες έχουν και καλές και κακές χρονιές. Μάνος Χαϊδάρη. Φίλε Μάνο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να παίρνει τους τίτλους, αλλά είναι ακριβώς αυτό που πες. Παίρνει το Μεντιλίμπαρ στους παίχτες που θέλει και κάνει τη δουλειά του. Θα πάμε στο μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος απαντάει στον Τριαντάφυλλο. Θα πω ότι έλεος με την ανθρωποφαγή λέει στους Έλληνες παίχτες τα εύκολα θύματα. Συμφωνώ. Εντάξει, ο Ρέτσος, θα πούμε το εξής. Ο Ρέτσος που έχει φάει τόσο κράξιμο από τον κόσμο του Ολυμπιακού γενικότερα, είναι ο παίχτης ο οποίος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ βάζει το πόδι του πάνω στη γραμμή και διώχνει την μπάλα, η οποία έχει πάρει κατεύθυνση και πάει προς τα δίχτυα. Με το σκορ στο 2-1 για τον Ολυμπιακό. Για το φετινό παιχνίδι, μιλάω 28 Ιανουαρίου. Ο Ρέτσος βάζει το πόδι του και σώζει το μάτς. Σώζει την νίκη. Παίρνει ο Ολυμπιακός την νίκη και παίρνει και την πρόκριση. Με χ έμενε έξω.

Θα πάμε στο μήνυμα του Γιάννη, ο οποίος το έστειλε τώρα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται καλύτερους παίκτες από το Ρέτσο και προσθήκες σε πολλές θέσεις για να μπορούμε να πάμε καλύτερα του χρόνου. Συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει. Θες καλύτερους παίκτες, εννοείται. Η ομάδα του Ολυμπιακού θέλει καλύτερους παίκτες. Θα πάμε και στις άλλες ομάδες φυσικά. Θα πάμε στο φίλο μας τον Δημήτρη. Βαγιανίδης και Γιαννούλης, ξέρουμε κάτι? Ισχύει ακόμα ότι ο Γιαννούλης είναι κοντά στον ΠΑΟΚ? Αυτό μέχρι τώρα έχει βγει. Αυτό βγαίνει μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι, από τα ρεπορτάζ, ότι ο Γιαννούλης είναι κοντά στο να επιστρέψει στο δικέφαλο του Βορρά. Να πάμε και σε μια είδηση επίσης μπασκετική, έτσι, η οποία έχει βγει. Βγήκε σήμερα το πρωί και την έχουν γράψει στο Ισραήλ πάρα πολύ. Ο λόγος που την έχουν γράψει στο Ισραήλ είναι γιατί η ομάδα, η Χάπολ Τελ Αβίβ, έχει βάλει στόχο να έχει στο στόχαστρό της τον Τουμπέλης, τον Αζουόλας Τουμπέλης. Forward είναι, της Αλγύρης, ψηλός. Το θέμα είναι ότι η Χάπολ έχει ένα πολύ βαρύ εμπόδιο. Είναι ένα πολύ ψηλό εμπόδιο μάλλον να περάσει. Και αυτό είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος, σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα που βγάζουν στο Ισραήλ, είναι το φαβορί για την αποκτήσή του.

Και πάμε σε κάτι ακόμα. Όπως το είπε και χθες ο Σιμεώνε, ο Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος λέγαμε ότι φεύγει από την Ατλέντικο και ότι πηγαίνει προς Ίντερ μεριά, τέτοια λέγαμε. Αμ δε, μένει στην ομάδα της Μαδρίτης, μένει στην Ατλέντικο, το ξεκαθάρισε ο ίδιος, 16η σεζόν. Έχει συμπληρώσει 15 χρονιές στον πάγκο της Ατλέντικο Μαδρίτης και θα γίνουν 16. Και θα πάμε και σε ένα μήνυμα του ΨΑΠ για τον Ρότα. Και είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα για να αναφερθώ κι εγώ, γιατί ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Είπε να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρη, για τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα του ΨΑΠ. Να πούμε λίγο τις δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα, στις οποίες θέλω να σταθώ γιατί είναι πολύ σημαντικές. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο. Που νομίζει ότι είναι χαρούμενο, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος, για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς, όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βλέπουμε άτομα να αυτοκτονούν, να στερούν από τον εαυτό τους κάποιες στιγμές. Και είδαμε και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στα 17 τους, έτσι. Στην ηλικία που η ζωή πραγματικά είναι υπέροχη.

Θα πάμε και σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Ηλία. Φέτος κατ' εμέ ξεχώρισαν Ελκαμπή, Ρέτσο, Σπυρόλα, Ροντινέη, Ζέλσον, Τζολάκης, Μουζακίτς, μεγάλη απογοήτευση και επιγόντως πώληση. Αν είναι να παίξει, να πάει σε ομάδα εξωτερικού χωρίς πίεση, οι χειρότεροι όλων ήταν αυτοί που έκαναν τις μεταγραφές. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου μας του Ηλία.

Θα αναφερθούμε όμως και σε κάτι ακόμα, έτσι, αγωνιστικό, το οποίο το ανέφερε και ο Ευάγγελος Μίχος νωρίτερα. Η ΑΕΚ έτρεξε ένα εντυπωσιακό αίτητο σερί, 24 αγώνες συνεχόμενους χωρίς ήττα, μόνο νίκες και ισοπαλίες. Και αναφερόμαστε τώρα στο πρωτάθλημα, έτσι. Η τελευταία της ήττα ήταν τον Οκτώβριο του 2025 στο Καραϊσκάκι 2-0 από τον Ολυμπιακό.

Και έχουμε και μηνύματα, όχι εδώ στο σταθμό, έχουμε ανακοινώσει μάλλον για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ από παίκτες παλιούς και αναφέρομαι τώρα στον Αντωνή Μαρσιάλ, ο οποίος έστειλε και ο ίδιος το μήνυμά του με ένα απλό story, ένα well done guys, ένα μπράβο παιδιά λοιπόν, και πρόσθεση του λογαριασμού της ΑΕΚ με ετικέτα. Ο Αντωνή Μαρσιάλ έδωσε και ο ίδιος τα συγχαρητήριά του, μην ξεχνώντας φυσικά το πέρασμά του από την Ένωση.

Και έχουμε και το οριστικό και από την πιο, μια από τις πιο εμπιστές πηγές μάλλον για την ακρίβεια με το καθιερωμένο Here We Go του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος επιβεβαιώνει, έτσι, ο οποίος μάλλον αποκαλύπτει ότι έχουμε οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Ζωζέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ζωζέ Μουρίνιο λοιπόν είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και καλείται να γυρίσει την κατάσταση, την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μερέγχες.

Και είχαμε και μια ωραία απάντηση σε ελληνικό μέσο μάλιστα της νικήτριας της φετινής Eurovision, της Ντάρα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις και έχει απαντήσει μάλλον στο σε ελληνικό μέσο ότι αυτό το AI εξελίσσεται σε τρέλα. Φυσικά και με πολύ γέλιο. Εντάξει. Είναι η νικήτρια της Eurovision και από δίπλα έχουν βάλει το συγκεκριμένο εικαστικό. Έχει βάλει πέρα από την ίδια, έχει βάλει και τον forward του Ολυμπιακού. Τον βούλγαρο forward του Ολυμπιακού. Τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο οποίος μπορεί να γίνει την Κυριακή μάλλον. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να περάσει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή για να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος βούλγαρος μπασκετμπολίστας που σηκώνει την Ευρωλίγκα. Θυμίζουμε πως ο 943 Intervetten Sports θα βρίσκεται μαζί σας στο Final Four. Θα είμαστε εκεί ως σταθμός για τους δύο αγώνες, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telecom Center Athens.

και μέσα στην επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην Real Madrid, έχουμε και τον πρώτο μεταγραφικό στόχο της Real, ο οποίος είναι παίχτης της Manchester City και αναφέρομαι στον Ρόδρι, όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα. Είναι ο πρώτος τον οποίο θέλει ο Ζωζέ Μουρίνιο στην Βασίλισσα, προκειμένου να ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας Real Madrid της.

Στο μεταξύ είχαμε και το εξής εντυπωσιακό που έγινε το περασμένο Σάββατο. Πώς να το πούμε τώρα. Είχαμε το ρυφηφί πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι της χρονιάς ή του αιώνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Οι οπαδοί της Μόναχο 1860 μπόρεσαν να περάσουν ένα πανό στην φιέστα της Μπάγερν, το οποίο σηκώθηκε κανονικά από τους Βαβαρούς, που ήταν ουσιαστικά το σήμα της Μπάγερν. Έλα όμως που αυτό που έγραφε δεν ήτανε τα γράμματα που υπήρχαν πάνω στην, στο πανό, δεν ήτανε αυτά που είναι στο κανονικό σήμα της Μπάγερν. Αντιθέτως, γράψανε κάτι το οποίο είναι υβριστικό. Θα προσπαθήσω να το αναφέρω όσο καλύτερα γίνεται. Χωρική μπιπ γη. Δεν ξέρω πως αλλιώς θα πρέπει να τους πω. Κάπως έτσι το έχει κάπως. Αυτό γράφει ουσιαστικά το πανό που πέρασαν οι οπαδοί της Μόναχο 1860 στη φιέστα των Βαβαρών. Εντυπωσιακό τουλάχιστον. Αυτό, το ότι κατάφεραν να περάσουν τέτοιο πανό στη φιέστα των Γερμανών. Στη φιέστα των Βαβαρών.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσουν διαφημίσεις δελτίο αθλητικών ειδήσεων και έρχεται ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης, για το 12-2. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η ημέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Sports. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την χθεσινή φιέστα τίτλου στην Allwyn Arena. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Μάλιστα, ο δικέφαλος ολοκλήρωσε τη σεζόν με σερή 24 αγώνων χωρίς ήττα. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργουρ της Αλγύρης Κάουνας, Αζουόλας Τουμπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε συμφωνία, ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της

0: βασίλισσα, σας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Για τα play-offs του NBA, οι Cleveland Cavaliers επικράτησαν 125-94 τους Pistons στο Detroit και με 4-3 στη σειρά προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης των Steph Curry για ακόμα 2 χρόνια σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χιλάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μπαγκαράγκα κυρίες και κύριοι, μπαγκαράγκα. Τίποτα δεν μας πάει καλά ρε παιδί μου, εδώ είχε γίνει εθνικό θέμα να πάει ο Ακύλας με το φέρτο και να μας το φέρει και εμείς τερματίσαμε στη 10η θέση μόλις δηλαδή που γλιτώσαμε τον υποβασμό, διάλογο να μας πάρει. Προσέξτε όμως να δείτε, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Μπορεί να αποτύχαμε, αλλά από εκεί βρήκε το νέο του αμόρε ο Τζόρτζης Ιωάννου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως μου δήλωσε μόλις προ 5 λεπτών, αυτή τη στιγμή έχει ρίξει τα βέλη του στην Αντιγόνη που εκπροσώπησε την Κύπρο με τον Τζάλα. Λοιπόν, έχει στραφεί προς εκεί ο φίλος μου Τζόρτζης Ιωάννου και βέβαια είναι θέμα χρόνου να την πλησιάσει την κοπέλα και η κοπέλα να υποκύψει στα θέλγητρα του Τζόρτζη. Η Βουλγαρία δεν το είχε πάρει ποτέ, τις περισσότερες φορές μάλιστα και ειδικά τα τελευταία χρόνια έμεινε και εκτός τελικών, επανήλθε, το πήρε. Μπράβο στη Βουλγαρία! Μπαγκαράγκα κυρίες και κύριοι. Σκέψεις που ακούστηκαν μετά τα χθεσινοβραδινά στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision να μας εκπροσωπήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος νομίζω ότι είναι επιπόλαιες και θα πέσουν στο κενό. Ο πρόεδρος ΣΑΕΚ έχει βαρύ ρεπερτόριο που δεν αντιστοιχεί αφού σε αυτά τα ελαφρά τραγουδάκια που ακούγονται στην Eurovision. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, το επαναλαμβάνουμε, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ ήταν καλύτερη συνολικά από όλες τις ομάδες και στη διάρκεια του, την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στα play-offs και ο Μάρκο Νίκολιτς πιστώνεται αυτή την καλή ομάδα που δημιούργησε, αυτή την ομάδα που παραμένει αίτητη από τον Οκτώβριο και δικαιολογημένα έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και πρέπει νομίζω αν εξαιρέσουμε, εν πάση περιπτώσει, ορισμένες στιγμές που ήταν στα όρια της γραφικότητας, να πούμε ότι στήθηκε μια πολύ ωραία γιορτή χθες στην Νέα Φιλαδέλφεια με νέα παιδιά, με χοροδιδίες, με έγχορδα όργανα. Ήταν μια εντυπωσιακή γιορτή από πλευράς της ΑΕΚ με πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο μέσα, αλλά και έξω από το γήπεδο. Κόσμος ο οποίος το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του. Ωραία πράγματα είναι αυτά όταν ο κόσμος για οποιαδήποτε αιτία, για οποιαδήποτε αιτία, ξεφαντώνει. Οι οπαδοί της ΑΕΚ ξεφάντωσαν, το γιόρτασαν με την ψυχή τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, τρίτη ή τέταρτη ήταν στις εκτιμήσεις μας ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Όμως τα ανέτρεψε τα προγνωστικά και το πήρε απολύτως δικαιολογημένα. Τώρα πρέπει να πω ότι ήρθε μια πληροφορία που μου κόψε τα πόδια. Η Αντιγόνη λέει έχει σχέση με Έλληνα επιχειρηματία, μάλιστα. Εγώ τη δικαιολογώ απολύτως την κοπέλα, διότι, γιατί πάνω προναρά, διότι δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον Τζόρτζ. Εάν το γνωρίσει θα μεταβάλει άποψη και θα στραφεί προς το νέο αυτό χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα. Λυπόμαστε πολύ που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση ο Έλληνα επιχειρηματίας με τον οποίο τα έχει η Αντιγόνη, αλλά και ο ίδιος θα καταλάβει πως η κοπέλα δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά από τη στιγμή που στο διάβα της βρέθηκε ο Τζόρτζης Ιωάννου. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.

Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε να βγει δεύτερος και να πάει στον τρίτο ή στον δεύτερο προκριματικό, θα δούμε, για τη League Phase του Champions League. Τα κατάφερε όχι με τις δικές του τις δυνάμεις, αλλά γιατί του έκανε μια γενναιόδορη προσφορά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχανε 2-0 από τον ΠΑΟΚ, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Μια ομάδα που θέλει το αποτέλεσμα να είναι μπροστά με 2-0 και η ομάδα που είναι αδιάφορη τελικά να την ισοφαρίζει 2-2. Αυτό το χαρακίρι που έκανε χθες ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, φίλες και φίλοι, δεν έχει προηγούμενο. Από αυτό το χαρακίρι, την ποδοσφαιρική αυτοκτονία του ΠΑΟΚ, εποφολήθηκε ο Ολυμπιακός που ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια και τερμάτισε δεύτερος. Ο Ολυμπιακός πήγαινε για νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια, ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ έτσι, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου, εκεί αναφέρομαι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, αδικαιολόγητα για Ολυμπιακό, για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή φάνηκε να οπισθοχωρεί, ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ισοφάρισε με τον Κοϊτά και θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα με τον Ζωάο Μάριο αν ο Τζολάκης δεν έκανε μια εκπληκτική απόκρουση. Το παιχνίδι αυτό ήρθε 1-1. Ο Παναθηναϊκός κράτησε το 2-2 στην Λεωφόρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την ισοφάριση πιέστηκε από τον ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα είναι να πάει ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά για το Champions League. Ο Ολυμπιακός που για άλλη μια φορά είχε καλύτερό του παίχτη και σκόρερ τον Ροντινέ. Έναν άνθρωπο που στα 34 του βαφτίστηκε εξτρέμα από τον προπονητή του και τα καταφέρνει καλύτερα από όλους τους εξτρέμα του Ολυμπιακού. Έβαλε 4 γκολ στα play-off. Με βάση τα δικά του γκολ ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και θα παίξει στα προκριματικά για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα, είναι τρίτος και είναι η ομάδα που θα πρέπει να αλλάξει πολλά έτσι, για να επανέλθει στην κορυφή, και λέω να αλλάξει πολλά όχι μόνο γιατί είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά και διότι από τον ΠΑΟΚ διαραίουν ότι ο νέος στενός και εξαπορήτων συνεργάτης του Ιβάν Σαββίδη, ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος, είναι διατεθειμένος να αλλάξει πολλά. Τώρα αν αυτά τα πολλά ακουμπούν και το Λουτσέσκου, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα το πληροφορηθούμε. Τέταρτος και καταϊδρωμένος στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε κάποιες ισοπαλίες στη διάρκεια των play-off, δεν μπόρεσε βεβαίως να αλλάξει τη θέση του ούτε να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο, και σήμερα ή αύριο αναμένεται η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, μια απόφαση που θα πάρει αφού συζητήσει με τους συνεργάτες του για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ. Τα ονόματα που γράφονται δείχνουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικά αναπάντεχο για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Θα τον αλλάξει ο Παναθηναϊκός, αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ δεν είναι θέμα να αλλάξει μόνο τον προπονητή. Πρέπει να αλλάξουν πολλά περισσότερα στους πράσινους για να επανέλθουν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα που παρουσιάστηκε φέτος με όλους τους προπονητές, είτε πρόκειται για τον Ρούι Βιτόρια, είτε πρόκειται για τον Ράφα Μπενίτεθ, είτε πρόκειται μεσολάβησε ένα διάστημα με τον Χρήστο Κόντι, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικό Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Τον Παναθηναϊκό, τον δυνατό Παναθηναϊκό που διεκδικεί το πρωτάθλημα, τον έχει ανάγκη η Σούπερ Λίγκα. Μας αποχαιρέτησαν και θα παίζουν του χρόνου στη Σούπερ Λίγκ 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης που φαινόταν να καταραίει. Σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης λοιπόν και βούτυξαν η ΑΕΛ, φαινόταν αυτό και από τις περασμένες εβδομάδες, και ο Πανσεραϊκός που έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια στα play-off, αλλά χθες δεν κατάφερε να νικήσει τον Πανετολικό, έπεσε. Είχε δύο δοκάρια, κυρίες και κύριοι, δύο δοκάρια είχε ο Πανσεραϊκός στο χθεσινό παιχνίδι. Μπορεί κανείς να μιλήσει και για ατυχία. Εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ όταν φεύγουν ομάδες από την περιφέρεια και ομάδες όπως η Λάρισα με αυτό τον κόσμο, με αυτό το γήπεδο. Κάτι δεν έκαναν καλά στην Λάρισα, εκεί η διοίκηση υπό τον κύριο Νταβέλη, κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούν καλά, να το διορθώσουν για να επανέλθουν. Είναι φτωχότερο, και το λέω χωρίς δεύτερες σκέψεις, είναι φτωχότερο το πρωτάθλημα της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας χωρίς τη Λάρισα μέσα.
Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, θείε. Γιώργο, πιστεύω ότι όλοι οι ακροατές ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης είναι στο πλευρό του Τζόρτζι. Οπότε ας φωνάξουμε όλοι μαζί. Τζόρτζι γερά, η Αντιγόνη είναι κοντά. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δάφνη. Ότι έχει δημιουργηθεί ένα κοινό, μια ομάδα υποστήριξης του Γιώργου Ιωάννου, έτσι, η οποία εκτείνεται σε όλη την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αν λάβουμε υπόψη μας και την Αποστολία. Όλοι αυτοί τάσσονται στο πλευρό του Τζόρτζι, του Ιωάννου, στην προσπάθεια που κάνει επιτέλους να αποκατασταθεί, να βρει και αυτός μια γυναίκα να έχει στο πλευρό του. Ας ελπίσουμε ότι ο Γιώργος θα τα καταφέρει. Η Αντιγόνη πιστεύω είναι ένας βατός στόχος. Ο φίλος μου εδώ, ο Αθανάσιος, μου λέει καλημέρα σας. Μπράβο στη Βουλγαρία και μπράβο και στον Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο. Μπράβο, λέω και εγώ, γιατί όχι. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη πλαισίωναν την. Δεν θυμάμαι και το όνομα της κοπέλας τώρα, την Βουλγάρα τραγουδίστρια, στο Μπαγκαράγκα, πώς το λέγανε το τραγούδι, που είχε ρυθμό. Ήταν ένα πιασάρικο τραγούδι που έκανε κούρσα στα προγνωστικά τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες. Ψηφίστηκε και από τις επιτροπές και από τον κόσμο και τερμάτισε πρώτος. Πρώτη φορά κάνω ανάλυση της Eurovision, δεν έχω ξανακάνει.

Λοιπόν, για όλα αυτά που συζητάμε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι το νούμερο του Viber που στέλνετε αχρεώστητος, παρακαλώ, τα μηνύματά σας, και μπορείτε και στο email να κάνετε την ίδια δουλειά και μάλιστα πιο αναλυτικά. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Την επαναλαμβάνω, onair@943.gr.

Χθες ήταν και τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε για επίσημο παιχνίδι Λεωφόρος Αλεξάνδρας και ήταν κρίμα που αυτή η τελευταία φορά δεν είχε κόσμο μέσα στο γήπεδο, είχε κόσμο απ' έξω, ανθρώπους που έχουν ισχυρές μνήμες από το γήπεδο αυτό που ήταν σήμα κατά τεθέν όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και ολόκληρης της Αθήνας, και διαβάζω μια δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων που λέει ότι θα βρούμε έναν τρόπο να διατηρηθεί η θύρα 13 από το Απόστολος Νικολαίδης. Δεν ξέρω τι τρόπο μπορεί να βρει, προφανώς αναφέρεται στο νέο γήπεδο, λέγοντας ότι θα βρει έναν τρόπο. Έτσι τοποθετήθηκε και σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό για την διπλή ανάπλαση. Είπε ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 ως ένα σύμβολο μνήμης για την Λεωφόρο. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τι έχει σκεφτεί ο κύριος Δήμαρχος σχετικά

Η φίλη μου, η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, λέει ότι είναι βάρδια τώρα στη ΜΕΘ και εύχεται στο κουκλάκι των Ιωάννου να τα βρει με την θεά Αντιγόνη και αν θέλει να είναι και κουμπάρα αυτή. Μάλιστα. Αυτή η αποστολή προσφέρεσε το θέμα να δούμε τι θα πει και η Αντιγόνη. Δεν την έχει βρει ακόμα ο Γιώργος, αλλά είναι δεδομένο ότι αν τη βρει, τι θα κάνει η κοπέλα, ας πούμε. Θα υποκύψει στα θέλγητρά του. Δεν βλέπω, δηλαδή. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, κάτι άλλο να μπορεί να γίνει.

Σας τα είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Ιωάννου. Κατά πάσα πιθανότητα ο Ζωζέ Μουρίνιο επιστρέφει και επίσημα στην Ρεάλ. Θα είναι ο νέος της προπονητής. Θα δούμε τι θα αλλάξει ο Ζωζέ Μουρίνιο και αν αυτό το συνοθήλευμα που έχει καταντήσει να είναι η Ρεάλ θα μπορέσει ξανά να το κάνει η ομάδα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα δούμε τι θα καταφέρει και ο Τσάμπι Αλόνσο που είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Τσέλσι που πήρε το Παγκόσμιο Συλλόγων πριν από 10 μήνες και τώρα παραπέει.

Ο Άρης τερμάτισε πέμπτος, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, αφού η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Ο Άρης έκανε ένα ντεμαράζ στα play-off, πήρε παιχνίδια, πήρε νίκες, έβαλε γκολ, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει νωρίτερα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τερματίσει πέμπτος και να είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο να συνεχίσει στον πάγκο του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλά το πρόβλημα για τον Άρη είναι μεγάλο και χθες το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης ήταν περίπου και κλεισμένο των θυρών, με ελάχιστο κόσμο στο γήπεδο, πολύ κόσμο στο μπάσκετ, ο οποίος όταν το ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα ότι ο Άρης κερδίζει το παιχνίδι με τον Βόλο, ο κόσμος άρχισε χορό να αποδοκιμάζει όχι την ομάδα, αλλά τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καρυπίδη.

Χωρίς να μασίσει τα λόγια του, ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την επιτυχία της ομάδας σε δηλώσεις του είπε ότι η ΑΕΚ πρέπει να κάνει 3-4 μεταγραφές. Θέλουμε χαφ στο ίδιο επίπεδο με Πινέδα και Μαρίνο. Όχι ότι είναι εύκολο εδώ που τα λέμε, γιατί να βρίσκεται τους χαφ είναι μεγάλη υπόθεση. Και πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ στηρίχθηκε σε αυτό το δίδυμο της στον άξονα με Πινέδα και Μαρίνο. Έδωσε τα πιο κρίσιμα παιχνίδια και είχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα που την οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο Νίκολιτς ζητάει παίχτη στη θέση αυτή. Ζητάει οπωσδήποτε ένα στόπερ, αυτό είναι γνωστό, και ζητάει και έναν, μπορεί και δύο ακραίους μπακ. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές, οι πρώτες ανάγκες που βλέπει στην ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς.

Χθες ένα σημείο του παιχνιδιού, και ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείτο και ο Ολυμπιακός φαινόταν με βάση την εξέλιξη αυτή ότι θα τερματίσει τρίτος και θα μείνει εκτός της Champions League, ο παδί της ΑΕΚ άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά, ειρωνευόμενοι προφανώς, το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως αντίδραση στο ότι είχαν κάνει κάτι ανάλογο ή ο παδί της του Ολυμπιακού πέρσι, φωνάζοντας το όνομα του Ματίας Αλμέιδα. Η διαφορά είναι ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ το φώναζαν ενώ το αποτέλεσμα ήταν 1-1, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού το φώναζαν ενώ νικούσαν την ΑΕΚ και μάλιστα με ευρύ σκορ. Σε κάθε περίπτωση και ο Ματίας Αλμέιδα και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντέδρασαν με ψυχραιμία. Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του.

Η τελευταία αγωνιστική λοιπόν των play-off ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι είναι αυτός που παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, και μεγάλο χαμένο και ιδανικό αυτόχερα θα σας έλεγα εγώ τον ΠΑΟΚ, διότι το να μην πάρει τελικά αποτέλεσμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πώς να σου το πω, κάτι πάει και έρχεται. Το να είσαι μπροστά 2-0, να είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, να τρως δύο γκολ, να ισοφαρίσεις και να μην μπορείς να το βγάλεις, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δείχνει ότι κάτι βαθύτερο από αυτό που λέγαμε είχε τραυματισμούς ο ΠΑΟΚ, είναι που εξηγεί αυτή την κατάσταση, αυτή την αγωνιστική αδυναμία του ΠΑΟΚ. Και σας μιλάω για αγωνιστική αδυναμία, διότι και στα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα αν στο ένα ο ΠΑΟΚ νίκησε και στο άλλο πήρε ισοπαλία, η εμφάνισή του δεν ήταν καλή, αποκάλυπτε τα προβλήματά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που βλέπαμε μέχρι το Μάρτιο, όλο το χειμώνα δηλαδή, βλέπαμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ και μετά είδαμε έναν ΠΑΟΚ σε πλήρη μα πλήρη καθίζηση. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του και έκανε αυτό που κάνει πάντα, έπαιξε για την ιστορία του, δεν σκέφτηκε ποιος είναι δυνατόν να υποφεληθεί από ένα αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει, έπαιξε για την ιστορία του, οι παίκτες έπαιξαν για τον εγωισμό και το επαγγελματικό τους φιλότιμο και πήραν την ισοπαλία. Δεν λέω πως ο Παναθηναϊκός έβγαλε μάτια με την απόδοσή του, λέω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο και για ένα διάστημα μεγάλο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και έτσι έφτασε στην ισοφάριση. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα κομμένη στα δύο, σαν να μην έχει μεσαία γραμμή, και από τη στιγμή που μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο χώρο αυτό και πέτυχε δύο γκολ με τον Τσέριν και τον Ταμπορδά. Θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Για δράση είσαι έτοιμος.
11: Με Argiland, ναι.
10: Το πληρέστερο κατάστημα. Σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
15: Η ώρα είναι 12:30.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στη Μαρία Καριστιανού. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατεθεί στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη, την Πέμπτη η επίσημη παρουσίαση. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου του κόμματος. Πρώτος στη Σταυροδοσία ο Γιάννης Πολιτόπουλος, δεύτερη η Όλγα Βυσαράκη. Απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόδο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρού εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνή ημέρα μουσείων σήμερα. Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα έωβδα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ο ΠΟΗ. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα. Ο καιρός σχετικά χαμηλές για την εποχή, θερμοκρασίες σε Ιόνιο αλλά και στα δυτικά. Υπηρετικά, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
3: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Εδώ είμαστε και κύριο φίλος μου Άντι, μου γράφει το σκορ αποτελεί δικαιολογία. Κύριε Χελάκη, η απώλεια του πρωταθλήματος όχι, πρόκειται για πικάρισμα και όχι για ιδεολογία που κατακτήσει τα γήπεδα και νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Υπερβάλλεις λόγω συμπάθεια σε Μέντι και Ολυμπιακό και δεν ηρωνεύομαι. Μα εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν φίλε μου για να... Λέω όπως το κάνανε πέρσι μεν, το κάνανε φέτος και οι δε. Και είπα μάλιστα ότι και οι δύο προπονητές το αντιμετώπισαν πολύ ωραία με πολιτικό πολιτισμό. Έτσι. Αυτό είπα. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Και συμφωνώ, προτιμώ αυτού του είδους τις αντιδράσεις παρά βρισίματα σε μάνες, σε πατεράδες, σε οικογένειες, σε παιδιά που δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται. Τα ακούμε αυτά τα πράγματα στα ελληνικά γήπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Λέει εδώ ο φίλος μου, μου λέει δηλαδή Κόντις, Βιτόρια, Μπενίτεθ είναι όλοι άχρηστοι. Το υλικό φταίει, κύριε Χελιακή. Με γετβάιδες, τουμπάδες και τσιριβέγες δεν πας πουθενά. Ούτε με Ρενάτους και Πελίστριες, συνέχεια δραματίες, πας πουθενά. Λέει ο φίλος μου ο Αλ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πάμε γρήγορα όμως στον Λάμπρο Καραγκάνη, μιας και τώρα έγινε και αυτό το σχόλιο εδώ από το φίλο. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Είναι κρίσιμη η μέρα αυτή για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ή έχουμε καταλάβει λάθος?
1: Κοίταξε να δεις, ας μην το προσδιορίσουμε χρονικά αν θέλεις, ναι. Γιατί πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα μετά, θα έλεγα. Δηλαδή θα πρέπει, δεν θα γίνει κάτι αγχωτικά ή βιαίως, να το πω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τόσο καιρό συζητούσαμε για το προδιαγεγραμμένο μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ οι δημοσιογράφοι, εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ότι θα φύγει δηλαδή, ναι.
1: Ότι θα φύγει περισσότερο, περίπου μήνα, mm-hmm. έτσι. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα ονόματα για αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, τα γράφαμε περίπου στα μέσα Απριλίου. Όμως η οριστική απόφαση του Γιάννη Αλαφούδου ελήφθη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά διεμήνυσε στους συνεργάτες του το οριστικό ή την περασμένη Παρασκευή, το περασμένο Σάββατο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά νοπό ακόμα. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα έχει καταλάβει και από τις ερωτήσεις μας και από τις συζητήσεις που γίνονται δημοσίως στις συνεδρίες τύπου τι ακριβώς συμβαίνει, διαβάζει και τα δημοσιεύματα, μαθαίνει και ενημερώνεται για τα πάντα. Όμως ο Παναθηναϊκός θέλει να ακολουθήσει μια διαδρομή η οποία θα είναι όσο πιο βελούδινη γίνεται ως προς το διαζύγιο. Εδώ να διευκρινίσω κάτι, όχι για την αποζημίωση. Όλα αυτά είναι συμφωνημένα. Ο Ράφα Μπενίτεθ σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί από μάκελσή του θα πάρει τα δεδουλευμένα του για φέτος, όλα χρήματα που έχει εργαστεί, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και ένα τεσσάρι για την επόμενη χρονιά, το συμβόλαιό του, και ένα εκατομμύριο τη ρήτρα επειδή η απόφαση απομάκρυνση εκπορεύεται από τον Παναθηναϊκό. Όχι το συνένα μέχρι το 28. Δηλαδή 2,5 και 4 και 1, 7,5. Αυτό θα πάρει. Δηλαδή ένα εκατομμύριο το μήνα είναι ουσιαστικά. Γιατί 24 Μαΐου θα κλείσει, τέλος πάντων, αν δεν έχει λυθεί μέχρι τότε η συνεργασία που θα έχει λυθεί, πιστεύω. Ένα εκατομμύριο το μήνα είναι η αμοιβή του στον Παναθηναϊκό στο περίπου. Ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια εσωτερική διεργασία την οποία καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και σας τη μεταφέρω, ότι προβληματίζεται από αυτό. Δηλαδή όχι από τον Μπενίτεθ, επειδή είναι ο Μπενίτεθ, ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζει συχνά τους προπονητές και αυτό φαίνεται ότι τον έχει δυσκολέψει, Γιώργο.
0: Να βρει τον επόμενο.
1: Μπράβο. Στην παραγωγική διαδικασία να βρει τον επόμενο. Και όχι επειδή δύο ονόματα, ανεξαρτήτως και αν εδώ τους βγάλαμε, ας πούμε, κουλουράδες, τον Μπενίτεθ και τον Τερίμ, είναι σπουδαία ονόματα της προπονητικής, αλλά κυρίως για τη συνεχή εναλλαγή προσώπων. Αυτό έχουν εντοπίσει στον Παναθηναϊκό και φαντάζομαι ότι το έχουν εντοπίσει από τις διαπραγματεύσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα και δεν έχουν ευοδοθεί. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό αναμένεται μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο λογικά θα έχουμε την επισημοποίηση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί και πέρα τώρα, η επόμενη μέρα στο κομμάτι του προπονητή. Ήδη ακούγονται πολλά ονόματα. Το Σεργέι Ρεμπρόφ θα το τοποθετούσα λίγο πιο ψηλά στη λίστα σε σχέση με τους άλλους και γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τη δίωδο από τον περασμένο, μάλλον να το πω πιο σωστά, το διάβλο επικοινωνίας από τον περασμένο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με τον Ουκρανό, ο οποίος εξακολουθεί όμως, όπως έχω αναφέρει ξανά στις συνδέσεις μας, να είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας, έχει πάυσει από προπονητής και είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Από εκεί πρέπει να απεμπλακεί. Αυτό φαίνεται μια εύκολη διαδικασία, όπως ο ίδιος έχει πει σε συζητήσεις του και με άλλες ομάδες, γιατί έχει μιλήσει και με άλλη ελληνική ομάδα, να το πω αλλιώς, και με άλλες ελληνικές ομάδες, με άλλες δύο έχει μιλήσει, αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο να γίνει. Ο Ρεμπρόφ όμως αυτή τη στιγμή φαντάζει ως κάτι συμβατό για το πλάνο που θέλει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του προπονητή και ένα υπαρκτό σενάριο. Στο γήπεδο χθες υπήρχε πολύ έντονη φημολογία και το συζητούσαμε, ας πούμε, μεταξύ μας οι συνάδελφοι για τον Νίκο Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού. Είναι μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό γιατί είναι Έλληνας, είναι νέος, έχει φρέσκες ιδέες, έχει παρουσιάσει έργο. Όμως υπάρχουν κάποιες εσωτερικές ενστάσεις για το αν ο προπονητής αυτός μπορεί να σηκώσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το βάρος του ό,τι συμβαίνει στον οργανισμό. Οπότε θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει, Γιώργο, σε ξένο προπονητή, όχι σε Έλληνα. Ναι. Αυτό λέει τάση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Θα πρότεινα να κρατήσουμε και το όνομα που έχουμε αποκαλύψει στο 943 Ιντερβέτεν Sports από τις 22 Απριλίου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ναι. Είναι ο προπονητής της Κοπενχάγης. Ποιος πήρε δύο double, τον ξέρει ο Κάρλος Ζέκα, έχει προταθεί εδώ και καιρό στην ομάδα, το έχουμε καταγράψει και φαίνεται ότι η περίπτωσή του κερδίζει πόντους. Κοιτάζει όμως και κάτι άλλο Παναθηναϊκός και έχω την αίσθηση ότι κοιτάζει και προπονητή που έχει αυτή τη στιγμή ομάδα που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αντιλαμβάνομαι ότι το μυαλό όλων σας και με βάση αυτά που υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη θα πάει στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, είναι πολύ λογικό. Από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή. Οφείλω να το ξεκαθαρίσω. Όμως, εδώ θα βάλω ένα μεγάλο όμως. Ξέρω ότι είναι και διακαής πάθος του Γιάννη Αλαφούζ να έρθει ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό. Αν μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι δεδομένα μπορούν να διαμορφωθούν. Δεν μπορώ να διαβάσω το μέλλον. Αλλά ας το κρατήσουμε αν αποδεσμευτεί από τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο μεσοδιάστημα δεν έχει βρει προπονητή. Θα περιμένει στο Διηνεκές ο Παναθηναϊκός τον Χίψη Λουτσέσκου ή ενδεχομένως κάποιον άλλον προπονητή που δεσμεύεται με συμβόλαιο? Όχι. Νομίζω ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι οι πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μέχρι τότε θα έχουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό. Όμως ονόματα όπως του Στάνκοβιτς που γράφτηκε, του Ριέρα που έφυγε από τη Φραγκφούρτη, πρέπει να τα κρατήσουμε. Είναι προπονητές που δεδομένα θα απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό, γιατί συμπληρώνουν πολλά από τα κουτάκια τα οποία ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Ας πούμε ο Λουτσέσκου έχει κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα, ξέρει το πρωτάθλημά μας σαν την παλάμη του χεριού του, έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού οργανισμού. Ο Ριέρα για παράδειγμα έχει ανωδική πορεία στην καριέρα του, ο Στάνκοβιτς έχει παρουσιάσει έργο, ο Νίστρουπ έχει πάρει ντάμπλ στην Κοπενχάγη, ο Παπαδόπουλος είχε την πιο επιθετική ομάδα για τα δεδομένα που είχε φέτος. Ο Ρεμπρόφ είναι ο Ρεμπρόφ. Θέλω να πω ότι όλοι έχουν κάτι. Έχει μια λογική η αγορά που πάει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ μεταφέρω δεδομένα. Και περισσότερο τι αναφέρεται, τι γράφεται, τι λέγεται και όχι τι μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του στο κομμάτι του προπονητή. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι για γερά νεύρα, εγώ θα πω. Δηλαδή θα περιμένουμε εξελίξεις και άμεσα. Και εδώ να σημειώσω κάτι, ότι έχει δυσκολίσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα αρκετές στο κομμάτι του προπονητή. Ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει καταλήξει. Αυτό καταλαβαίνεις ότι σβήνοντας ονόματα από μια λίστα, ξέρω εγώ που έχει 10, κάποια στιγμή μπορείς να φτάσεις στο 5 της λίστας, στο 6 της λίστας ή και πιο κάτω. Και εκεί πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Είδες, μιλάμε τόση ώρα για το θέμα του προπονητή και δεν σου έχω αναφέρει Λέτο, γιατί είναι μια περίπτωση που πλέον δεν έχει πολλές πιθανότητες υλοποίησης. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα στο κομμάτι των παικτών, ξέρουμε ότι για παράδειγμα χθες κάποιοι ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ρενάτο Σάντσες, είναι ο Λαφόν, πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή. Είναι ο Κότσιρας, είναι ο Τζούρισιτς, ο Γετβάη θα συνεχίσει μάλλον στην Δυνάμο Ζάγκρεμ. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο κομμάτι του έμψυχου δυναμικού, μόλις οριστικοποιηθεί, Γιώργο, το κομμάτι του προπονητή.
0: Λάμπρο Καραγκιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Λάμπρο Καραγκιάννη. Κρατήστε τα ονόματα προπονητών που μα είπε να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μία από αυτές τις λύσεις ή ψάχνει και μία άλλη που μέχρι στιγμής δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.

0: Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα τον ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι. Θα τον ακούσετε αμέσως μετά τη μία, γιατί είχαμε εκτάκτως τον Λάμπρο Γκαραγκάνη αυτή την ώρα. Και βεβαίως στη συνέχεια θα πάμε και στον Νίκο Μποζιονέλο. Είναι καινούργια άφιξη, να το πω έτσι, είναι καινούργια άφιξη το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου. Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά. Τραγουδάς?
1: Τι να τραγουδήσω?
0: Να τραγουδάς όπως τραγουδά ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Μπορεί να τραγουδήσεις, ρε φίλε. Στο αγωνιστικό αυτοκίνητο δεν ξέρω τι καταφέρνεις. Τουλάχιστον όπως τραγουδάς.
1: Θα το πω όπως το λένε στα social media.
0: Πώς το λένε?
1: Κάποιος να του το πει. Κάποιος πρέπει να του το πει ότι δεν. Δηλαδή θα κοβότανε άμα πήγαινε σε κανένα reality μουσικό.
0: Ναι. Τώρα τι να σου πω.
1: Καλά κάνει ο άνθρωπος, το γλέντισε, να σου πω κάτι.
0: Ασφαλώς το γλέντισε με την ψυχή του και το αξίζει. Και το αξίζει. Κυρίως εγώ λέω γιατί, Νίκο, και θέλω τη γνώμη σου. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε, μάλιστα, επιλέγω προπονητή, επιλέγω τεχνικό διευθυντή και ελάτε κάντε τη δουλειά, κύριε.
1: Ναι, ασυζητητή. Να το βλέπουν αυτό κάποιοι άλλοι που δεν έκαναν νίκη στα play-off.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, μα να σου πω κάτι. Είναι το σωστό. Θα μου πεις το βγήκε, το βγήκε. Θα μπορούσε να μην το βγει με τον Νίκολτς.
0: Θα μπορούσε να μην το βγει.
1: Καταλήξανε και τα λοιπά. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Έχουμε ακούσει κάποια ονόματα υποψήφια για προπονητών για το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μας είπε και ο Λάμπρος πριν από λίγο, ναι.
1: Είπε κανένα καινούριο, για πες ποια είπε, για να σου πω.
0: Είπε ότι είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος το κόλπο, φίλε.
1: Και ο Νίκος Παπαδόπουλος, αυτό το συζητούσαμε.
0: Και ο Λουτσέσκου με έναν τρόπο και ο προπονητής της Κοπενχάγης, ο Νίκς Ντρουμ, κάπως έτσι λέγεται, τον οποίο τον έχει προτείνει ο Ζέκα.
1: Μάλιστα,
0: αφήνω Βαμπόμπελ, αφήνω Λέτο. Αφήνω, πώς το λένε, Ρεμπρόφ, έτσι.
1: Οκ, okay. Κοίταξε όμως, κάθε υποψήφιος είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια σχολή και
0: έτσι
1: πάμε να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή είναι άλλο ο Ρεμπρόφ, είναι άλλο ο Στάνκοβιτς που παίζει πολύ, είναι άλλο ο Παπαδόπουλος προφανώς, ναι. Είναι άλλο ο Ζενεσιό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θέλω να πω. Προφανώς δεν έχουν καταλήξει. Και οπότε ξεκινάνε πάλι από λάθος. Αν έχουν καταλήξει και απλά δεν μας το λένε, θα αποδειχθεί okay. στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Στάνκοβιτς, ναι, πας και παίρνεις με κλειστά μάτια, αξίζει να δοκιμάσεις. Φαμπόμελ, εσύ τον θυμάμαι, είχα πάει στο Άκρα Τβέρ, τους είχα βρει και γούρι 0-1 εκείνη την ημέρα. Και την επόμενη μέρα είχα πάει Παναθηναϊκός Μπράγκα πάλι διπλό. Απαγορεύσαν την είσοδο στα γήπεδα εκείνο το καλοκαίρι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η Ατβέρπ. Η οποία από την άποψη ο Φαμπόμελ δεν υπάρχει. Δηλαδή, αλλά από την άλλη, γιατί ο Φαμπόμελ δεν έχει δουλέψει σε ένα-δύο χρόνια έκτοτε.
0: Ναι, έλαντε.
1: Κάτι δεν κολλάει, κάτι δεν πάει καλά κτλ. Αλλά είναι μια σχολή, ρε παιδί μου, η Ολλανδική, την οποία ναι, θα τη δοκίμαζες. Στάκοβιτς επίσης. Ίσως και Ρεμπρόβατς, μην το πω, δηλαδή δεν ξέρω. Ζενεσιό,
0: Έτσι όπως τα έκανε στην Τζέλσι,
1: Παπαδόπουλο, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ας καταλήξουν τι θέλουν. Mm-hmm. Όπως κατέληξε να πάμε στην αρχή της κουβέντας. Πολιόπουλος με τον Ριμπάλτα στο πρόσωπο του Νίκολιτς. Και να προχωρήσουν. Όπως και ο Ολυμπιακός τότε που με τη Λίμπαρ, μάθαμε αργότερα ότι ήταν από τις προτεραιότητές του. Ο με τη Λίμπαρ απλώς δεν μπορούσε να είναι τότε. Τελικά είναι αργότερα, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Θα δούμε, κοίταξε. Εγώ πήγα και έβγαλα τη συλλεκτική μου φωτογραφία σέλφι με τον Μπενίτεθ.
0: Σε είδαμε. Και με τον Μπενίτεθ και στο χορτάρι της λεωφόρου.
1: Εντάξει, ναι. Θεωρώ πάντως μετά και το χθεσινό το κυκλισμένο ότι θα γίνουν παιχνίδια. Άλλωστε, το σημαντικό δεν είναι πότε θα τελειώσει ο Βοτανικός, το σημαντικό είναι πότε θα είναι στο 100% έτοιμο. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το γήπεδο, από τους βοηθητικούς χώρους κτλ. Έτσι, πριν από κάνα εβδομάδα διαβάσαμε ότι ετοιμάζεται και η λεωφόρος, η οποία θα έχει το όνομα λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, το οποίο το λες και λίγο τρολάρισμα, πρέπει να βάλουμε ένα άγαλμα του Βασίλη του Δανιήλ απ' έξω. Με τέτοιο όνομα η λεωφόρος. Εννοείται. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός ίσως εκμεταλλεύτηκε περισσότερο ότι ο ΠΑΟΚ κάπου τα έπαιξε, να το πω λαϊκά στο τέλος. Κάπου άφησε, πώς το λένε, την ψυχή του, ρε παιδί μου, δεν του βγαίνει. Αν έβλεπες τον Λουτσέσκο στην ένταξη και που εδώ θέλω να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν γράφονται όλα, ο άνθρωπος έχει πει τρομερά πράγματα, άμα δείτε το βίντεο θα καταλάβετε τι εννοώ για τον Λουτσέσκο. Σε κάποια φάση είπε, πήγαν όλα, να το πω έτσι, σκατά, είπες το, και σε κάποια φάση τους λέει ότι μην κοιτάτε που σας μιλάω ήρεμος, θέλω να πάω να κρυφτώ σε Καναδάσος για ένα μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Του πήγαν όλα στραβά φέτος και εξωαγωνιστικά. Αλλά ο Πάκος έχει βγάλει τα ματάκια του χθες.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να είσαι 2-0 απέναντι σε ένα διάφορο Παναθηναϊκό.
1: Δεν κατάλαβες. Όχι, ήταν για 0-4 το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν για 0-4. Και έχει κάνει εκπληκτικό. Δηλαδή, μπράβο στο Ράφα Μπενίτεθ. Και σωστά, και πριν να πούμε μπράβο στο Ράφα και χωρίς ειρωνία, που ουσιαστικά συνέβαλε στο να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Με τις αλλαγές.
1: Με τις αλλαγές, πρέπει να το πούμε αυτό έτσι. Mm-hmm. Αλλά και ίδιος ο Ράφα έχει το ρόλο του στο ότι βρέθηκε ο Παναγός 0-2. Στο πρώτο γκολ, δεν σηκώνεται άνθρωπος.
0: Δεν σηκώνεται κανείς. Πηδάει ο Ρίσος Φιντέρσκι που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και ο Σδόεφ το βάζει σκύβοντας στην ουσία.
1: Ναι. Στο δεύτερο γκολ έχει πάρει την μπάλα ο Πέλκας από το κέντρο. Είναι 4 παίχτες, διασχίζει 35 μέτρα. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Και πασάρει.
1: Και δεν σταματάει κανείς. Εσύ κορτσχελάκι τι θα έλεγες, δηλαδή, τι θα έλεγες παίκτες του.
0: Εγώ θα έλεγα ότι όταν μια ομάδα παίζει χωρίς κλασικούς αμυντικούς χάφ, ας πούμε, με ένα παιδάκι μικρής εμπειρίας, είναι πολύ πιθανό να το παθαίνει αυτό.
1: Κοίταξε, η κτρία απογοήτευση για μια ακόμα φορά. Αυτό το πράγμα πώς αλλάζει, πας να πάρεις 5 αμυντικούς.
0: Ναι, νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή είναι η λύση που πρότεινε ο Μπενίτε, να του φέρουν 10 βασικούς. Και εκεί, ας πούμε, υπήρξε κόντρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το θέμα είναι τι βασικούς. Γιατί άμα θες παίκτες των 6 και 7 εκατομμυρίων για κάθε θέση, προφανώς και ο Αλαπούδος.
0: Τότε είσαι μπάγκερ,
1: δεν
0: είσαι
1: Παναθηναϊκός. Δεν έχει 100 εκατομμύρια για την καινούργια ομάδα. Δεν έχει κανένας Έλληνας επιχειρηματίας να το κάνει αυτό, έτσι, για να είμαστε, ξεκάθαροι.
0: Μα από ό,τι διαρρέεται, περίπου αυτό ζητάει ο Μπενίτε.
1: Γιατί τότε να πληρώνεις τον Μπενίτε, θα μην αφαίρεις τέτοιους top class players, δεν
0: είναι πολύ
1: ρε φίλε. Βάλε το γερό του χελάκι, κάτσε για ένα ελαφούζο στον πάγκο, κάνε το νερό στην πραγματικότητα, να πάρεις και λίγο γεύση από μπάλα, δηλαδή να το πούμε ειλικρινά.
0: Έτσι.
1: Αυτά δεν γίνονται. Επίσης, τώρα έχουν γίνει ακριβές για το ελληνικό ποδόσφαιρο μεταγραφές τον Ιανουάριο, δεν μπορείς να τους πιες.
0: Έτσι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και τον Αντίνο δεν τον πουλί κουστάει.
0: Όχι.
1: Το παιδί προσπαθεί.
0: Κουστάει τον Γιάνγκουσιτς, όχι.
1: Όχι. Εδώ τα μπορούσα να τον είδαμε. Για να δούμε ορθολογικά πράγματα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Μπενίτεθ είναι οριστικά για δρόμο, για να φύγει. Mm. Και αρχίσαμε να βλέπουμε τον Κοντούρι στη βασικό και αρχίσαμε να βλέπουμε και τον Ταμπόρδα στη θέση του.
0: Ναι, έτσι είναι. Κεντρικό.
1: Δηλαδή, κάπου δεν κολλάνε όλα αυτά, ρε Γιώργο. Και μιλάμε για τον Μπενίτεθ τώρα, δεν μιλάμε. Πάρα ένα κακό προπονητή, ρε παιδί, να μην θίξουμε τα προσωπικότητα, να μιλάμε ονόματα. Είσαι ο Ράφα. Δηλαδή, έχει το μεγαλύτερο βιογραφικό που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα από θέμα προπονητών. Αδιαφυσβήτητα. Έστω και πέραν από 20 χρόνια, αλλά ρε φίλε, έχεις δουλεύει στην Ίντερ, έχεις δουλεύει στη Ρεάλ, έχεις πάρει τα προβλήματα με τη Λίβερπουλ, έχεις πέρασει από μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν δεν εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις σωστά, ποιος θα τα κάνει. Αυτό είναι το γάμο του.
0: Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν. Φεύγει ρε παιδί μας αποτυχημένος τώρα. Μην το φέρνουμε βόλτα δηλαδή.
1: Για μία ακόμη ομάδα. Ας πάει στην Τουρκία, βρήκα τη βόλα, πιάσει εκεί πέρα τίποτα. Κινέζος στη Φενέρ, ξέρω εγώ, ή κανέναν άλλον, να πάρει κανένα μεγάλο συμβόλαιο και να πάρει σύνταξη. Ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος, είναι συμπαθέστατος, αλλά είναι πρώην προπονητής. Και δεν δέχομαι, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα, ότι δέχτηκε υπόγειο, πόλεμο, το ένα το άλλο. Μα το κριτήριο για έναν προπονητή είναι τα αποτελέσματα και η απόδοση.
0: Βέβαια.
1: Τι αφήνει ο Μπενίτεθ έχοντας, δηλαδή σε 6 μήνες τι θέλαμε, τι άφησε.
0: Ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί δεν τον παρέλαβε τέταρτο και τον έβγαλε τέταρτο. Αυτό.
1: Επειδή το λέει ο ίδιος.
0: Εσύ, μα το λέει, εσύ τι θα έλεγες. Το λέω εγώ και εσύ.
1: Εσύ τι θα έλεγες. Τι άφησε ο Μπενίτεθ αυτή την.
0: Εγώ θα τον ενημέρωθω να πότε είναι το πρώτο αεροπορικό ταξί. Πότε είναι το πρώτο αεροπλάνο. Φεύγει το πρώτο αεροπλάνο για Μαδρίτη. Τι να σου πω τώρα.
1: Και όπως λέει και ο πρώην και πολύ σύντομα επόμενος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι έτοιμος να φύγω για Μαδρίτη να ξέρεις πάω αεροδρόμιο. Υποδοχή Μουρίνιο πάλι. Δεν το χάνω αυτό. Όταν έφυγε μετά το τρέμπλα από την Ίντερ. Ανέλαβε ο Ράφα.
0: Ναι.
1: Και έχει πει κάποτε, γιατί δεν το συμπαθούσε ποτέ τον Μπενίτεθ ο Μουρίνιο, ότι αρκετοί μπορούσαν να είχαν καταστρέψει αυτή την ομάδα μέσα σε 1-2 χρόνια. Μέσα σε 4 μήνες μόνο ο Μπενίτεθ μπορούσε να το κάνει.
0: Κακίες,
1: αλλά αλήθειες. Κατά τα άλλα, ωραία. Κούρασε λίγο ο Ηλιόπουλος νομίζω, από ό,τι μου λέγανε και οι φιλιακτήδες που πήγαν εκεί, δηλαδή παραμίλησε, πολύ σοκ και τα λοιπά. Ας κάνει ο άνθρωπος και αυτός το χάρη και μπορεί εγώ να κάνω χειρότερα να μπούμε στη του, να σου πω την αλήθεια, για να είμαστε ξεκάθαροι τώρα. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια πήρες φορτάσμα με την ΑΕΚ τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι πολύ τεράστια. Έχω ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία ή βίντεο με εκείνη την κοπέλα που λέει μπαμπά το πήραμε και έχει γράψει από κάτω την ημερομηνία του θανάτου του μπαμπά της.
0: Ναι, φοβερό.
1: Και respect και μπράβο σε αυτό το παιδί, γιατί είναι πάρα πολύ άνθρωπος, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής, στο Λάζαρο το Ρώτα. Που δείχνει πραγματικά πώς πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Με τι ευαισθησίες, δηλαδή, έχεις πάρει πρωτάθλημα και εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι να μιλήσεις για κάτι που απασχολεί όλη τη χώρα. Αυτό που θα πει, έλα τώρα παίρνω το πρωτάθλημα, γλεντάμε εδώ κτλ. Δεν έχω λόγια, δηλαδή. Πώς σας πω, περήφανος που είναι αυτό το παιδί σε ελληνική ομάδα, που είναι Έλληνας διεθνής κτλ.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Μηδιακά έχουμε κάτι. Δεν σε ρωτάω πολιτικά, διότι προελάβει το Πασόκ να υπάρχει θέμα. Θα στεναχωρήσω.
1: Έχει γίνει χαμός. Αμυντιακοπολιτικό είναι, δηλαδή αυτό με τα οικόπεδα, τα ακίνητα, το ανδρουλέ και τα λοιπά. Δεν είναι παράνομα, είναι ηθικά και τα λοιπά. Παιδιά, έτσι θα πάμε τώρα στην προεκλογική περίοδο. Αν είναι ηθικό ή όχι. Τώρα τους έφτιαξε ο πόνος για την ηθικότητα.
0: Έλα, ναι.
1: Αλλά τα σημαντικά ήταν άλλα στο συνέδριο, αλλά δεν τα καταλάβατε.
0: Να μας τα πεις.
1: Οι αιχμές του κυρίου Άδωνη προς τον κύριο Χατζηδάκη για την αυτόν που βλέπει ως Ελφίνο, γιατί έχει ψηλές βλέψεις ο Άδωνης, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Θα περάσουμε υπέροχα με αυτές. Ο κύριος Τσίπρας ανέβασε ποδοσφαιρικό βίντεο για να προαναγγείλει
0: ναι,
1: την δημιουργία του νέου κομμάτου. Βέβαια έβαλε μπλε φανέλες, δεν έβαλε πράσινες που είναι και.
0: Ναι.
1: Αλέξη, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, Αλέξη, μην ξεχνάς το γήπεδο. Δεν έχει σταυρώσει νίκη φέτος. Δεν έχει σταυρώσει νίκη. Όπως και όταν ασχολείται.
0: Έξω Βαλέξης, έξω Γιάννης Βαρτινογιάννης, ο Τζίγκερ που ήρθε, έξω όλοι.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, επίσης, ό,τι ισχύει για τον Τσίπρα στη Λεωφόρο, ισχύει για τον Μητσοτάκη. Μόλις μιλάει για την Eurovision, πατώνουμε. Έχει τρεις-τερεις σεζόν.
0: Αχ, μου το τι πάθαμε και κύριε παιδί μου, άλλη εθνική ήταν, πώς αντιμετωπίζετε.
1: Δεν πάθαμε τίποτα, αγόρι μου. Δεν πάθαμε τίποτα. Ποντάραμε τη Βουλγάρα και δεν βάλαμε και πολλά. Αυτό είναι και πανηγύριζα.
0: Μπαγκαράγκα, φίλε.
1: Μπαγκαράγκα. Κρίμα για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αυτή, με την Αναστασία Γιουσέφ της Κύπρου, όπως είπε για μια ψυχή. Ναι,
0: εγώ περίμενα θα πάει ψηλότερα η Κύπρος.
1: Ναι, μόνο ήταν ωραίο κομματάκι. Πέρα από την παρουσία της, πολύ όμορφο αυτό το κορίτσι. Ήταν και ωραίο τραγουδάκι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν βαθμολογούνται αυτά. Και πέρα από την πλάκα, αυτή η λυθιότητα με το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, κάθε χρόνο δεύτερο.
0: Ναι. Αυτό ήταν η προβλήματα.
1: Δηλαδή, άμα βγει πρώτο, πού θα γίνει ρε παιδιά η Eurovision το χρόνο στο Τελαβίβ ή στη Σόφια που πήγε και η Χάπουελ. Τι τράβα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλά, ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Δώσαμε και ένα κλίμα ηλαρότητα στο τέλος. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε και το έχω συζητήσει και με τον Μάνο Πουρναρά, στηρίζουμε οπωσδήποτε το Τζάλα με την Αντιγόνη, διότι έχουμε, πώς θα το πω, έχουμε ένομο συμφέρον. Η κοπέλα, και πάλι λαϊκά θα το πω και ζητώ συγγνώμη, γυάλισε στον Τζόρτζ τον Ιωάννη. Και όταν ο Γιώργος κάνει μια επιλογή, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση είναι περίπου τελειωμένη. Δεν θέλω να πω 100%, περίπου τελειωμένη. Το θέμα είναι να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί της. Δεν σηκώνει και τα τηλέφωνα τώρα. Αυτή βέβαια με ξενύχτη με πράγματα, με θέματα. Ξέρω εγώ τώρα, ταλαιπωρία μπορεί να μην το σηκώνει το τηλέφωνο. Αλλά έτσι και το σηκώσει, τελείωσε. Δεν υπάρχει ο Γιώργος. Δεν.

0: Καλημέρα, Θείο, λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης. Αυτό που ξεστόμησε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν πρέπει να επέμβει κάποιος εισαγγελέας. Αυτά παραγωνία. Δεν ξέρω για ποιο λες, φίλε μου. Εγώ, όσο παρακολούθησα την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, δεν είδα κάτι που να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Ο Τάκης λέει: άλλο να τρως εξάρες και να σε πικάνουν, και άλλο να έχεις 20 ευρωπαϊκό στο σπίτι σου. Ούτε να κάνουν πλάκα δεν ξέρουν, λέει εδώ ο φίλος μου ο Τάκης. Προφανώς αναφέρεται τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο Διαμαντής λέει: ρώτα τον Κώστα τι θα γίνει με έδρα του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά. Θα τον ρωτήσω, φίλε Διαμαντή. Θα βγάλουμε τον Κώστα το Σαμοθράκη αμέσως μετά την πολιτική, την αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Να περιμένετε, παιδιά. Να μην φύγει κανείς. Σε λίγο και πάλι εδώ στο 943 Inter Veteran Sports.
1: Talk to the star. 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου.

0: 43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά τη χθεσινή φιέστα τίτλου στην All Win Arena. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς, μάλιστα ο δικέφαλος. Ολοκλήρωση της σεζόν με σερί 24 αγώνων χωρίς ήττα. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένει τη συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός των επόμενων 48 ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόρουαρ της Ζαλγίρις Κάουνας, Αζουόλας Τουμπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Για τα play-offs του NBA, οι Cleveland Cavaliers επικράτησαν 125-94 τους Pistons. Των Pistons στο Detroit και με 4-3 στη σειρά προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση

0: ανανέωση στον Στεφκάρη για ακόμα 2 χρόνια σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Η δήλωση του δεξιού μπακ της ΑΕΚ, του διεθνούς Λάζαρου Ρότα, χθες, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα.
1: Είσαι 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το...
0: Θα επιχειρήσουμε να την ακούσουμε όλη τη δήλωση από την αρχή, γιατί τώρα έτσι όπως την ακούμε έχει πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για την δήλωση, εφόσον δεν την έχετε ακούσει όλοι, θα την ακούσετε και μετά θα κάνω σχόλιο για αυτό το θέμα. Φίλε μου τριαντάφυλλε, θα την ακούσω και θα πάρω τα μέτρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικός, αλλά σέβομαι απολύτως τη γνώμη σου.

Δεν θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, διότι έτυχε ένα πρόβλημα υγείας, δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί γιατρό και έφυγε προς τα εκεί. Ερχόμαστε τον Κώστα γρήγορα περαστικά.

Μπαίνουμε σε εβδομάδα Final Four, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή και Κυριακή είναι τα μεγάλα παιχνίδια. Ελπίζουμε να υπάρχει για τον Ολυμπιακό παιχνίδι και την Κυριακή. Για να γίνει αυτό πρέπει την Παρασκευή να νικήσει την Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό. Το παιχνίδι είναι στις 6 η ώρα και στις 10 είναι το άλλο παιχνίδι. Ο λεγόμενος ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα εκεί. Σας έχω πει ότι ο 943 Intervetan Sports θα είναι εκεί με Δημοσθένη Καρμύρη, με Γιώργο Γκαλίδη, με Λένα Καραλή, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που ελπίζουμε να έχει ως κατάληξη να μείνει το τρόπο εδώ στην Ελλάδα και να πάει στον Πειραιά. Μία είναι η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσέ ημιτελικό. Τη Φενέρμπαχτσέ που πήρε πέρυσι την Ευρωλίγκα, του Σαρούνας και Τσεβίτσιους που τον βρίσκουμε και πάλι μπροστά μας την Παρασκευή στις 6 ώρα, ζωντανά εδώ από τον 943 Intervetan Sports. Στη μέτρια περιγραφή, τώρα δεν είναι ανάγκη να τα λέμε αυτά, του Γιώργου Κουγκαλίδη. Τώρα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα η Μπαρτσελώνα ενδιαφέρεται για τον Βασίλη Σπανούλη. Φεύγει κατά πάσα πιθανότητα ο Τσάβι Πασκουάλ από τεχνική ηγεσία της ομάδας. Λέγεται ότι ίσως πάει στην Dubai BC και εξετάζει την περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη μαζί με την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, για την οποία σας είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Θυμίζουμε ότι με το Σπανούλη στον πάγκο τους οι Μονεγάσκοι έφτασαν πέρυσι μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας και ιτήθηκαν από τη Φενέρμπαχτσέ.

Ο φίλος μου Μπλέραντ μου λέει: Γιώργο, δύο λόγια από μένα για το φετινό πρωτάθλημα. Είδαμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Πραγματικά φοβερό. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να μην αλλάξει προπονητή. Θα είναι λάθος. Έχουμε για το χρόνο, έχουμε το χρόνο να έχουμε κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες εδώ, φίλε μου. Αν μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Μου λέει ο φίλος μου, Μπλέρα, εύχομαι του χρόνου να έχουμε ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα. Λέει, εννοεί αντίστοιχο σε ενδιαφέρον και ποιότητα. Εγώ εύχομαι, φίλε Μπλέρα, να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο.

Εύχομαι δηλαδή να έχουμε στο πρωτάθλημα έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό και εύχομαι επίσης κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες, θα είναι ο Όφη, θα είναι ο Άρης, δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να είναι, να εμπλέκεται και αυτή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Έτσι ανανεώνεται το ενδιαφέρον ενός πρωταθλήματος. Όσο περισσότεροι και διαφορετικοί είναι οι διεκδικητές του. Φέτος φτάσαμε μέχρι τα play-off να το διεκδικούν τρεις ομάδες, δεν είναι λίγο. Έτσι, έχουμε ζήσει πρωταθλήματα που έχουν τελειώσει από το χειμώνα, δεν ήταν έτσι το φετινό. Το πήρε η ΑΕΚ γιατί άντεξε καλύτερα σε αυτό το μαραθώνιο και γιατί από τον Οκτώβριο είχε να χάσει. Ορισμένες φορές τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι απλά.

Δεν μπορώ να σας πω ότι από κάποια ομάδα είδαμε φανταστικό ποδόσφαιρο φέτος. Αν θέλετε καλά και σώνει να πω κάτι για το ποδόσφαιρο και για την ποιότητα που παίχτηκε, νομίζω ότι το χειμώνα, έτσι, Δεκέμβρη-Γενάρη, είδαμε καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, εκεί νομίζω ότι είδαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το είδαμε όμως για λίγο χρονικό διάστημα, διότι όταν μιλάμε για μαραθώνιους πρωταθλήματος, σημασία έχει η σταθερότητα. Δεν την είχε ο ΠΑΟΚ αυτή την σταθερότητα και μοιραία έμεινε πίσω με αποκορύφωμα το Κάζο, το χθεσινό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Θα γυρίσει σε μια κατάσταση που την είχε ξεχάσει. Αυτός ήταν ο στόχος, ο minimum, έτσι, που τον πήρε χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επική ανατροφή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι ανοιχτός ο δρόμος προς τα αστέρια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα δούμε πού ακριβώς θα καθίσει μπίλια για τον Ολυμπιακό. Εξαρτάται και από την Άστον Βίλα. Για να πάει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό, να μην παίξει δηλαδή δύο προκριματικούς και μετά play-off, πρέπει η Άστον Βίλα οπωσδήποτε να πάρει το Europa League αφενός και να τερματίσει και να βγει και στο Champions League από την διαδικασία, δηλαδή από το πρωτάθλημά της, πράγμα που φαίνεται ότι γίνεται. Τώρα είναι στην τέταρτη θέση, βγαίνει και ο πέμπτος. Τώρα χθες είχαμε και μια δήλωση σε σχετική ερώτηση του Μεντιλίμπαρ. Το ρωτήσανε αν θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού στην επόμενη χρονιά και λέει: έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν έχω ενημερωθεί για το αντίθετο. Από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στον Ολυμπιακό για τον πάγκο τους, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός πρέπει γρήγορα να μπει σε μια διαδικασία σχεδιασμού της νέας ομάδας, εάν υπάρχει θέμα, λέω εάν, επαναλαμβάνω ότι δεν προκύπτει από κάπου, εάν υπάρχει θέμα, αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες, γιατί ο χρόνος τρέχει και οι ομάδες μπαίνουν νωρίς. Ο Ολυμπιακός, εάν πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, πρέπει να παίξει μπάλα 21-28 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα περιθώρια είναι ελάχιστα, οι παίχτες δεν θα κάνουν ούτε ένα μήνα διακοπές. Αυτό θα είναι και το χρονικό διάστημα για να στηθεί η ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε φέτος θα έχει αλλαγές. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω πόσες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει αλλαγές. Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία, αν το είπα έτσι λάθος. Ιούνιο ξεκινάει η προετοιμασία, 21-28 Ιουλίου, ευχαριστώ το Δήμο, κάνει το πρώτο του παιχνίδι. Εάν επαναλαμβάνουν στο δεύτερο προκριματικό, αν είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο, τότε παίζει Αύγουστο.

0: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές. Δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την. Νομίζω πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια. Νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά το χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να τη δίνουμε αξία.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λάζαρος Ρωτά, ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ της ΑΕΚ, έκανε αυτές τις δηλώσεις μόνος του. Οι δημοσιογράφοι του ζήτησαν μια δήλωση για την νίκη της, για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ χθες, και αυτός, αντί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, θεώρησε σκόπο να κάνει τη δήλωση που μόλις ακούστησατε. Μια δήλωση που δείχνει έτσι έναν βαθύ ανθρωπισμό και ένα νιάξιμο για τον διπλανό από τον Λάζαρο Ρωτά. Και θέλω να πω ότι αυτού του είδους τις δηλώσεις τις έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που λατρεύονται από τον κόσμο, από ανθρώπους που έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, από είδωλα ποδοσφαιρικά στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ανάγκη να ακούμε όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δηλώσεις. Στο απόγειο της γιορτής, ο Λάζαρος Ρώτα, αντί να μιλήσει για την γιορτή και τη μεγάλη επιτυχία και τη δική του προσωπική επιτυχία, ήταν βιονικός φέτος και έπαιξε όλα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, κάνοντας πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει, έτσι, και χωρίς να βγάλει τραυματισμούς. Ο Λάζαρος Ρώτα προτίμησε να κάνει αυτή τη γεμάτη ανθρωπιά δήλωση, με αφορμή βεβαίως αυτή την αυτοκτονία των 2 κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, και είπε μάλιστα ότι του έτυχε και ένα περιστατικό με ένα κοριτσάκι που βοήθησε ο ίδιος και ευαισθητοποιημένος έκανε αυτή την δήλωση. Και θέλω να το επαναλάβω αυτό, ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι γεωμένοι με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που ζει ο πολλής κόσμος, η μεγάλη κοινωνική πλειονότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που ζουν οι ποδοσφαιριστές, ειδικά των μεγάλων ομάδων, έτσι. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να μην τα σκέφτονται, μπορεί να μην τους αγγίζουν. Η δυστυχία που υπάρχει στην κοινωνία δεν αφορά τους ίδιους και τις οικογένειές τους, διότι αμείβονται πάρα πολύ καλά. Όταν όμως κάνουν τέτοιες δηλώσεις και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές, δείχνουν τη γείωσή τους με την πραγματικότητα. Είναι δηλώσεις που τους τιμούν και είναι δηλώσεις που μπορεί να βοηθήσουν. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο Ρώτα για την τοποθέτησή του.

Ο φίλος μου ο Βασίλης, αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, λέει: είναι ο παδός του Ολυμπιακού Βασίλης. Εγώ, Γιώργο, λέει, θα ήθελα να βγει τρίτος, γιατί μόνο έτσι θα θορυβηθεί ο Μαρινάκης να πράξει τα δέοντα. Όταν γεννάνε και τα κουκόρια του, δεν κουνιέται φίλο. Όσο για το Ρώτα, μπράβο, Ρώτα, μπράβο, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Και η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: μπράβο, πολλά μπράβο στο Ρώτα. Αυτές οι δηλώσεις αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτά τα λόγια αξίζουν. Με πήραν τα κλάματα γιατί και εγώ είχα περάσει αυτό το στάδιο που ανέφερε ο Λάζαρος. Μάλιστα, Αποστολή μου. Να είσαι καλά. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε. Πάνω απ' όλα ανθρωπισμός, κυρίες και κύριοι. Πάνω απ' όλα ανθρωπισμός. Να μην το ξεχάσω, έτσι. Για όσους πεινάτε και θέλετε να φάτε καλά, γρήγορα και οικονομικά, υπάρχει μία λύση. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, με εξυπηρέτηση άμεση, με delivery, με τα καλύτερα κρέατα, έτσι, και χοιρινό και κοτόπουλο, καλαμάκι, έτσι, καλά ψημένο με ζουμερό κρέας, μερίδα, τυλιχτό, τα καλύτερα κρέατα, με το καλύτερο ψήσιμο, έρχονται γρήγορα με delivery στην online παραγγελία σας από το ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχεται αμέσως. Σε ποιες περιοχές? Σε περιοχές που ξεκινούν εδώ χαμηλά από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, την Παλίνη, το Γέρακα, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε όλες αυτές τις περιοχές, I love σουβλάκι. Κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη για να πάρετε το πρωτάθλημα στη γεύση. Η καλύτερη εντεκάδα, η καλύτερη σύνθεση είναι στο I love σουβλάκι.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως μας τα είπε και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, είναι σε αναζήτηση προπονητή και περιμένουμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, διότι ναι, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι τώρα εγώ θα ήθελα να πάω σε ένα δάσος και να μείνω σε αυτό για ένα μήνα, αλλά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ρουμάνου προπονητή. Σύντομα θα έχουμε εξελίξει στον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε πως όταν χάθηκε το κύπελο και το πρωτάθλημα, υπήρχε μια συνάντηση στη Χαλκιδική ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπου εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε επιτακτικά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτή τη δεύτερη θέση που κρατούσε στα χέρια του ο ΠΑΟΚ την έχασε μέσα σε 20 λεπτά, δεχόμενος 2 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Η εξέλιξη είναι αποκαρδιωτική για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιόρτασε φέτος τα 100 χρόνια, αλλιώς είχε προγραμματίσει να τα γιορτάσει και δεν πήρε κανένα τίτλο πουθενά, ούτε σε ποδόσφαιρο ούτε σε μπάσκετ. Κάτι που έχει στοιχήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στον Ιβάν Σαββίδη έχει στοιχήσει. Λέγεται ότι το δεξί του χέρι ο Ανδρέας Παπαμίκος, που αναλαμβάνει δράση από σήμερα, έχει αναλάβει από νωρίτερα αλλά επίσημα από σήμερα, θα προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές, που εγώ λέω, έτσι μην γίνει καμία παρεξήγηση, ότι είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν και τον προπονητή. Και σε μια τέτοια περίπτωση, δεν το λέω εγώ, αυτό το είπε και ο Λάμπρος ο Καραγιάννης, δεν αποκλείεται, προσέξτε τη διατύπωση, δεν αποκλείεται να ασχοληθεί με την περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεδομένα έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για προπονητή. Τώρα, εγώ νόμιζα ότι 2 εκατομμύρια είναι να παίρνει για να φεύγει ο Ράφα Μπενίτεθ, εκτός από τα δουλευμένα. Εδώ προκύπτει ότι θα πάρει και το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, δηλαδή 4 εκατομμύρια. Μάλιστα, είναι πολλά τα λεφτά.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε στον 943 Inter Veteran Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες, εκβιασμούς και εμπρισμούς, αλλά και για απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις. Θείος και ανεψιά στα Αβορίζια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έγκυγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών για να πάρουν τα χωράφια τους και να πάρουν επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 8. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην τελική ευθεία μπαίνει και το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στη Μαρία Καριστιανού. Ξεκίνησαν σήμερα εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι την Πέμπτη, σταθμοί σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνή ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα ύποπτα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε Ιόνιο και δυτικά υπερωτικά, άνεμοι μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
14: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Ο φίλος μου, ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος μου λέει κύριε Χελάκη, ο Μπενίτε θα πάρει γύρω στα 8 εκατομμύρια του συμβολίου για του χρόνου και των συνεργατών του. Γι' αυτό πιστεύω, επειδή είναι πολλά, δεν μπορεί να τον διώξει. Θα τον αφήσει να δουλέψει. Δεν μπορεί να έπιασε στην Αγγλία και δεν θα πιάσει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Κοτσόλης που προτείνει προπονητές, τι ποδοσφαιρική πείρα έχει. Ποδοσφαιρική πείρα έχει ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και πάντα ρε παιδιά, κάποιος προτείνει. Τώρα, αν θα κάνει πίσω ο κύριος Αλαφούζος την πρόθεσή του να διώξει τον Μπενίτεθ, επειδή τα λεφτά είναι πολλά. Πολλά ήταν τα λεφτά και όταν άρχισε να σκέφτεται να τον διώξει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την έκανε τώρα τελευταία ο κύριος Αλαφούζος και σκόνταψε στα λεφτά που πρέπει να πάρει ως αποζημίωση ο Μπενίτεθ. Το έχει σκεφτεί από νωρίτερα. Και οι διαρροές ότι ο Μπενίτεθ θα φεύγει, έτσι, είναι εδώ και περίπου ένα μήνα, για να μην πω και παραπάνω.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε αθλητικά. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε αυτή η γιορτή που έκανε χθες η ΑΕΚ, αν την είδες και αν έχεις να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτή.
1: Είδα στιγμή ότι πανασχόλησε την αλήθεια, γιατί δεν κατάφερα να το δω όλο. Εντάξει, είναι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου. Νομίζω ήταν όλοι βασισμένοι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου που το ευχαριστήθηκε. Νομίζω είναι ο πρώτος του τίτλος, δεν είναι με την ΑΕΚ αυτός.
0: Ο πρώτος τίτλος είναι, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι λογικό να θέλει να το ευχαριστηθεί λίγο παραπάνω. Είδαμε και αυτό ότι έχει αδυναμία στο ράλι, έχει αδυναμία στο τραγούδι. Όλα αυτά καλά είναι. Έβγαλε και ένα πύρινο λόγο. Περίεργες τοποθετήσεις. Εντάξει, το ευχαριστήθηκε μωρέ. Άνθρωπος όπως και να είναι, καλό είναι. Καλό είναι να το ευχαριστούνται. Δεν προκάλεσε. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Αμέσως μετά, αυτό θέλω έτσι να σχολιάσουμε. Αν το είδες, έκαναν δηλώσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, της κάμερας του συνδρομητικού, σε όλα τα κανάλια, και υπάρχουν και δηλώσεις του Ρώτα. Που λέμε, συγχωρείτε, δεν θα σας πω αυτό. Περιμένετε, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Και θέλω το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
1: Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός. Μας είπε αλήθειες που είναι δύσκολες, άβολες, αλλά απόλυτες για τον κόσμο μας. Ξέρεις κάτι, ας πω, προσπαθώ να συνδέσω ορισμένα πράγματα με βάση την εποχή που ζούμε, γιατί δυστυχώς οι συμπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Και το έγραψα χθες και στα social media. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που ζήτησε συγγνώμη χωρίς να φταίει για τη θέση που πήρε στην Eurovision.
0: Όχι, άλλος δεν φταίει.
1: Δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ο Ακύλας είναι από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να σου πω, το αν είσαι άνθρωπος με συνέστηση ικτίνος, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τον τρόπο. Τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που σε έχουν μεγαλώσει, τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους. Η ίδια πόλη έχει και τον τύπο αυτό που λέγεται Καραμαλής, ο οποίος με 57 θανάτους στα χέρια του, δεν έχει βγει ούτε το σί, όχι το συγγνώμη, από το στόμα του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η νέα γενιά, αυτοί οι πιτσιρικάδες που έχουν χιλιοακούσει για τον τρόπο που λειτουργούν, για το ότι είναι συνήθεια πάνω από ένα κινητό, μας δείχνουν τον δρόμο της ενσυναίσθησης, μας δείχνουν τον δρόμο της ανθρωπιάς, και παιδιά όπως είναι νέα, γιατί και ο Ρώτα είναι ένας νέος άνθρωπος. Εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Θέλω να σου πω ότι μας λένε το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Επίσης, τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις αυτές όλες, έχουν το φόβο της ήττας. Φοβούνται μη χάσουν. Το θέμα δεν είναι να φοβάσει μη χάσεις. Και οι ήττες πολλές φορές μέσα στη ζωή είναι και κάνουν και καλό, λειτουργούν σαν λίπασμα. Το θέμα είναι να φοβάσαι και να μην προσπαθείς. Προσπάθησε, και επειδή είναι δύσκολες μέρες, σε λίγο ξεκινάνε οι πανελλήνες, έχουν αρχίσει οι γραπές για τα σχολεία. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι η αγάπη μας για εκείνα και ο θαυμασμός μας και ο σεβασμός μας δεν θα αλλάξει επειδή δεν θα περάσουν κάπου, ή δεν μπορεί να μείνουν σε ένα μάθημα, ή μπορεί να μην πάνε καλά σε μια δουλειά. Συνεχίζουμε και τα αγαπάμε, συνεχίζουμε και ψάχνουμε για αυτά το καλύτερο δυνατό. Αλλά αυτά πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους, και εκείνα είναι αυτά που θα καθορίσουν τη ζωή τους. Εμείς πάντως είμαστε δίπλα τους ως γονείς και ως άνθρωποι μεγαλύτεροι της κοινωνίας, να τα βοηθάμε και να τα αγαπάμε.
0: Να κλείσουμε ένα έτσι σχόλιο. Είμαστε στην παραμονή νέων κομμάτων, έτσι. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, επίσημα θα το ανακοινώσει μάλλον στις 21 του μηνός, και ο Αλέξης Τσίπρας στις 26. Βλέπεις, του ίδιου μήνα, βλέπεις να αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάξει. Πιστεύω ότι και τα δύο κόμματα αυτά θα έχουν μια δυναμική, θα έχουν κόσμο που θα τα πιστέψει και θα τα ακολουθήσει. Είναι εντελώς διαφορετικές οι αφετηρίες τους. Όμως νομίζω ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός για όσους αντιπολιτεύονται αυτή τη συμμορία που μας κυβερνά. Πρέπει να φύγει και η συμμορία και οι λογικές της από αυτόν τον τόπο. Ξέρω ότι ακούγομαι σε πολλούς ακραίος και απόλυτος. Όμως, όταν βλέπω τα στελέχη της μεγαλύτερης προπαγανδιστικής ομάδας που έχει γνωρίσει η χώρα μετά τη Χούντα να πρωτοστατούν σε λίστες κομμάτων και σε επιτροπές, οι οποίες είναι μάλιστα αιρετές όλες αυτές οι επιτροπές, να εκλέγονται δηλαδή στελέχη της ομάδας αλήθειας στα υψηλά κλίμακια της Νέας Δημοκρατίας με τις ευλογίες των ισχυρών του κόμματος, δεν μπορώ παρά να αγανακτώ, να εξοργίζομαι και να ντρέπομαι για τον τόπο που ζούμε. Και αν αυτοί είναι οι κυβερνήτες αυτού του τόπου, πρέπει να φύγουν χθες. Αν τους διώξει ο Τσίπρας, τους διώξει η Καριστιανού, τους διώξει η Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος, θα σου πω την αλήθεια. ελάχιστα με ενδιαφέρει. Πρέπει να ξεριζωθεί η λογική της συμμορίας από αυτόν τον τόπο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Να πω ότι είδα και εγώ αυτές τις δηλώσεις του Ακύλ, αυτού του νεαρού τραγουδιστή που ζητούσε συγγνώμη γιατί απογοήτευσε κτλ. Εγώ πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο για τον οποίο πρέπει να ζητάει συγγνώμη. Έκανε την προσπάθειά του με αυτή την αισθητική που έχει, με αυτό το πάθος που έχει, με αυτή την αντίληψη που έχει για την μουσική. Δεν είναι φταίει ο Ακύλας. Νομίζαμε όλοι ότι με βάση τα στοιχήματα, με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα θα πήγαινε καλύτερα. Πάντα γενικώς την πατάμε, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας στην Eurovision και όταν δεν έχετε το αποτέλεσμα, ορισμένοι φτάνουμε να ανακαλύπτουμε και εχθρούς. Το γεγονός όμως ότι ένα νεαρό παιδί λέει σας ζητάω συγγνώμη, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, ας πούμε, για την προσωπικότητα, για τον χαρακτήρα του, για το μήνυμα που περνάει. Άλλοι άνθρωποι που με αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν τη ζωή μας και μάλιστα την επηρεάζουν αρνητικά, αυτοί είναι που θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη. Και όχι ο νεαρός Ακύλας, επειδή τον περιμέναμε τρίτο, τέταρτο, δεύτερο, πρώτο και βγήκε δέκατος. Γι' αυτό είναι διαγωνισμός, γιατί διαγωνίζονται και άλλοι.

Το διαβάζω και αυτό ότι ΑΕΛ, ΠΑΕ Λάρισα δηλαδή, ξεκίνησε νομικές ενέργειες για τα πανό που αναρτήθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Νίκησε η ΑΕΛ 2-1, αλλά δεν της έφτανε το αποτέλεσμα. Έπεσε και οργανωμένοι οπαδοί είχαν αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης. Κάποια μάλιστα είχαν, η αλήθεια είναι αυτή, και υβριστικό περιεχόμενο. Και μετά την λήξη του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο, ο πρόεδρος της Βυσσινή, ο κύριος Νταβέλης, κατέθεσε μήνυση για το πανό. Αυτό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η κίνηση αφορά αδικήματα εξύβρισης, απειλής, συκοφαντικής διαφήμισης, καθώς και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά και ανάρτηση των πανό εντός αθλητικής εγκατάστασης. Η μήνυση αυτή στρέφεται, λέει, κατά παντός υπευθύνου φυσικού προσώπου αγνώστου μέχρι σήμερα, το οποίο φέρεται να προέβη στη σύνταξη, μεταφορά, εισαγωγή και ανάρτηση δημόσια προβολή υβριστικών, απειλητικών, εκφοβιστικών και δυσφημιστικών πανών και συνθημάτων εκτός γηπέδου. Τώρα, στο πλαίσιο της μήνυσης, ζητείται να κινηθεί άμεσα η αυτόφερη διαδικασία και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου φυσικού ή ηθικού αυτούργου, συνεργού ή συμμετόχου, και ζητείται επίσης να διαταχθεί προκατακτική εξέταση και προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελωμένων πράξεων. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τεράστια διάσταση ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς και στην διοίκηση του Γιάννη Νταβέλη. Μια διάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να ληφθεί όταν υπάρχουν πανού με τέτοιο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο σε ό,τι αφορά τα υβριστικά συνθήματα είναι απολύτως καταδικαστέο. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία αμφιβολία. Τα λέγαμε και προηγουμένως. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της διοίκησης της ΠΑΕ Λάρισα να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Δεν λέω τις δηλώσεις που είχαν γίνει πέρσι, ότι η στόχη είναι ψηλή κτλ. Αυτό το αφήνω κατά μέρος, αλλά εδώ μιλάμε για μια τρανταχτή αποτυχία. Και από εδώ και πέρα το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει η διοίκηση Νταβέλη όταν μια μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι σε πλήρη διάσταση και διαφωνία μαζί της.

Λέει ο κύριος Λουτσέσκο όταν τον ρωτάνε για τον ΠΑΟΚ στο προσεχές μέλλον, λέει, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το μέλλον. Πιστέψτε με, δεν έχω καθόλου μυαλό να το σκεφτώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνηθίσω την κατάσταση, να ηρεμήσω και να μιλάω ευγενικά. Θα προτιμούσα να πήγαινα για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για κάτι άλλο. Η στιγμή που σαν ομάδα χάσαμε πολλούς παίχτες, βλέπουμε στο τέλος ότι ήταν κομβική. Χάσαμε 6-7 παίχτες που είχαν ποιότητα. Δεν ήταν εύκολο. Η ομάδα έχασε την αυτοπεποίθηση. Οι παίχτες του rotation, όταν καλούνται να γίνουν βασικοί, ελαιό των τραυματισμών, χωρίς να έχουν συμπαράσταση, αυτό δημιουργεί αυτόματα μια διαφορετική κατάσταση. Όταν επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές μετά από μια περίοδο όχι λίγων εβδομάδων, αλλά ολόκληρων μηνών, δεν βρισκόταν στο βαθμό ετοιμότητας που ήταν πριν. Είναι μια περίπλοκη ιστορία. Στο τελευταίο διάστημα είχαμε ένα περιθώριο εξέλιξης. Από το παιχνίδι στο Βόλο υποφέραμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε top επίπεδο. Θα μπορούσαμε ακόμα και σήμερα να θυσιάσουμε κάτι για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν στιγμές που πνευματικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Αισθάνομαι λίγο χαζός στα τελευταία παιχνίδια, είναι η δηλώση του Ρατζάν Λουτσέσκου.

Περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος και αν οι μεγάλες αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκε περιλαμβάνουν και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχαμε και νέες δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου, τοποθετήσεις στα social media σχετικά με την διαιτησία του παιχνιδιού Βόλος με τον Όφη, την νίκη του Βόλου με 3-1. Ο ισχυρός άνδρας της Θεσσαλικής ομάδας τα βάζει και πάλι με τους διαιτητές, λέγοντας: επειδή κάποια πράγματα δεν καταπίνονται, είδα και ξαναείδα τη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ομάδας μου στον αγώνα με τον Όφη. Οι αθεόφοβοι ούτε σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο αγώνα δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος του περιστάσεων. Και επειδή η όλη συμπεριφορά τους είναι άκρως περίεργη, αφού ούτε τη γραμμή από το ημιαυτόματο offside δεν μας έδειξαν, αλλά τι να δείξουν αφού δεν υπήρχε, καλό τον εισαγγελέα να ασκήσει άμεσα δίωξη για κάθε πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού, τόσο στον Τζίλο όσο και στον Βαρίστα Κόκκινο. Μήπως και πάνε στο σπίτι τους και ησυχάσουμε κι εμείς και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ορισμός της αλλίωσης αποτελέσματος. Για ποιο λόγο ξεφτύλες, λέει ο Αχιλλέας Μπέος.

Η Σπύρα από τα Βορίζια, τη θυμάστε αυτή την περίπτωση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξυλοκοπούσαν, λέει, και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν αυτοί τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φοβερή κατάσταση. Φοβερή κατάσταση. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα, ο θείος και 2 ανιψοί, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκαλούσαν σε όσους δεν υπέκυπταν σε εκβιασμούς. Η Σπύρα έχει απλώς τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινωνικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βία στα θύματά τους, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν χωράφια που δεν τους ανήκαν, φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν ως δικά τους στο περιουσιολόγιο. Παράλληλα, έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Αυτά στην Κρήτη.

Στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συζήτηση για αυτή την αστοχία, γκίνια, όπως θέλετε πείτε το, του LKB, που και χθες έχασε ένα γκολ που για την κλάση του δεν δικαιολογείται να χαθεί. Βρέθηκε μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, καθυστέρησε να κάνει το σουτ, το ξανασκέφτηκε. Ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να εκτελεί με τη μία χωρίς δεύτερη επαφή, εδώ καθυστέρησε, κοντοστάθηκε. Δίλιασε, δεν ξέρω τι να πω. Έφερε την μπάλα από το αριστερό, το καλό του πόδι στο δεξί, και όταν έκανε το σουτ κλεισμένος, το σουτ αντιμετωπίστηκε από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπρινιόλι. Δεν μιλάω για το άλλο σουτ που του έβγαλε ο Ιταλός τερματοφύλακας ΑΕΚ, γιατί εδώ ενήργησε γρήγορα ο LKB. Σούταρε, δεν μπήκε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή η δυστοκία του LKB που έχει ασφαλώς επηρεάσει όλη την ομάδα, εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Βεβαίως πρέπει στην κουβέντα αυτή να μπαίνει ότι ο LKB φέτος ήταν ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 19 γκολ, άσχετα αν στη διαδικασία των play-off σκόραρε μια φορά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλησπέρα Γιώργο, που μπορώ να δω αυτή την είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη? Παντού μπορείς να τη δεις, φίλε. Εγώ την είδα στο πρώτο θέμα.gr.

Ο Ολυμπιακός που είδε λοιπόν για άλλη μια φορά τον center forward, τον killer του, να αστοχήσει από πλεονεκτική θέση και που σε ένα ακόμα παιχνίδι είδε τον Ποντένσε να αποχωρεί λόγω τραυματισμού.

Κόντεν σε ένα παίκτη που τον είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο Ολυμπιακός και που εγώ ισχυρίζομαι πως αν ήταν ο προπέρσινος Κοντένσε, ο Ολυμπιακός θα ήταν η ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έδειξε ζωηρός και χθες τα 55 λεπτά που έπαιξε ήταν καλός. Από δική του πάσα σκόραρε ο Ροντινέη. Ο Ζέλσον που τον αντικατέστησε ήταν μαχητικός για άλλη μια φορά. Ζητούσε και έπαιρνε συχνά την μπάλα. Δεν μπορούσε να τελειώσει τις ενέργειές του, ας πούμε. Φάνηκε μόνο ελάχιστα σε μια φάση. Ο Ποντένσε, όταν είναι καλός, είναι δημιουργικός. Είναι ένας παίκτης που λειτουργεί θετικά για τους συμπαίκτες του, τους τροφοδοτεί, τους βγάζει σε καλή θέση. Σουτάρει και ο ίδιος, απειλεί και ο ίδιος. Φέτος ήταν η χειρότερη του χρονιά στον Ολυμπιακό. Χτυπήθηκε και από τραυματισμούς. Δεν ήταν ο Ποντένσε που περίμενε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε σαν τρελός για να παραμείνει στην ομάδα, ο κοντός όμως Πορτογάλος. Και που αν ήταν στα καλά του ο Ποντένσε, θα βλέπαμε σίγουρα έναν διαφορετικό Ολυμπιακό. Χθες έφυγε με θλάση.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με τον Γιώργο Χιλάκη στο μικρόφωνο σας αποχαιρετούν. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής και όχι μόνο της αθλητικής, αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού. Αυτή τη φορά με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2.

Πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνή

0: αγορές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Απουσιάζει σήμερα η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις εκδήλωσης.

Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την εχθεσινή φιέστα. Στα τίτλου στην All Win Arena σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς με 24 σερί αγώνες αήττος τελείωσε τη σεζόν ο δικέφαλος. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, ζήτησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Εντός των επόμενων 48 ώρων αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13. Τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά, τόνισε σε δηλώσεις του στον Sky ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για να λάβει τον πάγκο της ομάδας, εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ, βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργουρ της Άλγκυρης Κάουνας, Αζουόλας Τουμπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμανό. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλανσιούνας όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης στον Στεφ

0: δολάρι για ακόμα 2 χρόνια σύμφωνα με τον Mark Stein.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τις συνδέσεις με τους ρεπόρτερ των ομάδων. Πρώτη στάση ο Γιώργος Βασιλείου και η ΑΕΚ μία μέρα λίγες ώρες μετά την Φιέστα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο.
0: Λοιπόν, για πάμε. Ποιο είναι έτσι το πρώτο, η πρώτη σκέψη μετά την Φιέστα?
1: Κοίταξε, πολλά μπορούμε να πούμε. Μια ημέρα ευτυχίας τόσο η χθεσινή όσο και η σημερινή για την ΑΕΚ, η οποία σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το Πρωτάθλημα Ελλάδας, το οποίο το κατακτά για 14η φορά στην ιστορία της. Από νωρίς χθες τους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ. Ένα πάρτι που κορυφώθηκε με την απονομή το βράδυ στο γήπεδο, στην Αγία Σοφιά, με έτσι πολύ ιδιαίτερη φιέστα, πρωτότυπη, πρωτοποριακή, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να εισέρχεται με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο και να φέρει το τρόπαιο το οποίο είχε κλαπεί αρχικά και χρειάστηκαν μέχρι και κομμάτους για να βρεθεί, αλλά ήταν συνοδηγός του Μάριο Ηλιόπουλου, ο οποίος, όπως είπα πριν νωρίτερα, έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Ο κόσμος το απόλαυσε, το χάρηκε, πανηγύρισε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι πρωταγωνιστές σε πίστα της Αθήνας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο φυσικά να κλέβει ξανά την παράσταση, τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Μενιδιάτη και την Ζωζεβίν. Οι ποδοσφαιριστές και αυτοί το χάρηκαν με την ψυχή τους. Και ο Μαρκο Νίκολης αποθεώθηκαν από όλους τους καλεσμένους της ΠΑΙΑΕΚ το χθεσινό βράδυ. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κράτησε η διασκέδαση. Οπότε άπαντες απόλαυσαν ναι, αυτή την φιέστα, αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και από σήμερα πολλούς φεστές είναι σε διακοπές.
0: Μάλιστα. Το σχόλιο, τα σχόλια ότι ήταν και λίγο η χθεσινή φιέστα και λίγο μέσω προβολής για τον κύριο Λεόπουλο, πώς το αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό. Μέσω προβολής δεν το αντιλαμβάνομαι στην αλήθεια αυτό, πώς το θεωρεί ο κόσμος ότι είναι μέσω προβολής. Προφανώς και είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΚ, είναι ένας άνθρωπος που έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα, ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει και τον Νίκολες και τον Ριμπάλτα και τον, το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι ιδιαίτερα αγαπητός από άπαντες, από τον κόσμο, αποθεώθηκε. Οπότε νομίζω ότι και αυτός παίρνει το μερίδιο που του αναλογεί. Έστειλε τα μηνύματα που ήθελε να στείλει με την ομιλία του στο γήπεδο προς τον κόσμο που βρισκόταν εντός και εκτός γήπεδου, αλλά και όσους παρακολουθούσαν, είτε είναι φίλοι της ΑΕΚ είτε είναι αντίπαλοι. Μίλησε για πάρα πολλά θέματα ο Μάριος Ηλιόπουλος, και αυτό που μπορώ να πω για χθες είναι ότι κατά διάρκεια της βραδιάς, τα ξημερώματα,
0: ναι,
1: και ενώ είχε το μικρόφωνο, εξήγησε και για ποιο λόγο επέλεξε τον Μάρκο Νίκολιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι μου πρότειναν 5 προπονητές, τους είδα μέσω βίντεο, αλλά ο μόνος που μου έκανε κλικ ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, τον οποίο συνάντησα στο Βελιγράδι και τα είπαμε για 5,5 ώρες και κατάλαβα ότι ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Και ο Σιλιόπουλος, ο οποίος και στην ομιλία του, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, εκτός αν ανοίξει να ρωτήσει κάτι άλλο, είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του πως η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα που ήταν ανταβατζηλί και το τελείωσε. Είχα πει για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και το κάναμε πραγματικότητα μέσα στην πρώτη ουσιαστικά χρονιά που έχω πλήρως τα ημεία της ομάδας, γιατί η πρώτη χρονιά ήταν μια μεταβατική χρονιά, είπε ο κ. Σιλιόπουλος, έχοντας αναλάβει από τον Δημήτρη Μελισανίδη, τον οποίο ευχαρίστησε κιόλας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος Δημήτρης Μελισανίδης ήταν και αυτός χθες στην Φιέστα.
1: Φυσικά ήταν και αυτός χθες. Αποχώρησε χαρούμενος, χαμογελαστός, ούτως ή άλλως. Μόνο αν υπάρχει κάποιος σοβαρός επαγγελματικός λόγος, δεν βρίσκεται ο κύριος Μελισανίδης στην σουίτα που εξακολουθεί να κατέχει στο γήπεδο της ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε και αυτός είδε την ΑΕΚ να κατακτά τον τίτλο και γιατί όχι να νιώθει και δικαιωμένος για την επιλογή του να παραχωρήσει την ένωση, την ΑΕΚ, στον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μέσα σε δύο χρόνια κατακτά το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, το τρίτο για την ΑΕΚ τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Σαν κίνητρο νίκης η ισοπαλίας δεν είχε ΑΕΚ, είχε μόνο το πρεστής.
1: Ναι, κοίταξε. Όπως και με τον ΠΑΟΚ, όπως και σε όλα τα παιχνίδια φέτος, η ΑΕΚ υπερασπίστηκε όλο αυτό που διαδυμπάνιζε κατά τη διάρκεια της σεζόν, το εφαγωνίζεστε, δεν παράτησε το παιχνίδι, ακόμα και αν ήταν άπαντες σε mood διακοπών. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ δεν ήταν καλή κοντά στον Ολυμπιακό, είχε πολλά λάθη, έγιναν πολλά πράγματα που έδωσαν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να γίνει πιεστικός, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να πετύχει γκολ με τον Ροντινέη. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε, παρουσιάστηκε τελείως διαφορετική και έφτασε στην ισοφάριση με τον Κοϊτά και θα μπορούσε να κάνει και την ανατροπή κιόλας, ναι, με την τεράστια ευκαιρία που είχε λίγα λεπτά αργότερα ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι αλλά νικήθηκε από τον Τζολάκη. Επίσης μπορούμε να πούμε και κάποια λόγια του Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου που αφορούν στην ενίσχυση και την επόμενη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε ότι θα χρειαστούμε 3 με 4 προσθήκες το καλοκαίρι που θα μας ανεβάσουν την ποιότητα σαν ομάδα, γιατί από εδώ και στο εξής μας περιμένουν ακόμα πιο δύσκολα πράγματα, ακόμα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ έγινε στα play-offs του Champions League, στόχος προφανώς είναι να μπει στη League Phase και ο Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται τα απαραίτητα υλικά προκειμένου η ΑΕΚ να συνεχίσει να είναι πρωταγωνίστρια.
0: Ωραία, τώρα το από εδώ και πέρα είπες ρεπό οι παίκτες της ΑΕΚ και τι γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Κοίταξε, από εδώ και πέρα οι ποδοσφαιριστές θα απολαύσουν την άδειά τους. Ο Μάρκο Νίκολης δεν θέλει να είναι πάρα πολύ μεγάλη αποχή από τις προπονήσεις, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερα πράγματα που θα μπορούμε να πούμε για το διάστημα των διακοπών των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Κοίταξε να δεις, τώρα θα τρέξουν τα διαδικαστικά οι άνθρωποι που είναι γενικότερα στο staff της Ένωσης για να κλείσουν το προπονητικό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ. Όπως όλα δείχνουν θα είναι και φέτος στην Ολλανδία, αλλά νομίζω σε διαφορετικό μέρος από ό,τι ήταν πέρυσι. Τα φιλικά και φυσικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός με τον Χαβιέρη Μπάλτα να είναι μόνιμα σε επικοινωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς αρχικά και στη συνέχεια με τον Γιώργο Ηλιόπουλο.
0: Ωραία, ξεκινούν τα διαδικαστικά λοιπόν. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε και τις δηλώσεις των χθεσινών πρωταγωνιστών. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
2: Put just a bit to a higher level for the next season if you want to be competitive again.
3: Λοιπόν, τελείωσε, ξεκινάει η γιορτή όπως είπατε. Θα ήταν πολύ καλύτερα να δώσουμε την ισοπαλία παρά με μια ήττα. Παίξαμε για προκειμένου για να κλείσουμε σωστά αυτή η χρονιά, για να προστατεύσουμε όπως είπαμε και αυτό που έχουμε δημιουργήσει, την εικόνα μας, την αξιοπιστία μας. Έπρεπε να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Μετά από δύο περίπου, τρεις ημέρες πολύ έντονων συναισθημάτων, πολύ έντονων εορτασμών, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θέλω να ευχαριστώ τους πάντες για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ, στο ξενοδοχείο. Στον δρόμο καθώς ερχόμασταν, εντός του γηπέδου, εκτός του γηπέδου, έγινε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και βέβαια αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια βεβαίως στον ιδιοκτήτη της ομάδας, στον κύριο Αλεξάνδρου, στον Χαβιέ, σε όλη την ομάδα, στον Κώστα, σε όλους όσους προσπάθησαν για να στήσουν αυτό που είδαμε σήμερα. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά, όμως πρέπει να πω το εξής. Θα γιορτάσουμε, αλλά αυτό θα διαρκέσει 2-3 μέρες, διότι είναι ένα επικίνδυνο σημείο να κρατήσουν υπερβολικά πολύ αυτοί οι εορτασμοί. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έρχεται μετά, διότι όπως είπα και στην προηγούμενη μου συνέντευξη, αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή κάποιων πραγμάτων που ξεκινούν από τώρα. Και σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι, είμαστε ήδη προετοιμασμένοι, ξέρουμε λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα για την προετοιμασία, τα φιλικά. Μπορώ να σας πω ακόμα θέλετε και ημερομηνίες, καθώς κλείνουμε αυτή τη χρονιά με το καταπληκτικό αυτό ρεκόρ του ΑΕΤ του Σερή, νομίζω 24 αγώνων, με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε 2-3 μέρες να ολοκληρώσουμε τους εορτασμούς και να προετοιμαστούμε προκειμένου να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη για την επόμενη χρονιά. Και σε αυτό το επίπεδο δουλεύουμε ήδη.
0: Θα ακούμε τώρα τι δήλωσε ο τερματοφύλακας της Ένωσης, ο Θωμάς Τρακός.
4: Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, το περιμέναμε πώς και πώς. Ευτυχώς και με ένα αποτέλεσμα που μας ικανοποίησε όλους. Από εδώ και πέρα να το χαρούμε όλο το καλοκαίρι και να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί έχουμε άλλους μεγαλύτερους στόχους από εδώ και πέρα και να κρατήσουμε ένα επίπεδο που θα χαροποιεί τον κόσμο και εμάς όλους.
0: Και ακούμε και τι δήλωσε ο Λάζαρος Ρώτα.
5: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι, βρίσκω αυτή τη τέτοια, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές. Δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από το χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να τη δίνουμε αξία.
6: 9.43 Intervetten Sports.
0: Αυτές ήταν οι διαφορετικές δηλώσεις του Λάζαρο Ρώτα και περνάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν μακριά από τον μεγάλο του στόχο. Ωστόσο, σίγουρα είναι σημαντικό ότι έχει την ευκαιρία να βρεθεί και πάλι σε league phase του Champions League, αν και δεν κατάφερε να επικρατήσει τη ΣΑΕΚ. Η ισοπαλία Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ τον στέλνει στην προκριματική φάση και πλέον ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την Aston Villa και τα πεπραγμένα της, καθώς σε περίπτωση που μείνει στην τετράδα της Premier League και κατακτήσει το UEFA Europa League, να θυμίσουμε πως αγωνίζεται κόντρα στην Freiburg, ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει μία προκριματική φάση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους αντί για τις... μάλλον θα δώσουν τον πρώτο τους αγώνα κοντά στις 4 με 5 Αυγούστου. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τον προγραμματισμό αλλά και για τις διακοπές των παικτών. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ο Ολυμπιακός έδειξε το σύνηθες πρόσωπό του, δηλαδή ήταν μια ομάδα με διάθεση η οποία είχε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει τον γκολ. Στο δεύτερο μέρος, ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του παρασύρθηκαν στον ρυθμό της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν σε εορταστικό κλίμα. Δεν κατάφερε να σβήσει το μάτς, ήρθε τον γκολ από την Ένωση. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, πρημοδοτήθηκε από την ισοπαλία μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και κάπως έτσι τελείωσαν όλα για φέτος. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συνέντευξη τύπου, έκανε λόγο εν μέρη για τη νέα χρονιά, δήλωσε πως έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και δεν γνωρίζει κάτι το διαφορετικό σχετικά με φημολογία που υπάρχει για αντικατάστασή του, ενώ έκανε αναφορά και στο πικάρισμα των φίλων της Ένωσης, όπου τραγούδησαν ρυθμικά το όνομά του. Είπε πως δεν κατάλαβε γιατί συνέβη αυτό, πως πρέπει στον αθλητισμό να ξέρεις και να χάνεις και να κερδίζεις, και φυσικά απέδωσε τα συγχαρητήρια στην Ένωση για το επίτευγμά της.
0: Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια είναι μπορεί και λίγο καλύτερος από τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και χθες με την ΑΕΚ, αλλά δεν κερδίζει σε κανένα, πού το αποδίδουν?
7: Κοίτα, υπάρχει θεωρώ ένα πνευματικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιπαρέλθουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, προεξέρχοντος του Αγίου Μπελκάντη, ο οποίος και χθες είδαμε να μην καταφέρνει να τελειώσει μία και δύο φάσεις που σύμφωνα με το προφίλ το οποίο έχουμε γνωρίσει από τον Μαροκινό Γκολτζή είναι βούτυρο στο ψωμί του. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, μετά την πρώτη ήττα στα play-offs άρχισε να ανεβάζει στροφές από την δεύτερη αγωνιστική και την νίκη επί του Παναθηναϊκού, αλλά και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, αν και δεν κατάφερε να κερδίσει, ήταν πολύ καλύτερος, δημιουργικός, αλλά δεν είχε την αποτελεσματικότητα. Οπότε είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει πως υπάρχει ένα πνευματικό κενό και ο Ολυμπιακός θα κληθεί να το αλλάξει όλο αυτό στην καλοκαιρινή προετοιμασία και φυσικά στην ενδυνάμωση του ρόστερ. Πάντως το θετικό για τους Πειραιώτες είναι ότι αν και έκαναν μια κοιλιά στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και όπως είπαμε αποκορύφωμα το ξεκίνημα των play-offs σε μια κομβική νίκη της ΑΕΚ στο Φάληρο, συνέχεια βρήκαν τα αποθέματα ή τουλάχιστον όχι τα βρήκαν, έδειξαν πως έχουν αντανακλαστικά, έδειξαν διάθεση. Ο Μεντιλίμπαρ από την πλευρά του έβγαλε αυτόν τον άσο από το μανίκι με τον Ροντινέη, ο οποίος έφτασε στα 4 γκολ στα play-off. Δούλεψαν δηλαδή αρκετά πάνω στα play-off για να εξαντλήσουν τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου και φυσικά να πλασαριστούν όσο πιο ψηλά γίνεται στο μίνι πρωτάθλημα. Δεν έγινε αυτό, αλλά αυτό που μένει σίγουρα είναι η διάθεση και μια καλή εικόνα στο μίνι πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που ήθελαν οι Πειραιώτες.
0: Του χρόνου ο Ροντινέη θα λογίζεται 100% ως extreme?
7: Ναι, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή.
0: Μάλλον, ναι.
7: Ναι, γιατί το είπε και ο Μεντιλίμπαρ στο προηγούμενο μάτς ότι δεν τον υπολογίζω πλέον σαν back, γιατί ήταν και αρκετά σκοπτικός ότι δεν αμήνεται τόσο καλά πλέον. Οπότε με βάση και τα όσα είδαμε, με βάση έναν παίκτη ο οποίος ξέρει να πατάει περιοχή και να απειλεί, θεωρώ ότι ο Ροντινέη θα δουλέψει πάρα πολύ εκεί, θα αξιοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτή τη θέση και σίγουρα ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό συν τις μεταγραφές που θα γίνουν και συν κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν για διαφορετικούς λόγους φέτος, όπως ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου πάντα δείχνει κάτι καλό όταν αγωνίζεται, αλλά σίγουρα θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Από εδώ και πέρα ποιο είναι το πρόγραμμα με τις προπονήσεις?
7: Κοίτα, σταδιακά θα υπάρξει αποδέσμευση των ποδοσφαιριστών και φυσικά αυτό που μένει είναι να δούμε πότε θα γίνει η συνάντηση μεταξύ διοίκησης και προπονητή για τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν, καθώς το ρόστερ σίγουρα χρειάζεται μια αξιολόγηση για να πραγματοποιηθούν μεταγραφικές κινήσεις, υπάρχουν συμβόλαια που ολοκληρώνονται και φυσικά ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση ανανέωσης, καθώς ας μην ξεχνάμε πως ο Μεντιλίμπαρ είναι ήδη 2,5 χρόνια στο τιμόνι και μια ομάδα η οποία αγωνίζεται σε αυτούς τους ρυθμούς και στο ποδόσφαιρο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται ενέσεις ενέργειας και ποιότητας και θεωρώ πως αυτή θα είναι η πρώτη απόφαση που θα ληφθεί από τις δύο πλευρές.
0: Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
7: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 9.43 Interveten Sports.
0: Και να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χουσέ Λουις Μεντιλίμπαρ.
9: Nos han empatado al final y bueno, lo bueno es que ha servido esto para quedar segundos.
10: Ναι, η αλήθεια είναι πως μια που δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωταθλητές φέτος, τουλάχιστον εκπληρώσαμε το στόχο μας να είμαστε και του χρόνου στη μάχη για το Champions League. Θα είμαστε εκεί λοιπόν για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Στο παιχνίδι σήμερα προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο διάστημα. Κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Δέχτηκαμε γκολ στο τέλος, όμως τουλάχιστον έχει επιτευχθεί ο στόχος μας. Προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει ένα conference, έχουμε κερδίσει πέρσι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, φέτος ένα Super Cup. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ να έχουμε ξανά μια επιτυχημένη χρονιά. Δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε κάποιον στόχο, να κερδίσουμε κάποιο τίτλο. Ωστόσο, συγχαίρουμε την ΑΕΚ για την επιτυχία της, να είναι πρωταθλήτρια και από εδώ και πέρα κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο προετοιμασίας. Τις επόμενες μέρες έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο καλύτερα και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν.

0: Πάμε στην Θεσσαλονίκη, συνδεόμαστε με Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο.
0: Λοιπόν, απογοήτευση τον ΠΑΟΚ.
1: Απογοήτευση και οργή από τον Ιβάν Σαββίδη. Πολύ μεγάλη στεναχώρια για την απώλεια της τρίτης θέσης και θέμα Λουτσέσκου. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στον ΠΑΟΚ ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Από χθες το βράδυ, λοιπόν, μετά το φιάσκο, γιατί περί φιάσκου πρόκειται, ο ΠΑΟΚ να μην καταλάβει ούτε τη δεύτερη θέση.
0: Από ένα διάφορο Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Στα 100 του χρόνια, μια χρονιά ορόσημο στην οποία όλοι πίστευαν ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τα πάρει όλα και δεν πήρε τίποτα, έχει ξεκινήσει μια γκρίνια η οποία αγγίζει πια ξεκάθαρα και το Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η παραμονή του στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι στο 50-50. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη οργή, θα μπορούσε να πει κανείς, και από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος του είχε θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα στη συνάντηση του Πόρτο Καράς, ότι δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω τουλάχιστον μετά την απώλεια του κυπέλου να πάρεις την δεύτερη θέση. Τότε του το είχε υποσχεθεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, την είχε στα χέρια του Λουτσέσκου δύο φορές τη θέση, την έχασε. Και πλέον είναι υπόλογος απέναντί του. Υπάρχει πρόστιμο ύψος 100.000 ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε ο Χρήστος Καρυπίδης μέσα στα αποδυτήρια χθες, μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, προς τους ποδοσφαιριστές. Και υπάρχει επίσης απαγόρευση εξόδου εντός εισαγωγικών από τη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες τρεις ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα θα έλεγαν το αντίο οι παίκτες με τον προπονητή και θα έφευγαν για καλοκαιρινές διακοπές. Δεν θα φύγουν για τις επόμενες τρεις ημέρες, απαγορεύεται στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη, κάτι που σημαίνει ότι όσοι είχαν κλείσει εισιτήρια για τις χώρες τους είτε τα ακυρώνουν είτε τα χάνουν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι ένα μέτρο τιμωρίας του Ιβάν Σαββίδη προς τους παίκτες και έπονται κι άλλα, όπως πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ, διότι δεν μπορεί να χωνέψει ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ πώς χάθηκε αυτή η θέση για τα προκριματικά του Champions League. Αναμένεται συνάντησή του με τον προπονητή τις επόμενες ημέρες, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, και εκεί θα ξεκαθαρίσει ακόμη και το θέμα της δικής του παραμονής. Θυμίζω ότι ο Λουτσέσκο έχει συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο. Άρα δεν θα είναι μια εύκολη απόφαση, παραδείγματος χάρη, η διακοπή της συνεργασίας. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και πολύ μεγάλη γκρίνια των οπαδών για όλους. Ακόμα και για το Σαββίδη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα κλίμα το οποίο θυμίζει μπαρούτι και σίγουρα θα περιμένουμε εξελίξεις μέρα με την ημέρα.
0: Με τις προπονήσεις τι γίνεται?
1: Με τις προπονήσεις είπα και προηγουμένως ότι ήταν να σταματήσουν σήμερα. Ναι. Δεν θα σταματήσουν οι προπονήσεις.
0: Δεν θα σταματήσουν.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό... δεν θα υπάρξει, εννοώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα κενό.
1: Θα σταματήσουν σε τρεις ημέρες.
0: Σε τρεις ημέρες.
1: Ήταν να φύγει σήμερα η ομάδα, να δώσουν ένα τελευταίο ραντεβού στην νέα μεσημβρία να ευχηθούν ο ένας τον άλλο καλό καλοκαίρι κλπ. Δεν θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει πιθανότητα την Τετάρτη. Και είναι υποχρεωτικό αυτό για όλους. Είναι ένα, μετά το πρόστιμο, είναι και αυτό ένα μέτρο τιμωρίας του Σαββίδη προς το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι για τον ΠΑΟΚ, να πάμε και στον Άρη.
1: Για τον ΠΑΟΚ θα έχουμε και μέσα στην ημέρα ίσως. Και κάθε μέρα θα έχουμε νεότερα, γιατί τώρα πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην ομάδα του Δικεφάλου. Παραλαμβάνω και πάλι μια χρονιά στην οποία όλοι περίμεναν να κυλήσει σε εορταστικό κλίμα, βλέπουμε πως
0: ήταν και από τα φαβορί ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.
1: Και κάποια στιγμή έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο.
0: Έπαιζε και το καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι, μέσα στο χειμώνα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά η κατάληξη είναι αυτή.
0: Λοιπόν, στον Άρη και εκεί υπάρχει μια σχετική γκρίνια.
1: Στον Άρη υπάρχει μια ανάρτηση από χθες του Θόδωρου Καρυπίδη μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Στο Instagram λέει: δεν ξέρω πώς θα τελειώσει η ιστορία μου, αλλά πουθενά δεν θα γράφει ότι τα παράτησα.
0: Ναι.
1: Τώρα, μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως θέλει αυτό το μήνυμα του Θόδωρου Καρυπίδη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι περιμένουμε εξελίξεις από ώρα σε ώρα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τις οποίες εξελίξεις προανήγγειλε χθες ο ίδιος ο προπονητής του Άρη, λέγοντας ότι θα ξέρουμε αύριο στο 100% τι θα γίνει με την περίπτωσή μου. Έχει γίνει ήδη μια προεργασία, είπε. Άρα όλα οδηγούν στην παραμονή του Γρηγορίου και αυτό το κέρδισε ο ίδιος με τη δουλειά που έκανε όλο αυτό το διάστημα. Κατάφερε να στρώσει την ομάδα, να την οδηγήσει από επιτυχία σε επιτυχία, παρά το ότι η πέμπτη θέση τελικά δεν έχει αντίκρισμα. Όμως αυτός ήταν ο στόχος που είχε τη θέση με τον Καρυπίδη όταν αναλάμβανε τον Άρη. Θέλω να πάρει την πέμπτη θέση και να βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη, του είχε πει. Το έκανε αυτό ο Γρηγορίου, αλλά δεν φταίει ο ίδιος, αν όφη πήρε το κύπελο και ο Άρης βγήκε στην Ευρώπη. Η υπόσχεση που είχε δώσει στον Καρυπίδη έγινε. Άρα δικαίως τώρα περιμένει και αυτό στην ανανέωση του συμβολίου του. Κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω για να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
2: This game is reflecting all the season that we had.
3: Προσωπικά η λέξη απογοήτευση για εμένα είναι πολύ μικρή μπροστά στο σημερινό. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της σεζόν. Απογοήτευση για τα πρόσωπα, για τις διαφορετικές φάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεχτήκαμε τα δύο γκολ που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα ουσιαστικά από την περιοχή μας. Απογοήτευση για τις χαμένες ευκαιρίες ακόμα και μετά το 2-2 για όλα. Για τις ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου που παίξαμε, για την ηλιθιότητα που δείξαμε στις στιγμές του παιχνιδιού. Αυτά.

0: Φτάσαμε στα μισά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.
1: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.

Ξεκινάμε από τα κυβερνητικά. Σήμερα το πρωί στις 11 είχαμε τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πω ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση εντάσσεται στον τακτικό διμηνιαίο κύκλο. Κεντρικό θέμα απετέλεσαν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας με αιχμή την έγκριση για την προμήθεια των νέων φρεγατών. Πάμε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι στις 8, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ενώ είχαμε και το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου του κόμματος. Να πω ότι πρώτος στην Σταυροδοσία ο Γιάννης Πολιτόπουλος, ενώ δεύτερη η Όλγα Βυσσαράκη. Πάμε στα του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε με ανάρτησή του δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών, κατηγορώντας μάλιστα ότι αγνόησε τις αγωνίες των δανειοληπτών και λειτουργήσε υπέρ των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα υποστήριξε ότι το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το 2015 και μετά διευκόλυνε τη δράση των φαντς και αποδυνάμωσε σταδιακά την προστασία της πρώτης κατοικίας, εξαπολύοντας έτσι κριτική και επίθεση τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο της διακυβέρνησής του από το 2015 μέχρι το 2019. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένει τις επόμενες μέρες να ανακοινώσει επίσημα το νέο του κόμμα. Στις 26 Μαΐου θα γίνει αυτή η ανακοίνωση, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του σήμερα το πρωί. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση. Ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατευθεί στον Άριο Πάγο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, η επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Να πω ότι θα γίνει στις 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Στις χρηστικές ειδήσεις έχουμε την έναρξη των εκστάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Συγκεκριμένα οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήρες εκστάσεις της ΓΑΜΑ Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν μετά στις 29 του μήνα οι πανελλαδικές. Πάμε στο μετρό, που έχουμε αλλαγές στη λειτουργία στην γραμμή 2 λόγω κάποιων εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Επίσης σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ελεύθερη είναι η είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις έχουμε από το πρωί μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μία οργάνωση η οποία προχωρούσε σε απάτες, σε εκβιασμούς, εμπρισμούς, συγκεκριμένα απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής να πω ότι έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις. Μάλιστα, θείος και ανιψιά στα βορίζια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών για να πάρουν τα χωράφια τους και έτσι να πάρουν και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Στο Μέσα Ανατολικό, απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάτ αλλά και στην 17χρονη κόρη του. Προφανώς υπάρχουν και οι οικονομικές επιπτώσεις. Τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ξανά άνοδο, άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας τα 110,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Πάμε και στο Ρώσο-Ουκρανικό. Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυράβλους πραγματοποιήθηκαν κατά ουκρανικών περιοχών. Στην Οδυσσό συγκεκριμένα, όπου είναι στρατηγικής σημασίας εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι αλλά και έναν 59χρονο, όπως ανακοίνωσε ο Σερχή Λισάκου, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης, ενώ παράλληλα 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί αγόρι 10 ετών, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Ντνίπρο. Επίσης
Ολοκληρώνοντας, να πάμε και στο Κονγκό, εκεί όπου έχουμε νέα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκού. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα ύποπτα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350. Προφανώς, σε συναγερμό βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την πιθανότητα εξάπλωσης αυτού του ιού.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: Και προχωράμε μετά του μπάσκετ. Συνδεόμαστε με την Ελένα Καράλη. Ελένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά παιχνίδια. Νικητές Άρης και Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, αν θέλεις να ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο εκ των δύο.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που όφιλε. Διότι τεράστια διαφορά με τη Μύκονο. Η Μύκονος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ήταν ανταγωνιστική, δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με κατεβασμένα τα χέρια απέναντι στην πολύ ανώτερη της αυτή του Παναθηναϊκού. Οπότε ολοκλήρωσε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια σεζόν που μπορεί κανείς να πει ότι ήταν απολύτως επιτυχημένη για την ομάδα του νησιού,
0: ναι,
1: η οποία ετοιμάζεται και για ευρωπαϊκή συμμετοχή από τη νέα σεζόν. Θα πω μόνο κάτι, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, ότι ελπίζω αυτή η απόφαση να είναι απολύτως συνειδητή, οργανωμένη και έτσι όπως πρέπει, διότι έχουμε δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι οι παραδοσιακά μεγάλες, και δεν λέω μόνο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, αλλά και ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο χώρο του μπάσκετ, να παίζουν στην Ευρώπη και να, αυτό να είναι λίγο τα φόπλακα για την παρουσία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εγχώριο πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι της Μικόνου τα έχουν ζυγίσει όλα και θα είναι καθόλου έτοιμοι και για αυτή την συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έκανε το χρέος του.
1: Έκανε το χρέος του με rotation, με χρόνο συμμετοχής αυτούς οι οποίοι δεν είχαν παίξει τα τελευταία παιχνίδια. Και καλό θα ήταν να ξέραμε κάποια στιγμή το γιατί, αλλά ο μόνος που θα πρέπει να δώσει, αν επιλέξει να δώσει τις απαντήσεις, είναι ο Ιγκίνα Δαμάν. Με τον Τινομήτογλου να παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής, τον Τολιόπουλο το ίδιο. Και πλέον οι πράσινοι να έχουν μπροστά τους τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη φάση των play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τον Άρη και την ΑΕΚ, η σειρά ήταν έτσι κι αλλιώς η πιο ανταγωνιστική. Διότι θυμίζουμε ότι το Σάββατο και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό και θα περιμένει πλέον τον νικητή του ζευγαριού Άρη ΑΕΚ όταν και αυτός ολοκληρώσει την παρουσία του στο Final Four. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Άρη και την ΑΕΚ, ήταν το πιο ανταγωνιστικό ζευγάρι, φαίνεται και, και μέσα στο γήπεδο αυτό, και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την Τετάρτη στη Σαν Ελ Αρένα.
0: Μάλιστα, να σταθώ λίγο στον Παναθηναϊκό ακόμα. Σε περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα, κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η χρονιά θεωρείται πετυχημένη για την ομάδα και τον Ρίγκινα Ταμάν ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό συνδέεται καλός ή κακός και με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Διότι αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και χάσει και το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, η κατήφια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πράσινο στρατόπεδο θα μεταφερθεί όπως

0: να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και χάσει και το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, η κατήφια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πράσινο στρατόπεδο θα μεταφερθεί, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, στο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σαφέστατο στον τελικό. Λοιπόν, θα είναι κάπως ψιλομοιρασμένη η κατάσταση. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Εγώ πάντως θεωρώ, αν με ρωτάς, ότι και να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ο κύκλος του Ερυγκίνα Ταμάνη στην ομάδα έχει ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι χάνει και το πρωτάθλημα, εντάξει, είναι, δεν τίθεται θέμα. Και να κατακτήσει το πρωτάθλημα όμως, ο κύκλος του Τούρκου Τεχνικού στον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι έκλεισε και καλύτερα να χωρίσουν τώρα, ξέρεις, πριν μπει αυτή η σχέση σε άλλες συζητήσεις, διότι σαφέστατα είναι ένας επιτυχημένος προπονητής. Οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος στην πρώτη του σεζόν, σε Final Four στη δεύτερη σεζόν. Μέχρι στιγμής στην τρίτη, ναι μεν είναι πολύ βαριά η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα και τον αποκλεισμό από το Final Four που διεξάγεται και εδώ στην Αθήνα. Έχει το κύπελο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η παρουσία του Ερυγκίνα Ταμάνη είναι απολύτως, όχι απολύτως, ότι είναι, θα θεωρηθεί αποτυχημένη, έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος όμως, θα βρει καλύτερο από τον Αταμάν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και ένας ευρωπονητής, έχει κάποιες ευρωλίγκες δηλαδή στην πλάτη του.
0: Μπορείς να βρεις καλύτερο, μπορείς να δημιουργήσεις και τις προϋποθέσεις να γίνει κάποιος καλύτερος, μπορεί να αποκτήσεις και το ιδανικό, όλοι φανταζόμαστε σε τι αναφέρομαι, ναι. Αρκεί αυτό να μπορεί να ξαναλειτουργήσει.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι...
0: Κατάλαβα,
1: ναι. Ο οποίος είναι σε ρυθμούς Final Four, mm-hmm. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα?
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, η εβδομάδα αυτή ανήκει απόλυτα σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δεδομένα στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει τις προπονήσεις, με την ευχή βεβαίως και το μεγάλο άγχος του Γιώργου Μπαρτζόκα, που δεν το έκλειψε και στις δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες, είναι το ότι να παραμείνουν όλοι υγιείς και η ομάδα να πάει έτσι όπως είναι υπερπλήρης στο Final Four. Ο μοναδικός πονοκέφαλος του Γιώργου Μπαρτζόκα να είναι να επιλέξει, δηλαδή στην επιλογή που θα κάνει για τη δωδεκάδα, το αν θα βάλει και τους τέσσερις σέντερ. Φαντάζομαι ότι ο Μουστάφα Φάλε έτσι κι αλλιώς είναι εκτός. Δεν νομίζω ότι θα θελήσει ο Έλληνας τεχνικός να φορτώσει τον Φάλ με αυτή την πίεση ενός Final Four, γιατί δεν είναι και στην αγωνιστική κατάσταση ακόμα αυτή που απαιτείται για αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, οπότε με χαμηλούς τόνους, με συγκέντρωση και πολλή προπόνηση και τακτική, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται καταρχάς για το παιχνίδι με την Φενέρ. Έτσι. Αυτός είναι ο πρώτος τελικός που πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν κερδίσει την Παρασκευή, στις 6 ώρα θα είναι το τζάμπολ αυτό το αγώνα, την ομάδα του Σουαρόνος για Σκεβίσιους, τότε ολοκληρώνει και την παρουσία του στο Final Four. Έτσι. Δεν υπάρχει μικρός τελικός, ο οποίος δεν έχει έτσι κι αλλιώς κάποιο νόημα.
1: Και καλύτερα που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ωραία, από εισιτήρια τι γίνεται?
0: Χαμός. Αν έχεις κάποιο. Είναι πολύ.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Πόσους φιλάθλους του Ολυμπιακού αναμένουμε?
0: Αυτή τη στιγμή η εκτίμηση θα είναι λίγο αυθαίρετη. Φαντάζομαι όμως ότι μπορεί να φτάσει και από 8 έως 10.000. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις είναι για 10.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού. Φυσικά γίνεται μεγάλο παζάρι, υπάρχει μεγάλη εσχροκέρδεια, διότι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν εισιτήρια και δεν θέλουν να πάνε, οι τιμές που ζητάνε, τι να σου πω, θα σου πω μόνο ότι ένα εισιτήριο το οποίο είναι για court seat και πρόσβαση σε VIP χώρους και τα λοιπά, το οποίο κοστίζει κανονικά 2%, το ζητάνε μέχρι και 10.000 για να το πουλήσουν.
1: Μάλιστα. Ευκαιρία.
0: Είναι τρέλα αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορεί να ελεγχθεί, φαντάζομαι, από κάπου, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός θα έχει κερδίσει τη μάχη της εξέδρας και αμέσως μετά θα ακολουθεί η Φενέρ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ισχύει συνήθως και σε όλα τα Final Four, έτσι. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι, όταν οι ομάδες τους συμμετέχουν, είναι αυτοί που είναι και οι περισσότεροι. Οι Ισπανοί είναι, ειδικά οι Μαδριλένοι, τις περισσότερες φορές οι λιγότεροι.
1: Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε, θα είναι ο Σπανούλης στον πάγκο της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν?
0: Θα είναι στην Μπαρτσελόνα, θα είναι στην Ντουμπάι, θα είναι στην Εφές. Έχει ακουστεί για τρεις διαφορετικές τουλάχιστον ομάδες. Ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος ακόμα και αυτός δεν έχει ολοκληρώσει την παρουσία του στην Μπαρτσελόνα και στους αγώνες και τις υποχρεώσεις της ομάδας στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Διαρκώς γράφεται το ότι θα πάει στην Ντουμπάι. Ο μάνατζέρ του το διέψευσε.

0: Ο ίδιος βγήκε και είπε ότι ό,τι είναι να γίνει, ας έχουμε υπομονή, θα γίνει μετά το τέλος των αγώνων. Οπότε ξέρεις, είναι από τη μία πλευρά όλη αυτή η συζήτηση και των δημοσιογράφων, όχι μόνο των Ελλήνων, είναι και οι ξένοι το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι θέλουν να γράψουν για όλους τους ελεύθερους παίκτες και για όλους τους ελεύθερους προπονητές το ότι θα μετακινηθούν κάπου, για να βγουν μετά και να πούνε «Α, το γράψαμε και το ξέραμε πρώτοι». Άκυρο και λάθος θεωρώ όλο αυτό το οποίο γίνεται, γιατί δεν ξέρω, ίσως έχω την αίσθηση ότι φέτος έχει παραγίνει το κακό και πολύ πιο νωρίς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λένα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Ακούμε τον Μάνο στον Αμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των 943 Intervention Sports. Καταρχήν πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη μεγαλούπολη της Ελλάδας, όπου θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα, θα ξεκινήσει το πρώτο συνέδριο αέρας τεχνικού αθλητισμού. Θα δώσουν το παρόν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της πόλης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε τώρα στον Ζωσέ Μουρίνιο, που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Μάλιστα του έχει θέσει δύο βασικούς όρους, ούτως ώστε να υπογράψει για διαιτές συμβόλαιο. Πρώτον, θέλει να έχει λόγο στις μεταγραφές της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που είχε κάνει και στην πρώτη του θητεία, τότε που είχε ζητήσει και του πήρε ο Πέρεθ τον Μόντριτς, τον Κρόος. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει να τηρούν όλοι την ιεραρχία. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος να πάει να συζητήσει απευθείας ή να παραπονηθεί στον πρόεδρο, αν δεν έχει περάσει από τον προπονητή, δηλαδή τον Ζωσέ Μουρίνιο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα πάμε στην Τσέλσι, η οποία συμφώνησε σε όλα. Τετραετές συμβόλαιο με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον 44χρονο Βάσκο πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, που έμεινε για ελάχιστο χρονικό διάστημα στους Μερέγκες. Ο Τσάμπι Αλόνσο δήλωσε πανευτυχής στο να αναλάβει τη Λοδρέζικη ομάδα. Έχει στόχο να προωθήσει αρκετά ταλέντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα από τα ζητήματα που δεν παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία ήταν ο Μαρέσκα και μετά ο προσωρινός προπονητής και ο Ρόσενιορ και μετά ο Μακάλουμ. Είναι ότι θέλουν οι παράγοντες των Αμερικάνων, ουσιαστικά η αμερικανική κοινοπραξία που ηγείται ο Τοντ Μπόιλι, να γίνει βασικός κάποια στιγμή ο διεθνής Άγγλος αριστεροπόδαρος μέσος, ο Κολ Πάλμερ, ο οποίος είχε στοιχήσει στην Λονδρέζικη ομάδα το ποσό των 50 εκατομμύρων ευρώ όταν τον είχε αποκτήσει από την Manchester City. Ωστόσο, επί των άλλων προπονητών, ενώ έχει πάει πάρα πολύ καλά στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγο πέρυσι το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, όπου η Τσέλσι είχε νικήσει 3-0 στον τελικό της Paris Saint-Germain, δεν έχει καταφέρει, θεωρούν ότι φταίνε και οι προπονητές, να βρει θέση ο αριστεροπόδαρος αυτός επιτελικός χαφ στη βασική ενδεκάδα των Λοδρέζων. Ο Τσάμπι Αλόνσο δήλωσε πανευτυχής που θα αναλάβει αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, όπως είπε. Στόχο του έχει να οδηγήσει την ομάδα ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να διακριθεί κιόλας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος η Τσέλσι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και είναι πολύ πιθανό την προσφυγή αγωνιστική περίοδο να μην εμφανιστεί καθόλου σε καμία από τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σίγουρα δεν θα είναι στο Champions League. Από εκεί και πέρα πάμε στον. Έστω ήταν στο τελευταίο παιχνίδι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τη φανέλα της Μπαρσελόνα, η οποία ανοίξε 2-0 την Μπέτις, με το τέλος του αγώνα που αποθεώθηκε από τους 60 περίπου χιλιάδες φιλάδρους που είναι στο ημιτελές πλέον Camp Nou. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κάθισε στον αγωνιστικό χώρο λέγοντας: «Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έζησα πάρα πολλά, είμαι 4 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ όμορφα, οπότε όλα δείχνουν», γιατί η διοίκηση και ο πρόεδρος, ο Ζωάν Λαπόρτα, του είχαν ζητήσει ότι «σε θέλουμε να ανανεώσεις το συμβόλαιό σου, αλλά θα έχεις περικοπή του μισθού και να ξέρεις ότι την προσφυγή αγωνιστική περίοδο δεν θα είσαι βασικός στην ομάδα των Blaugrana». Οπότε, επειδή υπάρχει και πρόταση ύψους 90 εκατομμύριων ευρώ από την Al Hilal της Σαουδικής Αραβίας, 90 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο εννοώ, για διαιτές ή τριετές συμβόλαιο, είναι πολύ πιθανό και η σύζυγος που έχει λόγο στα ποδοσφαιρικά πράγματα και τα οικονομικά περισσότερο του Πολωνού διεθνούς φόρου, είναι πιθανό να συνεχίσουν να αποδεχθούν την πρόταση της Al Hilal και να πάνε για 1, 2, 3, δεν ξέρω πόσα χρόνια, να δοκιμάσουν και την τύχη τους αφού γεμίσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στη Σαουδική Αραβία. Τώρα έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, χθες και προχθές υπήρχε μια διμερή συνάντηση ανάμεσα στο Γενικό Γραμματέα της FIFA, τον Γκράφστροπ και τον πρόεδρο και παράγοντες ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, όπου όπως είπε ο κύριος Γκράφστρομ, ήταν σε πολύ καλό κλίμα, πολύ θετική και επικοδομητική η συζήτηση. Τα ίδια επεσήμανε και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, ο Μαχτιτάζ, οπότε όλα δείχνουν αυτό που έχει πει από την αρχή ο πρόεδρος

0: η Sporting και τρίτη με 80 η Μπενφίκα. Οι άλλες δύο είχαν γνωρίσει και ήταν μάλιστα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και η Μπενφίκα επανέλαβε ένα ρεκόρ του 1979, όπου τότε σε σεζόν 78-79 η Περούτζια, για παράδειγμα, είχε τερματίσει τρίτη στην Ιταλία πίσω από Μίλαν, αλλά ήταν αίτητη, είχε φέρει 11 νίκες και 19 ισοπαλίες. Τον τίτλο όμως τον πήρε η Μίλαν. Και τώρα έρχεται η Μπενφίκα του Ζωσέ Μουρίνιο, που πιθανότητα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι, και τυχαίνει, σοφαρίζει αυτό το ρεκόρ. Επίσης έχουμε τον Σεσίνιο, τον παλιό διεθνή Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αποκάλυψε συνέντευξή του στην Γκαζέτα ντελο Σπορ ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από 12 χρονών ξεκίνησα να πίνω μπύρες. Έτσι λοιπόν, όταν πήρα μεταγραφή για τον μεγάλο σύλλογο της Μαδρίτης, 8 το πρωί που ήμουν στην προπόνηση ήμουν ήδη μεθυσμένος. Γι' αυτό και δεν κατάφερα να φτάσω όσο ψηλά θα μπορούσα και υπήρχαν και οι προσδοκίες. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη, όπου πέτυχε ένα γκολ, είχε δύο ασίστ, η ομάδα του συνέδριψε 5-0 την Union Saint-Gilloise, ουσιαστικά είναι η νέα πρωταθλήτρια του Βελγίου, και βέβαια οι προτάσεις είναι πάρα πολλές για το διεθνή Έλληνα εξτρέμ της πρωταθλήτριας Βελγίου. Ο Μπέκαμ από την πλευρά του έγινε ο πρώτος Βρετανός αθλητής που εισέρχεται στο κλειστό κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων. Η περιουσία του αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό του 1,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνει κανένας τι δύναμη έχει το ποδόσφαιρο. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Κορδόν, ο άλλος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, φεύγει και τώρα από την Σεβίγια. Αυτός ήταν που είχε πάρει ως προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα. Επίσης, με το τέλος φετινής αγώνας Κυπριακού θα αποχωρήσει και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα επιστρέψει στην Νιουκάστρ, καθού είναι δανεικός. Θα δούμε μετά που θα κινηθεί. Και ο Καπίνο, μετά από 2 χρόνια που ήταν στην ελβετική Βίντερτουρ, ο 32χρονος διεθνής πορτιέρε, έχοντας παίξει 72 παιχνίδια, ευχαρίστησε τους οπαδούς της ομάδας, καθότι η Βίντερτουρ υποβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του ελβετικού πρωταθλήματος, και όπως είπε, πέρασα 2 πολύ όμορφα χρόνια, τώρα θα αναζητήσω κάπου αλλού την καριέρα μου. Και η Νότια Φόρεστ, που είναι πολύ ευχαριστημένη από τον Πορτογάλο προπονητή, τον Βίτορ Περέιρα, και αυτός έχει θητεύσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ένα φεγγάρι στον Ολυμπιακό, του έχει προτείνει πολυετές συμβόλαιο, δηλαδή από το 26 έως το 30, και ενδεχομένως πώς θα πάει στη συνέχεια θα εξαρτηθεί αν θα του το αυξήσει και παραπάνω. Ακόμη η Celtic, που κέρδισε 3-1 τη Χάρτς και παίρνει το πρωτάθλημα για 46η φορά στη Σκωτία, ενώ η Χάρτς το περίμενε μετά από 66 χρόνια ότι αυτή θα έπαιρνε τον τίτλο, μπας περιπτώσει, η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζέρδη τελικά δεν τα κατάφερε, και επειδή είχαν παρισφρήσει με το τέλος του αγώνα οπαδοί της Σέλτη για να πανηγυρίσουν, η Χάρτς είχε διαμαρτυρηθεί ότι δεν στήριξε τη λήξη ο διαιτητής. Βγαίνει η Λίγκα με απόφασή της και λέει ο διαιτητής είχε στήριξει κανονικά τη λήξη, οπότε ο κόσμος μπήκε μέσα, πανηγύρισε την επιτυχία της ομάδας του.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ναι.
1: Μάλλον, ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ακούμε τον Σάκη Μπουζδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Μπενίτεθ μένει ή φεύγει?
1: Ωραίος είσαι. Μπενίτεθ μένει ή φεύγει? Κοίτα, λευκός καπνός, πράσινος καπνός, όπως θες πες, το δεν υπάρχει επίσημα, εννοώ, έτσι. Ναι. Τώρα η περαιτέρως ατμόσφαιρα λέει ότι φεύγει. Λογικά θα έχουμε άμεσα εξελίξεις, είτε έτσι είτε αλλιώς, στον Παναθηναϊκό, και το λέω αυτό γιατί δεν έχει περιθώριο ο Παναθηναϊκός, φίλε, να καθυστερήσει ή να ψάξει τον αντικαταστάτη για πάρα πολύ καιρό, εάν δεν μείνει ο Μπενίτεθ, διότι ξεκινάει προετοιμασία, πρέπει μάλλον να ξεκινήσει προετοιμασία σε ένα μήνα από τώρα, γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες που ξεκινάνε νωρίς.

0: Βγαίνει στον Παναθηναϊκό φέτος, χωρίς περιθώριο λάθος, έτσι.
1: Ναι, πότε ξεκινάνε τα παιχνίδια.
0: Κοίτα να δεις, 15, γύρω στις 15 του μήνα, δεν υπάρχει επίσημα τώρα από τον Παναθηναϊκό, θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Μια εβδομάδα αργότερα περίπου, 20 και κάτι, θα φύγει για το εξωτερικό, που ακόμη δεν ξέρουμε, η Ολλανδία ή η Αυστρία, το πιο πιθανό να γίνει στην Ολλανδία η προετοιμασία. Και τον Ιούλιο έχουμε γύρω στις 20, δεν το έχω πρόχειρο την ημερομηνία ακριβώς, δηλαδή ένα μήνα μετά την αρχή της προετοιμασίας θα έχει επίσημο παιχνίδι. Ναι. Μετά τις 20-27 είναι τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο, ας πω την αλήθεια. Οπότε, με αυτή την έννοια το λέω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει το χρόνο για να καθυστερήσει όσον αφορά το θέμα του προπονητή και φυσικά και το στήσιμο της νέας ομάδας. Με όποιον προπονητή, είτε με Μπενίτες που είναι δύσκολο, είτε χωρίς Μπενίτες. Τα αρκετά ονόματα ήδη κυκλοφορούν στην πιάτσα, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό, για την καταστάτη του Μπενίτες, του Νίστρουμπ, είναι προπονητής της Κοπενχάγη, ήταν μάλλον, Δανός. Ελληνικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν και το όνομα του Στάνκοβιτς, υπερασκευή την Ίντερ.

0: με τα γραφολογία θα είναι στα ύψη.
1: Και αν δεν υπάρχει προπονητής, βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει και καμία άλλη εξέλιξη, έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί κοίτα να δεις. Είτε έχω μια πληροφορία εγώ, αλλά θα μου επιτρέψω να την κρατήσω να τη μεταφέρω στους φίλους ακροατές στο εκπομπή το απόγευμα. Μπράβο, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς ο Παναθηναϊκός, είτε μείνει ο Μπενίτεθ, θα πρέπει να τελειώνει το θέμα. Είτε φύγει, πάλι το ίδιο. Άμεσα, δηλαδή, μπορεί να έχουμε εξελίξει μέσα στην εβδομάδα για αυτό το θέμα. Και ο λόγος είναι αυτό που σου είπα, που δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τώρα, για να πούμε για τα, αυτά για τον προπονητή, τώρα για τα αγωνιστικά, γιατί ξέρω δεν έχεις πολύ χρόνο.
1: Ναι.
0: Αν σταθούμε λίγο στην ατυχία του Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε, το μέγεθος ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Λογικά κάποια θλάση πρέπει να έχει πάθει, αλλά το δούμε αυτό. Πολύ άτυχος και πολύ επιρρεπής τραυματισμούς. Δεν έχει να κρατήσουμε και πάρα πολλά. Βέβαια, μια αντίδραση του Παναθηναϊκού, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα άνοχο γενικά ποδόσφαιρο και μια αυτοκτονία, θα έλεγα, του ΠΑΟΚ, γιατί είναι μπροστά 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτή την νίκη, εκείνη την ώρα πήγαινε στο δεύτερο προγραμματικό Champions League. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που μπορεί να κρατήσει είναι ότι προσπάθησε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με καλύτερους του παίκτες, στο Λαφόν, ο οποίος έσωσε κάποιες καταστάσεις, κάποιες ευκαιρίες που είχε πολύ καλές ο ΠΑΟΚ. Θυμάμαι με τον Μπέλκα, με τον Κωνσταντέλια,

0: λες ο ΠΑΟΚ. Θυμάμαι με τον Μπέλτα, με τον Κωνσταντέλια. Ο Ζαρουρί, ο οποίος και αυτός είχε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ. Και ο Ρενάτο Σάντσες όταν μέχρι χθες, και άλλα 2-3 δηλαδή, χωρίς καμία νίκη. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός, δεν, έστω αυτός ο κακός Παναθηναϊκός, δεν προσπάθησε όσο μπορούσε τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή των play-offs μέχρι και χθες. Αυτή είναι η απόψη που ο καθένας κρίνει.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Και ολοκληρώνουμε με τον Νίκο Κατσάτσο για τις εξελίξεις και τα χθεσινά παιχνίδια σε πόλο και χάντμπολ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν πραγματικά ένα Σαββατοκύριακο που οι Έλληνες φίλαθλοι θα το θυμόμαστε και σε χάντμπολ και σε πόλο στις γυναίκες. Καθώς στις γυναίκες το πόλο, στους άντρες το χάντμπολ. Καθώς θα ξεκινήσουμε λίγο από τις γυναίκες, όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να σφραγίσει την πρόκρισή του στο Final Four της Μάλτας, το οποίο θα γίνει 10 και 12 Ιουνίου στην Βαλέτα, επικρατώντας τη Σαμπαντέλ 10-8. Βέβαια, σε εκείνο το παιχνίδι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι η ατμόσφαιρα και γενικά η γιορτή, η οποία επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς ο αγώνας ήταν ένας αγώνας διαδικαστικού χαρακτήρος, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει το μεγάλο σάουτο στην Ισπανία 17-12, οπότε ένα μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας το είχε. Άσχετα αν προηγήθηκε η Σαμπαντέλ 0-1 με το γκολ της Χουράδο.
1: Ωραία.
2: Ήταν η μοναδική απειλή της ισπανικής ομάδας. Ήταν η μόνη φορά που τάραξε κάπως τον Ολυμπιακό, καθώς προχώρησε σε ένα 5-0 σερί. Και το 5-1 ουσιαστικά ήταν η διαφορά την οποία κλείδωσε το παιχνίδι, όπου στη συνέχεια αυξήθηκε με αποτέλεσμα να τελειώσει 10-8. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Ολυμπιακού σε ένα μαγκαζίνο της προηγούμενης εβδομάδας είχα πει ότι σε εκείνα τα παιχνίδια μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι πολλές φορές οι αρχηγοί. Αυτή τη φορά η Βάσο Πλευρίτου ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Ολυμπιακού, σκοράροντας τρεις φορές. Η Νίνου έκανε μια αξιοπρεπή εμφάνιση με 2 γκολ, και από 1 γκολ σκόραραν οι Άντριους, η Τριχά και η Κουρέτα. Ενώ για την Σαμπαντέλ, η Αθηνά Γιαννοπούλου, 23χρονη αθλήτρια της ισπανικής ομάδας, έκανε ό,τι μπορούσε, σκόραρε 2 φορές, ήταν η πρωταγωνίστρια, αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει στην Σαμπαντέλ το κάτι παραπάνω. Πάμε τώρα στο χάντμπολ, εκεί πέρα όπου έχουμε μια ιστορική πρόκριση. Η Ελλάδα επιστρέφει έπειτα από 22 χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε στο Ρότερνταμ 38-33 της Ολλανδίας, που μάλιστα είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα το παιχνίδι για την Ελλάδα, καθώς βρέθηκε με 4 γκολ πίσω 9-5. Ωστόσο, οι παίκτες του Γιώργου Ζαραβίνα δεν το βάλανε κάτω, πήγανε πολύ διψασμένοι, πολύ αποφασισμένοι ότι θα βρίσκονται του χρόνου στα γήπεδα της Γερμανίας τον Ιανουάριο. Αυτά γενικά.
1: Ωραία, ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγαζίνο του 943 Interveten Sports. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα έρχεται η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 943 Interveten Sports.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
3: Λαφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστο.

0: στη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 943 Intervetten Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Internet Sports, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943 και στο email του σταθμού, στο onair@943.gr, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber, 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης Οηλές και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Μάθαμε λοιπόν και τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής των play-off της Super League. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε κατά τα 2 τρίτα, καθώς μένουν μόνο κάποιοι τυπικοί αγώνες για τα play-out της Super League. Μάθαμε όλη την βαθμολογία πλέον, την γνωρίζουμε. Μόνο για το τυπικό πλέον να δούμε ποιος θα τερματίσει τελευταίος και ποιος προτελευταίος, δεν έχει καμία απολύτως όμως σημασία. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ είναι στην δεύτερη κατηγορία. Όσον αφορά τα play-off, η ΑΕΚ χθες πραγματοποίησε την φιέστα της για το πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησε μαθηματικά πριν από μία εβδομάδα όταν νίκησε τον Παναθηναϊκό. Έφερε δύο ισοπαλίες, διεύρυνε το έτος σερί της σε 24 αγώνες. Και χθες το είδαμε κιόλας πως και η ίδια δεν ήθελε να ιτηθεί από τον Ολυμπιακό στη δική της φιέστα. Με τον γκολ του Κοϊτά κατάφερε να αποφύγει την ήττα, να διευρύνει το έτος σερί της όπως είπαμε και προηγουμένως και να κάνει μια φιέστα στην συνέχεια από... Δεν θυμάμαι τώρα παρόμοια φιέστα από ό,τι είχαμε δει, να σου πω την αλήθεια. Με αρκετά διαφορετικά πράγματα. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τραγουδάει, να μπαίνει στο γήπεδο με αυτοκίνητο, να φέρνει την κούπα, τους πανηγυρισμούς. Μπήκαν όλος ο κόσμος της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο, όπως είχε γίνει και πριν από 3 χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που κατακτάει η ΑΕΚ τα 4 χρόνια, τις 4 σεζόν, όπου βρίσκεται στο νέο της γήπεδο, στην Όλγουιν Αρένα και πριν ο Παπ Αρένα. Είναι αυτό που λέμε για τη δυναμική που δίνει το καινούριο γήπεδο και το βλέπουμε στα αποτελέσματα. Στις 4 σεζόν που η ΑΕΚ βρίσκεται στην Νέα Φιλαδέλφια και πάλι έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα. Έχασε ένα στο νήμα που ουσιαστικά μέσα τα χέρια της και άλλο ένα το περσινό, το οποίο ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία, όπου η ομάδα κατέρευσε τους τελευταίους μήνες με τον Ματίας Αλμέιδα. Στο αγωνιστικό σκέλος είδαμε έναν Ολυμπιακό στο ίδιο μήκος κύματος με τα τελευταία παιχνίδια, όπου ήταν και πάλι καλός και επανέφερε το pressing ψηλά στο γήπεδο. Η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ πιο χαλαρή από ό,τι θα ήθελε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Το είδαμε αυτό στα βία, στα λάθη που έκαναν ποδοσφαιριστές της, όπως ήταν ας πούμε ο Πινέδα, που είναι ίσως ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έχει κάνει 2 ασίστ στον Ολυμπιακό. Μία στο γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός, δίνοντας την μπάλα στο Ποντένσε με τον Πορτογάλο να βρίσκει ωραία το Ροντινέ και να πετυχαίνει τον γκολ. Και άλλη μία όπου ο Ελκαμπή καθυστερεί χαρακτηριστικά και δεν τελειώνει τη φάση σε πρώτο χρόνο, καθυστερώντας και στη συνέχεια ο Μπρινιόλι κάνει την επέμβαση. Πάντως ένα μάτς ισορροπημένο σε γενικές γραμμές, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, πίεσε τον Ολυμπιακό, δημιούργησε ορισμένες ευκαιρίες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ουσιαστικά έχει σβήσει το μάτς από τον γκολ του Ολυμπιακού μέχρι τον γκολ του Κοϊτά, δεν έχει κάποια άλλη φάση μεγάλη ενδιάμεσα. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έχει 2-3 στιγμές. Έχει το σουτ του Ελκαμπή στην αρχή, έχει το άλλο το πλασέ που είπαμε ότι καθυστέρησε, τον γκολ του Ροντινέ. Η ΑΕΚ έχει μία με τον Ζήνη μετά από λάθος του Τζολάκη, το οποίο διόρθωσε ο ίδιος. Και στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει τις 2 ευκαιρίες, μία τον γκολ του Κοϊτά και μία η εντυπωσιακή επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης, μία της επεμβάσεις της χρονιάς. Στον γκολ φέρει ευθύνη κιόλας ο Κωνσταντής Τζολάκης, όμως το ισοφάρισε, μπορούμε να πούμε, στην συνέχεια με αυτό που βγάζει στο πλασέ του Ζωάο Μάριο. Ο Ολυμπιακός στο τέλος δεν φαινόταν ότι μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ. Του έκανε όμως το δώρο ο Παναθηναϊκός και τον έστειλε στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, δίνοντάς του τη δεύτερη θέση. Και λέω του έκανε το δώρο γιατί ο Παναθηναϊκός έχανε 2-0. Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν υπήρχε Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ φαινόταν να κάνει να έχει ένα εύκολο βράδυ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός, ειδικά και με την αλλαγή κιόλα του Σάντσες, του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, ανέβασε πολύ την αποδοσή του και κατάφερε να ισοφαρίσει το μάτς με τα γκολ του Τσέριν και του Ταμπόρδα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, για κάποιον ακατανόητο λόγο, όταν έκανε το 0-2, σαν να σταμάτησε να παίζει και έπρεπε να γίνει το 2-2 για να κάνει κάποιες ευκαιρίες στο τέλος του παιχνιδιού. Έχασε τρεις ευκαιρίες στο τέλος του αγώνα ο ΠΑΟΚ για να το κάνει 2-3. Υπάρχει μια φάση όπου διαμαρτύρεται για ένα χέρι του Καλάμπρια, το οποίο βέβαια είναι σε φυσική θέση στις καθυστερήσεις. Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πριν από λίγο καιρό λογιζόταν ίσως ως και το μεγάλο φαβορί για να κάνει το double στην Ελλάδα. Εν τέλει όχι μόνο double δεν έκανε, έχασε το τελικό κυπέλλου και πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, δίνοντάς του το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για απολύτως λογικό. Ήταν μια χρονιά που εντελώς διαφορετικά τη φανταζόταν στο δικέφαλο του Βορρά. Οι παίκτες θα πληρώσουν πρόστιμο, όπως τους έγινε γνωστό από τον Καρυπίδη, τον γενικό αρχηγό της ομάδας, μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, και μέχρι και την Τετάρτη δεν θα μπορεί να φύγει κανένας από την Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία και από την Πέμπτη και μετά θα ξεκινήσουν οι διακοπές τους. Πάμε να περάσουμε στην. Έχουμε μπει και σε εβδομάδα Final Four. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα έχουμε και μέρες μπροστά μας να τα αναλύσουμε. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, ήρεμα.
0: Μπράβο, Βασιλάκη μου.
1: Προσπαθώ να είμαι ήρεμος.
0: Καλά κάνεις.
1: Με την κοπέλα που μιλήσαμε χτες.
0: Όλα καλά, Βασιλάκη, όλα καλά.
1: Και θα μιλήσω και πάλι αργότερα.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω, Θέμη μου, έσπασε τα νεύρα χτες η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ που έχασε τον Άρη, ναι. Δεν πήγε καλά η ΑΕΚ.
1: Μπορούσε να κερδίσει τον Άρη, αλλά δεν ξυπνήσαν οι παίκτες.
0: Δεν είχε και σε καλή μέρα κάποιους κομβικούς παίκτες η ΑΕΚ, όπως είναι ο Νάναλη, όπως είναι ο Φίζελ, όπως είναι. Δεν είχε βέβαια. Δηλαδή, ο Χαραλαμπόπουλος ήταν πολύ καλός. Οι άλλοι κινήθηκαν σε ριχάνδυρα, Βασιλάκη μου.
1: Θέμη, πότε παίζουμε πάλι με τον Άρη Δευτέρα?
0: Τώρα, θα σου πω τώρα, δώσε μου λίγο χρόνο να σου απαντήσω. Το τρίτο και τελευταίο μάτς, γιατί να πούμε και στον κόσμο, είναι στο 1-1 η σειρά. Λοιπόν, είναι 25 του μήνα, σε μια εβδομάδα από σήμερα, Δευτέρα, ναι.
1: Ελπίζω να κερδίσουμε και να προχωρήσει για Final Four η ΑΕΚ.
0: Μακάρι.
1: Γιατί είναι πικραμένο ο κόσμος έξω μπάσκετ.
0: Εντάξει, έγινε και είδα στο τελικό, πάντως έχει και πάει καλά η ομάδα φέτος, Βασιλάκη.
1: Το ξέρω.
0: Είναι καλά.
1: Ώστε το ποδόσφαιρο πάλι 1-1.
0: 1-1 πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ όμως, Βασιλάκη.
1: Εντάξει.
0: Αυτό μετράει.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Βασιλάκη μου, να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Φιλιά πολλά. Να σε καλά, Θεμή.
0: Να σε καλά.
1: Και να της πω ότι την αγαπάω.
0: Θα της το μεταφέρω. Να σε καλά, Βασιλάκη μου.
1: Έγινε.
0: Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Φίλε, θα το πιάσω λίγο από λίγο μακριά για να το φέρω εκεί που θέλω.
0: Ψακού.
2: Στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Πόσα εκατομμύρια κόστησε φέτος η Λίβερπουλ για μεταγραφές, μήπως γνωρίζεις?
0: Με εκατοντάδες εκατομμύρια φέτος.
2: 400.
0: Ναι.
2: Περίπου. Λοιπόν, τι θέση έχει στην Αγγλία η Λίβερπουλ? Νομίζω τέταρτη.
0: Αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη.
2: Πέμπτη, είναι και κάτω από την Αστον Βίλα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ξεκινώντας από εκεί. Επειδή θα βγουν τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί και θα πούνε ότι η φανέλα είναι βαριά και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Φίλε, για να το πάρει ΑΕΚ, σημαίνει ότι έκανε κάτι καλύτερα από εμάς και το πήρε. Δεν της το χάρισε κανείς, δεν της το έδωσε κανείς. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εμείς κακοί. Όχι ρε φίλε, δεν είμαστε κακοί. Και θες να σου πω και κάτι ρε Θέμη. Κανένας δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι κάθε χρόνο θα φέρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και ακόμα περισσότερο η χρονιά θα εκτιμηθεί τον Αύγουστο, φίλε. Αν μπεις, γιατί ο Ολυμπιακός πέρα από ιδέα και από αγάπη είναι και η ανώνυμη εταιρεία ρε φίλε. Η ανώνυμη εταιρεία προσδοκά σε κέρδη. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο καταφέρει να μπει στη League Face του Champions League, για μένα η χρονιά θα είναι πάρα πολύ πετυχημένη.
0: Η φετινή.
2: η φετινή.
0: Χωρίς τρόπο για τον Ολυμπιακό.
2: Χωρίς τρόπο για τον Ολυμπιακό. Δεν θα σε πάω ρε, δεν ήμουν να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πριν δύο μήνες, φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια. Όλοι λέγανε ο ΠΑΟΚ θα κάνει τάμπ, θα πάρει το πρωτάθλημα, θα πάρει το κύπελο.
0: Ναι.
2: Κερδίζει χτες 2-0 και μένει έξω από τη δεύτερη θέση. Τραγικό. Τραγωδία. Κάνει το κύπελο από τον Όφη. Τραγωδία.
0: Και τι είναι πετυχημένος. Τι είναι πετυχημένος είναι.
2: Όχι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Άμα και κέρδιζε χθες το Παναθηναϊκό, θα ήταν πετυχημένη η χρονιά του ΠΑΟΚ. Πάλι όχι.
2: Εν μέρη θα ήταν για μένα. Γιατί εγώ σου είπα, πέρα από ιδέα, υπάρχει και το κέρδος φιλεσθετικής.
0: Βέβαια, δεν σου εγγυάται κανένας, Θοδωρή, ότι θα μπει ο Ολυμπιακός στη λίγη χρονιά της Αμπελολίγκ. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
2: Το διατύπωσα πολύ σωστά. Ναι. Λέω, αν καταφέρει και είναι στη φέρντινγκ του Champions League, για μένα η χρονιά θα θεωρείται πετυχημένη. Και να πάμε σε κάτι άλλο, θέλει. Κοίτασε ποσοστό ο Ολυμπιακός, πόσο πετυχημένος μεταγραφή.
0: Θοδωρή μου είναι... Ναι.
2: Όχι, τελειώνω. 5 δευτερόλεπτα. Κοίταξε πόσο πετυχημένες είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού και πόσο πετυχημένες σε ποσοστό, επί της 100, είναι οι μεταγραφές της ΑΕΚ. Δεν μου καλή συνέχεια, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θοδωρή, θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων επάνω από την ώρα και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες, εκβιασμούς και εμπρισμούς. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις, θείος και ανιψιά. Στα Βορίζια εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεπαν περιουσίες πολιτών για να πάρουν τα χωράφια τους και να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πράσινο φως για την προμήθεια των πρώτων δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία δόθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε επίσης την αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για την ενίσχυση του απορρίτου των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα μιλήσει στις 8 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στην τελική ευθεία μπαίνει και το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην Μαρία Καριστιανού. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη, την Πέμπτη η επίσημη ανακοίνωση. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 του μήνα. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η, σταθμή σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα, ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα ύποπτα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στον καιρό γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, σχετικά χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες στο Ιόνιο αλλά και στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
10: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Αριστίδης μας στέλνει εδώ κάποια links από το Instagram. Τώρα δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτά, Αριστίδη. Να σε καλά. Πάντως, ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Επειδή ακούω πολλά τον τελευταίο καιρό για το Μεντιλίμπαρ, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα είναι μια χαρά. Ούτε αυτά που λέγανε ότι έχουν μάθει τον τρόπο που παίζει, απλά με κάποιες κλασικές ευκαιρίες που έχασε ο Ελκαμπή και μία πτώση που είχε η ομάδα, δεν πήραν τα αποτελέσματα που έπρεπε. Η ομάδα θέλει μία ανανέωση σε κάποιες θέσεις και τη νέα σεζόν θα είναι μια χαρά, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες, τις οποίες φέτος τις έδειξε για κάποιο λόγο μόνο στην Ευρώπη και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και επίσης μην κρατάμε μόνο την τελευταία εικόνα, πρέπει να δούμε συνολικά την εικόνα του Ολυμπιακού. Τα παιχνίδια με τις μικρότερες ομάδες όπου πέταξε βαθμούς, τα ντέρμπι όπου είχε ορισμένα ντέρμπι που δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός, όπως με την ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική των play-off, όπως με τον ΠΑΟΚ στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ να κατεβαίνει στο Καραϊσκάκης με 8 απουσίες, όπως με τον Παναθηναϊκό το 0-1, όπου έχει χάσει ελάχιστες ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι που βρίσκεται πίσω στο σκόρα το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρέπει να δούμε όλη αυτή τη μεγάλη εικόνα. Όμως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με δυνατότητες, έχει παίχτες με ποιότητα και αυτό που πρέπει είναι να κάνει κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές, ώστε να μπορέσει να κάνει και πιο ελκυστικό το ρόστερ του, βάζοντας ποιότητα. Μια μεταγραφή η οποία θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό και τη νέα χρονιά θα είναι ο Φορτούνης. Και δεν μιλάω ότι θα πάει ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό και θα παίζει όλα τα παιχνίδια 90 λεπτά, αλλά κόντρα σε κάποιες ομάδες οι οποίες κλείνονται στην Ελλάδα. Και είναι απολύτως λογικό, παιδιά. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το ίδιο γίνεται. Δεν σου λέει κανένας, ναι, εντάξει, περάστε. Θα κλειστούν να πάρουν το αποτέλεσμα οι μικρότερες ομάδες και πολύ καλά κάνουν. Ο Φορτούνης έχει την ποιότητα, έχει το απρόβλεπτο, έχει την κάθετη πάσα, την ενέργεια να τρέξει με την μπάλα κάθετα, κάτι που έλειψε πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό φέτος. Δεν το έχει αυτό κανένας παίκτης του. Να πάρει την μπάλα δηλαδή και να διασχίσει μέτρα κάθετα για να μπορέσει να δημιουργήσει κάποια ρήγματα στο παιχνίδι. Θα βοηθήσει πολύ, όπως επίσης δεν έχει και καλές εκτελέσεις συστατικών φάσεων ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει ελάχιστα γκολ από κόρνερ ή από φάουλ, όπου κερδίζει πάρα πολλά σε κάθε αγώνα. Δεν θυμάμαι από πότε έχουμε να δούμε γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από παίκτη του Ολυμπιακού. Θα βοηθήσει. Και δεν μιλάω μόνο για το Φορτούνι, θα έρθουν και άλλοι παίκτες στον Ολυμπιακό. Θα κάνει κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι ομάδα με δυνατότητες, δεν σημαίνει ότι το υλικό του είναι για πέταμα σε καμία των περιπτώσεων, όπως επίσης δεν υπάρχει και κανένα θέμα με τη Λίμπαρ. Και είδαμε κιόλας ότι ο Μεντιλίμπαρ, κάτι που λέγαμε το προηγούμενο καιρό και το λέγαμε και εδώ μαζί γιατί αυτό μας έδειχνε, λέγαμε ότι είναι ξεροκέφαλος. Ότι επιλέγει ενώ δεν του βγαίνει να παίζει με 4-4-2. Στα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς, ας αφήσουμε τα αποτελέσματα και να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα για τον τρόπο παιχνιδιού. Είδαμε πάλι την πίεση που έκανε ο Ολυμπιακός ψηλά. Την είδαμε και χθες στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Είδαμε περισσότερο κάθετο παιχνίδι και πολύ λιγότερες σέντρες, βελτιώνοντας τον Ολυμπιακό. Άλλο που πάλι όμως δεν πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε να πάρει. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολία, αν και είμαι Γαβρίνα, θέλω να πω πολλά μπράβο στον Λάζαρο Ρότα για τις δηλώσεις που έκανε. Με έκανε και λίγησα, γιατί και εγώ πέρασα αυτό το στάδιο που λέει για τα κορίτσια. Εγώ είχα την τύχη να σωθώ. Αυτό το είχα κάνει σε στιγμή απελπισίας. Ευτυχώς τώρα συμβουλεύω κοπέλες να είναι δυνατές. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο το Λονδίνο και πολλά φιλιά και πιο πολλά φιλιά στον κύριο Γιώργο που αναφέρει το όνομά μου με αγάπη Λία. Αποστολία, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα ήταν πραγματικά. Δεν μπορώ να βρω κάποια λέξη να τις περιγράψω. Σε μια στιγμή όπου θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχει αναφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι, να μιλήσει για την ΑΕΚ, να μιλήσει για τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέλεξε να θίξει ένα θέμα, όπου είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα τα πεζά, τα δευτερεύοντα πράγματα, όπως είναι ας πούμε το ποδόσφαιρο. Και πολλά συγχαρητήρια στον Λάζαρο Ρότα για το ήθος του πάνω απ' όλα. Και Αποστολία, ελπίζω να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Θέμη.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Μια χαρά. Άκουσα τον πρόλογό σου εδώ πέρα. Κοίταξε να δεις. Τερματίσαμε τελικά δεύτερη, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε τρίτη, ούτε τέταρτη μάλλον. Πήραμε μετά από δύσκολη χρονιά μία θέση δεύτερη. Πιστεύω ότι αυτό που είπες πριν, ότι η δυσκολία μας στα ντέρμπι φέρανε και το αποτέλεσμα αυτό, γιατί στα 12 ντέρμπι πόσα πήραμε, τα 3?
0: Τα 2 με τον Παναθηναϊκό στα play-off και με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στο τέλειο Οκτωβρίου, ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά, πρέπει του χρόνου να το δούμε λίγο. Είδαμε έναν Ολυμπιακό εχθές που πίεζε ψηλά όπως είπες, είχε σιωπή στο γήπεδο παρόλη και συγχαρητήρια το λέω και πάλι που πήραν το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και τα πανηγύρια για 70 λεπτά παρακολουθήσαν ένα αγώνα και είχαν την εξής απορία τι θα γίνει. Μετά το 70 ο Ολυμπιακός είχε πάλι τις παθογένειές του. Λάθος του Ελκαμπή που δύο φορές δεν μπορούσε την πρώτη να σπάσει την μπάλα στον Ποντέσε και την άλλη να εκτελέσει όπως το είδες, γιατί ο Ελκαμπή θα έχει εκτελέσει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερεί. Το κάνει συχνά τελευταία, δεν το συνήθιζε. Έχει την μπάλα στο καλό του αριστερό με ανοιχτή την δεξιά γωνία του Μπρινιόλι και έκανε τρία παραπάνω κοντρόλ που έχασε και τον γκολ ουσιαστικά εκεί.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εκεί στα ντέρμπι αυτό τα έβαζε. Τι να κάνουν, πρέπει να το κοιτάξουν και αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, ο Μάρτινς. Εντάξει, Μάρτινς, σε ευχαριστούμε. Δεν είναι δυνατόν να κάνει συνέχεια τόσους αγώνες σε αυτή την κίνηση, να παίρνει την μπάλα από το μεσαία γραμμή και πάνω και να φτάσει σε μεγάλη περιοχή και να μην ξέρεις να την κάνεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Τον είδαμε και πάλι εχθές. Ούτε σέντρες βγάζει, ούτε σουτάρει το παιδί. Τι να πω. Τώρα να μην κάνω πολύ κριτική. Και την Φιέστα είδα εγώ. Εντάξει, one man show ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε τον παρουσιαστή, έκανε τον τραγουδιστή, τον οικονομικό αναλυτή, τον Κασκαντέρ. Αλλά εντάξει, και ήθελε να πάρει τη δόξα γιατί άλλοι είναι οι πρωταγωνιστές, είναι οι παίκτες. Λοιπόν, τελείωσε το πρωτάθλημα και ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά, έχουμε άλλους αγώνες και θα τα λέμε εδώ από κοντά. Καλό υπόλοιπο σε εσένα και σε όλους.
2: Να είσαι καλά Γιάννη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Βασίλη.
3: Και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου, Ολυμπιακούς και μη. Και την καλησπέρα μου στη Γλυκητάτη όπως πάντα, την κυρία Ζέτα.
2: Να σε καλά Βασίλη, καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
3: Ρε φίλε, πώς γίνεται να λέμε ότι μια ομάδα στη φετινή της περίοδο είναι αποτυχημένη, όταν με τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη πέτυχε το στόχο της και καθιερώθηκε πλέον σαν ισότιμη στην παρέα των μεγάλων της ευρωπαϊκής σκηνής επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Δηλαδή θεωρείται αποτυχημένη αυτή η ομάδα που δεν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ενώ στην Ευρώπη έκανε τεράστιες εμφανίσεις κοιτώντας τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές πολυεθνικές της γης στα μάτια. Φίλε Θεμή, κάνεις εσύ για παράδειγμα δύο εκπομπές, έτσι.
2: Ναι.
3: Για παράδειγμα τη μία την κάνεις στο CNN, το αμερικάνικο. Και η ακροαματικότητά σου καλύπτει όλο τον πλανήτη. Εάν θέλεις και όλη την Ευρώπη μαζί, ταυτόχρονα. Συνεχίζεις όμως και κάνεις και την εκπομπή σου στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα δεν σε ακούει κανείς. Μπορεί να θεωρηθείς αποτυχημένος σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, ρε φίλε.
2: Εντάξει, είναι διαφορετική αυτή η περίπτωση, Βασίλη. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν πήρε τίποτα. Ναι.
3: Το ξέρω, Θεμή, ξέρω ότι είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Αλλά θέλω να μου απαντήσεις μονολεκτικά. Σ' ακούει όλη η γύρα, φίλε, κάθε βράδυ. Αλλά έρχεσαι και από ανάγκη, γιατί έχεις μια υποχρέωση, γιατί από εκεί ξεκίνησες και κάνεις και κάποιες εκπομπές στον Ιντερβέντερ Ελλάδα, όπως λέμε. Και δεν σε ακούει κανείς, μάλλον σε ακούνε ελάχιστοι σε κάποια χωριά, σε κάποια βουνά της χώρας. Θα θεωρηθείς αποτυχημένος σαν ραδιοφωνικός παραγωγός.
2: Σαν ατομική επιτυχία, όχι, θα είμαι επιτυχημένος.
3: Αυτό λέμε ρε
2: φίλε, δεν είναι το ίδιο. Επιτυχία.
3: Μα ο Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε, έτσι.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πήρε το Champions League, Βασίλη. Τα πήγε εξαιρετικά.
3: Μα δεν ήταν ο στόχος του.
2: Προφανώς δεν ήταν ο στόχος
3: Champions League. Γιατί δεν έχει τη δυναμική να πάρει το Champions League. Ναι. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Καμία ομάδα. Γιατί δεν υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία μπορεί να έχει τη δυνατότητα απόσβεσης των ανάλογων κεφαλαίων που μπορούν να σε στείλουν να πρωταγωνιστήσεις στο Champions League. Γιατί όπως είναι γνωστό, ο 20ος ή ο 18ος, αν θέλεις, που συμμετέχει στο Champions League, ξέρεις τι budget έχει, Θέμη?
2: Ναι, προφανώς, Βασίλη.
3: Περίπου τα 600 εκατομμύρια.
2: Τα budget είναι πάρα πολύ μεγάλα στο Champions League.
3: Γι' αυτό σου λέω, Ολυμπιακός.
2: Αλλά, Βασίλη, πώς είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός, ο πρώτος του στόχος για φέτος ήταν να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε.
3: Ο πρώτος στόχος, φίλε Θέμη, για φέτος και για πέρσι και για την καινούργια σεζόν είναι να καθιερωθεί ακόμα καλύτερα στην παρέα των μεγάλων της Ευρώπης. Γιατί εκεί είναι η μόστρα Εκεί είναι η διαφήμιση, εκεί είναι τα κίνητρα, φίλε. Ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού, φίλε, στο εγχώριο πρωτάθλημα, ξέρεις ποιος είναι, φίλε Θέμη?
2: Ποιος είναι, Βασίλη?
3: Είναι το ανύπαρκτο κίνητρο του ανταγωνισμού, φίλε.
2: Δεν μπορούμε όμως, ρε Βασίλη, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ανύπαρκτο κίνητρο ανταγωνισμού και παραλίγο δεν βγήκε τρίτος.
3: Φίλε Θέμη, άκουσε με και θα καταλάβεις. Το κίνητρο τι είναι, ρε Θέμη? Είναι μια εσωτερική κατάσταση ή κάποιος εσωτερικός παράγοντας, αν θέλεις, που οθεί, κατευθύνει και, και διατηρεί τη συμπεριφορά μιας ομάδας προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Με απλά λόγια, Θέμη, είναι ο λόγος για να κάνουμε σαν ομάδα το κάτι παραπάνω. Είναι η κινητήριος δύναμη, φίλε, πίσω από κάθε μας προσπάθεια, για τον Ολυμπιακό μιλάω, για το κάθε παραπάνω από τα μέχρι στιγμής στοχευμένα επιτεύγματα, ρε φίλε. Δυστυχώς όμως, Θέμη, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια ομάδα, ρε φίλε, που να έχει τη δυναμική ούτως ώστε να μπορέσει να τραβήξει τον Ολυμπιακό προς τα πάνω. Όλοι είναι κατώτεροι του και προσπαθούν στις μεταξύ τους κόντρες να τον τραβήξουν προς τα κάτω για να τον φέρουν στα δικά τους σταθμά και πλαίσια, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του εξευτελισμού τους.
2: Ρε Βασίλη, Ευρώπη... πώς είναι από κάτω και ο Ολυμπιακός τερμάτισε 6 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ? Δηλαδή είναι λίγο αντιφατικά.
3: Δεν παίζει
2: αυτό.
3: Κανένα ρόλο αυτό.
2: Πώς δεν παίζει ρόλο, γιατί φαίνεται είναι μια μιλάμε.
3: Ότι τερμάτισε 6 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ γιατί δεν έχει κίνητρο για να ενδιαφερθεί και να τραβηχτεί προς τα πάνω τους ώστε να τερματίσει 20 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ ή από τον ΠΑΟΚ όπως τερμάτιζε μέχρι πρόπερση. Και αν θέλεις και το άλλο, αν δεν ακυρωνόταν εκείνο τον γκολ του Τούρκου, το οποίο σε όλη την Ευρώπη μέτρησε, και αν δεν μέτραγε και τον γκολ offside της ισοφάρισης του Κωνσταντέλια στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε
2: στην Προκάτα Αρένα,
3: θα πήγαινε στα ίσα, δηλαδή ισόβαθμος.
2: Ναι, δεν ήταν offside του Κωνσταντέλια. Δεν ήταν offside του Κωνσταντέλια, μήπως τον μπερδεύεις με τον γκολ που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ Τούμπα?
3: Όχι ρε φίλε, εγώ μιλάω για τον γκολ του Κωνσταντέλια, ναι, για το οποίο αποφάνθηκαν αυτοί οι ψευτοκαθηγητές διαιτησίας που βγαίνουν κάθε Κυριακή βράδυ στα κανάλια και λένε τις απόψεις τους.
2: Τον γκολ του Κωνσταντέλια στο 1-1 στο Καρεσκάκης.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι offside.
3: Offside. Βάλε το Βαρούχα να δεις τι θα σου πει.
2: Μάλιστα.
3: Εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει ο Βαρούχας, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εφόσον βγαίνει με την ιδιότητα του καθηγητή και λέει κάποια πράγματα τα οποία με επιχειρήματα τα δικαιολογεί μας υποχρεωμένοι να τον ακούσουμε. Άκου Θέμη, στην Ευρώπη όπου υπάρχουν ομάδες κίνητρα που τραβάνε τον Ολυμπιακό σε παράλληλη διαδρομή μαζί τους, η απόδοση της ομάδας του θρύλου είναι εντελώς διαφορετική από τη, σε σχέση με την απόδοση του εγχώριου πρωταθλήματος. Ξέρεις γιατί? Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει πάντα το κίνητρο του ισότιμου ανταγωνισμού και της επαγγελματικής αναγνώρισης, ρε φίλε.
2: Ναι, αλλά για να παίξεις εκεί πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα, Βασίλη.
3: Πώς?
2: Για να παίξεις εκεί πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα.
3: Δεν το πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός φέτος, δεύτερος δεν είναι. Εκεί δεν θα ξαναπαίξει.
2: Δεν είναι σίγουρο, αυτό πρέπει να περάσει τρεις γύρους.
3: Εντάξει. Γιατί όταν πάρεις το πρωτάθλημα είσαι σίγουρος ότι θα παίξεις εκεί?
2: Ολυμπιακός, ναι.
3: Εντάξει, έτυχε ο Ολυμπιακός λόγω της βαθμολογικής του θέσης μετά την κατάκτηση του Conference. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει, ρε φίλε Θέμη, 22 φορές στους ομίλους της Champions League. Πέρασε κάθε φορά, πάει.
2: Όχι κάθε φορά, αλλά λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση και φέτος θα του εξασφάλιζε την παρουσία.
3: Θα πήγαινε, δεν πάει. Θα δώσει, να σου πω κάτι, θα δώσει αυτά τα προκριματικά και σημείωσε την ημερομηνία. Γιατί κάποιοι λένε ότι αυτός που βγαίνει από τον Πλαταμόνα δεν μας τα λέει καλά, ότι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να ευνοηθεί φέτος με τη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά το Champions League. Γιατί η ΑΕΚ στα προκριματικά που θα δώσει, στο λέω από τώρα, ότι θα γίνει φορτωτική στο φτερό. Μες. Και ξέρεις τι θα γίνει μετά. Ο Ολυμπιακός θα περάσει και θα πάρει σαν ελληνική ομάδα με βάση το Market Pool και τα λεφτά της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν ισχύει πλέον το Market Pool. Έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια, Βασίλη.
3: Εγώ έτσι έχω διαβάσει.
2: Όχι, δεν έχει σχέση.
3: Έχει αλλάξει.
2: Έχει αλλάξει. Βασίλη, να κλείσουμε αυτό για να περάσω παρακάτω.
3: Κάτσε καλά,
2: καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, Βγήκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία, να την αναφέρουμε και να περάσουμε μετά παρακάτω. Λοιπόν, τερματοφύλακες Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, αμυντική Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρώτα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Μέση, Κοντούρης, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης και επιθετική Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

0: Αν δεν κάνω λάθος, λείπει ο Μπακασέτας, άμα δεν μου διαφεύγει. Ναι, λείπει ο Μπακασέτας, ο οποίος ήταν και τραυματίας τώρα με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε την επιστροφή του Ντόι μετά από πολύ καιρό στην εθνική ομάδα. Έχουμε τον Κοστούλα, ο οποίος δεν είχε κληθεί την προηγούμενη φορά. Κλήθηκε τώρα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά. Little... 26 ποδοσφαιριστές λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, γεια σου.
0: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται, πώς θα πέρασα τον κύριο, καλά?
0: Όλα καλά, σαν και εσύ.
1: Μπορώ, λοιπόν, άκου. Καλά είχαμε πει για τον Παναθηναϊκό. Τα έπαιξε ο Παναθηναϊκός από ό,τι είδα στα ίσα τα παιχνιδάκια, εντάξει.
0: Προφανώς, τι θα έκανε.
1: Καλά, γιατί λέγανε να το παίξω, δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πω κάτι, δεν θέλω να σε γνωρίσω πολλά γιατί έχω και μια δουλειά να κάνω, αλλά σε ακούω βέβαια. Θέλω να πω κάτι, επειδή σέβομαι και την εκπομπή σου και σένα και τον κόσμο, τους ακροατές όλους και σε άλλες εκπομπές, γιατί βγαίνουν και μας δίνεις το δικαίωμα να μιλάμε. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω, αλλάζω τελείως, δηλαδή, γιατί και εγώ κάπου ήμουν λίγο τοξικός, κάπου έκανε και λίγο πλακίτρα, κάπου και λίγο αυτά, φταίω και εγώ, αλλά αυτό είναι και πιστεύω και άλλοι συνακροατές. Πιστεύω εγώ με το δικό μου μυαλό. Λοιπόν, επειδή σέβομαι την εκπομπή σου για αυτά, για να καταλάβεις γιατί πήρα πιο πολύ. Πήρα πιο πολύ για το Χάρη. Ο Χάρης αυτά που είπε τα είπε με ένα πολύ μαγκητικό τρόπο. Ο Χάρης είναι πολύ εξελιγμένο παιδί. Εγώ μόνο και μόνο τον ακούω, έχω ακούσει χιλιάδες κόσμο, τη δουλειά μου χιλιάδες, ξένους, τα πάντα όλα. Είπε ότι κάνουν και πλακίτσα και δεν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, Χάρη και στο Χάρη, σου μιλάω στο λόγο μου, δεν ξέρω να μιλάω για Ολυμπιακό, γιατί θα μιλήσω όταν χρειάζεται. Βέβαια, δηλαδή όχι να είμαι καυστικός, γιατί εγώ δεν είμαι καυστικός. Κάνω και πλακίτσες. Δεν το γυρίζω τώρα και ούτε κανένα ανάγκη. Απλώς σου λέω, σε έχουν εκπομπήσει και μαζί στο δικαίωμα. Δεν θέλω εγώ να εκπομπήσω να τη χαλάσω ποτέ. Δεν θέλω από την καρδιά μου. Λοιπόν, γι' αυτό να είναι καλά όλοι. Δεν ανέρω αυτά που έλεγα, γιατί τα διάβαζα και εγώ. Δεν τα έλεγα μόνος μου, ούτε θα να κάνω κακό σε κανέναν. Ναι. Αλλά θέλω κάτι να σου πω, ότι και εσύ, αν κάποιος παιδί μου πήκε για μένα και δεν πήκε, με είχαν πει και εμένα κίτρινη φιλή, είχαν πει τα πάντα όλα. Εγώ είδες και εγώ απάνταγα, γιατί κάποιος θα μου πει για σένα και εσύ για μένα, πρέπει να απαντήσει κάποιος. Γιατί σημαίνει ότι αν δεν μιλάς κάτι ύποπτο υπάρχει. Άρα λοιπόν, θα πάρουμε μια άλλη γραμμή, να είσαι καλά, χάρηκα που με άκουσες, χαιρετισμούς σε όλους, καλό καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, Σάκη, θα σε ακούσουμε. Να είσαι καλά.
1: Χάρη και στο Χάρη όλα αυτά, στο Χάρη του. Όχι, εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο. Και σε όλα τα παιδιά, αλλά ο Χάρης ήταν αυτά που σου είπε και για Ρωμά και για μένα και για αλλού. Έχει το σκοπό του που τα λέει, γιατί είναι πολύ μάγκας. Παρβάτου, λοιπόν, άντε, γεια σου Χάρη και για όλο τον κόσμο. Άντε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο επόμενος γίνει στον αέρα. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή πριν πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε στα μηνυματάκια μας γιατί έχουμε εμπόλικα. Ο Εζεκία λέει: συγχαρητήρια στη Celtic. Άξια πρωταθλήτρια Σκωτίας. Εύχομαι άφθονους διασυρμούς του χρόνου στο Champions. Απορώ πως χειρώνται οι επαγγελματίες με αυτό το φιάσκο. Γιδοπρόβατα τελείως, λέει ο Εζεκία. Προφανώς δεν αναφέρεται στο τελευταίο παιχνίδι με τη Hearts. Αναφέρεσαι στο προηγούμενο παιχνίδι όπου πήρε ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν στις καθυστερήσεις και κατάφερε να πάρει την νίκη που την κράτησε ζωντανή στο πρωτάθλημα. Γιατί στο παιχνίδι με τη Hearts πολλοί έχουν μπερδευτεί από μια φωτογραφία όπου βάζει τον γκολ ο Μαέντα, αλλά η πάσα δεν πηγαίνει στον Μαέντα, πηγαίνει στον. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος παίκτης ήταν που έβγαλε την assist. Πηγαίνει στον παίκτη ο οποίος μάλιστα είναι και 3 μέτρα onside, δεν είναι offside. Και στη συνέχεια ο Μαέντα, ο οποίος δεν επηρεάζει τη φάση στην πρώτη πάσα, βάζει τον γκολ και κάνει το 2-1. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι που έχει δώσει με την Motherwell και κάνει το 3-2 στις καθυστερήσεις, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Και κάπως έτσι πήρε η Celtic το πρωτάθλημα, χαλώντας αυτό το ωραίο παραμύθι της Hearts, της ομάδας του Κιζηρίδη, ο οποίος μάλιστα έκανε και πέναλτι στον αγώνα. Και σε πολύ κακό σημείο προηγείται η Hearts, για όσους δεν έχουν δει το match, στο 42ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί που πάει να κλείσει το ημίχρονο με 0-1, τη έκανε και η ισοπαλία. Έγινε αυτό το πέναλτι στο χέρι του Κιζηρίδη που βρήκε η μπάλα. Έγινε το 1-1 και μετά στο τέλος το 2-1 και στην τελευταία φάση το 3-1. Γεια σου, Εζεκία. Ο Γιώργος λέει: γεια σου, Θέμη. Φτάνει το δώρο που είπες να τσιμπήσουν όλοι. Γιώργο, για βοήθησε με λίγο. Ποιο είναι το δώρο που είπα να τσιμπήσουν όλοι? Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο. Καλή εκπομπή, Θέμη, όπως πάντα. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Γεια σου.
2: Έγινε, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά εσύ?
2: Καλά είμαι εγώ. Λοιπόν, άκουσε με. Επιτυχημένη δεν θεωρείται η χρονιά του Ολυμπιακού. Επιτυχημένη για μένα δεν θεωρείται η χρονιά του Ολυμπιακού. Άκουσα τον φίλο μου τον Θοδωρή και είπε Η Liverpool έχει 400 εκατομμύρια. Τότε να το θεωρηθεί επιτυχημένη, γιατί η Liverpool πήγε κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει ακόμα, θα πάει αν περάσει. Αυτά είναι τα κριτήρια. Όσο για το φίλο μου τον Βασίλη για αυτά που είπε, Βασίλη, ακούω κάτι, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός ήταν έτσι μέχρι πριν πάρει το κόφερες. Από τη στιγμή που πήρε το κόφερες, ο Ολυμπιακός καθιερώθηκε στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Και οφείλει να συμπεριφέρεται σαν μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν οι στόχοι να θέγονται από την αρχή. Ο περσινός στόχος του πρωταθλήματος δεν τέθηκε από τη διοίκηση, όπως τέθηκε στα 100 χρόνια που το πήρε αέρα με 16 βαθμούς. Και η διαφορά του Ολυμπιακού φέτος είναι η αποτυχία, ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι τερμάτισε με 16 βαθμούς μπροστά και φέτος τερμάτισε με 6 βαθμούς πίσω, δηλαδή με 22 βαθμούς διαφορά. Κατάλαβες τι λέει, Θέμη?
3: Καλά, δεν είναι ακριβώς 22 βαθμούς διαφορά, αλλά τέλος πάντων, όχι, όχι, στα υπόλοιπα συμφωνούν.
2: Τερμάτισε με 16 βαθμούς στο περσινό πρωτάθλημα μπροστά και φέτος τερμάτισε με 6 βαθμούς πίσω. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κατέχει 22 σκαλοπάτια. Ναι. 16 που ήταν μπροστά και 6 που έχει βρεθεί πίσω.
3: Ναι, παίζουν και οι άλλοι. Το ότι η ΑΕΚ πήρε πέρυσι, ας
2: πούμε. Γιατί οι άλλοι δεν πέταλ πέρυσι.
3: Ναι, ότι, το ότι η ΑΕΚ πήρε πέρυσι, ας πούμε, 55 βαθμούς, η ΦΕΤΣ πήρε 72, δεν κάνει τον Ολυμπιακό 17 σκαλοπάτια κάτω. Κάνει την ΑΕΚ 17 σκαλοπάτια κάτω.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Όταν ο Ολυμπιακός το πήρε με 16 βαθμούς πέρυσι μπροστά και φέτος το χάνει με 6 βαθμούς πίσω, δεν υπάρχει απώλεια.
3: Προφανώς υπάρχει. Δηλαδή,
2: απώλεια. Έτσι, και να σου πω και κάτι, με πόσους βαθμούς σταμάτησε η ΑΕΚ πρωταθλήτρια φέτος,
3: ξέρεις? 6.
2: Όχι, με πόσους συνολικά γνωρίζεις?
3: Τι είναι συνολικά, με 6 βαθμούς σταμάτησε. 72-66 είναι η διαφορά.
2: Με 72, Ολυμπιακός πέρυσι με πόσους σταμάτησε πρώτος?
3: 75.
2: Α, μπράβο. Και 75 ήταν 16 διαφορά. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν, κάποιοι το βλέπουν αλλιώς, εγώ όμως δεν μπορώ να βλέπω έτσι. Εγώ έχω άλλο όραμα για τον Ολυμπιακό, αυτό το όραμα που έχει θέσει ο πρόεδρος και η διοίκησή του και αυτό που έχω θέσει εγώ από παιδί στον εαυτό μου. Να διεκδικεί πάντοτε ευρωπαϊκούς τίτλους. Και πάντοτε να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Να μου πεις, το διεκδίκησε, το διεκδίκησε, το χάσε και καλά έκανε και το χάσε. Δεν πρόκειται, δεν είμαστε φατάλους, γιατί άκουγε κάτι πονηρίδες που λένε όλα δικά σας είναι να τα παίρνετε εσείς, να τα παίρνει, ωραία, θα το πάρει και όφη τότε. Δηλαδή πως θα το λάβουμε, το δίνουμε με διαταγές για να υπάρχει ανταγωνισμός, να δίνουμε διαταγές να φέτος το πάρει ο Λεβαδιακός, του χρόνου Όφη, την επόμενη χρονιά ο Άρης, την επόμενη Ολυμπιακός, να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το παίρνει ο καλύτερος. Δηλαδή η Μπάγερ που παίρνει συνεχόμενα 10, ή η Μάντσεστερ Σίτι που παίρνει 3, ή η Λίβερπουλ που παίρνει 3 ή 4 συνεχόμενα, ή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που παίρνει 7, τι διάλεγαν και λέγανε αυτά. Αυτά τα ακούω εγώ, είναι δικαιολογίες και αερολογίες για να καλύψει την ανυπαρξία σου. Φέτος ο Ολυμπιακός δυστυχώς ήταν ανύπαρκτος σε πολλά σημεία από τη διοίκηση μέχρι το προπονητικό team, έτσι, και οι ευθύνες πρέπει να τεθούν τώρα που φτιάχνεται η ομάδα καινούργια ξανά. Η κάλυψη της ομάδας, εγώ δεν πρόκειται να γίνω ποτέ, δεν θα φέρω άλλη ομάδα. Δεν πρόκειται να γίνω φίλος άλλης ομάδας. Εγώ δεν πρέπει να καλύψω ποτέ κανέναν. Είσαι ικανοποιημένος λόγω από αυτό που είμαι? Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ικανοποιημένος από αυτό στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Σπάσα ένα ρεκόρ, 60 χρόνια Ολυμπιακός δεν είχε, δεν είχε κερδίσει, να μην κερδίσει τον ΠΑΟ και το κάνανε φέτος.
3: Για πέντε μάτς.
2: Ναι, πόσα?
3: Για πέντε μάτς, λέω πρώτη φορά στην ιστορία γίνει αυτό.
2: Έτσι.
3: Ναι. Γιώργο,
2: είμαι ικανοποιημένος.
3: Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, να έχεις ολοκληρώσει.
2: Να κλείσουμε, φίλε, καλή εκπομπή σου εύχομαι.
3: Να σε καλά. Καλά, να σε καλά, σου εύχομαι καλή συνέχεια.
4: 943 Interveten Sports.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες καλά.

0: είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Οι Ανδρέας Ντόε και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη των φιλικών αναμετρήσεων κόντρα σε Ιταλία και Σουηδία. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένκ με την Βέστρελο. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ με άδειχθες νηφιέστα τίτλου στην All Win Arena, στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρταση Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Στο επόμενο δεκαήμερο να μένει τη συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη δίκαιο του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος Τεχνικός. Απογοήτευση στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, ζήτησε η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Εντός των επόμενων 48 ώρων αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορί για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13, τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά, τόνισε σε δηλώσεις του στον Sky ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για να λάβει τον πάγκο της ομάδας, εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ, βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργουρ της Ζάλγκιρις Κάουνας, Αζουόλας Τουμπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή Χάνσι Φλικ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία, ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
8: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο, χαμηλό στο ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Τώρα μια χαρά.
1: Καλή
0: εβδομάδα κύριε Γιώργο.
1: Είναι ορισμένοι, οι οποίοι με πολύ ευγενικό τρόπο προσπαθούν να λένε για την ομάδα τους, αλλά τα σκηνάκια τα ρίχνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτό που είναι αυτό και οι άλλες ομάδες είναι το δεύτερες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απ' τη μια λέτε ο καθένας να λέει για την ομάδα του. Απ' την άλλη, ωραία. Είναι η καλύτερη ομάδα που έχετε, εντάξει, να το δεχτούμε. Να το δεχτούμε, θέλετε να το δεχτούμε. Να το δεχτούμε. Αλλά ποιος είναι ο λόγος τώρα να ρίχνει στο φαρμάκι σου και να λες ότι όλες οι άλλες ομάδες είναι μια σκάλα κάτω από τον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Βγαίνει προχθές ένας, Νίκος λέγεται, πώς λέγεται.
0: Ένας, Νίκος.
1: Δεν ξέρω, Νίκος ένας που
0: σήμερα.
1: Είπε ότι... Όχι, σου είπα προχθές την Παρασκευή ρε παιδί, για να ακούγομαι.
0: Ναι.
1: Που είπε ότι ντροπή λέει κανένας για αυτά που είπε ένας αργής, ότι βγήκαν από τη θύρα 7.
0: Ναι.
1: Για να κυνηγήσουν λέει τους...
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεται, λέει, δεν τρέπεστε, δεν βρίσκεται ένας, γιατί εγώ πήρα καπάκι μετά. Δεν βρίσκεται ένας να πει ότι είναι ντροπή να λέει τέτοια πράγματα για τη θύρα 7 κτλ. Και εγώ αμέσως, επειδή δεν συμφωνούσα καθόλου μαζί του, παρόλο που είναι αγγλί, δεν με ενδιαφέρει, και τη γύρισα και είπα στην εκπομπή, και εσύ βέβαια δεν το πρόσεξες αυτό, κύρισα και είπα ότι αυτά που λέει είναι σαχλαμάρες και ανοησίες και πλέον είπα ότι για ποιο λόγο από τη στιγμή που φάγαμε 6 γκολ, πόσα φάγαμε, λοιπόν, να βγουν για να μας δίνουν. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Να πω ότι γινόταν κάτι, χάνανε, ναι. Αλλά και λέω και δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του. Αυτά που λέει ήταν σαχλαμάρες. Λοιπόν, και δεν το διευθύνει να του πεις εκείνη την ώρα ότι ο επόμενος που πήρε είπε αυτά και αυτά. Άφησε έτσι. Και δηλαδή βγήκε με ένα στόχο και γύρισε και λέει ότι ούτε ένας δεν τρέπεται λέει, να πει ντροπή για αυτά που είπε. Αμέσως εγώ μετά ήμουνα, όχι γιατί το είπα αυτός. Απλώς εγώ δεν συμφώνησα σε καμία περίπτωση και το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, πάει αυτό. Μπράβο το παλικάρι, το Ρώτα. Δεν έχει ακούσει και λίγα φέτος.
0: Σίγουρα. Όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι. Ναι.
1: Πέρυσι και πρόπερσι. Λοιπόν, αλλά τέτοια ωριμότητα για την ηλικία του και από ότι έμαθα ότι είναι και παντρεμένος, έχει και παιδιά, νομίζω.
0: Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό ξέρω ότι...
1: Η οικογένεια, έχει οικογένεια.
0: Μην είναι μαζί με κόρη προπονητή, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, τα προσωπικά του δεν με φορούν κιόλας την αλήθεια, κύριε Γερού.
1: Με κόρη προπονητού.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, πιάνω Έλληνα.
0: Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε κουτσομπολιο τώρα, πάμε παρακάτω, κύριε Γερού.
1: Καλά λόγια λέμε, τι θα
0: ήθελα. Δεν λέω, αλλά εντάξει, όχι. Η προσωπική ζωή του καθένα είναι αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Θα μαρώνει και προπονητή, θα λέμε και τα καλά. Με σώτητα την οριμότητα, ενώ οι άλλοι λέγανε τώρα δεν κάναμε αυτό, δεν γίναμε εκείνο, είδανε το άλλο. Αυτό σαν και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Μπράβο, δηλαδή συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, δεν τα ακούμε τακτικά αυτά. Πρέπει να του δώσουν και άλλοι συγχαρητήρια και από άλλες ομάδες, γιατί είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Έχει τα συγχαρητήρια από όλους νομίζω. Καλά, άμα είναι να κοιτάμε ομάδες ακόμα και αυτά τα λόγια, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Δεν πρέπει να κοιτάμε ομάδες και ποια ομάδα αγωνίζεται ο παίχτης, πρέπει να κοιτάμε τα λόγια του ατόφια.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει για να μας ειδικνύσει και από άλλες ομάδες που επικροτήσαν αυτά που είπε, φυσικά η δίκαια για αυτούς που είναι δικαιωματικοί. Εντάξει, ο Θεός να τον έχει καλά, άλλο να τον έχει καλά να ποδοσφαιρικά να μπορεί να προκόψει.
0: Μακάρι το παιδί.
1: Γιατί τέλος πάντων θέλω να πει κάτι για τα γυαλιά, κάποιος που είπε. Είμαστε εντός για τα γυαλιά, μια ειρωνία, ότι έβαλε τα γυαλιά μετά. Ναι, πολλά γυαλιά, γιατί γιατί σε πειράζει. Λοιπόν, βάσε εντός. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα εσύ. Και μου λες.
0: Ναι.
1: Πόσα λεφτά έχασε η ΑΕΚ από το 1-3.
0: Από το 1-3.
1: Ναι, το 1-3. Σε Ευρώπη. Το 1-3. Αποκλεισμό.
0: Το 3 είναι με τη Ράγιο Βαγεγάνο.
1: Με τους Τσέχους δεν παίζαμε.
0: Με τους Τσέχους.
1: Εδώ μέσα δεν παίξαμε και χάσαμε 1-3.
0: Για ποιο μάτς λέτε τώρα κύριε Γιώργο.
1: Ευρώπης.
0: Φέτος.
1: Έτσι.
0: 1-3 έχασε η ΑΕΚ φέτος ευρωπαϊκό μάτς.
2: Εννοεί την
0: Τζέλια. Με την Τζέλια το 0-2.
1: Έλα.
0: Δεν έχασε λεφτά η ΑΕΚ από αυτό. Κάποια λεφτά τα οποία δίνει από την ΑΕΚ κάποιες χιλιάδες ευρώ. Πέρασε η ΑΕΚ σε εκείνη το μάτς. Αν εννοείται με την Τζέλια το 0-2.
1: Δεν μπορέσαν να περάσουν.
0: Με τη Ράγιο Βαγεκάνο, κέρδισε η ΑΕΚ 3-1, έχασε 3-0 στην Ισπανία και δεν πέρασε.
1: Έχασαν λεφτά από αυτή τη δουλειά.
0: Έχασε κάποια εκατομμύρια, ναι. Δεν ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, περισσότερο ήταν διάκριση.
1: Ήταν για να το χάσουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Έτσι όπως πήγαινε, ήταν... όχι.
1: Όπως και μετά που μου έβαλε τον... Παίζαμε με τον Ατρόμητο. Α, και μια και είπα Ατρόμητο. Δεν μου βγαίνουν και σχολιάζουν για τα ότι μετρήσαν τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Για κάποιες έρευνε. Ήταν παρά... Τα δοκάρια ήταν σωστά. Όχι.
0: Ήταν παράτυπο.
1: Ήταν παράτυπο. Λοιπόν, αιτία ότι πήρε έξω ένα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ήταν γι' αυτό γιατί έπαιξε, ξαναμετρήσαν τα δοκάρια. Ναι, ρε, κύριε. Λοιπόν, όχι λέει γιατί δεν τα κάνανε. Μα την επόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία έγινε το ίδιο σκηνικό και το παιχνίδι ανεβλήθη, δεν ανεβλήθη διότι εκεί υπήρχαν βιβλωτά τα δοκάρια. Και είδαν τη διαφορά ότι υπήρχε δεν ήταν σωστή και επειδή είναι βιβλωτά και όχι φυτευτά όπως είναι εδώ, το τακτοποίησαν το θέμα, τα μέλη ο διετής και συνεχίστηκε το παιχνίδι. Αλλά η κακεντρέχεια... Δηλαδή που τους έχει φτάσει, τους πειράζει πολύ το ότι φέτος τους πειράζει και το λέω τους πειράζει γιατί το είχαν δεδομένο από την αρχή. Ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τρίτο φαβορί ήταν η ΑΕΚ.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Καλά δεν έχει σχέση με τα δοκάρια βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Και πολύ, χθες ήταν πάρα πολύ ωραία με αυτά τα τρόμους απάνω και τα λοιπά. Αναφέρθηκε ο κύριος Ηλιόπουλος και για την Κωνσταντινούπολη και για τους Κωνσταντινούπολίτες. Μπράβο στα παιδιά. Εντάξει. Αυτά έχω να πω. Και
0: έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Μία γιατί τώρα δεν θα έχουμε και την αλέμη σε λίγο.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Θα, όλο και κάτι θα προκύψει.
1: Ο άλλος πήρε αυτό και κλείνω. Ο Πανσεραϊκός καλά. Παίρνει 3 παιχνίδια να σωθεί και χάνει άλλα 2. Άσε με μωρέ τώρα ομάδες τώρα. Άσε.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Μην τα αφήνουμε να διαβάσετε, γιατί είναι κάποια από την αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Γεώργιος, λέει.

0: Για τα μηνύματά σας, μην τα αφήνουμε διαβάστε γιατί είναι κάποια από την αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, ο Γεώργιος λέει καλησπέρα σας. Παρακαλώ, μήπως γνωρίζετε γιατί απουσίαζε η ΕΠ από την απονομή τόσο του κυπέλλου και του πρωταθλήματος. Η Super League είχε κάνει και πέρσι την απονομή στον Ολυμπιακό, την έκανε και φέτος στην ΑΕΚ. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όποια ομάδα και να το έπαιρνε, νομίζω ότι η ίδια διαδικασία θα ήταν. Τώρα, αν είναι σωστό ή λάθος, είναι μια άλλη διαφορετική κουβέντα. Ο Μίτσος λέει: φίλε Βασίλη, αν σου λέγαμε να μην ξαναπάρεις πρωτάθλημα και να βγαίνεις κάθε χρόνο τσουλού, είμαστε εντάξει. Είπαμε. Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση του Μίτσου. Νομίζω ότι αν ρώταγες κάποιους φιλάρους του Ολυμπιακού ή και των άλλων ομάδων, θα σου λέγανε το πρωτάθλημα πάντως, Μίτσο. Ο Δημήτρης λέει: όταν ο Παναθηναϊκός πήγαινε τσουλού και έκανε πορείες, αλλά δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, μας κοροϊδεύαν. Τώρα ο Βασίλης λέει τα ίδια. Με λένε ρίζω και όπως όλοι τα γυρίζω. Λέει ο Μίτσος σε συνέχεια του μηνύματος του προηγούμενου. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα. Πάλι ο Μίτσος λέει: Βασίλη, συνέχισε, λέει, να εκτίθεσαι και να αποδεικνύεις πόσο φανατικός είσαι, μακάρι να μην ξαναπάρεις πρωτάθλημα και ας βγαίνεις κάθε φορά τσουλού, λέει ο Μίτσος. Και ένα ακόμα μήνυμα του Σπύρου, το διαβάσαμε. Το κατάκολο, να σε καλά, ρε Σπύρο, καλό απόγευμα. Και του Σπύρου, πες του κύριου Βασίλη, τόσα χρόνια που ο Ολυμπιακός έπαιρνε πρωταθλήματα, ήταν καλύτεροι οι άλλοι και τον τραγούσαν προς τα πάνω. Νομίζω δεν ξέρει, λέει, τι λέει ο Σπύρος. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Θανάση.
1: Ναι. Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις, καλά.
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Ναι, Θεέ μου. Εντάξει, δεν είμαι καλά. Καλά, εννοείται ποδοσφαιρικά. Εντάξει, κατά τα άλλα, καλά πάω.
0: Ναι.
1: Όταν ο Ολυμπιακός έβαλε τον γκολ και πανηγυρίζαμε εγώ εδώ και παιδιά που βλέπαμε τον αγώνα 3-4 άτομα στο σπίτι μου, είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα κέρδαγε, να πούμε. Αλλά ο αγαπητός φίλος και ο καλός γκολκίπερς ο Λάκης φταίει για τον γκολ. Δεν το κατηγορώ. Εντάξει, γίνονται αυτά. Εδώ τρώνε όλοι οι γκολκίπερ του κόλου, τέτοια γκολ να πούμε, και παγώσαμε.
0: Όχι, φέρε ευθύνη, φέρε ευθύνη.
1: Φέρε ευθύνη. Εκεί βλέπουμε να πούμε την ώρα εκείνη, έχανε και ο Παναθηναϊκός 2-0, δεν πάει η δεύτερη θέση. Τώρα παλεύαμε για τη δεύτερη θέση. Εδώ μου τα λέμε, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ήταν το χθεσινό, αυτό έμενε.
1: Δεν τίποτα άλλο, χθεσινό αυτό ήταν. Κανένας δεν πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει, και μπράβο του που ισοφάρισε, και ήταν μεγάλη δουλειά. Μα ισοφάρισε η ΑΕΚ λοιπόν με τον γκολ που πραγματικά φταίει ο Κωνσταντής, αλλά τι να κάνουμε, γίνονται αυτά. Όσο για τον φίλο μας τον Ελκαμπή που βγήκε πρώτο σκόρερ φέτος με 18 γκολ στο πρωτάθλημα, δεύτερος είναι
0: ο Γιώβιτς με 17.
1: Ο Ελκαμπή που βγήκε πρώτο σκόρερ σχεδόν τα βάλε όλα στο πρώτο γύρο, γιατί έφυγε τον Ιανουάριο, δεν βγήκε αυτό?
0: Ναι, τα περισσότερα τα έχει βάλει μέχρι να πάει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής.
1: Μπράβο. Από εκεί δεν πάσα έβαλε όταν γύρισε. Τι πράγματα.
0: Ναι, έχει βάλει
1: όλα. Έτσι δεν είναι. Τα χούλ μου χάνει όμως, είναι απίστευτα πράγματα. Όπως είπε προηγουμένως. Στο αριστερό του πόδι αντί να στάνει γρήγορα, πάει να κάνει κάτι το χειρότερο. Να φέρει τη βάλα σε δική να γυρίσει τον κλείσανε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και είναι κάτι που δεν το έχει κιόλας.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω να χάνει τέτοια γκολ. Και δεν είναι. Με τον Πάουκ έχασε 2-3. Με τον Παναθηναϊκό θα ίδια, έχασε και χθες. Δηλαδή σε 3 αγώνες έχει χάσει 5-6 γκολ σίγουρα. Εμείς που καμαρώναμε και λέγαμε το καλύτερο σαν τηλεφόρη και έχουμε την κεφάλι μας σύζυγο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έχουμε τώρα πρόβλημα.
0: Μετά την επιστροφή του έβαλε 6 γκολ, έχει βάλει 2 στις Έρες, 2 στην Κρήτη με τον Όφη και ένα με τον Πάοξη Τούμπα το 3-1 και ένα με τον Βόλο στο 1-0 24 Γενάρη που ήταν και το τελευταίο μάτς που σκόραρε ο Καρέσκας.
1: Το τελευταίο, ναι. Δηλαδή πραγματικά, ας πούμε, να χάνει τέτοια γκολ, δηλαδή να πει σε αυτό το πράγμα. Εμείς με τον Λεκαμπή πέραμε πρωταθλήματα και όταν πέραμε. Πρώτο πήραμε 2 φορές το Ελκαμπή που το έχουμε πάρει. Λοιπόν, εντάξει Αγγιτζίδες, συγχαρητήρια σας γίνουμε. Εξάλλου εδώ έχω μαζί μου τώρα την εφημερίδα και τη διαβάζω το Φως, που είναι η πιο έγκυρη ομάδα, εφημερίδα για μένα. Κοίτα τι λέει. Συνεχίζω. Έχω συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει κάτι. Άξια πρωταγήτη ο ΛΑΕΚ. Πρέπει να ξέρουμε να χάνουμε.
0: Αυτά είπε ο Μεντιλίμπαρ. Ναι. Αυτά είπε ο Μεντιλίμπαρ, συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, άξια πρωταγήτη ο ΛΑΕΚ. Πρέπει να ξέρουμε να χάνουμε. Τι κύριος είναι, ούτε παράπονα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν και εμείς οι Βίλας κάνουμε παράπονα και όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές, τον κόλ αυτό στην Ευρώπη μέτραγε, που το ακυρώθηκε τον κόλ του Γιαζίζη και το ψάι που είπε την κρυφασία του Μπλεταμόνα, του Κωνσταντέλια και το είπε και ο Βαρούκας αυτό.
0: Του Κωνσταντέλια.
1: Ναι, έτσι.
0: Πού ήταν ο ψάι του Κωνσταντέλια? Στον Μπάμπα ή...
1: Δεν το θυμάμαι,
0: δεν το έχω ακούσει, ειλικρινά.
1: Δεν το θυμάμαι. Και τώρα ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει κάποιους παίκτες καλύτερα.

0: θα πάρει τουλάχιστον 4-5, γιατί δεν μπορεί του χρόνου να προλάβει η ομάδα με αυτή του παίκτε όλου. Δεν γίνεται.
1: Θα κάνει μεταγραφέ. Θα πάρει ένα δεξιμπάκ, γιατί φαίνεται ότι ο Ροντινέι θα μονιμοποιηθεί στην επίθεση.
0: Θα μονιμοποιηθεί. Αν πάρει ένα εξτρέμ καλό δηλαδή. Θα παίζει ο Ροντινέι δηλαδή πάλι.
1: Δεν σημαίνει ότι θα παίζει ο Ροντινέι, σημαίνει ότι θα παίζει και ο Ροντινέι. Έτσι κι αλλιώ είναι τρει διοργανώσει. Ό,τι και να γίνει ο Ολυμπιακό, τρει διοργανώσει θα έχει του χρόνου.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ροντινέι
1: τώρα? Τώρα είναι 33. Πάει 34.
0: 33, άντε να πάει 34 και ο ίδιος ο χρόνος μπορεί να πάει και 35 σιγά σιγά με τους μήνες και τα λοιπά. 34 μισό. Δεν ξέρω. Εντάξει, πάντως σημαντικά είναι μετά φέτος 4 γκολ στα play-off, είναι άξιος σε καλοκαιριό. Πάρα πολύ καλός. Ο Σιμπιόνι άρχισε, μου φαίνεται, και κάτι δηλαδή. Αλλά αυτό το τρομερός που έκανε ο...
1: Ο Σιμπιόνι πάντως, κύριε Ανάση, για μένα ο Σιμπιόνι σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει. Με ελάχιστες εξαιρέσεις όλα έχει δείξει, άλλο που, που έπαιζε λιγότερο.
0: Ναι, ναι. Αν τον βοηθήσουν και άλλο, γιατί δεν παίζει καθόλου. Συνεχεία, ο Αντρέ Λουγιής έκανε τρομερό σούτ εκεί στο τέλος. Τι σουτάρα ήταν αυτή. Πολύ ωραίο, φίβολο και ωραίο. Πήγε πάνω τα δοκάρια.
1: Ναι.
0: Ίσως αυτός στην πορεία να δείξει κάποια πράγματα.
1: Θα τα δούμε του χρόνου. Πάντω, ο Ροντινέι να διορθώσει είναι 34 κλεισμένα, πάει για 35.
0: Είδες, 35 είναι και λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και λίγο, αλλά δυνατόλος. Βλέπω όμως ο Μερίδα μια δήλωση ενός παράγοντας ΣΑΕΚ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, που λέει η ΑΕΚ είναι προς μίμηση.
1: Ναι.
0: Τα έφτασε σύστημα δεκατιών, τα βατζιλίκη. Τι εννοεί τα βατζιλίκη? Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα δεκατιών, τα βατζιλίκη.
1: Ο Ηλιόπουλος νομίζω ότι τις έκανε αυτές τις δηλώσεις στη Φιέστα.
0: Ναι. Τώρα το παίζουν παρθένες, λέει. Τώρα το παίζουν παρθένες, λέει. Κάνανε παρθενογραφή.
1: Α, αυτό από... όχι, δεν τα είπα αυτά ο Ηλιόπουλος σίγουρα.
0: Ναι, εδώ, εδώ, το φώτο διαβάζω, το εδώ. Τώρα ναι. Το παίζουν παρθένες. Κάνανε παρθενογραφή. Το τζαβατζιλίκι λέει και λιώσε για πάντα.
1: Α, το είπε. Ναι, ναι. Το είπε ο Μάριος, το είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος που με ενημερώνει εδώ η παραγωγή. Ναι, το είπε.
0: Εγώ λέω, εγώ δεν ξέρω και σώπη. Παρακολουθάει κάποιος είναι. Η ΑΕΚ προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα δεκατριών. Τα βατζιλίκη.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν θα πω στη διαδικασία να λες
0: θέσεις. Τώρα το παίζουν παρθένες, λέει. Τώρα το παίζουν παρθένες.
1: Δεν ξέρω για αυτό το σύστημα που αναφέρει τα τελευταία χρόνια πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος, ειλικρινά.
0: Το βατζιλίκη τελείωσε για πάντα. Αυτό που έγινε φέτος είναι μεγάλο μάθημα στην έπραξη και στην αδιαλαξία. Δεν κάνω το μελά μου να πούμε. Κάτσε με ένα πρωτάθλημα πήρα. Καθίστε καλά και εσύ. Δεν ξέρω ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν διαβάζω ποιος θα
1: λέει. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, φοβερό. Δεν ξέρω από ότι 248 πρωταθλήματα για 15.
1: 14.
0: 14.
1: Ναι, με το φετινό 14.
0: Ορίστε, τώρα 15.
1: Όχι, με το φετινό 14. Είχε 13 με το φετινό 14.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτά και ήρθε Ανάση να πάω σε άλλη μια γραμμή.
0: Καθίστε, μην κάνετε. Πιο πολύ φίλο της ΑΕΚ είναι αξιοπρεπής. Τι, εγώ δεν βλέπω ανθρώπους να περηφανεύονται και να κάνουν. Μπράβο τους ΑΕΚτζήδες, τους φιλάθλους. Λίγοι είναι αυτοί που το έχουν, γιατί καταλαβαίνουν, εντάξει, δεν θα πάρει κάποια φορά πρωτάθλημα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι δηλαδή υποχρεωμένος κάθε χρόνο να παίρνει τίτλο. Δεν γίνεται. Ασχέτα που το έχω συμβέτως. Θα παλεύει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός και εμείς
1: παίρνουμε
0: τίτλους. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε από πριν γράμμα, καλησπέρα.
2: Γεια σας Θέμη, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλη την καλή εβδομάδα.
1: Νίκος είσαι. Σπύρος είσαι.
2: Ναι, δεν σου είπα το όνομα, ναι,
1: Σπύρος.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Το Σαββατοκύριακο έπεσες μέσα στην πρόβλεψη. Είχες πει ένα χ, δύο χ.
1: Ναι.
2: Ήρθαν δύο ισοπαλίες και όπως σου είχα πει και εγώ, εντάξει, ο Ολυμπιακός και να μην κερδίσει, δεν θα κερδίσει, είχα πει. Δεν θα χρειαστεί όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο να κάνει το διπλό.
1: Ναι, και εγώ βγήκα μέσα στις προβλέψεις, με αλήθεια είναι. Ναι.
2: Σωστός. Εγώ πήγα το Σάββατο στην προπόνηση.
1: Ναι.
2: Γιατί θυμήθηκα πιτσιρικάς που πήγαινα και με το ποδηλατάκι να
1: κατάλαβες
2: πολλά χρόνια, γιατί ανοίγανε και τότε. Τότε γέμιζε στα μεγάλα ντέρμπι 21, 22, 23 και λέγαμε πω τι κόσμος είναι αυτό, 8-10 χιλιάδες. Τώρα το Σάββατο είχε, αν δεν ήταν 20, 18 χιλιάδες σίγουρα.
1: Γινότανε χαμός, χαμός γινότανε.
2: Παρά το ψηλόβροχο, δεν ξέρω αν πήγε κανένας γνωστός και λοιπά και σου είπε, ήταν καλή παρέα.
1: Δεν είχα πάει χαμός.
2: Τις άλλες φορές δεν είχα πάει που είχαν ανοίξει και 4-4-5 παιχνίδια και λέω κάτσε τώρα.
1: Ναι, τώρα στα τελευταία παιχνίδια πριν από κάθε παιχνίδι άνοιγε το Σάββατο, αλλά άνοιγε για ένα τέταρτο, τώρα ήταν ολόκληρη η προπόνηση.
2: Εμένα μου άρεσε γιατί ήμουν παρόν εκεί. Άλλο τι είπε χθες ο Ηλιόπουλος, στην προπόνηση του Σαββάτου είπε αυτό το σύνθημα δεν το θέλω.
1: Σωστά,
2: να σταματήσει.
1: Για τις μάνες, ναι.
2: Ναι. Πολύ μου άρεσε πραγματικά δηλαδή. Και μάλιστα ήταν και αυτόματα, μερικά δεν τα έχει, όχι μερικά, δεν τα είχε μελετήσει να πεις ότι το είχε γράψει. Τίποτα, κάτι πεταχτήκανε, κάτι είπαμε και λέει αυτό το σύστημα να σταματήσει από αύριο, διότι ξέρω εγώ έτσι και έτσι.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Ήταν ωραίο το μήνυμα.
2: Δεν έχουν καμία θέση δηλαδή αυτές οι προσεγγίσεις και οι ύβρις, ας πούμε, μέσα έτσι, αυτού του στυλ. Μέσα στα γήπεδα, λίμωνο τώρα. Είναι, να σου πω κάτι, είναι μια φωνή ξεχωριστή. Χθες έβγαλε ένα λόγο, όλο δεν τον άκουσα. Θα το μελετήσω, θα τον ακούσω. Λέει και πράγματα όμως, καταρχήν εντάξει, είναι αυθόρμητος ο άνθρωπος. Χάρηκε, δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς το δικαίωμα να δείξει τη χαρά του. Με κάποιοι τον θεωρούν ότι εντάξει, υπερβολικό κλπ. Γιατί εντάξει, είμαι άνθρωπος. Εφευρετικότητα, σου λέει κάτι να κάνω, ρε παιδί μου, ένα event και αυτό με το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ που είναι κλπ. Έτσι. Και που τραγούδησε, δηλαδή, μην το... Εντάξει, κάποιος μπορεί να θεωρήσει υπερβολικό. Αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ας πούμε, της πανηγυρικής ατμόσφαιρας, νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια του εφικτού. Και ξέρεις και κάτι, άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το ποδοσφαιρό, αυτές τις συμπεριφορές τις βλέπουν και σου λέει ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, γίνεται πολύ συμπαθής. Δηλαδή, εμένα μου το έλεγε η σύζυγός μου, η γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Μου λέει, άμα δείξει Ηλιόπουλο και αυτά, φώναξε με. Που δεν βλέπει τα υπόλοιπα, καταλαβες.
1: Ναι, έχει έναν ιδιαίτερο λόγο, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, δηλαδή, είναι μια διαφορετική, έχουμε συνηθίσει οι πρόεδροι, ας πούμε. Εντάξει, σοβαρότητα, ξέρω εγώ, πολλές φορές, αυστηρότητα, έτσι, ένα, ξέρω εγώ, μια εκφορά λόγου έτσι, της αντιπαράθεσης μόνο, έτσι, της κόντρας, αλλά ξεχνάμε και βασικά πράγματα, γιατί ο αθλητισμός είναι και άμυλα, είναι και αλληλεγγύη, είναι και κοινωνική προσφορά.
1: Εννοείται.
2: Έτσι, είναι και άλλα πράγματα, βρε παιδί μου, εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, και ύστερα μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος είναι αθλητής, έτσι, αθλητής, οδηγός αγώνων.
1: Ναι. Πάνω συμμετέχει
2: σε αγώνες, έχει, μέσα ναι. Σε αυτό που λέμε το πνεύμα το ανταγωνιστικό, έτσι, και δεν είναι παρατηρητής μόνο, έχει μεγάλη δηλαδή, σημασία και αυτό.
1: Πολύ
2: δηλαδή,
1: μεγάλη σημασία.
2: Το βλέπω.
1: Έχει αντίληψη πάνω στα πράγματα. Μπράβο, μπορεί να μην είναι το ποδοσφαίρο, αλλά ναι.
2: Ναι, πραγματικά, δηλαδή, ναι. Και που δεν ήταν και στο ποδοσφαίρο μέχρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά σε 11 μήνες το τάθλημα, συγχαρητήρια αξίζουν πολύ και πράγματι ο άνθρωπος, τι έκανε, να μην το χαρεί, να μην το πει, έτσι δεν είναι, τι να πει τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά όμως, ξέρεις τι είναι μεγάλη υπόθεση, να δίνεις εξουσία και εξουσιοδότηση σε ικανούς ανθρώπους, φίλε. Δεν ξέρω αν με καταλαβες, ποιος είναι ο ηγέτης τώρα, δηλαδή Ριμπάλντα. Τους άφησε και δουλέψανε, επιλέξανε.
1: 100% ποδοσφαιρικά δούλεψε για εκφέτους και για αυτό
2: ναι,
1: δικαιώθηκε.
2: Καταλαβαίνω έναν προπονητή ο οποίος εισακούεται και αναγνωρίζεται καταρχήν για τις γνώσεις που έχει, το βλέπουμε αυτό, έτσι, η προσέγγιση εκεί που πρέπει θα καλμάρει τους παίχτες, δεν παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή και προσγειωμένος και όπως πρέπει, έτσι, και την πλάκα τους θα κάνουν. Εν τω μεταξύ, μία προπόνηση φίλε το Σάββατο που είχα πολλά χρόνια να παρακολουθήσω. Δεν ναι. Ήταν έτσι να τρέξουμε να κάνουμε.
1: Εντάξει,
2: μία προπόνηση σοβαρή από όλες τις απόψεις.
1: Μία μέρα πριν τον αγώνα πάντως δεν ανεβαίνει τόσο πολύ ένταση προπονήσεις.
2: Φαντάσου τις άλλες λέω. Φαντάσου τις άλλες που έτσι. Αυτό που είδα, διπλάκι έγινε, διπλάκι, αλλά ωραίο. Χαλάρα, και κάτι σούτα, α πούμε και λοιπά. Με πλάλο και αυτά.
1: Σπύρο, πρέπει να κλείσουμε αυτό γιατί έχουμε 15 δευτερόλεπτα. Χάρη να ψάξω αυτό.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ηρεμία και στον Ολυμπιακό επήλθε. Έτσι, γιατί είναι δεύτερος και δεν υπάρχουν θέματα. Όπως υπάρχουν θέμα προπονητίας με τον Παναθηναϊκό και δεν ξέρω μήπως προκύψει και στον ΠΑΟΚ ενδεχομένως.
1: Ναι, θα τα δούμε. Θα δούμε. Σπύρο, να σε καλά, φίλε.
2: Έγινε, να σε καλά, τα πούμε.
1: Σε χαιρετώ, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
9: Η ώρα είναι 4:30.

0: Και πάμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Ο Τάσος λέει: «Σγάι σου φίλε», κάτι άλλο θέλει να γράψει προφανώς. «Θα πω ότι παρακινούμενο από ομαδικά συναισθήματα είναι σίγουρο ότι κάνουμε λάθος διαπιστώσεις», λέει ο Τάσος. Ο Παναγιώτης λέει: «Ο νεκρός δεν ξέρει ότι είναι νεκρός, γύρω ότι υποφέρουν». Το ίδιο και ο Βλάκας. Ευχαριστώ, λέει ο Παναγιώτης. «Καλός και ο λόγος σου, Βασίλη, αλλά στο πόλεμο ποιος μας τραβάει», λέει ο Παναγιώτης. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Προφανώς για τον Ολυμπιακό αναφέρεται. Ο Ιάκωβος λέει: «Καλησπέρα, φίλε μου. Πες στον προαναλύσαντα ότι ο Ολυμπιακός είχε ανταγωνισμό καιρό παλιότερα και του στέλνε φυλάκια η μία κάποια Χέρενφεν, τον Λίσμο να παριστάνει και κάτι εφτάρες ξεγυρισμένες. Σου είπα, αγαπητέ φίλε, μην ανακατεύεσαι τα πίτουρα γιατί θα σε φάνει κότες. Δεν μ' άκουσε και τραβά σκουπί σε λιμνάζοντα ύδατα χωρίς προοπτική και διάθεση να ξυπνήσουν», λέει ο Ιάκωβος. Ο Κώστας λέει: «Έλα με το συγκεκριμένο ανύπαρκτο κίνητρο, τι λέει ο άνθρωπος ρε Θέμη, περαστικά πες του», λέει τον Κώστα Χατζή. «Πόνεσε πάρα πολύ δυστυχώς και κάτι τέτοιοι δίνουν πάτημα στις διάφορες κυβερνήσεις, θα απαγορεύουν τις μετακινήσεις φιλάθλων που κάποτε λέγαμε αγκαλιασμένοι τους αγώνες με τους φίλους μας, ό,τι ομάδα κι αν ήταν θα πάρει το market pool της ΑΕΚ», λέει ο άνθρωπος. Κώστα, εντάξει, απλά αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν γνώριζε. Δεν ισχύει πλέον αυτό με το market pool. Ίσχυε μέχρι πριν από λίγα χρόνια ότι μοιράζονται κάποια τα λεφτά αυτά που δίνονται για το market pool στις ελληνικές ομάδες. Τώρα το σύστημα λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή, όσες περισσότερες ομάδες έχει μία χώρα σε League Face Champions League, τόσο καλύτερο είναι και για τις δύο. Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι οφείλεται ο Βασίλης ή οποιοσδήποτε Βασίλης για την απαγόρευση των μετακινήσεων, Κώστα. Ο Γιώργος λέει: «Ναι, αρέ, όσο και αν θέλουν, θέλετε. Η νοσταλγή του χάου στον Ολυμπιακό. Αρδάκια», λέει και άμπαλη. «Ο Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει και ο πεπερασμένος Φορτούνης δεν θα έρθει. Αυτή που θα έρθει θα είναι ταχυδυναμική, γρήγορη και ταχύς και μαχητική», λέει ο Γιώργος. Αρχικά, Γιώργο, εγώ δεν είπα ποτέ ότι θέλω να φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν ισχύει αυτό. Πάντως θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει και ο Φορτούνης θα γυρίσει στον Ολυμπιακό. Δεν το λέω εγώ, ούτε αποφασίζω εγώ, ούτε είναι δική μου επιλογή, Γιώργο. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μάλιστα, υπήρχε και συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές πριν από λίγους μήνες. Δεν νομίζω ότι βρέθηκαν για να πιούν καφέ και να πούν τα νέα τους. Το καταλαβαίνεις. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Θανάσης λέει: «Σα βρεγμένη γάτα σήμερα ο Σάκης. Έπιασε τόπο το χέρι που του βάλε ο Διονύσης την Παρασκευή. Αν είναι να παίρνει και να είναι όπως σήμερα, ας παίρνει κάθε μέρα», λέει ο Θανάσης. Και ο φίλος μου Βασίλης ο Γερασίμου λέει: «Έχουμε αυρόγατα φόρτσα αρτέτα, γεια σου Θέμη», για τον Γιώργο τον Λονδίνο νωρίτερα που τα λένε και όλα τα βράδια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Χάρη.
1: Έλα λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Λέει, κάνεις και πρόλογο μεγάλο αργά μου. Για το Μεντιλίμπαρ συμφωνώ και για το Φορτούνι. Ο Φορτούνις θα έρθει, απλά ο Φορτούνις θα παίζει 5-10 λεπτά για παραπάνω δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχεις δει αγώνα εκεί πέρα. Έτυχε μια μέρα, είδα πριν κάποιες εβδομάδες τυχαία έπεσε ένα αγώνα που έδειχνε εκεί. Μιλάμε βραδιποριακός, ταλαιπωριακός είναι έτσι. Δεν τρέχουνε με τίποτα. Για 5-10 λεπτά ποιοτικά θα έρθει ο Φορτούνης έτσι. Και έτσι θα κάτσει και ο Ροντινέη, ο οποίος με το σπαθί του είναι ψυχάρα, είναι τρέλα. Λοιπόν, φτωχολογιά ήταν το παιδί. Αλλά είναι, αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ και από Έλληνες. Εγώ τον γουστάρω, απλά εκεί που τον βάζω με τη Λίπαρ, το οποίο ο φίλος μου Βρεβελές παραξενεύτηκε γιατί τον βάζει εκεί ή για τον Πιακόνε που έβαλε χθες, δεν στάθηκε στο ότι δοκιμάζεται οτιδήποτε μπορεί να του έρθει εκείνη την ώρα. Ήταν τη δεύτερη θέση την πήρες από το Ροντινέη με τα 4 γκολ που έχει βάλει, έτσι. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ακούω και διάφορα που έχουν πει για τους παίκτες που έβαλε ή δεν έβαλε. Εγώ βλέπω ευκαιρίες έχουν πάρει οι πάντες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, και δεν μου έδειξε κανείς μέχρι τώρα ότι κακώς δεν τον έβαλε στο επόμενο παιχνίδι. Διαφωνείς Θέμης αυτό?
0: Για ποιο μου είπες, για?
1: Ότι οι παίκτες που δεν έχει δώσει ευκαιρία. Ναι. Δηλαδή,
0: υπάρχουν παίκτες. Ο Πνευμονίδης έχει πάει δανεικό σε έναν τρόπο.
1: Άλλο ρε παιδί μου, έχουν πάρει ευκαιρίες. Άλλο αν έχουν πάρει, θα μπορούσε να έχει πάρει μία-δύο. Για το Γιατζίτζι, όλοι θυμόμαστε, είναι πιο αργός από ριπλέι. Ποιοτικός, πάση περιπτώσει, αλλά ευκαιρίες πήρα και όλοι μας.
0: Στις κλειστές άμυνες, αυτή την ποιότητα ήθελε όμως.
1: Χαρή. Ναι, φίλε, εντάξει, πήρε ευχή, εντάξει, το βάζει με τον Πάο και χάνει 2-0 στο 15.
0: Δηλαδή ο Γιαζίτζη φταίει που είχε ένα Ολυμπιακό 2-0. Απ' την άλλη πλευρά τα φάγε τα γκολ. Ο Γιαζίτζη φταίει που έπαιζε δεξιά.
1: Δεν έχει σημασία που τα έπαιζε. Κάτι δεν έκανε, πάση περιπτώσει. Και ούτε τον έβγαλε το στοχοποιήσει ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, ας έχει ο καθένας τη γνώμη του. Άλλος πληρώνει και άλλος θα κρίνει στην τελική. Για τον Ηλιόπουλο, εντάξει, μιλάμε τώρα παραλήρημα χθες και το είπε αυτό, εντάξει, το είπανε, το διορθώσανε. Ίσως μπέρδευσε τα χαρτιά και περίπτανε για άλλη ομιλία του Παρθενογράφη και αυτά δεν ταιριάζε καθόλου αυτά που είπε. Λοιπόν, ο άνθρωπος, εντάξει, κάνει το κομμάτι του, δεν ήταν από ένα σημείο και μετά ήταν αντιαισθητικό ακόμα για τους αεξίδες, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω για το με τη Λίπαρο, ο οποίος είναι ένα κόσμημα, είναι ένα κόσμημα που ταιριάζει στη βιτρίνα του Ολυμπιακού, που είναι αυτός ο σύλλογος που είχε αυτόν τον πρόεδρο, έτσι. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι την Τετάρτη, την περασμένη που βγήκε πρωταθλήτρια και τυπικά η ΑΕΚ, βλέπουμε την ίδια στιγμή και από τότε μέχρι σήμερα 3-4 φορές έχει βγει ο Λουτσέσκου και έχει πει ότι δεν είμαστε ούτε στο 50% για τους τραυματισμούς, ένα άλλο, για τις δύσκολες ομάδες που παίξαμε στην Ευρώπη και εκεί γέλασα και λέω Ρουμάνος, εντάξει, επάγγελμα, έτσι. Και δεν βγαίνει ένας δημοσιογράφος ή από τον Ολυμπιακό πάλι εκεί πέρα οι βολεμένοι να πούνε ρε φίλε Λουτσέσκου, έπαιζες με δύσκολες ομάδες, λέει ο Ολυμπιακός. Τι να πει και ο προπονητής του με τη Λίπαρ, τον έχετε ακούσει ποτέ να πει ότι παίξαμε με Ρεάλ, με Μπαρτσελόνα, με Άρσεναλ, με Λεβερκούζα και τέτοια.
0: Εντάξει, ο Λουτσέσκου έδειξε ένα άλλο θέμα των τραυματισμών που ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάθος. Βέβαια, σε αυτό δεν του φταίει μόνο οι τραυματισμοί, φταίει άλλα πράγματα.
1: Και ο Ολυμπιακός αντιγραφή, τα έχουμε πει εδώ, γιατί εγώ κάνω αντιγραφή από σένα, από τον Νικολακόπουλο, από τον Αλφαβήτα. 15 θλάσσι και μετά το Champions League ο Ολυμπιακός. Και τα έχει πει μόνο ο Νικολακόπουλος. Όχι, σ' ακούσει ποτέ το με τη Λίπα να το επικαλεστεί.
0: Όχι, δεν το έχει επικαλεστεί. Λοιπόν, δεν είναι προπονητής που θα ψάξει δικαιολογίες ο με τη Λίπα γενικά.
1: Και καλά κάνει όμως, γιατί στην Ελλάδα είσαι και με αυτά τρέφεσαι και αυτά πρέπει να πουλάς. Ο με τη Λίπα έχει βάλει σε ένα άλλο πολιτισμό και τώρα στα 65 του δεν το ρίχνει. Και ο άνθρωπος εχθές ακόμα και αντίδραση το είδε, ας πούμε. Και πάντα δηλαδή, αυτό που αντιδρώ εγώ, πάντα τον βλέπω, τόσο καλοκάγαθος και χαροπός και χαρούμενος μιλάει με όλους τους συναδέλφους, είναι τόσο ανθρώπινος και απ' την άλλη, ας πούμε, αναρωτιέσαι αν το αξίζουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σήμερα πάλι χάρηκα επειδή άκουσα τον φίλο μου τον Σάκη, τον Παρπαγιώργη, ας πούμε, ο οποίος μου καίει λίγο τα κεφαλικά κύτταρα, αλλά χαίρομαι που τους ακούω, γιατί... Λέω δεν θα βγει απέρα αλέρτη για το Σάκη ειδικά, γιατί είναι ήρωας, τα έχουμε ξαναπεί να μην τα λέμε πάλι, 20 χρόνια που αντέχει, αλλά τελειώνουν τα βασανά του τώρα, θα έρθει το τσαμπατζούμπα το κήπεδο του
0: χρόνου. Ναι, αρχίσαμε πάλι. Πρέσουν. Ναι, έγινε λοιπόν, χάρη, να σε καλά.
1: Έλα, για χαρά.
0: Έλα, γεια. Πάμε από την γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ. Μιχάλη, εσύ είσαι.
2: Ο Νίκος,
0: α, ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλά. Να σου πω ρε Θέμη.
0: Ναι.
2: Επειδή έχω ακούσει, κάνα δύο μέρες τώρα δεν μπορούσα να ακούσω, αλλά τώρα άκουσα πάλι τον κύριο Γιώργο. Έχει σηκωθεί θέμα για αυτό που είχα πει για τα θέματα της Τέρας 7.
0: Ναι, τεράστιο θέμα, Νίκο.
2: Γιατί ρε φίλε, τι ακριβώς είπα.
0: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, Νίκο.
2: Okay. Εγώ λοιπόν τι ακριβώς θέλω ήθελα να πω με αυτό που είπα, ότι το μίσος, όπως έχω πει πολλές φορές, και η τοξικότητα γεννάει θλίψη.
0: Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και επειδή μιλάμε για θύματα, γι' αυτό άστο καλύτερα να προχωρήσουμε παρακάτω.
2: Δηλαδή το παιδί που μαχαιρώθηκε του Παναθηναϊκού στην Παιανία δεν ήταν θύμα.
0: Προφανώς, δεν έθιξε κανένας αυτό το θέμα. Μα δεν έθιξε κανένας αυτό το θέμα για να τα αναφέρουμε τώρα.
2: Εγώ αυτό είπα, ότι η βία και η τοξικότητα στον αθλητισμό γεννάει θλίψη. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όσοι εθελοτυφλούνε και τους ενοχλεί να λέμε αυτό το πράγμα, ας μείνουν με την τοξικότητα.
0: Ναι, για αυτά τα θέματα που ανέφερες τώρα, συμφωνώ. Για αυτό το θέμα που είχες αναφέρει με την τραγωδία της Τύρας 7, τότε δεν έχει καμία βάση.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν έκανα καμία μορφή για τα παιδιά που πεθάνανε.
0: Προφανώς. Ναι, θα μπορούσε κάποιος εύκολα να το παρεξηγήσει. Αλλά δεν έχει βάση αυτό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
2: Επειδή ακούω όλα τα παιδιά της εκπομπής. οι περισσότεροι θέλουν να παρεξηγούν. Γιατί έτσι δεν ξέρω, έχουν προβλήματα, θέλουν να τα βγάλουν όλα στην εκπομπή.
0: Ναι, δεν έστεγε. Νίκο, δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά από αυτό που λες και δεν υπάρχει και καμία ιστορική αναφορά που να αναφέρει αυτό το οποίο ανέφερες εσύ.
2: Εγώ ανέτρεξα σε κάποιες πηγές και το ανέβηκε, δεν το βγάλα την κοιλιά μου, γιατί και εγώ μικρός ήμουνα τότε.
0: Ναι.
2: Και okay. Είπα αυτό.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θέλω να κλείσει λίγο αυτό το ζήτημα. Για κάποιους ενοχληθήκανε. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, όχι γιατί δεν πιστεύω αυτά που λέω, αλλά γιατί νομίζουν ότι προσπάθησα να δείξω τη μνήμη των παιδιών. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Τίποτα. Αυτό ήθελα να πω, γιατί με ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Okay. Πάμε παρακάτω, Νίκο.
2: Τίποτα, αυτό ήθελα να πω και καλό απόγευμα.
0: Έγινε, να σε καλά, καλό απόγευμα. 2-10-2-20-59-43 για 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber και ο nair@943.gr το email του σταθμού. Ο Αποστόλης λέει: Πλαταμόνα δεν ακούτε, απλά βγαίνετε και λέτε τα δικά σας. Εδώ και πολύ καιρό που βγαίνανε κάποιοι και λέγανε ότι ο Ολυμπιακός με τον Θεοδωρίδη δεν αφήνει να βγει άλλη ομάδα για να έχει όλο το market pool και έχουν δύσκολες κληρώσεις. Δεν κοιτάγανε τη βαθμολογία της ομάδας στην Ευρώπη, αλλά λέγανε ξυπνάδες. Τουλάχιστον σε αυτό το σταθμό ο Θέμης ήξερε. Στην Έρας πρέπει μου είχαν πει ότι το παίζω έξινος και κάποιος έβγαλε πάλι καλά. Το δημάτιο από την Ιόν που είναι στην UEFA και σταμάτησε να λένε αυτή τη λακία περί market pool. Γι' αυτό δεν θέλω τώρα να το ακούω από φιλάθλους της ομάδας μου. Εδώ στο Αίγιο τους περνάω από σεμινάριο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, Αποστόλη, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πολλοί τον μπερδεύουν σε σχέση με τα παλιά χρόνια, γιατί θυμόμαστε όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες. Λέγαμε για το market pool ότι είναι ένα τάδε ποσό και μοιράζεται κατά κάποιο τρόπο σε όσες ομάδες βγαίνουν από κάθε χώρα. Αλλά πολύ σωστά, όπως αναφέρεις και εσύ και τόνισα και εγώ νωρίτερα, στον Βασίλη δεν ισχύει και αυτό πλέον. Αντιθέτως, όσες περισσότερες ομάδες έχει μια χώρα σε League Face Champions League, τόσα περισσότερα είναι τα χρήματα για την κάθε ομάδα. Και όχι λιγότερα, δεν μοιράζονται τα χρήματα. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία Παλιουράκο, μπορείς να με πεις ποιους θεματοφύλακες Έλληνες πηγαίνει να πάρει η ομαδάρα μας, αν ξέρεις ποιους Έλληνες θέλει να πάρει. Λέει η Αποστολία. Δύο θεματοφύλακες θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ένας μπορεί να πάρει ένα και να ανεβάσει τον Κουράκλη για τρίτο από την Άντερ 19 του Ολυμπιακού, τη δεύτερη ομάδα. Πάντως δεν έχει βγει κάτι ακόμα προς τα έξω Αποστολή. Κάτι ακούστηκε για τον Χουτεσιώτη, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει βάση, γιατί ο Χουτεσιώτης ήταν και ένα παιδί που είχε ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, οπότε στις ευρωπαϊκές λίστες δεν πιάνει θέση. Αλλά ο Χουτεσιώτης νομίζω θα πήγαινε για τρίτος και όχι για δεύτερος. Από εκεί και πέρα για το Σάλιακα πάλι ακούστηκε, γιατί και αυτός είναι μια περίπτωση όπου ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και δεν πιάνει θέση σε ευρωπαϊκές λίστες. Πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Να θυμίσω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να αφήσει παίχτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως ο Γιαζίτζη για παράδειγμα, και ας πούμε έβαλε τρία στόπερ, όπου ήταν οι δύο, ο Πιρόλα με τον Ρέτσο και ο Μπιανκόν τρίτος. Αλλά ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάρει και στόπερ το καλοκαίρι, δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία πάλι να αναγκάζεται να αφήνει κάποιους παίχτες εκτός λίστας. Συν ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν το θέλει καθόλου αυτό. Είναι ένας προπονητής που δεν θέλει να έχει δύο ρόστερ διαφορετικά. Θέλει να έχει ένα πιο κλειστό γκρουπ για άλλους τις διοργανώσεις. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε πάντως, Αποστολία. Νομίζω ότι από σήμερα και για κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να συζητάμε για μεταγραφές. Ο Εμμανουήλ λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Χθες στο γήπεδο της ΑΕΚ είδαμε ένα χορταστικό spoiler αρκετών λεπτών. Από όσο λέει, θα παρακολουθήσουμε το καλοκαίρι στο Δελφινάριο με τους Εφερλή. Μόνο που εκεί τουλάχιστον θα κόβεται και εισιτήριο για την παράσταση. Καλό απόγευμα, λέει ο Εμμανουήλ, ο οποίος δεν του άρεσε η φιέστα της ΑΕΚ χθες το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφια. Τα ξήκωσε πολύ συζήτηση. Είχε πολύ content πάντως το όλο σκηνικό με τη φιέστα της ΑΕΚ. Είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο Μάριος λέει: Οι Ολυμπιακοί είναι μακράν οι πιο κακομαθημένοι και παρτάκηδες οπαδοί του πλανήτη. Λες και δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, θα παίζουν και οι άλλοι, ρε, όχι μόνο εσείς, νησάφι πια. Λέει ο Μάριος. Ο Άκης στα Πατήσια λέει: Θέμη, χθες ο Ηλιόπουλος πήρε μικρόφωνο και του φεύγανε κουβέντες. Κύριε Ηλιόπουλε, παρθενογραφή κάνει κάποια που έφαγε εξάρες, τεσάρες και τριάρες και έφερε με το ζόρι σοπαλία με τους κόκκινους. Η παρθενογραφή έχει χαλαρώσει πάλι. Κοίτα, λέει, οι πληγές στα ξέμα. Λέει ο Άκης στα Πατήσια. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι αυτές τις κουβέντες δεν χρειαζόντουσαν και από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δεν ήταν καν στο ίδιο μήκος κύματος με τον υπόλοιπο λόγο τον οποίο έβγαλε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Jackets, raincoats. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ο επόμενος που θα πάρει τηλέφωνο βγαίνει στον αέρα. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά εκπομπής. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλες δύο γραμμές, τουλάχιστον. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, ο Μεντιλίμπαρ ακόμη και στην αυλή του πρωταθλήματος κύριος. Χαίρομαι που είναι προπονητής στον Θρύλο. Ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας κάπως υπερέβαλε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό έγινε λόγω του ενθουσιασμού του Πρωτάρη και όχι από λαζονία και έπαρση. Την άλλη Δευτέρα ελπίζω να έχουμε πανηγύρια για την ομαδάρα του Μπαρτσόκα. Μόνο Θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Νομίζω ότι περισσότερο έγινε πάντως από ενθουσιασμό, Τόλη. Και είδε και ο Μάριος Λιόπουλος τις προσπάθειές του να δικαιώνονται, καθώς σε μόλις 2 χρόνια στην ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα. Για το Μεντιλίμπαρ, ναι, κύριος, ακόμη και όταν ρωτήθηκε για το αν θα μείνει την επόμενη χρονιά, για τα συνθήματα που ακούστηκαν για τον ίδιο. Ενώ νομίζω ότι αν ήταν άλλος προπονητής θα δίνει μια εντελώς διαφορετική απάντηση. Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε, θα πρέπει να μάθουμε και να χάνουμε. Και όπως σωστά αναφέρει στο τέλος, έχουμε Final Four αυτή τη βδομάδα, Παρασκευή. 6 ώρα να θυμίσω, ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, 9 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, ο τελικός την Κυριακή στις 9 η ώρα, θα έχει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, ειδικά από Δευτέρα να δούμε τι θα έχει γίνει στο τέλος, αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να πάρει την πρώτη του Ευρωλίγκα μετά από 14 χρόνια ή αν θα έχει πέμπτο συνεχόμενο Final Four χωρίς να καταφέρει να πιει νερό. Φτάνει στην πηγή, νερό δεν πίνει τα 4 προηγούμενα χρόνια. Θα το δούμε φέτος τι θα γίνει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Σταύρο.
3: Σχετικά με τις απορίες κάποιων ακροατών και κάποιων προηγούμενων τηλεφωνημάτων, ήθελα λίγο να ευθυνήσουμε μερικά πραγματάκια. Νομίζω ότι και πέρσι στην απονομή του Ολυμπιακού πάλι δεν ήταν ο πρόεδρος της Super League, νομίζω
0: πάνω. Ναι, κάτι εγώ ξέρω, το έφερα και εγώ στο Σταύρο, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League.
3: Γιατί μερικοί μπορεί να μην το καταλάβανε, ότι ό,τι έγινε πέρσι έγινε και φέτος. Τώρα, θέλω λίγο να σταθώ λίγο και εγώ στο θέμα με την ομιλία του πρόεδρου της ΑΕΚ, ότι θεωρώ προσωπικά εγώ, έτσι, μετά από αυτά που έχω ζήσει σαν Ολυμπιακός, ότι μετά από απονομή ευρωπαϊκού κυπέλου δεν φάνηκε πουθενά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, έτσι, πόσο μάλλον στα προαθήματα και στις απονομές, έτσι, δεν φαίνεται, το φωνάζουμε, ξέρω εγώ τι, έτσι, στέκεται στο πλάι ο άνθρωπος, σηκώνει μαζί το κύπελο όλοι να πούμε και φεύγει. Θεωρώ ότι του χρόνου ή την επόμενη φορά που θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα διώξει όλους και θα μείνει μόνος του να κάνει την απονομή. Έδειξε μια συμπεριφορά ότι εγώ το πήρα, ότι εγώ αγωνίστηκα, ότι εγώ έβαζα γκολ, ότι εγώ έπαιζα άμυνα. Έτσι, αυτά πράγματα δεν είναι σοβαρά. Μπορεί να είναι το πρώτο του κύπελο, μπορεί να πάρει και πιο πολύ από όλους τους άλλους τους αριτζίδες μαζί, ας πούμε, αλλά δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Και θεωρώ ότι...
0: Εντάξει, υπήρχε ένας ενθουσιασμός παραπάνω, Σταύρο, και ήταν και μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τον ίδιο, έτσι.
3: Υπήρχε επίθεση από τη μέρα που μαθηματικά είχε κριθεί, ας πούμε, ότι θα το πάρει η ΑΕΚ, έτσι, με εκείνη, ας πούμε, την αυτή που έκανε με τον ρεπόρτερ από την Κοσμοτέ που ήταν, που κάλυπτε, ας πούμε, που του έκανε ερώτηση, έτσι, και του ούρλιαζε μέσα στη μούρη και καλά ότι εγώ και το ένα και το άλλο και καθάρισα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιμέναμε τον πρόεδρο της ΑΕΚ για να καθαρίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι, λοιπόν, ότι αυτό το πράγμα, λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνουν κανένας πρόεδρος σε καμία χώρα, σε καμία ομάδα. Καλό θα είναι να δουν λίγο αυτό το θέμα λίγο στη διοίκηση, ότι δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Τώρα για τον μπάσκετ, λοιπόν, πιστεύω ότι επειδή έχει φτάσει πλέον στο τέλος του αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή όλη η προσπάθεια που έχει γίνει από τον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια, που νικάει συνέχεια, φτάνει η Final Four και δεν το παίρνει, πιστεύω ότι φέτος θα είναι και χρονιά που θα το σηκώσει και πόσο μάλλον, ας πούμε, μέσα στο ΆΚΑ που θα μας συγκινήσει όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Θα τα δούμε αυτά αρχικά την Παρασκευή, Σταύρο, γιατί κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός έχει πάει και με τον ποιος φαβορεί σε προηγούμενα Final Four και τελείται και τα
3: κατάφερε. Σαφώς. Έχει ξανά πρώτος στην κανονική περίοδο, έχει κάνει μεγάλες νίκες και τις άλλες χρονιές, έχει νικήσει τη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα, την Μπασκόνια, έτσι, μέσα έξω, και έχει φτάσει στο τελικό, λοιπόν, και το έχει χάσει.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι φέτος, λοιπόν, βάλανε μυαλό και ότι θα σοβαρευτούν και θα είναι σοβαροί στο τελικό.
0: Θα τα δούμε. Σταύρο, να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια, χάρηκα που σε άκουσα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Με οι δύο τηλεφωνικές γραμμές προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ο Γιάννης λέει: μέχρι και τα φανς των τραπεζών τα επιτόκια και αν πρέπει να ταΐσουν τους στοχούς. Εγώ νόμιζα ότι άκουσα τον νέο Σαμοήλη. Τα μπέρδεψε, λέει όλα ο κύριος Ηλιόπουλος, λέει ο Γιάννης. Και το κύπελο, η σημασία ότι εξαφανίστηκε και το ψάχνανε. Η σημασία τι ήταν, ότι είχαν κλέψει και το βρήκε ο Ηλιόπουλος και το έφερε στην ΑΕΚ. Τραγικό. Ας καλούσαν το Φερεντίνο, δεν θα χαλάει για πολλά λεφτά ο Ηλιόπουλος. Δεν νομίζω ότι. Τουλάχιστον δεν το κατάλαβα εγώ με αυτόν τον τρόπο που το κατάλαβε εσύ, Γιάννη. Για το τρόπαιο. Εκτός άμα εγώ κατάλαβα λάθος. Απλά νομίζω ότι περισσότερο θέλει να κάνει το προσωπικό του σοου με αυτή τη δίψα που έχει για τα γρήγορα αμάξια ο Μάριος Ηλιόπουλος και το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Βρήκε ευκαιρία στη Φιέστα της ΑΕΚ. Ο Εμμανουήλ λέει πάντως τέτοια κακόου στα kids show είχαμε να δούμε από την επταετία της Χούντας και τότε τουλάχιστον υπήρχε δικαιολογία της λογοκρισίας. Τώρα απλώς υπάρχει κακό γούστο, λέει ο Εμμανουήλ. Εντάξει, παιδιά, έχει σηκώσει πολλή κουβέντα όλο το χθεσινό με τη Φιέστα της ΑΕΚ. Σ' άλλους δεν άρεσε καθόλου. Άλλοι το απόλαυσαν με την ψυχή τους. Τώρα, τι να σας πω. Είδαμε πράγματα, είπα και εγώ νωρίτερα, που δεν έχουμε ξαναδεί. Εντάξει, τώρα μετά Μάξι ο Μάριο Ηλιόπουλο μέσα σε γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε. Εκτός αν το ξαναπάρει η ΑΕΚ και πάλι θα το δούμε το Μάριο Ηλιόπουλο. Πάντως από πρόεδρο ομάδας δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σου, λέμε. Και εμένα μου κάνει εντύπωση όλα αυτά που έγιναν χθες και ξέρεις τη χαρά, στη μεγάλη τη χαρά ξέρω κάποιου ανθρώπου ή μιας ομάδος, εκεί φαίνεται ξέρω εγώ και το πόσο μεγάλη είναι ή το πόσο μικρή είναι. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος το έζησε, το έκανε, το έφτιαξε, αλλά εγώ από ό,τι κατάλαβα ήταν δηλαδή σοου δικό του, δηλαδή δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Ήταν μια μισή ώρα, πόση ώρα έγινε
0: κράτησε, τόσο περίπου, κανένα δύο ώρα, κράτησε αρκετά.
4: Τραγούδησε,
0: πάντως δηλαδή, δεν νομίζω ότι
4: όλα αυτά. Δηλαδή,
0: ο έβαλε λόγο, τραγούδησε, μπήκε πρώτα με το αμάξι, τραγούδησε, μετά δόθηκε το κύπελο στην ΑΕΚ και έπει πρώτα ο κόσμος μέσα.
4: Και μετά
0: έπρεπε να βγει έξω.
4: Πήρε το μικρόφωνο και έλεγε, ξέρω εγώ, επειδή άκουσα από κάποιους γνωστούς μου, επειδή σου λέω, έχω πάει εγώ σε πάρα πολλές σχέσεις στο Ολυμπιακό, έτσι, και έχω δει και το Μίκη Θεοδωράκη που τίμησε Ολυμπιακός, το Μητροπάνο,
0: εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι μια φιέστα μπορεί να κρίνει αν μια ομάδα είναι μικρή ή μεγάλη. Όχι, ναι, το χάρη και με την ψυχή της, άλλοι συμφωνούν με τον τρόπο που το έκανε.
4: Ο συγκεκριμένος όμως την μικρή, εγώ πιστεύω με αυτό που έκανε. Γιατί σου λέω, θυμάμαι και τον Γάλλο, τον κοντό, πες τον, που είχαμε εμείς τον
0: Γαλμπενά.
4: Ήταν ένα ωραίο πράγμα το οποίο ήταν του παίχτη, ρε παιδάκι μου, που πρόσφερε, που έκανε, που έφτιαξε. Όλα αυτά ήταν, δηλαδή τώρα έλεγε ο άνθρωπος, μιλάμε τώρα για πράγματα άσχετα, ξέρω εγώ, και περίμενε ο κόσμος και είχε ξενερώσει τελείως. Εντάξει, για το θέμα του με τη Λίμπα εμένα εγώ περισσότερο θέλω να πω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τελείως άκυρο το σύνθημα. Δηλαδή με τη Λίμπα που έκανε ό,τι έκανε από το 24 που ανέλαβε, ό,τι έχει κάνει απέναντι στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω, ίσως να άσχετα με το τι θα γίνει, αν τι θα γίνει με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι θα κάνουν, πώς θα τα βρούνε.
0: Καλά, θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αρχικά πες μου και το όνομά σου για να μπορούμε να μιλάμε πιο.
4: Δημήτρη,
0: θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Το χθεσινό ήταν μια απάντηση σε εισαγωγικά προς τους φιλάδες του Ολυμπιακού που φώναζαν τότε, αλλά νομίζω ότι ήταν ακυρία εντελώς. Ναι, και το λέω αυτό γιατί άμα ήταν ας πούμε το σκορ στο 3-0, καταλαβαίνω, θα... Αλλά τώρα 1-1 είναι το σκορ, δεν νομίζω ότι...
4: 3 γκολ Ολυμπιακός, πολύ σπάνια να φάει.
0: Αυτό, έτσι. Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα ήταν παράδειγμα στο 3-0, ήταν μια πανεγυρική ατμόσφαιρα κλπ. Οκ, θα το καταλάβαινα πάνω στην ένταση να γίνει καζούρα κλπ. Τώρα στο 1-1, εντάξει, ήταν λίγο περίεργα, αλλά...
4: Και όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει, ξέρω εγώ, δεν έχει και ρίσκια. Νομίζω όλα αυτά τα χρόνια μία νίκη νομίζω στο κύπελο από τη Ρεβάνη στο 6-0. Αυτή που έκανε με πέρσι στο, στα play-off τώρα.
0: Το 1-0 με το Κοϊτά και ναι, το πρώτο και παιχνίδι, που, και το πρώτο παιχνίδι που είχε δώσει ο Μεντιλίμπαρ κοντρα στην ΑΕΚ το 1-0 με τον Ελίας ως 90.
4: Α, με τον Ελίας, που ήταν και πολύ καλύτερος όλες, ναι. Εντάξει, το θέμα είναι να τα βρουν, ξέρω εγώ, σε ό,τι αφορά εφόσον θα έχεις πληροφορίες ότι θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί τον, το, εντάξει, τον αγαπά, όποτε και να γίνει, δεν πρόκειται ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται ο κόσμος του Ολυμπιακού, θα τον λατρεύει μια ζωή αυτό που έγινε και ίσως και γι' αυτό τους βγήκε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάτι άλλο, εντωμεταξύ για τις παράγκες που είπε, όλα αυτά για δεκαετίες, άρα τα 11 χρόνια αυτά που πάμε προς 12, που δεν νομίζω, ο Ολυμπιακός αν είχε τη διαιτησία που είχε ο ΠΑΟΚ φέτος, αν το έπαιρνε με συν 15.
0: Καλά, εγώ πάντως δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε φέτος σε σχέση...
4: Σε σχέση με το...
0: Όχι, θεωρώ ότι ΑΕΚ Ολυμπιακός αδικήθηκαν, ο ΠΑΟΚ δεν θεωρώ ότι ευνοήθηκε. Να πήρε ας πούμε μέσα στη χρονιά και ένα σφύριγμα 2, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ολόκληρη κουβέντα.
4: Εκτός από εγώ, τώρα εντάξει, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε μέχρι και μέσα στο Χαριλάου, αδικήθηκε με την Κηφισιά μέσα στο Καραϊσκάκι. Μιλάμε για πράγματα που έγιναν show, έτσι.
0: Ναι, τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε αλήθεια τι μας παίζει και ο χρόνος να τα αναλύσουμε.
4: Τα τελευταία 11 χρόνια η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ είχαν την ΕΠΟ και κάνανε και λέγανε και διάφορα και όλα σκούξτε και κάτι και φτιάξτε. Ναι. Λοιπόν,
0: Δημήτρη, να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί έχω λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσουμε την εκπομπή.
4: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ήταν στο μικρόφωνο Θέμης Παλιούρας στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 3 μήνες συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
5: I'd break and fall. 9.43 Intermittent Sports. Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν.

0: Προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Η ώρα είναι 5.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ανδρέας Ντόι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη των φιλικών αναμετρήσεων κόντρα σε Ιταλία και Σουηδία. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς με την Γκένκ. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά τη χθεσινή φιέστα τίτλου στην All Win Arena. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδαση γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Με 24 σερίς αγώνες, χωρίς ήττα τελείωσε τη σεζόν ο δικέφαλος. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η συνάντηση του Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος Τεχνικός. Την Τετάρτη στη 1 η ώρα θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση βαθμολογίας και στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδος, ζήτησε Άσπρο να πάει για τη φετινή πορεία. Πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ επιβλήθηκε στους ποδοσφαιριστές. Εντός των επόμενων 48 ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβόρη για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13. Τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά. Τόνισε δηλώσεις του στο Sky, ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θεόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας σε εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή Χάνζι Φλικ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν, είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα να δούμε ό,τι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, θα ασχοληθούμε σήμερα και με κοινωνικά ζητήματα. Είναι στην καθημερινότητά μας, είναι στη ζωή μας, είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν και θα πρέπει να στεκόμαστε και σε αυτά. Με Θέμη Παλιούρα, Μιχάλη Σοήλα και Γιώργο Ρουμελιώτη στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media, Τάσο Ζαφυράκης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Νίκος Κατσάτσος, μην το ξεχνάμε, το μεγάλο όνομα του 943 Interveten Sports. Τι πήγα να πάθω, να τον ξεχάσω πήγα παιδιά. Παραγωγός, ραδιοφωνικός, μεταδόης από γήπεδα. Τι άλλο κάνουμε, Νικόλα? Και κάτι άλλο, κάτι λέει απ' έξω. Έλα μέσα, ρε Νικόλα. Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε, πες τα εδώ τώρα, ομολόγα.
1: Πολλά και διάφορα, πολλά και διάφορα.
0: Πέρα από αυτά τα δύο που είπα εγώ πριν, Νικόλα.
1: Εντάξει, μεταδόσεις, εκπομπές. Τι άλλο, τι άλλο να πω τώρα.
0: Ασχολείσαι και εσύ με γυναίκες όπως τον Γιώργο Ιωάννου?
1: Όχι, εγώ είμαι πολύ πιο low profile.
0: Αντάξει, οκ. Okay.
1: Είμαι πολύ πιο low profile. Και καλά, αυτό είναι να μένει απόρριτο.
0: Απόρριτο, ε.
1: Απόρριτο.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, για τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44, Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο lapote.gr.

τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας τους γνωρίζετε. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το Viber για SMS 69 39 943 943, και το τηλεφωνικό κέντρο για όποιον πάει με την κλασική μέθοδο, την παλιά, 210 220 5943. Όπως είπα και νωρίτερα, θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας τους δύο καλούς συναδέλφους, Βαγγέλη Δουκάκο. Είχαμε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος των play-offs. Τελειώσαμε, παιδιά. Πήραμε ό,τι πήραμε. Τέλος για φέτος. Είδαμε ό,τι είδαμε από την αρχή. Απομένει μια αγωνιστική και αυτή, τυπική βεβαίως για τα play-out. Δεν έχει καμία σημασία. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάστηκαν. Ο Αστέρας Άκτορ κατάφερε να μείνει στο φινάλε. Στην μεγάλη κατηγορία. Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μποροβίλο σήμερα. Ήταν τρισευτυχισμένος γιατί είχε τεράστιο άγχος ο οργανισμός του Αστέρα. Αν θα μείνει, τι θα κάνει. Τα κατάφεραν λοιπόν και όλα μια χαρά για τους ίδιους. Έχουμε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ και δύο αγωνιστικές. Είχαμε την τελευταία αγωνιστική αυτή και τη δεύτερη ομάδα η οποία παίρνει το δεύτερο καλό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Και αυτή η ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ο Ολυμπιακός, καθώς ο ίδιος δεν κατάφερε να επικρατήσει μέσα στη Φιλαδέλφια, στη γιορτινή Φιλαδέλφια. Όμως ο Παναθηναϊκός του έδωσε μια χείρα βοηθείας με το 2-2 απέναντι στον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που αυτός έχανε 0-2, και έτσι ήρθαν τα πράγματα όπως τα ήθελαν οι Ερυθρόλευκοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα, δεν θα έχω καλεσμένο μαζί μου κάποιον από το χώρο του ποδοσφαίρου, έχουμε το χρόνο, έχω δύο θέματα τα οποία κοινωνικής φύσεως και θα ήθελα να τα θίξουμε και θα ήθελα και τα μηνύματάκια σας για όποιος από εσάς έχει υποστεί αντίστοιχα. Μιλάμε για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας με το νόμο 5209 του 2025 που ορίζει αυστηρότερα πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος και που φυσικά κλιμακώνονται δραματικά σε περίπτωση υποτροπής. Δεν τα λέω αυτά για να μην δώσουμε τη βαρύτητα που χρειάζεται να έχουμε την προσοχή τη μεγάλη στους δρόμους, γιατί σημειωτέων εδώ έχουμε αφαιρέσει ζωές άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέχουν υπερβολική ταχύτητα, αντίθετα σε δρόμους κτλ. Υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο έχει να κάνει με τα υψηλά πρόστιμα, με λίγο μεγαλύτερα όρια ταχύτητας από αυτά που επιτρέπει ο κάθε δρόμος. Εκεί λοιπόν θέλω να σταθώ λίγο ιδιαίτερα, στην Αττική Οδό, στον περιφερειακό Ημιτού, εκεί όπου οι δρόμοι αυτοί είναι κλειστοί. Δεν έχει παράδρομους, δεν έχει σταυροδρόμια, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Βλέπουμε λοιπόν και παρατηρούμε εκεί στον περιφερειακό Ημιτού να έχουμε πινακίδες σήμανσης με ανώτατο όριο 70 χιλιόμετρα. Μα είναι δυνατόν με 70 χιλιόμετρα να πάει κάποιος εκεί? Το ζητούμενο εκεί λοιπόν έρχονται κλήσεις και τιμωρούνται με 700 με 750 ευρώ. Έχω παραδείγματα. Πρόσφατα έχασε άνθρωπος από ανακοπή τη ζωή του όταν πήρε μια τέτοια ποινή 700-750 ευρώ. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια. Στείλτε μου όμως τα μηνύματα αν κάποιος από εσάς έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, υπερβολικό κατά τη δική του άποψη, και όχι να περνάει στο αντίθετο ρεύμα, να τρέχει, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς που να στοιχήσουν τη ζωή σε κάποιον άλλον συνανθρωπό μας. Είναι μια κακή απαρχαιωμένη σήμανση πινακίδων, οι οποίες έχουν μείνει εκεί με πολύ χαμηλά όρια ταχύτητας που οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί, έχουν δημιουργηθεί για να πηγαίνουμε λίγο πιο νωρίτερα στη δουλειά μας, και εκεί έρχεται λοιπόν και έρχονται οι κλήσεις βροχή, και μάλιστα δυσανάλογες με το εισόδημα που έχει ο καθένας. Δεν είναι λίγο πράγμα κάποιος, και δεν είναι το ίδιο, ένας που παίρνει 5 και 10 χιλιάδες εισόδημα το μήνα να πληρώνει τα ίδια πρόστιμα με έναν που παίρνει 900, 1000, 1100, 1200. Το 750, αν φερείται από το 1200, καταλαβαίνετε, είναι τραγικό έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να περάσει το μήνα. Ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος με παχύ πορτοφόλι, το να του πάρεις 750 ευρώ και 1000 για 2000 από τα πολλά κάθε μήνα, δεν ιδρώνει το αυτί του. Την ίδια αντίδραση θα έχει στο δρόμο και τις ίδιες παραβάσεις θα κάνει ξανά. Εκεί λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η Φιλανδία, για παράδειγμα, έχει εφαρμόσει ατομικό εισόδημα και βάσει ατομικού εισοδήματος, μάλλον έρχονται και τα πρόστιμα, όπου πρόσφατα εκεί ένας αρκετά
υψηλά αμοιβόμενος και με ταχύ πορτοφόλι, πλήρωσε για μια παράβαση 54.000 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άλλοι πληρώνουν ελάχιστα. Και βεβαίως αυτό και στην Ισπανία συζητήθηκε, και δεν είμαι πρόχειρος αν έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Και το λέω αυτό με εξαφορμής ενός γεγονότος που βίωσα και ζήσαμε στην περιοχή μου, κατοικώ στη Ραφίνα. Εκεί λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, και θα το πω αυτό γιατί είναι ένας συνάνθρωπός μας 59-60 χρονών, ένας αθλητικός άνθρωπος νέος, είχε πάρει την κλίση στα χέρια του πριν από λίγη ώρα, καθόταν με φίλους σε τραπέζι, συζητάγανε, έλεγε και ξανά λέγε ξανά και ξανά ότι αδυνατό να πληρώσω τόσο υψηλό πρόστιμο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βγάλει το μήνα του, και εκεί που μιλούσαν υπέστη ανακοπή, σωριάστηκε στο έδαφος και δεν επανήλθε ποτέ. Ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς δεν ξέρω αν ευθύνεται 100% αυτό, αλλά ήταν τόσο στενοχωριά του η ανακοπή που δέχτηκε, και δυστυχώς έχει συμβεί και με άλλες περιπτώσεις ανθρώπων με υψηλά πρόστιμα, ανεξαρτήτως αν δεν έφτασαν σε αυτό το ακραίο σημείο και να χάσουν τη ζωή τους. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο κάποια στιγμή να ενημερώσει το οδικό δίκτυο με πινακίδες σήμανσης που επιτρέπουν οι δρόμοι πια, γιατί βλέπουμε και σε κάτι άλλες περιοχές που δεν είναι πυκνο κατοικημένες ή δεν είναι επικίνδυνο, να έχουν λέει όριο 30 χιλιόμετρα. Μα ποιος πάει με 30 χιλιόμετρα σε μια περιοχή που έχει ένα σπίτι εδώ και ένα εκεί? Αλλά αυτό το αφήσουμε απ' έξω για την προστασία των παιδιών κτλ. Αλλά στην Αττική Οδό και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας με τόσο χαμηλές πινακίδες, αυτό είναι παγίδα. Είναι παγίδα και δεν είναι ο μοναδικός που ανέφερα νωρίτερα, είναι πολλά και που γεγονότα που συμβαίνουν, και αν θέλουν να στείλουν πρόστιμα, σίγουρα περνώντας προχθές από τον περιφερειακό Ημετού, είχε ανώτατο όριο 70, εγώ πήγαινα με 90 και όλοι με προσπερνούσαν. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι παραβάτες. Αυτό λοιπόν μου ήθελα έτσι και να το κλείσω εδώ. Θα πρέπει λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο, όπως είπα, να δει ακριβώς αν θα πρέπει να ανέβουν τα όρια ταχύτητα σε κάποιους δρόμους οι οποίοι το επιτρέπουν. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό είναι παγίδα. Τώρα, ό,τι άλλο γίνεται με υπερβολικές ταχύτητες, υψηλές, επικίνδυνους δρόμους, αντίθετο ρεύμα, μεσέ, κόντρες και όλα τα λοιπά, και πάλι αυτά να είναι αυστηροποιημένος ο νόμος, αλλά πρέπει αυτός οι ποινές να έρχονται πιθανότατα, θα ήταν το πιο δίκαιο, μέσα από την οικονομική κατάσταση του καθενός και όχι αυτό που είπα νωρίτερα. 750 όλοι, και αυτός που έχει 100 εκατομμύρια και ο άλλος που έχει 60, 600, 800 ευρώ, όλα στο πορτοφόλι του.

Είχαμε λοιπόν να πανέλθουν στα αθλητικά, είχαμε τα παιχνίδια και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία πια και δεν έχει σημασία να συζητήσουμε αν ο Άρης επιβλήθηκε του Λεβαδιακού 3-0 και κατέλαβε την πέμπτη θέση έστω και σε ισοβαθμία. Δεν υπάρχει κάτι αντίκρισμα εκεί. Είτε αν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ ήρθε ισοπαλία, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν αδιάφορο το παιχνίδι εδώ και καιρό μόνο για άλλους λόγους. Και βεβαίως και έχουμε και τον Ράφα Μπενίτεθ εκεί και σε κάθε παιχνίδι να έρχεται και να μας λέει ότι πέτυχε τους στόχους του. Το τι θα γίνει λοιπόν εκεί στο πράσινο στρατόπεδο θα τα μάθουμε σύντομα. Υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα αναφορικά με τον προπονητή. Τώρα, ο Ολυμπιακός όπως είπαμε πήρε τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ μέσα στα πανηγύρια, χαρές και πανηγύρια για το επίτευγμα της το φετινό και δίκαια λοιπόν. Ο μεγάλος αποτυχημένος και ο μεγάλος μετά τον Παναθηναϊκό είναι ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν κατάφερε να πετύχει κανένα στόχο του στο τέλος. Έχασε το πρωτάθλημα, έχασε το κύπελο στον τελικό από τον Όφη, έχασε και τη δεύτερη θέση στο φινάλε. Γι' αυτό είπε αυτά που είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ήταν εντελώς απογοητευμένος. Να πούμε δύο-τρεις δηλώσεις κάποιων προπονητών οι οποίοι στα παιχνίδια τους είχαν σημασία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε: απογοήτευση είναι μικρή λέξη. Έχασε, όπως είπαμε, πρωτάθλημα κύπελο και τη δεύτερη θέση την τελευταία στιγμή. Ο Μπενίτεθ, από την άλλη, πετύχαμε τους στόχους του χρόνου, θα πάμε πολύ καλύτερα. Υπογραμμίζοντας βέβαια πως πρέπει να διεκδικεί η ομάδα τρόπαια. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήταν όμορφη γιορτή καλύτερα με μια νίκη παρά με ισοπαλία, είπε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να στοχεύσουμε στον αγώνα. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες και όχι παραπάνω. Γιατί, κύριε Νίκολιτς, παραπάνω, τι επηρεάζει, έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, ξεκινάει η επόμενη σεζόν. Τι απ' όλα, ας τα παιδιά να χαρούν. Και εσύ μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο Μάριος λοιπόν νομίζουμε ότι ακόμα πανηγυρίζει και δικαιώς ο άνθρωπος πέτυχε μέσα σε 2 χρόνια να πάει κατακτήσει πρωτάθλημα. Αλλά μην υστερείτε, κύριε Νίκολιτς, και τη χαρά όλων των υπολείπων εκεί να πανηγυρίσουν λίγο παραπάνω. Και βεβαίως ο Χωσέ Μπελουίς με τη Λίμπαρ προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα στις περασμένες σεζόν. Συγχαίρω την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Δηλώσεις είχαμε και από τον Χρήστο Κόντι και αξίζει να τις αναφέρουμε, γιατί διότι είναι ένας νέος προπονητής ο οποίος πήγε στον Όφη, τον ανέστησε στην κυριολεξία, κατέκτησε το κύπελο, μάλλον νωρίτερα προκρίθηκε σε βάρος της Ένωσης στα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια. Εκεί λοιπόν έφτασε στον τελικό, επικράτησε και πήρε σε βάρος του ΠΑΟΚ το κύπελο και η ομάδα του επικράτησε προχτές 3-1 του Βόλου, είχε 3 συνεχόμενες νίκες και βεβαίως η σεζόν κρίνεται για την ομάδα του και τον ίδιο ικανοποιητική ή θα λέγαμε πολύ καλή. Είχαμε όμως και τους χαμένους, ο Ζεράρες Σαραγώσα του Παντσεραϊκού. Ο άνθρωπος έδωσε τα πάντα, άλλαξε ταυτότητα στην ομάδα, ζήτησε συγγνώμη από τον υποβασμό. Συντετριμένος ήταν ο Ισπανός τεχνικός και που ζήτησε συγγνώμη, όπως είπαμε, από τον κόσμο. Όταν ήρθα, είπε, η ομάδα είχε 5 βαθμούς μόνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παντσεραϊκός θα επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι στο finish των play-offs, τον play-out έχασε τα προνόμια η ομάδα των Σερών, γιατί έκανε μια νίκη από την Κηφισιά στο γήπεδό της, έκανε κάποια άλλη. Μέχρι πρότινος θα είχε πάει ακόμα καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι ο Ισπανός προπονητής έδωσε άλλη εικόνα και άλλη έγκλη στην ομάδα και φάνηκε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ο άλλος πικραμένος ήταν σαφώς ο Ιταλός τεχνικός Τζιαλούκα Φέστα, ο Τισαέλ, εξέφρασε την την απογοήτευσή του και αυτός, τη βαθιά του απογοήτευση, σημειώνοντας με πικρία ότι η σημαντική αγωνιστική βελτίωση και η συχνή η συνοχή που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια ήρθαν πολύ αργά για να ανατρέψουν την κατάσταση και να αποφύγει τον υποβασμό η ομάδα. Εντάξει, ο Φέστα τα τελευταία 2-3 παιχνίδια κάτι έδειξε η ομάδα, όπως είπε όμως ήταν αργά.
Και βεβαίως δύο κουβέντες και από τον Κώστα Μπράτσο του Βόλου, έλλειψη αυτοσυγκέντρωση και κομβικά, σε κομβικά σημεία και πτώση της προσήλωσης, είπε, ιδιαίτερα αμέσως μετά από την επίτευξη κάποιου γκολ, και μίλησε περισσότερο για το παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Και είπε ότι στήχησε ακριβά. Η προσπάθεια και η καλή εικόνα δεν είναι αρκετά στο ποδόσφαιρο, καθώς αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι το αποτέλεσμα που θα πάρεις. Με αυτά και με εκείνα το πρωτάθλημα τελείωσε. Απομένει μια αγωνιστή, όπως είπαμε, για τα play-out την ερχόμενη Πέμπτη, εντελώς βαθμολογικά αδιάφορη. Και πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα μετά. Προγραμματισμός των ομάδων, μεταγραφές, προπονητές που συζητείτε. Θα μείνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θα είναι μεγάλο λάθος για τον Ολυμπιακό αν τον απομακρύνει. Οι προπονητές δεν ταιριάζουν εύκολα και δεν φέρνουν τόσο πολλές επιτυχίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, για τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ακούγονται πολλά. Το πιθανότερο είναι και να μην μείνει. Αν φύγει όμως, θα έχει ζητήματα ο ΠΑΟΚ μετά, γιατί ο Λουτσέσκου έκανε και τον coach, έκανε και τον παράγοντα, έκανε και πολλούς, είχε άλλους πολλούς ρόλους στην ομάδα και κρατούσε σε ιδιαίτερη υψηλά στάνταρ την ομάδα και έπαιρνε από κάθε παίχτη ό,τι παραπάνω μπορούσε από τον καθένα, και το έχουμε δει αυτό στην πράξη.

Βεβαίως ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωση ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του, καθώς κρίνεται μια πολύ κακή χρονιά βάσει αποτελεσμάτων. Όπως είπαν οι άνθρωποι και το καταλαβαίνουν όλοι, δεν είναι μόνο οι οπαδοί οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.

0: Είπα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, δύο κοινωνικά θέματα. Το ένα ήταν, όπως είπαμε, αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα αναφορικά με τα θέματα που, με τα πρόστιμα και με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει λάβει από το 2025 είναι σε ισχύ και όλα αυτά που προείπαμε. Το άλλο αφορά το Λάζαρο Ρότα. Το παλικάρι αυτό μίλησε στο τέλος του παιχνιδιού και δεν ασχολήθηκε με την ΑΕΚ, με τον τίτλο κτλ. Του δίνουμε πολλά συγχαρτήρια που μίλησε για ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά αυτοκτονίες και νεαρών ατόμων και πώς εγκλωβίζονται ψυχικά και δεν μπορούν να, από απλά πράγματα να βρουν διέξοδο. Ίσως δεν μιλούν πολύ, ίσως πολλά άλλα πράγματα και συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Είπε σε κάποια φράση: μην πάρετε μια απόφαση που δεν θα έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Θέλω παρακαλώ να ακούσουμε το ηχητικό. Έχει ακουστεί εδώ από το 9.43 από το πρωί αρκετές φορές, αλλά πρέπει αυτό το μήνυμα να παίζει και να ξαναπαίζει. Ίσως γίνει οδηγός για κάποιους από τα νέα παιδιά να αλλάξουν άποψη ή να καταλάβουν η ζωή ότι έχει άλλη όψη.
1: Μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου. Όχι εμένα ας με κόψω, ας παίξω μόνο τα λόγια μου. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο Ρότα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε μετά. Θα συνεχίσω λίγο ακόμα. Έχω να πω δύο κουβέντες για το παλικάρι αυτό και τη στιγμή που διάλεξε να αγγίξει και να ακουμπήσει ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλους. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Είχαμε μείνει πριν πάμε στο διάλειμμα. Βάλαμε αυτή τη δήλωση του Λάζαρου Ρώτα μετά το 50 με την ΑΚ για τις αυτοκτονίες. Στάθηκε σε ένα κοινωνικό ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό. Ένα κοινωνικό μήνυμα λοιπόν που πρέπει να ακουστεί και να ξανακουστεί, όπως είπαμε νωρίτερα. Το μεγαλείο, φίλες και φίλοι, των αθλητών δεν είναι μόνο η μεγάλη τους αθλητική αξία, αλλά πρέπει να είναι και άνθρωποι πάνω απ' όλα και να έχουν ευαισθησίες. Και οι αθλητές λοιπόν πρέπει να βγαίνουν μπροστά επίσης και να εκφράζονται. Οι νέοι ίσως παραδειγματίζονται ή παίρνουν κάτι από αυτούς γιατί τα έχουν ως πρότυπα κτλ. Αλλά ο Λάζαρος Ρώτας, του δίνουν πολλά συγχαρητήρια άλλη μια φορά, διότι βγήκε το παιδί σε μια δυνατή στιγμή, σε μια ώρα που η ΑΕΚ πανηγύριζε για το πρωτάθλημα και είπε όλα αυτά που είπε και έχουν μεγάλη αξία. Συγχαρητήρια του λοιπόν, συγχαρητήρια στο Λάζαρο άλλη μια φορά.

Ώρα λοιπόν για στοιχηματικές προτάσεις. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα επιλέξει. Δεν έχει το κουπόνι σημαντικά παιχνίδι. Τρία παιχνιδάκια θα έχουμε ξεχωρίσει. Ξεκινάμε με Σουηδία και τον κωδικό 542. Έγκριτε Γκέντεμπορκ είναι η αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική. Η Έγκριτε έχει 5 βαθμούς, η Γκέντεμπορκ 16. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπαμε. 14η με 5 βαθμούς η Έγκριτε. 16η με 3 βαθμούς μόνο η Γκέντεμπορκ. Είναι δύο ομάδες που δεν τα πάνε καθόλου καλά σε 7 αγώνες με κακές επιθετικές γραμμές και για τις δύο ομάδες, καθώς σε 7 αγώνες έχουν συντελεστεί τερμάτων 6-18 η Έγκριτε, 4-15 η μεγάλη παλιά Γκέντεμπορκ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Θα πάμε λοιπόν στα 2-3 γκολ και στεκόμαστε περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι που δεν σκοράρουν εύκολα. Οι άμυνες βέβαια είναι διαφορετικές εδώ, αλλά θα πάμε στο 2-3 με απόδοση 1-94. Από το ίδιο πρωτάθλημα και το δεύτερο παιχνίδι, κωδικός 544, Σούτσβαλτ, Λανσκρόνα είναι η αναμέτρηση. Εδώ η γηπεδούχος είναι στη 16η θέση με 3 βαθμούς, στη 12η με 9 η φιλοξενούμενη. Συντελεστές τερμάτων έχει αξία και αυτό. Η γηπεδούχος έχει σημειώσει 6 και έχει δεχτεί 15. Η Λανσκρόνα έχει σημειώσει 9 και έχει δεχτεί μόνο 8. Έχουμε την αίσθηση ότι το μάτς γέρνει προς τα δεξιά. Θα πάμε λοιπόν Χ2 πληρωμένη με απόδοση 3-25 στην ισοπαλία, 2-25 στο διπλό.

Και πάμε στην Premier League, Αγγλία, 5.52, Arsenal Burnley είναι η αναμέτρηση. Για... Η Arsenal είναι πρώτη με 79 βαθμούς, με 19η με 21 βαθμούς η φιλοξενούμενη και έχει πλέον οριστικά υποβιβαστεί. Αγωνίζεται ελεύθερα λοιπόν. Ο Αρτέτα και η ομάδα του είναι και πάλι αποτελεσματική αμυντικά, καθώς δεν έχει δεχτεί γκολ στα τελευταία 4 παιχνίδια από τα 5 που έδωσε σε Premier League και Ευρώπη. Αυτό που αξίζει είναι μόνο το under, θα το δώσουμε 4.50 under, για τα υπόλοιπα δεν πληρώνουν, με απόδοση κοντά στο 1.75, το κανονικό under 2.5 έχει 3.25, είναι πολύ ψηλό. Έχουμε την αίσθηση όμως ότι δεν θα μπουν πάνω από 4 γκολ. Έστω μικρή απόδοση, να πάμε ταμείο. Καλή επιτυχία. Μάλλον να τα πούμε άλλη μια φορά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν προλάβατε. 5.42 έγκριτε Κέντεμπορκ 2-3 γκολ με απόδοση 1.94. 5.44 Σούσβαλτ Λανσκρόνα Χ2 πληρωμένη με 3.25 στην ισοπαλία, 2.25 το διπλό. Και 5.52 Arsenal Burnley Under 4.5 με απόδοση κοντά στο 1.70-1.75. Κάπου εκεί θα το βρείτε.

Και να θυμηθούμε, φίλες και φίλοι, άλλη μια φορά τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ που έχουμε στην παρέα μας. Τα καταστήματα θα τα βρείτε στη Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε επίσης εκεί συνεχείς νέες αφίξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Να πούμε λιγάκι, φίλες και φίλοι, και τα άλλα αποτελέσματα. Καταρχάς τα playoffs 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, όπως είπαμε, και Όφη Βόλος 3-1. Η βαθμολογία η τελική, Άρης 31, όπως και Λεβαδιακός, πήρε την πέμπτη θέση η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όφη 23 και Βόλος 17. Και να πούμε και τα play-out, όπου απομένει μία τυπική αγωνιστική ακόμα. Αστέρας Κηφισιά 0-0, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Η βαθμολογία: Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας Άκτορ 33 και οι άλλοι δύο που βάστηκαν, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός 29. Και η αγωνιστική την Πέμπτη είναι Πανεταλικός Αστέρας, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ. Έτσι για την ιστορία και μόνο, χωρίς κανένα, όπως είπα, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αυτά, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας, να δούμε τι έχει. Βαγγέλη, καλησπέρα. Όχι, άκυρο, Σοφία Λυσιώβα. Δικό μου λάθος. Το Βαγγέλη θα το έχουμε σε λίγο. Σοφία Λυσιώβα, λοιπόν, για Super League 2, ό,τι νεότερα έχουμε, αλλά και η Γάμα Εθνική που ολοκληρώθηκε. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Σε βάφτισα, Βαγγέλη Δουκάκο, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, σου συγχωρώ. Δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό από το Super League 2, μόνο μαθαίνουμε τις ομάδες που σιγά σιγά θα σχηματίσουν το νέο πρωτάθλημα. Γιατί έπεσε η Λάρισα, έπεσε ο Πανσεραϊκός, οριστικοποιήθηκαν αυτά. Ξέραμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει ανέβει ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον δεύτερο όμιλο, που εκεί ολοκληρώθηκε η δράση. Περιμένουμε κάτι δικαστικές αποφάσεις. Δε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ομάδες να ισοπαθούν με 8 βαθμούς, τη Ζάκυνθα, τον Πύργο και τον Άρη Πετρούπολης. Mm-hmm. Οι δύο από αυτές θα ανέβουν. Αλλά θα κρυφθεί τι θα γίνει με την απόφαση για το διακοπέν παιχνίδι ανάμεσα στον Μπάς Πύργο και τη Ζάκυνθο, εκείνο το επεισοδιακό παιχνίδι. Οπότε δεν έχουμε βαθμούς γι' αυτό. Το φυσιολογικό, βέβαια, τι είναι φυσιολογικό στη Γάμα Εθνική και στα δικαιοδοτικά όργανα, είναι να χάσει το παιχνίδι ο Πύργος και ενδεχομένως να του επιβληθεί και αφαίρεση βαθμών. Οπότε έτσι η Ζάκυνθος ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την άνοδο και περιμένει αν ο Πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης θα την ακολουθήσουν. Γιατί αν χάσει μεν το παιχνίδι αλλά δεν το αφαιρεθούν βαθμοί του Πύργου, τότε θα ανέβει αυτός γιατί έχει καλύτερη συμβαθμία με τον Άρη Πετρούπολη. Είναι λίγο μπερδεμένα. Mm-hmm. Και επειδή ακόμα δεν έχει εκδικαστεί ούτε σε πρώτο βαθμό η υπόθεση, και είναι σχεδόν σίγουρο.
0: Πάντως αναμένεται κάποια τιμωρία εκεί, Σοφία, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είδους τιμωρία θα είναι, αφαιρέσει.
1: Αν τι άλλο, διακόπηκε το μάτς.
0: Οπότε χάνει το παιχνίδι,
1: Ναι, διακόπηκε το μάτς, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και διακόπηκε γιατί υπήρχε βροχή αντικειμένων από την εξέδρα. Το αν και κατά πόσο είναι σοβαρός ο τραυματισμός ή ήταν θέατρο του πέφτει τη Ζακύνθου, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Το άλλο όμως εκεί, σε αυτό το κομμάτι επάνω, γιατί στο νοσοκομείο δεν τον δέχτηκαν να τον περιθάλψουν.
1: Γιατί το ρούσαν δεν υπήρχε λόγος να περιθαλφθεί.
0: Α, προφανώς μπορεί να είναι και λίγο υπερβολικό αυτό που έκανε ο παίχτης.
1: Είναι λίγο τραβηγμένο.
0: Ναι, ναι. Και όταν δεν σε δέχεται το νοσοκομείο, κάτι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι το μάτς διακόπη.
0: Διακόπη, ναι, άλλο αυτό, καταλαβαίνω.
1: Κείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Και δυνάμει χτύπησε ένα παίχτη. Τώρα το πώς σοβαρά και το πώς αυτό δεν είμαι εγώ να το πω.
0: Αυτό είναι γεγονός, ότι ναι, άλλο δεν είναι άλλο το άλλο.
1: Ναι, ναι. Οπότε ακριβώς επειδή δεν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και η αιτία ήταν η βροχή των αντικειμένων, θεωρώ ότι δύσκολα θα δικαιωθεί ο Πύργος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ εγώ βέβαια ότι θα θεωρήσει ο αθλητικός δικαστής είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εκτιμώ ότι δύσκολα θα δικαιωθεί. Μπορεί να αποφύγει την αφαίρεση βαθμών. Μπορεί. Οπότε θα έχουμε επεισόδια εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά να τιμωρηθεί η Ζάκη θα σας θεωρώ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ως προς το παιχνίδι κάτι τέτοιο. Βέβαια έχουμε δει πολλά. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα τώρα στη Super League 2. Έχουμε τέλειωσε το πρωτάθλημα όπως ξέρουμε και έχουμε μια βροχή από προσφυγές για παίχτες των υποβιβασμένων πλέον Πας Γιάννα και Ηλιούπολη, 8 κατά της Ηλιούπολης, 6 σε βάρος του Πας Γιάννα, κάτι αναμενόμενο για τον Πας Γιάννα που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα και για την Ηλιούπολη ενδεχομένως και στιγμή δεν σταμάτησαν απλά να πληρώνουν, είναι θέματα αυτά. Επίσης, θα θυμίσουμε ότι ο ΠΑΣ Γιάννα έχει και μπαν από τη FIFA. Και ενώ αυτές οι προσφυγές τώρα γίνανε μεν, αλλά εφόσον επιβιβάστηκαν οι ομάδες, δεν θα πληρωθούν άμεσα οι παίχτες, δυστυχώς. Γιατί η ΠΑΕ θα γίνει η καθάριση και θα διαλυθούν. Τα μπαν από τη FIFA όμως θα πρέπει να πληρωθούν, γιατί δεν αναγνωρίζει κατηγορίες η FIFA, το εγκληματικό και ερασιτεχνικό, και μπορεί να μπλοκάρει κάθε μεταγραφή.
0: Μες.
1: Να πούμε και αυτά. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί και αυτό στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα δικαιοδοτικά, έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς τις ομάδες που θα έχει η Super League 2. Να πούμε ότι εφόσον δεν έπεσε ο Αστέρας Τρίπολης, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα Β θα συνεχίσει να υφίσταται, οπότε θα πάμε του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, εκτός αν υπάρχουν άλλες εκπλήξεις, αλλά στα χαρτιά έχουμε 16 ομάδες που θα διαγωνιστούν, και έτσι θα, όταν συνεδριάσει η Super League 2, με αυτό το πλάνο θα πορευτεί για τη νέα σεζόν. Ένας όμιλος των 16 ομάδων, 30 αγωνιστικές δηλαδή, πιθανότατα χωρίς play-off και play-out, και ελπίζουμε σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα.

Και βεβαίως το έριξε στο τένις με τους Τζόκοβιτς και Παγόνι ο TJ Shorts, μετά το ρεπό που είχε από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό, και όπως είπαμε το έριξε στο νέο του χόμπι όπως είναι το τένις, και ο ίδιος ανέφερε. Ο Σόρτς έπαιξε τένις λοιπόν μαζί με το παιδί θαύμα του ελληνικού αθλητισμού, τον Ραφαήλ Παγόνι, με το παρόν να δίνει και ο Σέρβος σούπερ στάρ Νόβακ Τζόκοβιτς. Μάλιστα λέει ο Σόρτς έδωσε μια φανέλα στον 14χρονο Έλληνα τενίστα με τον Παγόνι από τη μεριά του να κάνει δώρο στον Αμερικανό μια ρακέτα. Έχουμε και αυτά τα σπουδαία.

Όπως είπαμε και στην αρχή, κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε σήμερα Δευτέρα, όπως είπαμε, 18 Μαΐου, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι θα γίνει με τον προπονητή στον Παναθηναϊκό, τι θα ανακοινωθεί στον Ισπανό Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ένα γεγονός που απασχολεί τους φίλους του στοιχήματος, τους φίλους του Παναθηναϊκού, το στοιχήμα, μείναμε στο στοίχημα. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν περιθώρια εκεί πολλά για νέα λάθη. Η ομάδα των Πρασίνων έχει μείνει αρκετά πίσω, αρκετά χρόνια χωρίς ένα πρωτάθλημα, και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις το κάθε λάθος μετράει διπλό.

0: Ωραία, λοιπόν, για Βαγγέλη Δουκάκο, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον έχουμε κοντά μας να δούμε. Ήταν η τελευταία αγωνιστική, όπως είπαμε, των playoffs. Τα πολλά τελειώσανε. Κάτι χασομέρια υπάρχουν στο play out. Μια αγωνιστική και αυτή βαθμολογικά διάφορα. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Διαιτητικά θα ξεκινήσουμε.
1: Τώρα είναι η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τώρα τι να πούμε, περιπόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Και εκείνο το οποίο πρέπει να μάθει ο κόσμος είναι ότι δεν πρέπει. Βγήκανε, είπαν τις παρόλες τους πριν ακόμα τα παιχνίδια διεξαχθούν, τα δύο τα παιχνίδια τα οποία ήταν το μέναν της ΣΑΚ με τον Ολυμπιακό, το άλλο ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν τα μακρύ και το κοντό τους. Είπε, ιδιαίτερα βέβαια την πλευρά του Ολυμπιακού, ότι εκείνο θα κάνει ο Κολόμπο, θα κάνει ο άλλος, θα κάνει ο Γεωργιανός και όλα αυτά κτλ. Η Διετσία δεν είχε καμία συμμετοχή. Η Διετσία πήγε μια χαρά, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική. Εντάξει, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, είναι σωστά. Ολοκληρώθηκε λοιπόν όλη η διαδικασία. Και δεν έχω καταλάβει τώρα αυτός ο θόρυβος που έγινε, προφανώς ήταν για πίεση προς τη Διαιτησία, πίεση προς το Λανουά, πίεση προς την ΚΕΤ, πίεση προς την ΕΠΟ. Γιατί όλοι έχουν το σκοπό τους. Γιατί αν τώρα δούμε το πώς εξελίχθηκε η αγωνιστική, ένα πράγμα θα πω τώρα, ότι αυτή τη στιγμή ο Λανουά πήρε πόντους με την τελευταία αγωνιστική. Πήρε πόντους. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ίσως να είχαμε εξελίξει. Τώρα, θα μου πεις, θα περάσει, θα παραμείνει. Κατά φαινόμενα, έχει πάρει πόντους.
0: Πριν πάμε στο Λανουά, Βαγγέλη, πριν πάμε στο Λανουά, να σταθούμε λίγο σε όλες τις διαιτησίες. Είχαμε παιχνίδια διάφορα, το καταλαβαίνουμε, για στα play-offs, το 5-8. Yeah. Είχαμε οι άλλοι διαιτητές, εκτός από τον Αντρέα Κολόμπο και τον Γεωργιανό, στα δύο παιχνίδια που ίσως στο Απόστολος Νικολαίδης βοήθησαν και οι ομάδες να μην υπάρχουν αρνητικά. Υπήρχε ένα ανοιχτό παιχνίδι, τέλος πάντων ήταν κάπως διαφορετικό. Yeah. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιο λάθος μεγάλο εκεί.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε λάθη, απλώς και μόνο θέλω να πω. Ναι. Επιγραμματικά. Ο Πολυχρόνης δεν έδωσε ούτε τον πυρετό του στον Πασαϊκό. Ούτε τον πυρετό του.
0: Ναι.
1: Και άλλο ότι έπεσε μια κατηγορία ο Πασαϊκός, το μάτς που έγινε 3 ώρα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Δεν έδωσε ούτε φάουλ υπέρ του Πασαϊκού. Θέλω να πω ότι έπαιξε, ειστάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι. Το ίδιο ο Τσακαλίδης στο Τρίπολη, όπου ήταν μια κατηγορία για τον Αστέρα το Σάββατο. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια δηλαδή.
0: Το Τσακαλί και τον Παπαπέτρου του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Το έχω πει πολλές φορές. Γιατί όταν σαν διαιτητές τους βλέπεις στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και λες ότι okay, δεν θα κάνετε το χοντρό, τη χοντράδα, δεν θα κάνετε το λάθος. Κάτι μπορεί να ξεφύγει.
1: Λοιπόν, οι διαιτητές λοιπόν πήγανε μια χαρά αυτή την τελευταία αγωνιστική. Το θέμα τώρα είναι ότι ενώ στη Γερμανία ο Αντεκίν παράδοση τη φυρίχτρα του παίζοντα στην Μπάγερ. Με την Κολονία.
0: Ναι.
1: Έτσι τελείωσε την καριέρα. Δεν έγινε το ίδιο εδώ που θα έπρεπε να τον ορίσουν. Και εγώ περίμενα να τον βάλουν την Πέμπτη. Δηλαδή την Πέμπτη τελευταία αγωνιστική θα έπρεπε να μπουν στο Σιδηρόπουλο. Ξέρεις κάτι, δεν σε υπολογίζουμε. Γιατί δεν τον υπολογίζουν. Και δεν του αξίζει ένα τέτοιο τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί να το. Ό,τι και να πει 17 χρόνια ήταν στην κατηγορία.
0: Έχουν γίνει οι ορισμοί για την Πέμπτη δηλαδή.
1: Οι ορισμοί έχουν βγει.
0: Α. Δεν είναι μέσα δηλαδή.
1: Θα πούμε τώρα, Γιώργη.
0: Καλά, ναι, θα πάμε μετά.
1: Μα βάλει τον κύριε να παίξει. Εδώ πριν μια εβδομάδα είχε βγάλει η Κηφισιά ότι ο γνωστός Παπαδόπουλος που όλα τα κάνει και, όλα, και σε όλα συμφέρει, το ξανά βάλε πάλι τώρα. Θα μου πει δεν έχει ενδιαφέρον. Κηφισιά την Πέμπτη, Κηφισιά Λάρισα, Παπαδόπουλος. Τώρα δεν κατάλαβα. Δεν διαβάζουν, δεν παίρνουν είδηση τι γράφουν οι ομάδες, δεν πήραν είδηση την ανακοίνωση τη Κηφισιά που έγινε στο ημίχρονο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περισσότερο τώρα βέβαια είναι τυπικός ο χαρακτήρας των αγώνων της Πέμπτης. Αλλά δεν έπρεπε να ληφθούν όλοι και όλα αυτά. Γιατί να τον φέρεις πάλι να τσακωθεί, να πει μια κουβέντα, πικραμένος ο Παπαδόπουλος, έχει και πρόβλημα υγείας κάποιο πρόσωπο δικό του γενικό. Μην τον βάζεις τώρα σε αυτό το παιχνίδι που δεν έχει ενδιαφέρον τώρα να τον φέρεις από τη Θεσσαλονίκη για να το σφυρίξει, μπορείς να το σφυρίξει ένα παιδί νέο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι στο παιχνίδι της Πέμπτης ατρομή του Πανατολικού, ατρομή του Πασεραϊκού, που δεν έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια τώρα αυτά, έτσι, θα είναι ο Ευαγγέλου και στη Λεωφόρο που θα παίξει η Φυσιά με τη Λάρισα θα είναι ο Παπαδόπουλος και στον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα Τρίπολης θα είναι ο Κόκκινος. Αυτοί θα είναι οι διαιτητές που θα τα σφυρίξουν, θα τα διευθύνουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και τώρα πλέον πάμε στη διαδικασία να φτιαχτούν οι πίνακες. Άλλοι λένε είναι έτοιμοι.
0: Και έχεις και μια πληροφορία αν θα αυξηθεί ο αριθμός του πίνακα.
1: Κοίτα, οι διαιτητές αυτή τη στιγμή είναι 19 τον αριθμό. Στην ουσία 18, γιατί δεν χρησιμοποιείται ο Μέγας, ο οποίος φαίνεται θα υποβιβαστεί στη Β στη Super League 2. Και μπορεί να μπουν άλλοι τρεις. Έτσι, να μπουν άλλοι 3-4, θα υπάρξουν και 2-3 που θα κατέβουν. Γύρω στους 20 ήταν οι διαιτητές στην Super League.
0: Πάντως, Βαγγέλη, να σου πω, είχα τον Γιώργο Τοδούρο προχθές εδώ, ναι. Μιλήσαμε και όταν θίξαμε αυτό το θέμα μου είπε ότι και στην Ευρώπη, μου λέει, δεν είναι μεγάλοι πίνακες διαιτησίας και το κάνουν αυτό για να είναι σε γρήγορες οι παίχτες και τα λοιπά, οι διαιτητές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω βέβαια, δεν έχω εικόνα εγώ το τι επικρατεί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Το θέμα τώρα είναι όμως ότι αν πάμε έτσι, με λίγους διαιτητές στην Α και στη Β, τα τοπικά πρωταθλήματα πώς θα βγουν, γιατί οι διαιτητές αυτοί χρησιμοποιούνται, παίζουν οι περισσότεροι, παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα, στην Κορυφαία, στην Αργολίδα. Οι διαιτητές που είναι πίνακες χρησιμοποιούνται, καλύπτουν κενά. Τώρα από πέρα, αν πάμε σε αυτούς τους διαιτητές, αν κοπούν τόσοι διαιτητές, 10-15 από τη Super League 2, αυτοί θα σταματήσουν. Σου λέει δεν έχουμε προοπτική, τι να παίζουμε τοπικό, να παίζουμε τραχανοπλαγιά. Δεν θα παίξουν, θα σταματήσουν. Μετά έχουμε 12 ομίλους οι οποίοι πρόκειται να είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, με 12 ομίλους. Αυτοί οι 12 ομίλοι χρειάζονται διαιτητές. Πού να βρεθούν οι διαιτητές, να παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική ή να παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Κατά συνέπεια είναι εύκολο να λένε μειώσεις, αλλά δεν υπάρχουν άτομα, δεν υπάρχουν διαιτητές. Έτσι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Όταν λες μειώσεις, πού εννοείς?
1: Μειώσεις λέμε στον πίνακα. Αυτή τη στιγμή έχει 47 διαιτητές. Η Super League 2 δεν θέλουν να τις κάνουν γύρω στους 32. Το ζήτημα είναι όμως ότι θα έχουμε έναν όμιλο στη Super League 2
0: πλέον, ναι.
1: Έναν όμιλο. Δεν μπορεί να είναι 32 μόνο, να είναι διαιτητές να γίνουν 30 με 32.
0: Για το μεγάλο πίνακα εμείς στη
1: αλλά οι διαιτητές που θα κοπούν οι άλλοι 17, τι θα γίνουν? Ορισμένοι θα πάνε σπίτια τους, δεν θα συνεχίσουν,
0: ναι.
1: Δεν έχω καμιά προοπτική. Τουλάχιστον δεν έπαιζε κανένα δύο παιχνίδια. Τώρα πού θα πάνε?
0: Απλώς έλεγα νωρίτερα, Βαγγέλη, ότι όταν μίλησα για πίνακες, για τη Super League 1 εννοούσα, αν θα αυξηθούν, όχι να μειωθούν εκεί.
1: Αυτό τώρα θα είναι αλληλένδετα. Θα τα δούμε τώρα. Ναι. Είναι να κατέβουν 2-3, είναι να ανέβουν 2-3. Θα φανεί τώρα τι θα γίνει. Η υπόθεση του Σιδηρόπουλου θα καθιερωθεί πίνακας βαρ. Θα έχουμε και άλλους βαρίστες. Σιδηρόπουλος θέλει να γίνει βαρίστας, να μην παίζει δηλαδή και να είναι μόνο αποκλειστικά στο βαρ.
0: Θα είναι και του χρόνου ή σταματά οριστικά ο Σιδηρόπουλος, τι πληροφορίες
1: έχεις? Είναι 47, ναι. Πρέπει να πάρει το καπελάκι του και να φύγει. Και μπορεί τώρα έτσι που του φέρονται οι ΚΕΤ, νομίζω ότι μπορεί να μην είναι καν στους πίνακες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα, είναι κοντός στους αλμούς σε αλληλούια.
0: Έτσι.
1: Αρχές Ιουνίου το πολύ θα έχουμε και τους πίνακες.
0: Ωραία.
1: Και θα έχουμε και τη συνεδρία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και θα δούμε και την εισήγηση που θα γίνει, τις αντιδράσεις που τυχόν θα υπάρξουν.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ έχουμε και τώρα ένα άλλο σύστημα, ένα άλλο μάλλον περίεργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνει ο Ιόπουλος συνεχώς. Μιλάει για το σύστημα. Παίρνει μια κουβέντα μια φορά, ρε φίλε. Δεν μπορεί να λες για το σύστημα. Τους παίρνει μπάλα όλους.
0: Καλά, τα θεωρώ υπερβολικά όλα αυτά και στον ενθουσιασμό του μέσα για την κατάσταση του πρωταθλήματος.
1: Ναι,
0: το έχω γράψει στην εφημερίδα αυτό.
1: Ρίχνει συνεχώς το ανάθεμα,
0: ναι.
1: Αλλά δεν λέει ποτέ. Και δεν λέει ποτέ ποιο είναι το σύστημα. Αν είχε τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δύο χρόνια δεν είχε πάρει ούτε κύπελλο ούτε πρωτάθλημα.
0: Να βάλουμε μια τελεία πριν να κλείσουμε, Βαγγέλη μου, και θα τα πούμε πρώτα Θεό την Τετάρτη ξανά.
1: Θα δύσκολα με σταματά. Χαίρετε.
0: Θυμίστε την Τετάρτη να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε.
1: Άντε,
0: να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Κάποιοι εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης, Νίκος Κατσάτσος και στα social media Σοφία Οικονόμου. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Οηλέ και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Γεια χαρά σε όλους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Go!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
2: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
3: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Ανδρέας Ντόι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη των φιλικών αναμετρήσεων κοντρα σε Ιταλία και Σουηδία. Μέσης και ο Καρέζας παρά τον τραυματισμό του στο μάτι της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά τη χθεσινή φιέστα τίτλου στην Όλγουιν Αρένα. Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης γιόρτασε η Ένωση. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Με 24 σερία αγώνες χωρίς ήττα τέλειωσε τη σεζόν ο δικέφαλος. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να βρούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος Τεχνικός. Την Τετάρτη στη 1 θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση βαθμολογίας και στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη για τους φιλάθλους της ομάδος, ζήτησε η Ασπρόμαυρη Μαύρη ΠΑΕ για τη φετινή πορεία. Πρόστιμο έψω 400.000 ευρώ επιβλήθηκε στους ποδοσφαιριστές. Εντός των επομένων 48 ωρών, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13. Τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά. Τον σε δηλώσεις στο Sky, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτά στην περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ισραήλ. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για να αναλάβει τον πάγκο των Μπλαουγκράνα, εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ, βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ισπανία. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με τον μέχρι πρώτη ως General Manager της ομάδος, Τέλη Ζουρνατσίδη. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή Χάνζι Φλικ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Η Ντουμπάι θέλει να κάνει δικό της τον 30χρονο Γάλλο φόρουαρντ των Chicago Bulls, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Στέφαν Τσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Trevetten Sports. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Σάγιος Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Θα πάμε όμως γρήγορα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, γιατί έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση ο Μάνος Αραμόπουλος. Πάμε να τον συναντήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε, θα μπούμε κανονικά στη ροή της εκπομπής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερβέντε Σπορτς από τη Θεσσαλονίκη, εδώ που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και 3 ώρες περίπου, το πρώτο συνέδριο αεραστεχνικού αθλητισμού, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Συνδυσμός Αθλητικού Τύπου σήμερα και αύριο. Έρχεται να καλύψει την ανάγκη ένα ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές του αεραστεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Σε μια εποχή κατά την οποία τα αεραστεχνικά σωματεία καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αλλαγές.
0: Είναι πολύ δύσκολος πάντως ο αεραστεχνικός αθλητισμός στην χώρα.
1: Είναι, αλλά είναι ο τροφοδότης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και του επαγγελματικού αθλητισμού και γενικά. Μίλησε πρώτος ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, για τον εθνικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των αθλημάτων. Μετά ο Διευθυντής Επικοινωνίας, ο κ. Μπραουδάκης, για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη χειραγώγηση αγώνων, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Μαυρωτάς. Τώρα πάμε στην δεύτερη ενότητα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αθλητισμό, το παράδειγμα του μπάσκετ. Μετά έχουμε ψυχική υγεία και διπλή καρίδα αθλητών και αθλητινών στο μεταλλασσόμενο ψηφιακό αθλητικό οικοσύστημα. Μετά έχουμε την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ασφάλεια και την ενίσχυση των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Και η σημερινή μέρα κλείνει με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στον αθλητισμό, ενώ έχουμε και αύριο. Τώρα, πάμε στα διεθνή. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Ζωσέ Μουρίνιο, που αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του για 2 χρόνια από τον πρόεδρο Ρεάλ Μαδρίτης, τον κύριο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο κύριος ο Μουρίνιο, ο οποίος έχει βάλει 2 όρους στο συμβόλαιο που θα υπογράψει. Το πρώτο, να έχει αυτός συμμετοχή στην πολιτική των μεταγραφών. Μην πάνε και παίρνει η διοίκηση όποιους παίκτες θέλει αυτός να ξέρει. Κάτι που είχε κάνει και την προηγούμενη θητεία του το 2012, όπου τότε η Real Madrid είχε πάρει τον Λούκα Μόντριτς και τον Τόνι Κρός από την Μπάγερ Μονάχου και τον πρώτο από την Τότεναμ. Επίσης, ο Μουρίνιο έχει ζητήσει ή απαιτήσει καλύτερα από τον Πέρεθ να τηρείται η ιεραρχία. Δηλαδή, αν έχει κάποιος ένα πρόβλημα τους μεγάλες βεντέτες της Ρεάλ, να μην μπορεί να πάει απευθείας να διαμαρτυρηθεί στον πρόεδρο, αλλά να περάσει πρώτα από τον προπονητή, και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σωστά αυτά που ζητάει.
1: Πολύ σωστά, βεβαίως, έτσι. Ναι, ξέρουμε, στη Ρεάλ Μαδρίτης καμιά φορά είναι λίγο τσίρκο. Γι' αυτό και είδαμε ότι απολύθηκε έτσι ο Τσάμπι Αλόνσο, επειδή υπήρχε πρόβλημα με τον Βινίσιους ή κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές.
0: 13 χρόνια μετά επιστρέφει, φίλε. Ήταν την τριετία, ναι. 10 με 13.
1: Ναι. Σωστό. Βέβαια η διοίκηση της Μπενφίκα θέλει να τον κρατήσει, αλλά έχει κάνει και τις επαθέσεις με τον Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, γιατί καταλαβαίνει ότι ο Μουρίνιο έχει συμφωνήσει να πάει να λάβει την τεχνική ηγεσία των Μέρεγκες. Από εκεί και πέρα έχουμε νέο προπονητή και στην Τσέλσι, αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου και βεβαίως είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, ο 44χρονος Βάσκος, που ήταν μέχρι πρότινος πριν μερικούς μήνες στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι πολύ ευτυχής, όπως είπε, που αναλαμβάνει αυτόν τον κορυφαίο λονδρέζικο σύλλογο. Αλλά βέβαια και εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα πρέπει να τα λύσει. Καταρχήν πρέπει να προσαρμόσει αυτός το δικό του σύστημα ή το σύστημα της Τσέλσι, γιατί στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, που είχε πετύχει βέβαια, καθότι ανέδειξε την γερμανική ομάδα Άιντβι και πρωταλήτρια στην Μπουντεσλίγκα. Αλλά το σύστημα 3-4-2 που χρησιμοποίησε και στη Ρεάλ δεν μπόρεσε να το προσαρμόσει, δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει εκεί. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και με τις μεγάλες διαμάχες που είχε με τα μεγάλα αστέρια, ειδικά με το Βινίσιους. Τώρα λοιπόν, όπως είπε, πάει σε ένα κορυφαίο λονδρέζικο σύλλογο. Η Τσέλσι, πρέπει να ξεχνάμε, είναι η ομάδα του πιο ακριβού προαστίου, αν και είναι μέσα στο Λονδίνο, της πιο ακριβής συνοικίας στην Αγγλία. Έχει σπονταπανίσει τα τελευταία χρόνια και με τον Αμπραμόβιτς, τον πρώην ιδιοκτήτη και πρόεδρο, και τώρα με την κοινοπαραξία των Αμερικανών που ηγείται ο Τοντ Μπόιλ, πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ουσιαστικά όλα μαζί, και θέλει, τον διάλεξε ο Μπόιλ και η συναυτό για να μπορέσει να αναδείξει το μεγάλο αστέρι που είχαν πάρει από τη Manchester City με 50 εκατομμύρια, τον Κολ Πάλμερ, που ήταν από τους καλύτερους στον παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βρει θέση στη βασική δεκάδα των μπλε. Και βεβαίως και η Τσέλσι από πέρσι το καλοκαίρι που είχε προπονηθεί τον Ιταλό το Μαρέσκα, ο οποίος είχε ανεβάσει, δεν πρέπει να ξεχάμε, τη Λέστερ. Στη συνέχεια πήρε τον Λία Μπρόσινιορ από τη Στρασμπούρ, που είναι η θηγατρική ομάδα της Τσέλσι, και τελευταία έχει υπηρεσιακό προπονητή και έχει ακόμα μέχρι το τέλος της Premier League, τον Μακφάρλαντ. Οπότε έχει δύσκολο έργο μπροστά του ο Τσάμπι Αλόνσο, που λέει ότι είναι υπερήφανος που αναλαμβάνει αυτή τη μεγάλη, τη σπουδαία ομάδα, την Τζέλις, με στόχο να την ξαναφέρει στην κορυφή εντός και εκτός συνόρων. Θα δούμε βέβαια.
0: Είχαμε και επέκταση της συνεργασίας με τον Χάνσι Φλικ στην Βαρσελόνα μέχρι το 28.
1: Ο Χάνσι Φλικ, ναι, εντάξει, είχε συμφωνήσει και τώρα ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 28 επισήμως, και υπάρχει και οψιόν για επέκταση συμβολέου του για ένα ακόμη χρόνο έως το 2029. Βεβαίως τες ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του σπουδαίου αυτού Πολωνού.
0: Κλάματα, είδα συγκίνηση.
1: Κλάματα, ναι, είχε κάτσει κάτω και αυτό στο τέλος του αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο του Camp Nou, αποθεώθηκε από 60.000 κόσμο. Εντάξει, όπως είναι τα πράγματα τώρα, η διοίκηση του είχε διαμηνήσει ότι θέλουμε να παραμείνεις κοντά μας, αλλά θα πρέπει να δεχτείς μείωση των αποδοχών σου, και επίσης να ξέρεις ότι του χρόνου, την προσεχή αγωνιστική περίοδο, δεν θα είσαι βασικός όπως ήσουν πριν, γιατί θα δοθεί έφαση, θέλουν να πάρουν το Χούλιαν Άλβαρες, τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή, από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε θα ήταν λιγότερες συμμετοχές του. Δεν αποδέχτηκε και τη μείωση των αποδοχών του, γιατί βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει και την πρόταση από την Αλ Χιλάλ που του προσφέρει κάθε χρόνο 90 εκατομμύρια ευρώ, λεφτά που δύσκολα μπορεί να τα βρει κάποιος τη σήμερα ημέρα, έτσι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αυτά λεφτά. Οπότε μπορεί στις επαφές που θα έχει και τις συζητήσεις με τη γυναίκα του να αποφασίσουν να πάνε να δοκιμάσουν και την τύχη τους στη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε αναλάβει να φιλοξενήσει τη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 2034. Και ήδη υπάρχει εκεί, με μεγάλη επιτυχία βεβαίως, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αμείβεται με 200 εκατομμύρια το χρόνο και έχει και το 10% των μετοχών της Αλ Νασρ, η οποία και πάλι φέτος δεν κατάφερε μέχρι τώρα να πάρει ένα τίτλο. Εντάξει, 14 τίτλοι δεν έχει πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Τζόλης πάει για πρωταθλητής.
1: Ο Τζόλης ήταν πρωταθλητής ακριβώς, ήταν ο κορυφαίος τεστ το 5-0 που πέτυχε η Μπρούγκη κατά τους Φλαμανδούς επί της Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Πέτυχε ένα γκολ, είχε και δύο ασίστ, ήταν ο κορυφαίος ο MVP του αγώνα. Πιθανότητα θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον ζητάνε πάρα πολλές και σημαντικότερες ομάδες, όχι μόνο από την Αγγλία αλλά και άλλες ομάδες, Ισπανία. Θα δούμε, νομίζω ότι φέτος ο Χρήστος Τζόλης στα 24 του χρόνια θα μετακινηθεί σε κάποια πιο μεγάλη ομάδα. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον έτερο ταλαντούχο που παίζει στο Βέλγιο, τον 18χρονο της Χιέγκ, τον Καρέτσα, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και ξέρουμε όλοι ότι είχε καθίσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και έκλαιγε, ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ίσως ο Καρέτσας να παραμείνει για ένα ακόμη χρόνο στη Χιέγκ, και από εκεί και πέρα, γιατί είναι πολύ μικρός ακόμα, έχει πολλά να μάθει και να προσφέρει βέβαια, και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά γενικώς είναι ότι τα Ελληνόπουλα πουλάνε πάρα πολύ στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα.
0: Μάλιστα, μάνα μου. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά.
1: Ναι,
0: θα σας συναντήσουμε και αύριο. Θα είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, και αύριο, ναι.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Μάνο. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο Μάνος Ταραμόπουλος από την συμπρωτεύουσα ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Intervention Sports.
0: Σε λίγο θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη, δεν θα ανέβουμε, έχουμε ανέβει μία φορά, θα μιλήσουμε, θα πάμε κάπου πιο δίπλα, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ Ηρακλή με Παναγιώτη Στεφάνου.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον μένουμε, γιατί τα είπαμε και πριν με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, Ηρακλή. Ό,τι υπάρχει δηλαδή από την συμπρωτεύουσα.
1: 943 Interveten Sports.
0: Βέβαια, μονοβολείο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Σέκη.
0: Γιατί είπα ότι μονοπολεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπια. Έτσι δεν είναι? Γιατί θεωρώ ότι αυτοκτόνησε χθες.
2: Ναι. Ήταν μια πολύ άσχημη βραδιά η χθεσινή, διότι είχε την τύχη για άλλη μια φορά στα χέρια του και την κλώτησε. Και πλέον έχει πολύ μεγάλη σημασία η επόμενη μέρα για την ομάδα, η οποία τη βρίσκει σε τεράστια αναταραχή.
0: Ναι, αναστάτωση βλέπω για το Σαββίδι, πρόστιμο.
2: Αναστάτωση. Και αυτό δεν είναι ούτε, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ένα καζάνι που βράζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ούτε μαγειρικό ούτε δημοσιογραφικό κλισέ τώρα αυτό. Πράγματι, η ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βράζει. Και βράζει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει γκρίνια για τον Λουτσέσκου, γκρίνια για τον Σαββίδι, γκρίνια για τους ποδοσφαιριστές. Έχουν φτάσει μάλιστα κάποιοι στο σημείο να αμφιβάλλουν ακόμα και για την παρουσία και την ποιότητα του Κωνσταντέλια. Φτάνουμε δηλαδή σε ακραία σημεία αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ομοιρία, υπό την έννοια ότι οι ποδοσφαιριστές του καλύτερα, καθώς τους έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από τη χώρα.
2: Να απαγορεύσει κανείς την έξοδο σε κάποιον από τη χώρα, το έχω ακούσει. Την έξοδο από τη Θεσσαλονίκη, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Και επιβλήθηκε αυτό.
0: Και πρόστιμο επιβλήθηκε, έτσι.
2: Και πρόστιμο, το οποίο αρχικά ήταν στις τάξεις των 100.000 και πήγαμε στις 400.000 με εντολή του Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη. Ήταν να φύγουν σήμερα για διακοπές, δεν θα το κάνουν. Θα παραμείνουν εδώ ως καψόνι από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι εξοργισμένος στην κυριολεξία, διότι δεν τηρήθηκε η υπόσχεση που του είχε δοθεί μετά το χαμένο τελικό του κυπέλου, ότι πρόεδρε θα πάρουμε τουλάχιστον την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League διαστόματος, Λουτσέσκου τότε. Δεν τηρήθηκε ούτε αυτό, δεν έγινε πράξη ούτε αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτή τη στιγμή εκτός αυτού. Πρόστιμο 400.000, απαγόρευση στους παίκτες να φύγουν από το αθλητικό κέντρο, ουσιαστικά δηλαδή να τελειώσουν τη δουλειά που ήταν να γίνει αυτό σήμερα, θα πάει μέχρι την Τετάρτη. Και το ρεπορτάζ λέει ότι έπονται και άλλα μέτρα.
0: Για να τους κρατάει εδώ, σίγουρα κάτι τέτοιο θα γίνει.
2: Ναι, και έπονται και ριζικές αλλαγές στην ομάδα, καθώς αναλαμβάνει πλέον ο κύριος Παπαμίκος να βάλει σε μια τάξη την όλη κατάσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αλλαγές που θα γίνουν σε οργανωτικό επίπεδο στην ΠΑΟΚ αλλά και σε αγωνιστικό δεν θα έχουν προηγούμενο. Και πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι η παραμονή του Ρασμά Λουτσέσκου δεν είναι σίγουρη.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα υπάρξει συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, λογικά?
2: Είναι να γίνει λοιπόν μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα με τον Ιβάν Σαββίδη και πριν φύγει ο Λουτσέσκου για τη Ρουμανία, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν εκεί σε αυτό το ραντεβού τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50 η παραμονή του Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης τα βάζει και με τον προπονητή του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά, διότι το θεωρεί υπεύθυνο για την αγωνιστική καταγγείλα της ομάδας, όχι μόνο από την απώλεια του κυπέλου και πριν την απώλεια του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να χάνει έδαφος και πλέον σε αυτό το ραντεβού αναμένεται να συζητηθούν όλα και να αποφασιστούν όλα, μεταξύ των οποίων και η παραμονή του ίδιου του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος θυμίζω έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άρα τα πάντα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι στον αέρα μετά το χθεσινό φιάσκο στη Λεωφόρο.
0: Αυτοκαταστροφή χθες. Τέλος πάντων, πάντως είδα και ένα μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του ΠΑΟΚ η ομάδα αργά το βράδυ χθες. Συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Ήταν ναι, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πάντως χθες δεν ξέρω.
2: Και από κάτω έχω δει πάρα πολλά σχόλια από τότε που βγήκε, συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Καλά, είναι μια αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Είδα και τον Λουτσέσκο πολύ στενοχωρημένος μετά το τέλος του μάτς. Ένα μάτς που πήγε πάρα πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε 2-0, είχε και ευκαιρίες να το καθαρίσει πολύ νωρίς και τελικά ο Παναθηναϊκός το γύρισε. Ο Παναθηναϊκός που ήταν αδιάφορος για το χθεσινό μάτς.
2: Ναι. όντως ο Λουτσέσκο ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μάλιστα έκανε και μια δήλωση στο τέλος της συνέντευξης τύπου χθες στη Λεωφόρο, που είπε ότι θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή να φύγω για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου και να μην βλέπω κανέναν.
0: Φαντάσου τι έχεις στο μυαλό του έτσι και πώς είναι.
2: Ναι, ναι. Γενικά η κατάσταση στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ποια άλλη εποχή ήταν τόσο χάλια τα πράγματα στον Δικέφαλο και πραγματικά δυσκολεύομαι να το βρω.
0: Μα και αγωνιστικά ήταν πολύ κακός χθες. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο να παίζεται η δεύτερη θέση, να έχεις 2-0 το μάτς και να μην καταφέρεις να το καθαρίσεις.
2: Να έχεις ευνοϊκό το άλλο αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, και αυτό βέβαια. Και να είναι στα πόδια σου πλέον, να το κρατήσεις αυτό.
2: Μα αυτό ήταν που εξόρκησε πάρα πολύ τον Ιβάν Σαββίδη, διότι το να χάνεις στο Λεωφόρο και να μην σου κάθεται το άλλο αποτέλεσμα, οκ. Okay,
0: δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ναι.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εδώ. Τα είχες όλα και κλώτησες τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στα προκριματικά του Champions League.
0: Ναι, που ήθελε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Δεν το έχει ξανακάνει.
2: Ήταν εντολή του Σαββίδη αυτό. Όχι, το έχει ξανακάνει, αλλά το θέμα είναι ότι θα μπορούσε με ευνοϊκές συνθήκες να παλέψει την είσοδο στη League Phase, που αυτό δεν το έχει ξανακάνει ποτέ όντως.
0: Ναι, αυτό εννοούσα τότε. Τώρα τα είπες πιο σωστά από μένα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ωραία, έχει κάτι ο Άρης, ο Ηρακλής και ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα, φίλε, πέρα από τις μεταγραφές, οι ομάδες που δεν πήγαν καλά, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οπότε θα έχει ρεπορτάζ.
2: Στον ΠΑΟΚ ειδικά θα περιμένουμε εξελίξεις από αύριο, καθώς αναμένονται ανακοινώσεις πια σε καθημερινή βάση του προγραμματισμού της ΠΑΕ από τον κύριο Ανδρέα Παπαμιμίκο, οπότε θα είμαστε σε εγρήγορση. Για να δούμε βήμα-βήμα τι αλλαγές θα γίνονται στην ομάδα του Δικεφάλου.
0: Ωραία.
2: Τώρα στον Άρη. Έχουμε αυτή την ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω, λέει, πώς θα τελειώσει η ιστορία μου στο Instagram όλο αυτό, αλλά πουθενά δεν θα γράφει ότι τα παράτησε. Τι εννοεί ο ποιητής τώρα?
0: Είναι αποφασισμένος να μην τα παρατήσει, φαντάζομαι.
2: Ναι. Ίσως αυτό, ίσως κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για τον Άρη και υπό τις παρούσες συνθήκες ο Καρυπίδης είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να χτίσει τον Άρη και της νέας περίοδου. Ήδη βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα είναι προπονητής της ομάδας και τη νέα χρονιά. Το ραντεβού που ήταν να γίνει σήμερα και το είχε προαναγγείλει χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έγινε. Θα γίνει όμως μέχρι την Παρασκευή, διότι ο Καρυπίδης βρίσκεται στην Αθήνα, το ραντεβού εκεί θα γίνει. Και κατά πάσα βεβαιότητα θα ανακοινωθεί και η επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή, τον τωρινό του Άρη, ο οποίος...
0: Καλά τα έχει πάει μέχρι. Τα έχει πάει καλά.
2: Όχι απλά τα πήγε καλά. Όταν όλη τη χρονιά ο Άρης έκανε 6 νίκες και με τον Γρηγορίου στον πάγκο στο τελευταίο κομμάτι έκανε 5.
0: Κάτι δείχνει.
2: 6 αγώνες. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Σωστό.
2: Και επίσης η ομάδα έδειξε ότι συμμαζεύτηκε, έδειξε ότι παίζει ποδόσφαιρο. Έδειξε ότι ήξερε σε μεγάλα κομμάτια ενός αγώνα τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και επίσης ενεργοποιήθηκαν ποδοσφαιριστές που ειδικά με το Χιμένεθ δεν υπήρχαν.
0: Ήταν ξεχασμένοι, ναι.
2: Ήταν ξεχασμένοι εντελώς. Λοιπόν, όλα αυτά εκτιμώνται από τον Θόδωρο Καρυπίδη και παρά τις όποιες επαφές είχε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι η μπίλια κάθεται στον Γρηγορίου και θα ήταν άδικο, εδώ που τα λέμε τώρα, Σάκη,
0: να μην πάρει την ευκαιρία.
2: Αυτόν τον άνθρωπο να μην πάρει την ευκαιρία, διότι όταν ήρθε στον Άριο Γρηγορίου, του είχε θέσει ως στόχο ο Καρυπίδης την πέμπτη θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Αυτό το υλοποίησε ο κύριος Γρηγορίου. Τώρα το αν η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη επειδή όφη πήγε και πήρε το κύπελλο, δεν φταίει ο Γρηγορίου γι' αυτό.
0: Σωστό. Έχουμε και κάτι από τον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε ανακοινώσεις. Περιμένουμε τι θα γίνει με το τεχνικό team εκεί που σχηματοποιεί ο κύριος Ματσάρη.
0: Βέβαια και μεταγραφές.
2: Δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο, ούτε ονόματα. Άρα μένουμε σε αυτά. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο θα το αναφέρουμε.
0: Εννοείται.

0: Ωραία, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, φίλε.
1: Αυτά, φίλε Μουσάκη. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, καζάνι που βράζει, μας είπε. Για Άρη, αλλά και για Ηρακλή, που από ό,τι μας είπε δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα. Οι εξελίξεις αναμένονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Intervention Sports.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε πολύ πολύ γρήγορα, λόγω της υποχρέωσης που έχει και ο Μάνος Σαραμόπουλος στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, μας λέει φίλη μας η Βίκη με το ξεκίνημα της εκπομπής. Βίκη μου, sorry, αλλά τώρα είδε το μήνυμά σου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με τα δικά σας μηνύματα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη του 2026. Σιγά σιγά, παιδιά, φάγαμε για την άνοιξη και πάμε για καλοκαίρι. Εμείς τα λέμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρως και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής, η Σοφία Οικονόμου είναι στα social. Μας βρίσκεται λοιπόν στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, παντού. Εκεί ανεβαίνουν τα πάντα, ενημερώνεστε έγκυρα αλλά και έγκαιρα.

Λοιπόν, δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Σουχελάκης. Και 698-45-21-821. Δύο τρόποι λοιπόν επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, σας περιμένω. Και φυσικά υπάρχει το 210-220-5943. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρας. Μας λέει φίλη μας η Ματούλα, που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας. Από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Ματούλα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Στέφανο. Καλησπέρα Σάκαρε, λέει, καλή εβδομάδα. Μου φάνηκε ότι στα τελευταία παιχνίδια ο Τσέριν είναι αναγεννημένος. Συμφωνώ μαζί σου φίλε. Από τη στιγμή που του βρήκε ρόλο ο Ράφα. Πολύ καλή χθες και ο Λαφόντ, καλύτερος από τον Κοτάρσκι που ακούγεται. Όπως και τα Μπόρδα στη θέση του. Ναι, και χθες και νομίζω και με τον Ολυμπιακό στη θέση του έπαιξε. Ο Ζαρουρί και ο Αντίνο. Συμφωνώ μαζί σου, καλέ μου φίλε Στέφανε. Τι θα γίνει με coach, έχεις κάποια ενημέρωση? Θα τα πούμε μετά τις 7.30 φίλε. Μετά τις, μάλλον 7.30 θα ακούσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, 8 παρα 20 εκεί περίπου. Πάντως ο Ρεμπρόφ παίζει το ίδιο με τον Ράφα. Αφού δεν γίνεται να έρθει ο Δόνης, μόνο Ριέρα ή Μπορδάλας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στη Λευκάδα, στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στο 943 Dervetten Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα και καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχει Σάκη και καλή δύναμη. Είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στον Αριστίδη, στον φίλο τον Αποστόλη, στο φίλο τον Νίκο από την Ναύπακτο, στο φίλο τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλό απόγευμα και στο Σπύρο και στην όμορφη Καβάλα. Να χαιρετήσω και το φίλο μας τον...

Πέσαμε στην ανανέωση. Το φίλο μας το Μανώλη μας ακούει στο Ζωγράφο. Νάτος και ο φίλος ο Μάριος από την Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στο Γιάννη και την Μαρία, αλλά και τον Βασίλη στην Λιβαδιά. Βιωτή αυθιότητα Χαλκίδα μας ακούτε, βιωτή αυθιότητα Φωκίδα μάλλον, μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα, Σάκη, λέει. Και αυτός ο Παναθηναϊκός, λέει, δεν άφησε να μπει ένα γκολ για να βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Τότε δεν θα ήταν παιχνίδι, καλή μου φίλη Ελένη. Ο Παναθηναϊκός όλα τα παιχνίδια έπαιξε κακός, βέβαια. Κακός, όχι κακός που έπαιξε. Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, αυτό εννοώ. Αυτό που μπορούσε έπαιξε. Το θέμα είναι, όπως είπαμε και με τον Παναγιώτη νωρίτερα, τη νίκη χθες την είχε στα χέρια του ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει τόσο ώστε να πάει ο ΠΑΟΚ στους προκριματικούς του Champions League. Πλήρη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό φέτος και πόσο μάλλον και στα playoffs που δεν σταύρωσε νίκη, έτσι. Ένα γκολ είχε μέχρι χθες, αλλά δύο χθες. Τρία γκολ, καμία νίκη.

Πολύ ωραίο αυτό που λέει ο φίλος ο Σωτήρης εδώ. Η μόνη Νίκη, λέει, είναι η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Για τον Παναθηναϊκό. Γεια σου ρε Σωτήρη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα, Σάκη, και σε όλη την παρέα σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Στέφανε, ρεπορτάζ ΑΕΚ, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρωταθλήτρια. Πάμε στον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έκανε μια φοβερή έτσι χθες βραδιά εκεί με τη στέψη για το πρωτάθλημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Λάκη Κονιτσιώτη που είναι και απόψε μαζί μας.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Και για να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα να υποδεχτώ το φίλο μου το Λάκη με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τραγουδάει μια στροφή έστω, το τραγούδι «Νικητής».

0: Πολύ ψηλά πετάω, έτσι δεν είναι, αγαπημένο Ελάκη?
1: Καλησπέρα Σάκη,
0: σαν αετός περήφανος. Δεν έχεις παραπονό, φίλε, είδες τι υποδοχή σου κάνω.
1: Ο πρόεδρος τα έκανε όλα, ναι, ναι. Πραγματικά ήταν one man show, νομίζω, η χθεσινή τελετή στέψης. Φώναζε ο κόσμος από ώρα, πες ένα τραγούδι, πρόεδρε, έκανε και αυτό το χατήρι και με καινούργιο, ολοκένουργιο τραγούδι που είπε.
0: Πρώτη μετάδοση που λέμε εμείς των μουσικών, ναι, ραδιοφώνων, έτσι.
1: Ήταν φοβερό να τον παρακολουθείς να κάνει ουσιαστικά καραόκε μέσω των Matrix του γηπέδου που προέβαλαν τους στίχους, ας πούμε. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Πραγματικά έκανε τα πάντα χθες ο πρόεδρος. Εγώ τον θαυμάζω για την ενέργειά του, γιατί χθες το πρωί είχε αγώνα στην Κίμη, ανάβαση Κίμης. Πήγε, έδωσε το παρόν, γύρισε, φυσικά ήταν στον αγωνιστικό χώρο από νωρίς. Μετά ανέλαβε δράση κατά τη διάρκεια της στέψης, μίλησε, τραγούδησε, έκανε μέχρι το σεκιουριτά κάποια στιγμή, γιατί έπρεπε να διώξει το πλήθος στην άκρη για να, ναι, κάνουν, ναι, ό,τι είχαν...
0: Είχε μεγάλη συμμετοχή πάντως στη βραδιά, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, τεράστια συμμετοχή, και μετά συνέχισε βέβαια και στην πίστα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Από ό,τι είδα, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, το τραγούδι έχει μπει στούντιο κανονικά, φίλε. Το έχει κάνει κανονικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει γίνει κανονική ηχογράφηση, και βέβαια χθες, κατά την ταπεινή μου άποψη, το έλεγε half playback που λέμε και εμείς. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: δεν ήταν, μπράβο, δεν ήταν live, αλλά.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να δείξει το τραγούδι σαν τραγούδι με τους στίχους και τα λοιπά.
0: Ωραίο να σου κάτι, ωραίοι στίχοι, έτσι που μιλάνε και για την live.
1: Βέβαια. Εγώ θα δεχτώ όμως και τις απόψεις μερικών που μιλάνε για εντάξει, μια ισορροπία στα όρια του γραφικού κάποιες φορές.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, φίλε, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτό έτσι όπως νιώθουν, αυτό που είναι, αυτό βγάζουν προς τα έξω, δεν είναι δήθεν. Σε αυτούς τους ανθρώπους σου κατατάσσω τον Μάριο Ρηλιόπουλο και του βγάζω το καπέλο. Μπράβο του.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητάμε. Αυθόρμητος, αυθεντικός.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Λίγο η ομιλία κούρασε, ήταν μακροσκελής γιατί είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Που εκείνη την ώρα δεν νομίζω ότι ήταν το κοινό το κατάλληλο για να απορροφήσετε.
0: Μπράβο, ναι, θέματα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, ας πούμε, γιατί αναφέρθηκε, γιατί η βραδιά χθες ήταν για την ΑΕΚ, δεν είχε καμία, ναι, σχέση, ναι, ναι, με τα υπόλοιπα. Βέβαια, είμαι στη ζωή μας, θα πει κάποιος άλλος. Δηλαδή, διφορούμενες είναι οι απόψεις.
1: Ναι, τα έχει ξαναπεί. Τα έχει ξαναπεί και είναι σωστά αυτά που λέει, δεν το συζητάμε. Μακάρι να μπορέσει να τα υποστηρίξει κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος δικαιωμένος. Άφησε και μια αιχμή κατά τη ροή της ομιλίας του, θα έλεγα, στον Δημήτρη Μελισσαλίδη, να τον ευχαρίστησε. Που του έδωσε τα ενία της ΑΕΚ, είπε ότι την πήρα το καλοκαίρι του 24 και το καλοκαίρι του 25 έβαλα την πανοπλία μου και κατάφερα να πάρω μέσα σε 11 μήνες το πρωτάθλημα. Σαν να λέω ότι το 25 και μετά λειτουργήσα σαν Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, κάτι τέτοιο εγώ, κατάλαβα και εγώ. Ναι, ναι, ναι, ο Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν στο γήπεδο χθες.
1: Ήταν, ναι, βέβαια. Ήταν και αυτός, ακολουθεί και σε όλα τα τελευταία παιχνίδια ήταν. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι το τεράστιο έργο του γηπέδου. Που η ΑΕΚ μέσα σε 4 χρόνια έχει πάρει 2 τίτλους, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και να σου πω κάτι τώρα, το σκέφτηκα. Συγγνώμη που σε διέκουσα πάλι για άλλη μια φορά, αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση πώς και δεν τον φώναξε έτσι να πει για αυτός δύο κουβέντες. Λέω
1: εγώ. Είπαμε, ήταν one man show, κανέναν άλλο δεν φώναξε.
0: Κανέναν, ναι.
1: Κανέναν άλλο δεν φώναξε. Μόνο έτσι το είχε σχεδιάσει. Τι να πω, εντάξει, και είχε το μετά με το Mission Impossible, τους καταδρομείς. Και βέβαια το κλου της βραδιάς που μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα με τα παντελίκια.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα, λέω, πάει το χορτάρι.
1: Κάτι είχε διαλυθεί από ώρα. Και είχαν μπει και πολλοί μέσα, πετάγανε και τους πυρσούς αναμένους. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ΑΕΚ αργεί ακόμα για αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μέχρι τις 18-19 Αυγούστου που θα έχει το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε δρόμο για το χορτάρι και για όλα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Πάντως είχε, φίλε, πάρα πολύ κόσμο. Καλά, μέσα ήταν γεμάτο. Και έξω και γύρω-γύρω πάρα πολλοί κόσμος.
1: Υπερβολικά πολλοί κόσμο. Έγιναν και κάποιες έτσι, μικροεντάσεις και πριν με την αστυνομία, γιατί κακά τα ψέματα, όταν υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος δεν το ελέγχεις εύκολα. Προσπάθησαν πολύ να μπουν χωρίς εισιτήριο και τώρα μάλλον να πω δυστυχώς τα κατάφεραν. Έσπασαν τουρνικέ, υπήρχαν τέτοια θέματα. Και όχι τίποτα άλλο, το λέμε γιατί είναι θέμα η ασφάλεια. Δηλαδή κάποια στιγμή την ώρα της στέψης παρακολουθούσες γύρω-γύρω το γήπεδο. Και έβλεπες ότι ήταν όλοι σαν τα τσαμπιά. Πρέπει να είχε πάνω από 40.000, 45 ίσως εκείνη την ώρα μέσα. Ένα γήπεδο που χωράει 32.000 θέσεις, έτσι.
0: Ναι, όντως φαινόταν αυτό για την τηλεόραση, φίλε, ότι ήταν υπερβολικά πολύ ο κόσμος.
1: Και στα δημοσιογραφικά δεν είχες θέση να καθίσεις ουσιαστικά. Ο ένας πάω στον άλλο. Ήταν φοβερό αυτό που γινόταν. Εντάξει, λέμε μέχρι ένα σημείο θεμητό, αλλά προέχει και η ασφάλεια. Γιατί απ' έξω βέβαια ήταν άλλες 30-40.000 καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα με τις γιγαντοθόνες. Ήταν μια μεγάλη γιορτή πάντως για τους αεξίδες, το χάρηκαν με την καρδιά τους και το σημαντικό είναι αυτό ότι κατάφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος και αυτό τον εξαγνίζει, θα έλεγα, από οτιδήποτε άλλο να επιστρέψει τη χαρά και την περηφάνεια στον ενωσίτηρο παδό. Αυτά που είχε χάσει πέρσι με τα χαμένα play-off, με τον τρόπο που χάθηκα τα play-off, με 6 ήττες ταπεινωτικές, με τον τρόπο που κατέρευσε η ομάδα του Double και τώρα κατάφερε πραγματικά να βρει την περηφάνεια και να φτιάξει μια ομάδα ο Νίκολιτς πραγματικά με την νοοτροπία που αρνείται να χάσει. Κατάφερε και χτες,
0: ναι,
1: παρότι ήταν φανερό ότι το μυαλό των παιχτών της ΑΕΚ ήταν αλλού και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί, κατάφερε με 20 λεπτά μπάλα να πάρει την ισοπαλία και στο τέλος, αν δεν έκανε εκείνη τη φοβερή απόκρουση ο Τζολάκης στο πλασέ της Ζωάου Μάριο, θα είχε πάρει και την νίκη.
0: Που θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο από τέτοια θέση που ήταν.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχε όλο το τέρμα φάτσα του.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Δεν περίμενε να κάνει ο Πίλιος τόσο εντυπωσιακή ενέργεια, δεν ξέρω αν θυμάσαι τη φάση.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι. Φανταστική ενέργεια, δεν το συζητάω.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει αυτά, δεν θέλουμε να το προσβάλλουμε, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια ενέργεια. Και έβγαλε το Ζωάου Μάριο μόνο του φάτσα κάτω.
0: Πάρε βάλε, του λέει εκεί, δεν το χάνεις.
1: Ναι, ναι, πρέπει να ευνηδιάστηκε. Δηλαδή πραγματικά ο Ζωάου Μάριο όταν είδε την παράδοση από δια του και τόσο ελεύθερος.
0: Η ΑΕΚ έχει να χάσει από τις 26 Οκτώβρη στο μάτς με τον Ολυμπιακό που είχε χάσει την
1: ΑΕΚ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, και χθες τα λάθη που έγιναν παρά το γεγονός ότι είπαμε η ΑΕΚ ήταν χαλαρή, έδειξε ότι είναι μια ομάδα με αρχές, με αρχή, μέση και τέλος. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι παίχτες έκαναν, όχι, έκαναν κάποια πεδαραιώδη λάθη όπως ο Πινέδα. Έκανε 2-3 λάθη από τα οποία δεν κάνει, ήταν φανερό ας πούμε. Από ένα από αυτά έγινε τον goal του Ροντινέη. Ο Ελκαμπίτον δεν ήταν σε καλή κατάσταση να εκμεταλλευτεί ένα άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ζήνη πήγε να κάνει έτσι, ένα λάθος του Τζολάκη στο πρώτο μέρος goal, αλλά το πρόλαβε και το διόρθωσε. Ο Έλληνας θανατοφύλακας.
0: Κάτσε, ο Ζήνη ήταν αυτός ή ο Γκονσότο. Ποιος ήταν.
1: Ο Ζήνη. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, εγώ επειδή είμαι της παλιάς λογικής, με τέτοιο μαλλί δεν το βάζει να παίξει. Τέρμα. Είναι μπαν.
0: Ναι, και αυτό. Βέβαια, και αυτός τώρα.
1: Έχει το μυαλό του αλλού. Τέρμα. Δεν είναι για να παίξει. Και είδαμε πραγματικά ότι με το που μπήκε ο Βάργα μέσα, άλλαξε όλη η φυσιογνωμία της ομάδας, πήρε τις πρώτες μπάλες με το κεφάλι, έσπασε την μπάλα δεξιά-αριστερά και είσοδος και μετά τον Ζωάου Μάριο βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ο Νίκολιτς πραγματικά οριότανε. Ήθελε να μην χάσει με τίποτα, ήθελε να πάρει και την νίκη όπως είπε και στο τέλος. Αυτό είναι που πάει να περάσει στις παίχτες του. Είχε κοκκινήσει ενώ είναι συνέχεια σε λευκό το χρώμα του από τα νεύρα του. Γιατί έβλεπε τους παίχτες του να κάνουν συνέχεια λάθη και τελικά κατάφερε να τους περάσει λίγο από το πάθος και την έντασή του και να παίξουν έστω ένα 20 λεπτό που έφτανε για να μην χάσει τουλάχιστον η ΑΕΚ και να μην χαλάσει η γιορτή, γιατί θα ήταν άσχημο να χάσει από τον Ολυμπιακό σε μια τέτοια γιορτινή φιέστα.
0: Πάντως ο κόσμος, φίλε, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί έχω φίλους εκεί, μου λέγανε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο μέχρι και τα ξημερώματα το πρωί. Γύρω-γύρω, ξέρεις τα μαγαζιά τώρα, κατάλαβες.
1: Από το πρωί ήταν ο κόσμος στο γήπεδο και στην γύρω περιοχή. Αυτό είναι το καλό με το γήπεδο της ΑΕΚ, ότι είναι ένα μικρό χωριό και έρχονται όλοι και περνάνε καλά. Δεν είναι μόνο η ώρα του αγώνα ή οτιδήποτε άλλο, να είναι απομονωμένο. Και τα μαγαζιά και όλη η Φιλαδέλφεια δουλεύει και κυκλοφορεί, ζωντανεύει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πραγματικά.
0: Η ΑΕΚ η οποία πήρε συγχαρητήρια για τον Μαρσιάλ, έτσι. Για την
1: ναι. Και αυτό. Τι να πω, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι.
1: Τον Αντωνή Μαρσιάλ.
0: Και επίσης εγώ θέλω να πω και μπράβο, φίλες, τον Λάζαρο το Ρώτα για τις δηλώσεις που έκανε.
1: Καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί το ξέρεις να πω. Τρομερές δηλώσεις σε μια τέτοια στιγμή να κάνεις.
0: Γι' αυτό το λέω. Μπράβο του.
1: Ο Λάζαρος ο Ρώτα, γιατί όπως είπε, οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές ειδικότερα, είναι πολύ προβεβλημένα πρόσωπα και ό,τι λένε περνάει στον κόσμο και κυρίως τα νέα, τα παιδιά που τους έχουν πρότυπα και μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και με 2-3 απλές κουβέντες. Πραγματικά σημαντικότατο αυτό που είπε ο Λάζος Ρώτα και πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω το έβγαλε και συγχαρητήρια ανακοίνωση ο ΨΑΠ.
0: Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Μετά από όλο αυτό, φίλε, πήγαμε στον Αργυρό.
1: Ναι, δεν πήγαμε ακριβώς στον Αργυρό.
0: Πού πήγαμε.
1: Γιατί δεν πήρε πιο κοντά. Όχι, έφτιαξε ένα σχήμα δικό του ο πρόεδρος. Με Αργυρός, με Λιδιά της Ζεφίρ. Δεν υπάρχει αυτό το σχήμα. Ούτε υπάρχει το μαγαζί. Αυτό άνοιξε μόνο για χτες, για να κάνει αυτή την εκδήλωση.
0: Κάτσε, πού.
1: Στην Ιερά Οδό δεν ήταν το κέντρο Αθηνών που τραγουδάει ο Αργυρός με τη Μαζί.
0: Α, εστήθηκε μόνο για τη χθεσινή βραδιά. Αργυρός, είπες.
1: Αργυρός με Λιδιά της, που είναι γνωστός ο Αγγλής, και η Ζωζεφίν. Που είναι με τον Απέργη στο καμπαρέ.
0: Μπράβο, ωραίο σχήμα. Βέβαια, κοίτα, λείπει ο Κιάμος που είναι Αγγλής. Ο Αργυρός νομίζω είναι Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Παναθηναϊκός, ναι. Αλλά τον έχει αδυναμία ο πρόεδρος και τον έχει πάντα.
0: Ναι.
1: Σου λέω, ήταν σχήμα μια βραδιά. 100% ο Μάριος Ηλιόπουλος, βέβαια πιο πολύ τραγουδίσε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Ναι, ναι. Δεν κρατιέται.
0: Τραγούδισε και το Αθήνα μου με τον Αργυρό, το βραδιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενέργεια απίστευτη. Ενέργεια απίστευτη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, δηλαδή πάνω απ' όλα. Να είναι καλά, εγώ θα βάλω την ενέργειά του. Έχω να το λέω.
0: Βράχνιασε κάποια στιγμή. Πάντως είδα πάρα πολύ, πολλά βιντεάκια. Ναι. Χαμός έγινε. Είδα και τον Νίκολιτς να τον έχει αγκαλιά και να τραγουδάει στα ελληνικά κι αυτός.
1: Πολλέ, αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι και πάλι ο Νίκολιτς και δείχνει πως είναι η αρχή και το τέλος αυτής της ομάδας. Στις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι για 2-3 μέρες θα κρατήσουν τα πανηγύρια και οι χώροι. Μετά πάλι πρέπει να δούμε πώς θα σταθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί θα είναι απαιτήσεις μεγαλύτερες. Θα μας περιμένουν διαφορετικά οι αντίπαλοι. Προανήγγειλε 3-4 μεταγραφές. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, λέει, στην έναρξη της νέας περίοδου. Δείχνει δηλαδή πως σκέφτεται ήδη την επόμενη μέρα.
0: Και από ό,τι είδα στην τηλεόραση, φίλε, εκεί στο χαμό που γινόταν στους πανηγυρισμούς, ο Νίκολας είχε πιάσει άκρη με το team του. Δηλαδή ήθελε να φαίνονται να είναι, που είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αυτό, μπράβο του.
1: Πραγματικά, ναι. Αυτοί οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι μπροστά. Όλοι
0: και ο Ριμπάλτα το ίδιο, χαμηλότονων.
1: Χαμηλότονων, ο Ριμπάλτα παρά είναι χαμηλότονων, δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά η δουλειά του και με το παραπάνω. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Είδα πάντως και την Κούπα να πηγαίνει και στο μνημείο του αδικοχαμένου του Μιχάλη του Κατσούρη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά δεν τα ξεχνάμε, γιατί πραγματικά είναι σημεία σταθμή, στιγμή σταθμή που έχουν χαράξει την πορεία, την νεότερη πορεία και ιστορία της ΑΕΚ, και καλό είναι να τα θυμόμαστε.
0: Τι άλλα παρελειπόμενα έχουμε από χθες, κάτι που ξεχάσαμε?
1: Το αγωνιστικό νομίζω το καλύψαμε. Έγινε και σχετική καζούρα από τους φίλους της ΑΕΚ, φωνάζοντας το όνομα του Μεντιλίμπαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αντίδραση για τα περσινά που φώναζαν οι Ολυμπιακοί το όνομα του Αλμέιδα. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στην πλάκα. Γιατί βγήκε ο κ. Καραπαπάς, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, να απαντήσει με κάποιο μήνυμα στα social media. Νομίζω υπερβολικό ήταν. Αυτή είναι καλή πλάκα. Να υπάρχει ούτε βρίζα με κανέναν, ούτε οι αντίπαλοι βέβαια. Γιατί το κακό είναι αυτό, ότι τα περισσότερα συστήματα στα γήπεδα πλέον είναι υβριστικά και είναι πολύ άσχημο. Προσπαθεί και ο κύριος Ηλιόπουλος, εχθές κάποια στιγμή που μιλούσε, ακούστηκε κάποιο υβριστικό σύνδημα, προσπάθησε να τους κόψει, δεν έγινε. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβουν και όλοι ότι είναι ανάγκη, ας πούμε, να αναβαθμίσουμε ακόμη και αυτό το...
0: Ναι, πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος το είπε, ότι τέλος τα υβριστικά, σας παρακαλώ,
1: ναι.
0: Ούτε μάνες, ούτε πατεράδες, ούτε τίποτα.
1: Ναι, κυρίως αυτό. Βέβαια.
0: Και μπράβο του. Πάντως, τι άλλο μάθαμε χθες? Μάθαμε ότι ο πατέρας του Στρακώσια, ο Φώτης, λίγο έλειψε να πάει στην ΑΕΚ. Και ότι είχε συναντηθεί, λέει, 2-3 φορές μυστικά με τον Μπάγκεβιτς, είχε πάει στο σπίτι του Προέδρου τότε της ΑΕΚ του κυρίου Γενεράκη, αλλά δεν έγινε μεταγραφή και τελικά πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ο Σαρακώσα που φώτισε, που ήταν μεγάλος τερματοφύλακας.
0: Πολύ καλός.
1: Για την εποχή του, αλλά νομίζω τον αδικούσε η καταγωγή του. Τότε υπήρχε πραγματικά ένα δρατισμό απέναντι στους Αλβανούς.
0: Ναι,
1: ισχύει. Δεν είχαν ενσωματωθεί στην κοινωνία μας. Εγώ θα σου λέγα ότι είναι και καλύτερος από τον Θωμά, χωρίς να θέλω να δικήσω τον Θωμά. Ήταν πιο δυναμικός κατά τα δοκάρια του. Και χωρίς να έχει αυτή την υποστήριξη όλη που έχει ο Θωμάς και οι σύγχρονοι τερματοφύλακες.
0: Μπράβο. Εγώ θα κλείσουμε, φίλε, με ένα μπράβο πάλι στον Ρώτα. Πραγματικά.
1: Ναι. Ο Ρώτα ήταν το πρόσωπο της βραδιάς με τη δηλώση που έκανε και μας εξέπληξε ευχάριστα. Να είναι καλά το παιδί και μακάρι και αυτός έτσι με τις κουβέντες του να μπορέσει να βοηθήσει άλλα νέα παιδιά.
0: Γιατί όπως λέγει ο Ψαπ, τι είπε, γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσει για τη ζωή και τις νέες ψυχές.
1: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν βγάζει αλαζονία, αλλά αντίθετα με το κεφάλι κάτω σκέφτεται αυτούς που έχουν ένα πρόβλημα και προσπαθεί να βοηθήσει. Δηλαδή η μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία είναι αυτή. Τι να πούμε.
0: Μάλιστα. Λάκη μου, κοίτα, είσαι πρωταθλητής. Δεν ξέρω, 40 μέρες κρατάνε γιορτές και τα πανηγύρια. Να δω τώρα, ειδοποίησέ με για προβατίνα, παϊδάκια και όλα τα σχετικά, έτσι. Να σε βοηθήσω να το γιορτάσουμε.
1: Έτσι. Θα το κανονίσουμε.
0: Λάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια, φίλε.
1: Επίσης, καλή συνέχεια για χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Λάκης Κονησιώτης, ο πρωταθλητής Λάκης Κονησιώτης. Για άλλη μια φορά θα το πω, άξια η ΑΕΚ κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα. Μιλήσαμε για τα χθεσινά, για την στέψη και όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω και τα επινίκια μέχρι το πρωί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Μεριδιάτη, τη Ζόζεφιν και φυσικά με πρωταγωνιστή στο μικρόφωνο τον ίδιο, τον Μάριο Ηλιόπουλο.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports, φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν από τις 7. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν έχουμε Κώστα Σαμαθράγη σήμερα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Αλλά και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.

0: Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος θα είναι μαζί μας μετά το δελτίο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Intervention Sports.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς

0: αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την Άντε κάτοικο των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ, είναι προτεραιότητες της ΑΕΚ ενώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται συνάντηση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Την Τετάρτη στη 1 θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν στο Γεωργίου Χαραϊσκάκης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων 48 ωρών, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την καταστάτηση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη, Θεόδωρο Καρυπίδη, και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτάζει την περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ισραήλ. Ανακοινώθηκε και επίσης από την Ελασσίρου η πρόσληψη του Θανάση Στάικου για τη θέση του προπονητή. Η Κόμο και ο Φάμπρεκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Εκτός πλάνου της Εθνικής Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ, μένει ο Φερμίν Λόπεθ με τον τραυματισμό που υπέστη στο χθεσινό μάτς της Μπαρσελόνα με την Μπέτις. Πρόβλημα και με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν, τουλάχιστον στους δύο πρώτους αγώνες. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-0 σε του Γάλλου Μπέτσι Περικάρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην περμιέρα τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τίεν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ή αν θέλετε δεύτερο ημίχρονο. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης και Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η Σοφία Οικονόμου είναι υπεύθυνη στα social.

Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Και 210-220-5943 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: Να μείνουμε λίγο στα ΤΙΣΑΕΚ και στον Λάζαρο Ρώτα. Είπα να μην κόψω από το χρόνο του φίλου μου του Λάκη του Κονησιώτη. Θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Λάζαρου, που άγγιξε τους πάντες μιλώντας στο περιθώριο της φιέστας της ΑΕΚ, εκεί μέσα στα πανηγύρια. Μίλησε για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας με αφορμή την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών πριν από λίγες μέρες. Για πολύ λίγο, 2 και 40 περίπου είναι. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Λάζαρος Ρώτα.
1: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και όλοι είναι συνδεδεμένοι. Συγγνώμη λέω γιατί είναι και στιγμή τώρα. Που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό, και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να της δίνουμε αξία. Αυτό.
2: Αναφέρεσαι στο τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια και στα θέματα ψυχικής υγείας.
1: Και στο άλλο, το κορίτσι που πρόσφατα, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται και νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό και ελπίζω να παίξει αυτό και έστω να πειράσουμε έστω 1% εμείς που μπορεί να έχουμε μια επιρροή στον κόσμο, αλλά και μπορεί και όχι εγώ, τουλάχιστον να κάνω την προσπάθειά μου και ελπίζω να πάρουν και άλλοι από μένα και ίσως βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους.
0: Τι να πεις τώρα, μεγάλο μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος πραγματικά άγγιξε πάρα πολλούς. Είχαμε και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και, και ποδοσφαιριστριών, που στην ουσία πραγματικά υποκλίνεται στον παίκτη της ΑΕΚ. Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε, γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο, ανέφερε το μήνυμα του συνδικαλιστικού οργάνου των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και μπράβο στον Λάζαρο, και το λέω αυτό και το ξαναλέω, γιατί σε αυτές τις στιγμές της φιέστας, της μεγάλης χαράς, ο Λάζαρος ήταν σαν να το ξέχασε εντελώς και μίλησε κάτι μα πάρα πολύ σοβαρό που μας συγκλονίζει τελευταία.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, ο οποίος ναι μεν δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον θα παίξει στα προγραμματικά του Champions League, παίρνοντας βέβαια την δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο, στα playoffs.
1: 9.43, Interveten Sports.
0: Βασίλη μου, καλά θα ήταν να έχουμε κανονική περίοδο χωρίς playoffs ή όχι? Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα. Εντάξει. Κοίτα, πάντως στα play-off ανταποδίδουν, δηλαδή διατηρείται μια αγωνία μέχρι το φινάλε, είτε αυτό αφορά την πρώτη θέση είτε τις υπόλοιπες. Όπως το βλέπει κανείς, έχουμε λίγο μπασκετοποιηθεί εμπολής, γενικά το ποδόσφαιρο έχει εισάγει μια στοιχεία.
0: Καλά, είναι και τα τηλεοπτικά στη μέση, έτσι, γιατί είναι πολλά τα ντέρμπι στο τέλος, ναι. Παίζει ρόλο και αυτό.
2: Εντάξει, μετά χάνεις την μπάλα, δηλαδή δεν ξέρεις πια τι βλέπεις και τι ακολουθείς και τι να θυμάσαι και τι να αφήνεις πίσω. Τις παλιά είχαμε ορόσημα σε ό,τι αφορά τα ντέρμπι, τώρα και αυτό έχει λίγο χαθεί.
0: Ναι, ναι, δηλαδή φέτος πρέπει να είναι 12, πόσα είναι?
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά. Ενώ τις παλιές εποχές θυμάσαι ότι έπαιζαν δύο φορές, άντε να βρισκόταν και στο κύπελο. Δεν υπήρχαν τόσα πολλά ντέρμπι. Πάντως χθες, φίλε, είχε τόση κίνηση από Λεωφόρο Αλεξάνδρας Φιλαδέλφια. Δηλαδή, μία η δεύτερη θέση πήγαινε Αλεξάνδρας, μία πήγαινε στη Φιλαδέλφια. Αλλά τελικά ο Ολυμπιακός τα κατάφερε όμως.
2: Εντάξει, ήταν μεγάλο δώρο από τον ΠΑΟΚ αυτό, εντός αγωγικών δώρο. Το ότι ενώ είχε το προβάδισμα με 0-2 δεν κατάφερε να το διατηρήσει.
0: Συγγνώμη, από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε.
2: Δώρο από τον ΠΑΟΚ, γιατί με το ΜΑΚ το 0-2...
0: Δεν το χάνεις, έτσι.
2: Όχι, θες απλά μια διαχείριση μετά. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή πάλευε για κάτι. Έσβησε πάλι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός... που ουσιαστικά κυνηγούσε το τρίποντο για να είναι σίγουρος, είδε και με ισοπαλία βολεύεται. Και τελείωσε αυτή η σεζόν με την απώλεια του τίτλου, αλλά τουλάχιστον έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδο και πάλι στη League Face του Champions League, που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά και σε ό,τι αφορά το γόητρο της ομάδας.
0: Πάντως φέτος, αν και ο Παναθηναϊκός κατάρρευσε εντελώς, οι άλλοι τρεις, με τους άλλους τρεις μάλλον,

0: Μάλλον είχαμε πολλά συναισθήματα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έτσι, για την πρώτη, μέχρι να οριστικοποιηθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και μετά για τη δεύτερη θέση.
1: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά πήγαιναν χέρι-χέρι. Είχαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος φαινόταν πολύ σκληρός, αλλά τελικά κατέρευσε γιατί είχε διάφορα εσωτερικά θέματα. Και απ' την άλλη, πολύ συνέπεια έβγαλε η ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός θα θεωρώ πως αδείξε τον εαυτό του και τη συνολική προσπάθεια λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η κατάκτηση ενός τίτλου χτίζει έναν μύθο και νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Η ανάγνωση βέβαια από πλευράς μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πιο πολύ έχασε μόνος του το πρωτάθλημα, καθώς σε μάτς έχασε πολλούς βαθμούς σε μάτς τα οποία δεν ήταν στο πρόγραμμα να τους χάσει. Και μετά στα play-off, τι ήταν αυτό, τι ξεκίνημα ήταν αυτό με την ΑΕΚ. Και ξέρεις, η αντιστροφή της εικόνας, δεν σου λέω για τα αποτελέσματα στο ντουέτο των παιχνιδιών με τον ΠΑΟΚ, αλλά η αντιστροφή της εικόνας από την δεύτερη αγωνιστική των play-off και μετά, μας έδειξε μια ομάδα που εκεί ήταν, δεν χάθηκε. Απλά, όπως είπα, δεν είχε αποτελεσματικότητα. Αν δεν βάζει ο Φόρτη μπάλα ή αν περιμένεις από το Ροντινέι να σκοράρει.
0: Νομίζω ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-offs.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Έχει 4 γκολ. Έκανε πραγματικά ρεκόρ γιατί ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση του σκοράρισμα που ήταν επίσης 4 γκολ πέρυσι, αλλά το είχε καταφέρει σε 205 μέρες. Τώρα το κατάφερε σε 29.
0: Ο Extreme Ροντινέι, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Και εκεί θα καθιερωθεί. Θεωρώ ότι ουσιαστικά είναι και η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, γιατί είπαμε τον Λίμπαρο ότι εκεί θα τον αξιοποιήσω. Γιατί δεν μπορεί πλέον να αμυνθεί καλά, όπως είπες, σαν δεξίς οπισθοφύλακας. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ενεργοποιημένος στην περιοχή, απειλεί, σουτάρει, πατάει περιοχή. Και αυτό είναι το ζητούμενο που ο Ολυμπιακός δεν το είχε με τις προηγούμενες.
0: Ναι, και σε πολλές περιπτώσεις, φίλε, παίρνει και τις σωστές θέσεις όταν πρέπει, βρίσκεται εκεί.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι, κοίτα, μια σεζόν η οποία είναι γλυκόπικρη για τον Ολυμπιακό. Γλυκιά γιατί επέστρεψε στο Champions League και όχι απλά επέστρεψε, αλλά ήταν ανταγωνιστικός. Δεν είναι απλό για μια ελληνική ομάδα να είναι εκεί και να τα βάζει με τα θηρία. Από την άλλη όμως είδαμε ότι αυτό προκάλεσε σκαμπανεβάσματα, αρρυθμίες στην παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είχε αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός. Αν δεις, και η στατιστική μιλάει με γλαφυρό τρόπο, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δημιουργούσε, είχε αρκετές τελικές προσπάθειες, περισσότερες από πέρυσι, είχε περισσότερη κατοχή μπάλας από πέρυσι. Ουσιαστικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία προφανώς έχει ταυτότητα και ακολουθεί το ίδιο αγωνιστικό τρόπο να δημιουργήσει ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε τον γκολ. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτό, γιατί είναι λογικό όταν παίζεις έτσι και δεν έρχεται τον γκολ, βγαίνει πολύ γκρίνια. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι μια απολύτως νοικοκυρωμένη ομάδα, σε ό,τι αφορά τον Μεντιλίμπαρ μιλάω τώρα.
0: Ναι, γιατί πολλοί είχαν παράπονα, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τον Μεντιλίμπαρ, γιατί έβλεπα, ας πούμε, τον Ελκαμπή, ο οποίος δεν ήταν καθόλου καλός μετά την επιστροφή του, ας πούμε, από το Κόπα Αφρικα. Και όσο δεν έβαζε γκολ ο Ελκαμπή, δεν κέρδιζε και ο Ολυμπιακός σε πολλά παιχνίδια.
1: Κοίτα, έχουν γίνει αρκετά λάθη. Λάθη που αγγίζουν όλους. Δηλαδή, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, όπως καταλαβαίνεις, δεν πήγε καλά. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό φάνηκε.
1: Επένδυσε σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στην πρώτη τους τουλάχιστον σεζόν δεν έδωσαν πολλά πράγματα. Από την άλλη, να θυμίσουμε ότι δαπάνησε ένα μεγάλο ποσό για τον Στρεφέτσα, δεν ξεχώρισε, ο Καμπελά δεν ακούμπησε, ο Ταρέμι είναι δεύτερο σκόρερ, αλλά θεωρώ πως δεν έχει κουμπώσει απόλυτα με το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, με την τακτική του Μεντιλίμπαρ. Έχει βάλει τόσα γκολ λόγω της ποιότητάς του, αλλά έχασε σε δυναμική εκεί ο Ολυμπιακός, έχασε σε πίεση. Από και την άλλη, επιλογές όπως ο Νασιμέντο, ο Σιπιώνη, okay, θεωρώ ότι έχουν θετικό πρόσημο για παίκτες οι οποίοι έκαναν τρομερό step-up, δηλαδή ο Σιπιώνη ήρθε απευθείας από την Αργεντινή, ο Νασιμέντο από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, αλλά δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω. Οπότε όταν παίκτες έρχονται και δεν σου δίνουν κάτι περισσότερο και στηρίζεσαι σε έναν κορμό ο οποίος είναι στα κόκκινα εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ είναι ένα παιχνίδι το οποίο ρουφάει την ενέργεια των παικτών.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, όταν μια ομάδα επί 2,5 χρόνια παίζει το ίδιο πράγμα και αναζητεί λύσεις από τα ίδια πρόσωπα, αυτά, ξέρεις, εμφανίζονται, πώς να σου το πω,

0: χωρίς ιδέες, χωρίς φρέσκο μυαλό. Το είδαμε αυτό και από τον Τσικίνιο και από τον Ελκάμπη. Δεν είναι τυχαίο. Και μιλάμε για παίκτες στους οποίους η διοίκηση φρόντισε να ικανοποιήσει, να τους ανανεώσει τα συμβόλαια. Αλλά δεν έδωσαν όσα έπρεπε τουλάχιστον σε μεγάλη διάρκεια.
1: Βέβαια αυτό έχει και την εξήγησή του, με την έννοια ότι τα παιχνίδια του Champions League ήταν υψηλής έντασης. Και φυσικό ήταν και επόμενο όταν οι ίδιοι παίκτες παίζουν και στο πρωτάθλημα αλλά και εκεί, και στο Champions League έπαιζαν δηλαδή. Βλέπαμε μετά τον Ολυμπιακό, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην μπορεί να τα καταφέρει καλά και να χάνει βαθμούς, ας πούμε, όπως από τη Λάρισα. Από...
0: Γι' αυτό και χρειάζεται περισσότερο rotation, περισσότεροι παίκτες. Είδαμε τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον Σίλβα να αποκτώνται και ουσιαστικά και αυτοί να μένουν εκτός νυμφώνας ό,τι αφορά τις συμμετοχές. Είναι μια σεζόν που ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν κατάφερνε να πάρει και έτσι το πρωτάθλημα, τι να πω. Γιατί δεν ήταν μακριά, δηλαδή αν δεν έκανε την γκέλα με τη Λάρισα, που θέλω να σου πω θα μπορούσε να μπει μια στημένη μπάλα να έμπαινε ένα γκολ, ξέρω εγώ, από το πουθενά. Ένα ξερός, ούτε από το πουθενά. Ή αν ο Γιαζίτσι, ο μεγάλος άτυχος, πετύχαινε εκείνη την ισοφάριση. Μιλάγαμε για κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά και η απώλεια του τίτλου νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που κανονικά, σε κανονικές συνθήκες, βοηθάει τέτοιες ομάδες να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους, να βελτιωθούν και φυσικά να παρουσιαστούν καλύτερες την επόμενη σεζόν.
1: Πολύ δουλειά για την επόμενη σεζόν πάντως.
0: Πολύ δουλειά. Να σου πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει. Ο Μεντιλίμπαρ το είπε αυτό ξεκάθαρα και χαρακτηριστικά, ότι η επόμενη μέρα ξεκινάει από σήμερα. Και πώς ξεκινάει? Αρχικά ξεκινάει με ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού που αναμένεται να γίνει από τη διοίκηση του προπονητή για τους στόχους, για τις απόψεις των δύο πλευρών, και από εκεί θα φανερωθούν πολλά για τον νέο Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό της σεζόν 26-27. Και από εκεί και πέρα φυσικά ξεκινάει όλη αυτή η οργάνωση για την προετοιμασία, για τα πρώτα προκριματικά. Υπάρχει αναμονή για την Άστον Βίλα και το αν θα κάνει αυτό μεγάλο δώρο στον Ολυμπιακό, δηλαδή να παραμείνει στην τέταρτη θέση στην Premier League και να κατακτήσει το Europa League στον τελικό κόντρα στη Φράιμπουργκ. Αν γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι γλιτώνεις όλη αυτή τη διαδικασία και ένα ζευγάρι αγώνων. Υπάρχει περισσότερος χρόνος για ξεκούραση, αλλάζει όλη η προετοιμασία, αλλάζει, έχει περισσότερη άνεση σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός περιμένει πράγματα και από αυτό.
1: Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο πριν σας αφήσω. Ο Ολυμπιακός έχει συνέντευξη τύπου, έχει προγραμματίσει την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 1 το μεσημέρι, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για να αναλυθούν όλα τα νέα δεδομένα για τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν, έτσι.
0: Ναι, ήταν κάτι που περίμεναν πάρα πολύ οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλαδή και σε μένα έχουν φτάσει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί υπήρχε το σενάριο μετακόμισης του Ολυμπιακού από τη νέα σεζόν. Όπως καταλαβαίνεις, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν νομικά και πολεοδομικά κολλήματα για την ώρα, οπότε ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και περισσότερα θα έχουμε στη διάθεσή μας την Τετάρτη, όπως είπε, σημεία το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου από τον Γιώργο Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς. Και φυσικά από τώρα και πέρα, φίλε, από σήμερα θα βάλουμε μάλλον στη λέξη τον ρεπορτάζ, ή μάλλον θα κυριαρχεί η λέξη σε όλα τα ρεπορτάζ, μεταγραφές. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τώρα στον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα μήνα.
1: Αλλά τώρα θα είναι πιο επίσημο με αυτή την έννοια.
0: Βέβαια.
1: Φίλε, καλή εβδομάδα σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Να είσαι καλά. Βασίλης Κωνσταντόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πολύ δουλειά λοιπόν για όλες τις ομάδες από εδώ και πέρα, έτσι, για την οργάνωση και το πώς θα πορευτούν για τη νέα σεζόν, το σχεδιασμό δηλαδή της επόμενης σεζόν. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Είναι το τελευταίο για την σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε και για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τσαμπά. Εσείς φυσικά και μένετε εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ζουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Σοφία Οικονόμου είναι υπεύθυνη στα social. Μας βρίσκεται παντού. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Και ενημερώνεστε έγκυρα αλλά και έγκαιρα. Όπως και στο site του σταθμού, έτσι, 943 Sports. 6-9-39, 9-43, 9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 6-98-45-21-8-21. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, ενώ 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω. Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα, μας λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλεο. Συμφωνώ ότι το γέλιο είναι φάρμακο που λέει και εδώ η φίλη μου η Βίκη. Πολλά μπράβο για τον Λάζαρο Ρώτα, παιδιά, από πολλούς φίλους. Όντως άξιζε να ακούσουμε τις χθεσινές του δηλώσεις.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Σωτήρη.
1: Καλή εβδομάδα, για ένα μπάσκετ. Και γι' αυτό και θα τρέχουμε μπάσκετ αυτή τη εβδομάδα. Να λέμε μπασκετικά πολλά, Σάκη.
0: Να τελειώσει βέβαια, τελειώνει δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο η Ευρωλίγκα. Μετά βέβαια εμείς θα έχουμε τα δικά μας.
1: Έχουμε και τελικούς μετά, έχουμε δρόμο.
0: Ναι,
1: τώρα αρχίζουν τα ωραία στο
0: τώρα αρχίζουν τα καλά, έτσι.
1: Και ένα ωραίο θέμα μεγάλο είναι το αν τελικά οι επιτυχίες μιας ομάδος και η επιτυχία γενικότερα κρίνεται από τους τίτλους και μόνο από αυτούς ή από την πορεία. Γιατί ας πούμε τώρα ο Ολυμπιακός για παράδειγμα διεκδικεί δύο τίτλους, δεν έχει πάρει μέχρι την τίτλο, έχει πάρει Παναθηναϊκός ο οποίος είναι στην πυρά που λέμε. Και αν δεν πάρει τίτλους ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει ο Παναθηναϊκός, θα λέμε εγώ πετυχημένος. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια φοβερή σεζόν και ο Παναθηναϊκός μέσα σε ένα κακό κλίμα αποκλείστηκε σαν την Βαλένθια. Αλλά αυτή είναι η εικόνα τώρα, πώς το βλέπει κανείς, ένα μεγάλο θέμα αυτό, διαχρονικό το πώς ορίζεται η επιτυχία. Να τα συζητήσουμε αυτά, να τα αναλύσουμε και εμείς εδώ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εβδομάδα που θα τα λέμε κάθε μέρα για όλα αυτά και τώρα μάλιστα σε λίγο θα έχω, ούτως άλλως θα με ακούτε και στο podcast το δικό μου στο Spotify και Google του Μπάσκετ, σε λίγο θα έχουμε 8 η ώρα τώρα και μετά θα είναι βέβαια στο YouTube το Sport Zone Club που θα έχω μια ανάλυση για την Euroliga, Sport Zone Club, είπαμε 8 ώρα σε λίγο δηλαδή, ζουμπανάκι αυτό, στο YouTube, και μπορεί να μπει και κάποιος μετά από το θέλει να το δει. Εμείς θα λέμε το Σάββατο κάθε μέρα, στη δικιά σου κουβή, χαρά μεγάλη, οπότε πάμε.
0: Ωραία προσπάθεια αυτή πάντως.
1: Ο γενικός μου, να λέμε να ακούγονται πράγματα τα οποία είναι έξω βέβαια, βλέπω εγώ πολλές εκπομπές και να σου πω την αλήθεια, όπως είχαμε μπει και για την Eurovision, είδες και...

0: δικαιωθήκαμε πάλι ότι δεν ήταν τραγούδι αυτό το οποίο στείλανε και ο θεσμός γενικότερα. Εγώ έγραψα κιόλας ότι έπρεπε να έχουν στείλει το παιδί το Δέλτα. Το έγραψα κιόλας το...
1: Ναι, το είδα, το είδα.
0: Ναι, είναι ο Κούστας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το καιρό τραγούδι. Απορώ γιατί δεν πήγε τραγούδι αυτό και θα παρουσιάζαμε για κάτι το οποίο να είναι και, και πιο σύγχρονο και να είναι και πιο... και σε ξένο στίχο. Ήταν, εμείς θα παρουσιάσαμε ένα πράγμα το οποίο δεν κατάλαβα ούτε τι μουσική είχε, τι στίχο είχε. Πραγματικά δεν. Εγώ δεν το έπαιζα ποτέ στο ραδιόφωνο όμως, οπότε.
1: Δεν θα διαφωνήσω, φίλε.
0: Ποτέ σπούκα να παίζω ό,τι ήθελα εγώ. Γι' αυτό είμαστε και νούμερα. Γιατί παίζαμε ό,τι θέλαμε, δεν μας έλεγε να παίξουμε. Αλλά δεν το έπαιζα ποτέ. Κάτι ένα Eurovision. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτό που δεν μου αρέσει, ας πούμε, στη σημερινή εποχή, ας πούμε, είναι ότι βλέπεις τώρα ξαφνικά όλοι μιλάνε για την Ευρωλίγα, 100, βλέπω, πατάω, ας πούμε, κανάλια, ραδιόφωνα, άσχρα, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το αθλητισμό. Στην ουσία είναι καθαρά δημοσιοσκεπτήστες, βγαίνουν να κάνουν τους αναλυτές. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάδια που λέμε των social media, των media κτλ. Το να βγαίνει όπως κάνει και πολλά like, πολλά σχόλια, όπως πατήσει.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις τώρα με το...
0: Και το περιεχόμενο είναι για να γελάει κανείς.
1: Τώρα με το ίντερνετ, φίλε, TikTok, YouTube, έχει γεμίσει ο τόπος.
0: Εγώ δεν τα βλέπω καν, πραγματικά.
1: Και κουράζει κάπου.
0: Να δω αν άλλαξε τίποτα και πραγματικά γέλαγα. Δεν υπάρχει τίποτα να ακούσεις ουσιαστικό. Μόνο δημοσιογραφικά πράγματα, ας πούμε, στατιστικά και δεν χρειάζεται να κάνεις εκπομπή. Να κάνεις σχολείο, να γράψεις. Άσε, τα βλέπουμε και μόνοι μας. Πατάμε την ΑΗ, την τεχνητή μας και τα έχουμε όλα. Δεν το κάνουμε εσάς. Δηλαδή με αυτά άμα δεν λέτε τίποτα, πείτε, δεν έχετε μια άποψη σε κάτι. Ή να προβλέψετε κάτι, υπάρχει και το θάρρος, συγγνώμη.
1: Ναι, πράγμα που το έχεις κάνει, εσύ το έχεις κάνει μες τη χρονιά εδώ.
0: Εμείς το 2 μετά του Παναθηναϊκού είχαμε πει να σπάσει έδρα, είπαμε μετά ότι η σειρά είναι ανοιχτή και ότι μπορεί να περάσει η Βαλένθια. Το δεδόμαμε.
1: Εδώ είναι όλες οι εκπομπές, υπάρχουν, μπορεί να μπουν οι φίλοι για να τα ακούσουν αυτά. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί υπάρχουν μερικοί, και μπράβο που μου δίνεις ωραία πάσα, που μετά την εκπομπή λένε, ξέρω εγώ, μετά Χριστών Προφήτες, όχι, και το λέω και δημόσια τώρα στον αέρα, ότι όλες οι εκπομπές υπάρχουν, ότι μπαίνετε στο site του σταθμού, μπορείτε να μπείτε να δείτε το τι έλεγε ο Σωτήρης από το Σεπτέμβριο.
0: Έχουμε και τους αυτούς τους haters εκεί που είναι, ξέρεις, άμα τους λες για τη διαιτησία, ενοχλούνται. Είναι αυτό που έγραψα σήμερα. Έχω γράψει ένα άρθρο στην Προπόνηση, στην Πάρα, στην εφημερίδα, και λέω ότι για την καταστροφή των social media και όλο αυτό και τις οικογένειες, πώς έχουν διαλυθεί με αφορμή που βλέπουμε αυτοκτονίες νέων παιδιών, σημαίνει και τα λοιπά, και λέω ότι οι πανελλήνες εξετάσεις και όλα αυτά, και λέω το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο, το οποίο δεν το θέλει κανείς, το γιατί οδηγούμαστε στο να θεωρείται επιτυχημένος σήμερα όποιος βγάζει εκατομμύρια ή όποιος είναι star ή όποιος είναι gangster τελικά ή όποια είναι influencer κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργεί άγχος και στα παιδιά για το τι θα κάνουν αν δεν θα πράσουν τις πανείς εξετάσεις, αν δεν βγάζουν λεφτά. Αυτά τα πρότυπα τα οποία από τη μία κοινωνία έρχεται και λέει η ίδια κοινωνία που πάμε και από την άλλη η ίδια κοινωνία σιγοντάρει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά πάντα με λάθος πρότυπα.
0: Σύμφωνα αυτό. Διαλέξτε τελικά τι θέλετε. Εμείς η κοινωνία που φωνάζουν όλοι είμαστε εμείς. Διάλεξε που θα κάνεις like. Διάλεξε ποιο θα κάνεις follow. Ποιο θα ακολουθείς. Διάλεξε. Εσύ διαλέγεις. Εσύ καθορίζεις την τύχη σου. Άμα εσύ κάθεσαι και βλέπεις τον άλλο που χαχανίζει και του κάνεις like και τον ακολουθείς και του γράφεις και μπράβο ή την άλλη που βγαίνει να είσαι influencer, δεν κακό. Θα προβάλλεις ωραία πράγματα. Προβάλλεις μουσεία. Σήμερα είναι μέρα του μουσείου. Προβάλλεις καμιά influencer τα μουσεία.
1: Δεν ξέρω φίλε, το λένε και φίλοι εδώ τώρα, γιατί προηγουμένως έπαιξα τις δηλώσεις του Ρώτα. Δεν ξέρω αν τις άκουσες. Μπράβο, που βγήκε πολύ, το παιδί πάνω στην τρέλα του πρωταθλητισμού, της κούπας και όλα αυτά. Αυτός αποφάσισε να πει κάτι διαφορετικό, έτσι, που πολύ λίγοι το έχουν κάνει αυτό, όπως και ο Λάζαρος, και προσπάθησε να βοηθήσει νεαρές ψυχές, έτσι, που υπάρχουν, βλέπεις τι συμβαίνει στις μέρες μας, έτσι. Πάνω σε αυτή τη χαρά, δηλαδή, αυτός επέλεξε να μιλήσει για τις ζωές, για τις νέες ψυχές,
0: είναι,
1: για όλα αυτά.
0: Γιατί, να σου πω κάτι, όταν βγάζεις εκατομμύρια κάνοντας το χόμπι σου επάγγελμα, από εκεί πέρα θα πρέπει να γυρνάσεις εσάς στην κοινωνία, τουλάχιστον να έχεις μια κοινωνική θέση. Για να μπορέσεις να δείξεις, να κάνεις κάτι το οποίο, δηλαδή αν όλοι αυτοί θεωρούν ότι θα μείνουν στην ιστορία επειδή βάζουν γκολ ή καλάθια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο τένις και θα σου πάρει στον γκολ, εντάξει, θα μείνουν στην ιστορία, στα γραπτά. Επί της ουσίας δεν μένω στην καρδιά κανενός. Πρέπει να κάνεις κάτι, όταν βγάζεις εκατομμύρια, πρέπει να κοιμάσεις εκατομμύρια στην κοινωνία πίσω ή να μπορέσεις να έχεις μια κοινωνική άποψη, να διαμορφώσεις, από τη στιγμή που σε ακούν και σε ακολουθούν, να διαμορφώσεις μια άποψη. Δηλαδή, δες για παράδειγμα πόσα πόσα εκατομμύρια δίνω Κάρι, α πούμε, και ο Λεμπρόν, έτσι, και ο Ρονάλντο. Εντάξει, μπορεί να το πει, εγώ τον άλλο τον πάω, αλλά τον πάω τελικά. Γιατί δίνει, γυρνάει εκατομμύρια. Δεν γυρνάει η φιλανθρωπία, έδωσα 50 χιλιάρια, δίνει εκατομμύρια. Έτσι, ο Κάρι τώρα έκλεισε, α πούμε, ένα φιλανθρωπικό event, α πούμε, να πάει να φάει αυτό με τον Μπάφετ, α πούμε, με 9 εκατομμύρια, τα πέρα πάνω σε γεύματα και των παιδιών, έτσι, 9 εκατομμύρια. Όχι 9 χιλιάρια.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Και έχουμε κάτι άλλο τώρα, μην λέω ονόματα, τώρα, γιατί έχουμε και πολλού και στην Ελλάδα, μα το παίζουν οι φιλάνθρωποι με 20 και 30 χιλιάρια. Και βγάζουν εκατομμύρια. Α, σε κάτι τα πιο πολλά δίνουμε εμείς που δεν έχουμε.
1: Μια ερώτηση. Πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κουβέντες τώρα. Σιγά σιγά που τελειώνουν και τα αγωνιστικά, φίλε. Θα κάνουμε.
0: Αλλιώς δεν θα κάνουμε τους καραγκιόζες.
1: Όχι, όχι, θα κάνουμε κουβέντες αυτές. Είναι
0: πολύ ωραίο. Το βλέπεις.
1: Είναι εθνικός ήρωας ο καραγκιόζες, άλλωστε.
0: Εθνικός ήρωας, η μέρα αλλά. Μην κάνουμε και εμεί. Πάμε στον καραγκιόζη να
1: πούμε. Τελικά, συμφωνείς που συνεχίζει με Αταμάν, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, αλλά παρόμοιες ερωτήσεις έχω.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Και τους,
0: δεν συμφωνώ. Εγώ θα πήγαμε με Σερέλη, αλλά προφανώς θέλει να κάνω Παναθηναϊκός να κάνει μια επιχείρηση συσπήρωσης για να μπορέσει να σώσει τη χρονιά θεωρώντας. Προφανώς είναι και τα λεφτά στη μέση. Εντάξει, θα μου πιστώ για να κάνω τα λεφτά σκέφτο, όχι, αλλά μην μιλάω, σου λέει, γιατί δεν είναι ότι ο Σερέλη θα με σώσει και καλά. Οπότε γιατί να δώσω και την 3 εκατομμύρια τώρα, σε περιμένω το καλοκαίρι που μπορεί να βρει και ομάδα τα μάτια να σπάσουν τη διαφορά. Συν το γεγονός ότι σου λέω ότι μπορεί να συσπηρωθούν, ο Παναθηναϊκός περιμένει να ξέρει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο για τον Παναθηναϊκό το να μην πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα στην Ευρωλίγα, γιατί μετά άμα πάρει και το πρωτάθλημα σου πει είμαστε από πάνω κιόλας, και έτσι να σώσει τη χρονιά. Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι θα φύγει, ό,τι και να γίνει. Νομίζω και θα έρθει ο Μπράντοβιτς, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και μάλιστα σου είχα πει και ήδη, είχαμε πει από την Παρασκευή κάποια ονόματα. Ήδη το ένα είδες ότι βγήκε ο Βαλανσιούνας, που μένει ελεύθερος από το NBA. Και θα είναι στόχος του Παναθηναϊκού 100%. Από πέρυσι τον έχει στοχεύσει. Δηλαδή δεν, αν το ασχολείς άργιος, θα πάει ο Παναθηναϊκός, θα πει πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιάξει δίδυμο με το Λεσόρ. Βλέπεις ότι ο Λεσόρ δεν είναι ο παλιός Λεσόρ. Το πείραμα με Χόλμς κτλ. Απέτυχε, οπότε εκεί θα πάει και θα δώσει τα λεφτά ο Παναθηναϊκός, είναι δεδομένο. Αυτό τώρα έχει δει και το όνομα του Φρανσίσκο σήμερα. Θα κυνηγήσει ένα παίκτη τέτοιου στυλ εκεί, γιατί θα φύγει ο Σόρτς εκεί, ο Καζακάτο. Και όλοι κυνηγάνε τη Σίζα. Και το Φρανσίσκο, το Μοντέρα, αυτούς κυνηγάει και ο Ολυμπιακός. Εδώ είμαι με το φίλο μου, τον Άντωνη τον Πάνο που λέγαμε προχθές. Εδώ με τον Μοντέρα. Τον είχε ανακαλύψει πρώτος από το Σεπτέμβριο. Ο Μπαρτζόκας και ο Πάνο τον είχαν.
1: Ναι, ήταν πολύ μπροστά. Τα χαιρετίσματά μου. Εντάξει, έχουμε μέσα στην εβδομάδα, φίλε, να τα συζητάμε όλα αυτά. Θα έχουμε και χρόνο.
0: Θα συζητάμε, ναι, ακριβώς. Θα έχουμε. Εντάξει, τώρα ετοιμαζόμαστε. Ούτως ή άλλως οι ομάδες ετοιμάζονται. Εντάξει, δεν θα έχει Παναθηναϊκό η Ευρωλίγκα το Final Four. Εντάξει, για τον ελληνικό μπάσκετ δεν είναι καλό σαφώς. Θα ήταν ωραίο να ήταν και ίδιο και να είχαμε ένα ελληνικό τελικό.
1: Ναι,
0: βέβαια. Το πίστευα. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι το καλό για τον Ολυμπιακό, έτσι μπαίνοντας σιγά-σιγά, είναι ότι για πρώτη φορά δεν έχει τραυματισμούς ούτε σαν παρουσία, αλλά δεν έχει δραματισμούς τώρα, δηλαδή ξέρεις, να κάνει προετοιμασία πλήρως, γιατί πέρυσι ο Μπαρτζόκας είχε σταθεί σε απουσίες που δεν ήταν οι απουσίες στο Final Four, αλλά ήταν απουσίες πριν, οπότε δεν μπορούσε να έχει δουλέψει καλά. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι χαλαρός 40 μέρες, δεν λέει τίποτα, το πει και ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας κάνει καλές δηλώσεις, το έχω ξαναπεί, έχουν ενδιαφέρον, δεν είναι δημοσιοσχετίστικες, ούτε είναι από προσανατολισμού που κάνει ο Άνταμαν. Άρα λοιπόν ο Μπαρτζόκας, ας προσέχει στις δηλώσεις του, είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτό το οποίο είπε, να πούμε, είναι ότι και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η ομάδα του είναι φρέσκια, δεν έχει καμία σημασία που δεν έκανε το προηγούμενο διάστημα όλο το προηγούμενο, δηλαδή της προπονητής, να έχει, ας πούμε, αγώνες σε δυνατούς κτλ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός, αυτό το οποίο έχει να διαχειριστεί βεβαίως για μένα είναι η πίεση του, είναι το κομμάτι καθαρά το οποίο έχει να κάνει με την ψυχολογία, είναι κάτι το οποίο το πλήρωσε πέρυσι ο Ολυμπιακός, πήγε σαν φαβορί με τη Μονακό και έκανε το χειροτερό του παιχνίδι στη σίζον. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει να αποφορτιστεί τον φαβορί, τον οποίο τον έχει αποκτήσει όμως με την απουσία του Παναθηναϊκού. Δεν ισχύει επί της παρούσης όμως, θεωρώ, γιατί και εκφανέρεται μια πρωτοκυρία Ευρώπη, ψήμαμε την καλύτερη άμυνα. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλά ο Ολυμπιακός τώρα, λόγω Ελλάδος, λόγω ότι ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο και όλα αυτά, δημιουργεί ένα τίτλο φαβορί, θέλει να το αποβάλει. Γιατί πρέπει να παίξει καλά για να αποκλείσει τη Φενέρ. Η αίσθηση δικιά μου είναι το τελικό του Ολυμπιακού είναι με τη Φενέρ. Και μετά περάσει θα το πάρει.
1: Nice.
0: Γιατί λείπει από τη Ρεάλ ο Τάβαρες και ο Λεν, θα λείψει, είναι τεράστιες απουσίες. Ο Γκιούρτσεφ που πήρε η Ρεάλ δεν παίζει, να πούμε στο Παναγόρι, έτσι εννοείται, είναι μόνο την Ισπανία. Επίσης η Βαλένθια θεωρώ ότι αν πάει στο τελικό με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα την κερδίσει.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε και αύριο, φίλε.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 943, Intervetten Sports.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σωστά συντονισμένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Παρέα βέβαια με τον ένα και μοναδικό Γιώργο Τσαμπά.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που ακούν το πιο όμορφο και πιο έγκυρο σταθμό της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος σεζόν. Μια αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Τελειώσαν τα βάσανα για όλους μας. Ένα μαρτύριο
2: full,
0: πραγματικά.
2: Full contact λένε στις πολεμικές τέχνες.
0: Λοιπόν, μέχρι νεοτέρας αποχαιρετάμε και τη Λεωφόρο. Και λέω μέχρι νεοτέρας γιατί κάτι θα γίνει και δεν μπορεί να θα γίνει κάποιο παιχνίδι, δεν γίνεται.
2: Σάκη, μου επιτρέπεις κάτι που εύκολα με έχει συγκινήσει και θέλω να νιώθω και συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Στα 40 χρόνια από την επέτειο και τη γιορτή της ΣΥΡΑ 13 που έγινε φιλοφόρο και προσκεκλημένος τότε ήταν ο Ντέγιαν Μποτιρόγκα κτλ.
0: Ναι.
2: Είχα γράψει ένα τραγουδάκι για τα 40 χρόνια που ήταν μεγάλο σχετικά. Το είχα δώσει εκεί στα παιδιά που ασχολούνται με τα τραγούδια και είναι πιο οργανωμένοι γιατί έχω τις δουλειές μου. Είμαι συγκινημένος γιατί ένα μέρος από αυτό το τραγούδι είναι αυτό που τραγουδάγανε, είναι αυτό του Μάνου Λοΐδου που εγώ πάω, είχε τη δική του ιστορία, είναι έμπνευση δική μου, το λέω γιατί το έχω γράψει και το έχω βγάλει μέσα από την καρδιά μου και το έχουν πάρει τα συντρόφια εκεί και τα αδέρφια μας που τρέχουν σε όλα τα γήπεδα για τον Παναθηναϊκό. Και το έχουμε ελοποιήσει, το έχουν κάνει τραγουδάκι και όπου κάθε φορά που το ακούω και χτες που αποχαιρετούσαν τη Λεωφόρο με αυτό το τραγούδι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί έχω και πνευματικά δικαιώματα.
0: Να σε συγκινήσω λίγο ακόμα.
2: Ναι.
0: Θα έχεις υπομονή 21 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τον Απόστολο Ιωαννίδη, έναν από τους ιδρυτές της ΣΥΡΑ 13.
2: Μπράβο, τον έχουμε γνωρίσει στις εκπομπές. Έκλαιγε στην τηλεόραση, έκλαιγε στις εκπομπές.
0: Μπράβο, λοιπόν, σε ένα ντοκιμαντέρ νομίζω του Καντονά πήρα ένα μικρό απόσπασμα και ας τον ακούσουμε να δείτε παιδιά τι εστί, το λέω για να τριχιάζω, τι εστί για αυτούς τους ανθρώπους που έστησαν όλο αυτό. Μπράβο, ηλεοφόρος. Για πάμε να τον ακούσουμε. Απόστολος Ιωαννίδης.
3: Έχω συγκινηθεί. Τόσα χρόνια εδώ πέρα. Έβαγα τη ζωή μου εδώ πέρα τόσα χρόνια. Όλη μας η ζωή εδώ ήταν.
0: Όλη μας η ζωή εδώ ήταν. Πηγαίνοντας εκεί προς τη θύρα 13. Αυτός ήταν ο Απόστολος Ιωαννίδης. Για πόσους ανθρώπους λέει πάρα πολλά αυτό το γήπεδο, έτσι, για χιλιάδες κόσμου.
2: Κοίτα να τώρα, επίτρεψέ μου πριν πάμε στα αγωνιστικά, γιατί κάποια πράγματα έχουν λιγότερη αξία και η Λεωφόρο μια φορά κλείνει στους αιώνες, όπως αποδεικνύεται. Ο Οδυσσέας Ελίτης έλεγε, Σάκη, ότι το τοπίο έλεγε δεν είναι το σύνολο των αντικειμένων, των δέντρων, των σπιτιών και όλα αυτά. Το οποίο έλεγε ότι είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και για αυτό το τοπίο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Είναι η προβολή της ψυχής του λαού του Παναθηναϊκού, όπου και αν βρίσκεται, σε όλη την οικουμένη, είτε έχει μπει σε αυτό το ναό, είτε όχι, είναι αυτό το πράγμα ακριβώς που είπε ο Οδυσσέας Ελίτης. Και έτσι πρέπει να του φερθεί η ιστορία και ο επίσημος Παναθηναϊκός και όλοι όσοι ζήσαμε έστω και ένα λεπτό σε αυτά τα σκαλοπάτια εκεί πέρα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για το χθεσινό μάτς. Είδαμε ένα καλό.
2: Να πούμε.
0: Ναι,
2: να πούμε.
0: Θέλω να ακούσω και λίγο τη γνώμη σου. Είδαμε ένα καλό μάτς από τον Παναθηναϊκό μετά το 2-0 όμως, το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια δεν είχε να χάσει να κερδίσει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Άσχετα που για μένα ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε. Και από εδώ και πέρα βέβαια είναι προπονητολογία. Έχω και εγώ κάποια πράγματα να πω. Πες μας δύο λόγια για το χθεσινό Παναθηναϊκό.
2: Το παιχνίδι χθες ήταν δύο εικόνες. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει κάνει και το 0-3.
0: Μπράβο.
2: Αλλά από ένα σημείο και μετά θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός

0: εύκολο να το έχει κάνει και την ανατροπή.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός κατάφερε ό,τι και να κάνει, επειδή είναι τελείως άρρωστος σαν οργανισμός, να απογοητεύσει τους φιλάθλους του, οι οποίοι χτες δεν υπήρχαν στο γήπεδο.
1: Ήταν απ' έξω ο κόσμος, έτσι και χαίρεσε το χώρο.
0: Και στο 0-2 είδε στα σχόλια ότι ντροπή. Στο 2-2 πάλι ήταν απογοητευμένοι, γιατί αυτή έδινε τη θέση στα προκριματικά του Champions League στον Ιόνιο αντίπαλο. Ακόμα και αν έκανε την ανατροπή ο Παναθηναϊκός Άκη, σίγουρα κάποιοι θα έλεγαν νωρίς το θυμηθήκατε. Οπότε αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε σωρία ευκαιριών. Και το μόνο καλό που μπορώ να δω σε αυτό το διάστημα που είναι εδώ ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ότι βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός από παιχνίδι σε παιχνίδι έχει και καλύτερη φυσική κατάσταση, γιατί έχει τρεξίματα.
1: Και μην ξεχνάς, είμαστε στο τέλος χρονιάς, έτσι, που κάτι λέει αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη, αυτό, τα γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός είναι άνευ προηγουμένου. Έτσι, χθες δέχτηκε ένα γκολ μέσα στη μικρή περιοχή με έναν αμυντικό του ΠΑΟΚ ανενόχλητο. Απίστευτα πράγματα, δεν ξέρω στα τεχνικά δεν γίνονται. Το δεύτερο ήταν ένα transition από λάθος πάσα του Αντίνο που τους έβγαλε στην αντεπίθεση. Και γενικά υπήρχε πάλι σωρία λαθών στην άμυνα, πολύ εύκολα πουλήματα κτλ. Πράγματα που λέμε όλη τη χρονιά. Έτσι.
1: Μπράβο. Έρχεται, πάντως είναι μια καινούρια μέρα από σήμερα, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός θα έχουμε σίγουρα αρκετές αλλαγές.
0: Σίγουρα.
1: Και σε ποδοσφαιριστές, αλλά από ό,τι φαίνεται σε προπονητή. Μαθαίνω ότι αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει συνάντηση του Γιάννη Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ. Θα δούμε τι καπνός θα βγει, πράσινος που λες εσύ ή λευκός,
0: ναι.
1: Και φυσικά σιγά σιγά βγαίνουν ονόματα για τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τον Έστρουμ αν τον γνωρίζεις.
0: Κοίτα να δεις, Σάκη, τον Έστρουμ τον γνωρίζω, και επειδή υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παρακολουθούμε, έχουμε δει και την Κοπενχάγη του Έστρουμ και ήταν και ο Ζέκα εκεί. Απλά εγώ θέλω να πω, χαίρομαι, δηλαδή είναι πολύ πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου όλοι οι Σκανδιναβοί αθλητές, ιδιαίτερα οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, γιατί είναι επαγγελματίες 1000% και έχουν μια μεθοδικότητα. Αυτό είναι αντιασυσβήτητο από όλους. Που το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, και σίγουρα χρειάζεται ότι είναι ένας προπονητής νέος, με όρεξη για δουλειά, για επιτυχίες. Το ότι έχει αγωνιστεί ως 10 εκεί, ότι ξέρει τον τρόπο δουλειάς του και προφανώς έχει συγηθεί και έχει πει κάποια πράγματα, είναι δεδομένο, είναι θετικό, γιατί δεν πας στα τυφλά και ξέρει τι δουλειά κάνει. Φαντάζομαι ότι ο Ζέκα δεν θα ήθελε να εκθέσει τον εαυτό του προτείνοντας έναν άνθρωπο που δεν κάνει καλή δουλειά. Όπως και ο Στέφανος ο Κοτσόλης, προφανώς επειδή και στην Κηφισιά που ίσως είχε συνεργαστεί κάποια στιγμή με Σκανδιναβούς από ό,τι θυμάμαι, να έχει αυτό μια εικόνα από αυτή την αγορά. Από την άλλη, να ρωτήσουμε ότι αν υπάρχει ο Μπαλντίνης στο Παναθηναϊκό και ο Στέφανος Κοτσόλης σαν τεχνικοί διευθυντές, προτείνει προπονητή ο Ζέκα, είναι ένα ερωτηματικό για αυτό, ξέρεις.
1: Καλά, δεν είναι το άλλο προτείνω και άλλο το τι θα γίνει, έτσι. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι ο Ζέκα λόγω Κοπενχάγης τον γνωρίζει πολύ καλά, έτσι.
0: Κοίτα, υπάρχουν δύο όψεις πάντα στο νόμισμα.
1: Ναι.
0: Το ένα, η όψη λέει ότι μετά τον Μπενίτεθ και το τεράστιο όνομα, ποιος μπορεί να σταθεί και να σηκώσει αυτό το βάρος των 15 ετών χωρίς πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Και η άλλη όψη είναι ότι είναι τόσο άρρωστη και τόσο χάλια η ομάδα συνεχόμενα και για πολύ καιρό, που μόνο καλύτερα μπορεί να πάει από έναν άνθρωπο που φάρθηκε και θα του δοθεί το δικαίωμα να δουλέψει μεθοδικά.
1: Κοίτα, πέρα από αυτόν, έχει ακουστεί το όνομα του Κρανού, έχει ακουστεί το όνομα του πρώην του Ερυθρού Αστέρα.
0: Νομίζω ότι αυτό ήταν και λόγω της βεσμευμένης αδελφοποίησης άλλων σωματείων ερυθρόλευκων. Νομίζω ότι αυτό το όνομα θα καεί σίγουρα.
1: Και εγώ θα πω ότι σήμερα ήρθε στην Αθήνα ο τεχνικός, το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι. Ο τεχνικός, λέω. Ο μάνατζερ του Ντομένικο.
0: Ναι.
1: Οπότε φαίνεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, έτσι.
0: Σίγουρα. Θα εξαρτηθεί και σε υποτιθέμενη λύση συμβολέου με τον Ράφα Μπενίτεθ, ότι είχαν και αποζημίωσή του, γιατί αν πάρει όλο το ποσό, λιγοστεύουν και τα χρήματα που μένουν μετά για τη θέση προπονητή, λέω εγώ.
1: Μαθαίνω ότι έχει κάνει ένα καλό deal ο Γιάννης Αλαφούζος πάντως. Θα πω περισσότερα στην πορεία γι' αυτό, όσον αφορά αυτό, και ίσως πάρουν κάποια χρήματα οι βοηθοί του. Που όχι, ίσως θα πάρουν. Αυτός έχουν κάνει και έχουν και καλή σχέση. Να σου πω ότι την προηγούμενη Τρίτη συνέφαγαν οι δύο τους, οι δύο άντρες. Δηλαδή ακόμα έχουν μια πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο, φίλε, από εδώ και πέρα θα έχουμε ούτως ή άλλως προπονητολογία για μεταγραφές.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός και τα ψέ ένα μήνα πρέπει να μαζευτεί πάλι.
1: Μπράβο. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει περιθώρια. Οπότε Οπότε μπορεί να βγει και ο Μάιος χωρίς προπονητή, αλλά κάνει ήδη από σήμερα ξεκινάνε όλα αυτά. Πολλή δουλειά για τον Παναθηναϊκό και φυσικά θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Θα κλείσει μέχρι το Λαντισέμπορ, θα κλείσει όσο γίνεται πιο άμεσα.
1: Ακριβώς.
0: Την υπόθεση προπονητή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς εκεί.
1: Έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, φίλε.
0: Σε ευχαριστώ. Εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: 9.43 Interveten Sports. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε. Sports on Air Live πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Σοφία Οικονόμου στα social. Η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης θα σας πάει μέχρι και τις 10. 10 με 12 ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Interveten Sports.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Go!
4: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.

0: Πρώτες της ΣΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν τον τρόπο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η συνάντηση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να συζητήσουν για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Την Τετάρτη στη μία θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας επόμενης σεζόν όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν στο Γεωργίου Χαραϊσκάκης. Βάρη πρόστιμο των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων 48 ώρων, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την καταστάτη του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτάζει έντονα την περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, που σας αναφέρει δημοσίευμα από το Ισραήλ. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάς Σύρου η πρόσληψη του Θανάση Στάικου για τη θέση του προπονητή. Η Κόμο και ο Φάμπρεγκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τούτο Μερκάτο. Εκτός πλάνου της Εθνικής Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ μένει ο Φερμίν Λόπεθ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο χθεσινό μάτς της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ Μπέτις. Πρόβλημα και με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν τουλάχιστον στους δύο πρώτους αγώνες. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχνάτε, σήμερα μετά τις 9 είναι η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Νέα από τα μπαράζ της Γάμα Εθνικής. Έχουμε και τον ΘΑ, έχουμε και τον προπονητή του Φίνικα Περιστερίου, τον κύριο Νάστο, εδώ παρέτησα να συζητήσουμε μαζί βεβαίως με τον ΘΑ.

Νάση Ζαχάκη, ο οποίος πλέον έχει γίνει πολύτιμος συνεργάτης μας κάθε Δευτέρα. Στίβο με τον Ηρακλή Αθανασόπουλα από τις 8.30 μέχρι τις 9. Και πολλά θεματάκια από την επικαιρότητα, από όλα τα σπορ.

18 του Μάη λοιπόν σήμερα, σιγά σιγά και ο Μάης κατηφορίζει, κατηφορίζει λέγοντας τελειώνει, θα μου πεις από τις 18 τελειώνει, ναι, σιγά σιγά. Σήμερα γιορτάζουν ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Έχει επέτειο, η επέτειο σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Παγκόσμια ημέρα, ημέρα λοιπόν Πορφυρίας συντονίζεται από τον Παγκόσμιο Συνασπισμό Υποστήριξης για την Πορφυρία που συσπηρώνει εθνικούς συλλόγους ασθενών από όλο τον κόσμο και εκπροσωπεί όλους τους τύπους της νόσου. Κύριος στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού και η προώθηση της πρόσβασης στην διάγνωση και την θεραπεία.

Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά, στην Κοινουρία. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.

Σαν σήμερα το 1980, άνθρωπος στη Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, τότε πολλά χρήματα, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο γυρεός, όπως είναι φυσικό, θα κρυθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Μάλιστα, διακρίνω από εφημερίδες της εποχής, πρωτοσέλιδο, Ηρακλής στην Β' Εθνική υπεβιβάστη από την Τριμελή Δικαστική Επιτροπή της ΕΠΑΕ. Μάλιστα, ένας υπότιτλος πάνω στο ρεπορτάζ της εφημερίδας γράφει ότι πένθος και αναβρασμός στην Θεσσαλονίκη, όπου χιλιάδες οπαδοί του Ηρακλή κατέβηκαν σε πορεία για να διαδηλώσουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους για την καταδίκη του συλλόγου τους. Πολύπαθος Ηρακλής, πολύπαθος πραγματικά.

Και βεβαίως αχρεωστήτως, χωρίς χρέωση, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939 943 943 6939 943 943. Πολλά φιλιά, πολλά χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό και εμείς που μας ακούει αυτή τη στιγμή σε όλη τη γη.

Μετράμε αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας, αφού τα ποδοσφαιρικά λίγο πολύ τελείωσαν. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, αυτό είναι γνωστό από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος και ο ΠΑΟΚ τρίτος με τον Παναθηναϊκό τέταρτο. Το Final Four λοιπόν, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει τεράστια υποστήριξη από τους φιλάθλους του, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 8.000 εισιτήρια για το Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Να μείνουμε στο Final Four με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει εκπονήσει ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς. Εν ώψη λοιπόν της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2006 στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, το Telecom Center Athens, την επόμενη Παρασκευή και την Κυριακή λοιπόν, η ελληνική αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα στήριξης ασφάλειας και τροχέας. Και συνεχίζει η ανακοίνωση: με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση της Ελλάς ότι έχει εκπονηθεί ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, προβλέπει ανάπτυξη ζώνων προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας και βεβαίως τους βασικούς οδικούς άξονες προς το Ολυμπιακό στάδιο. Η ελληνική αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκληση επεισοδίων κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, θωρών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Όπως καταλαβαίνετε, τις επόμενες μέρες θα λέμε πολλά και ακόμα περισσότερα μέχρι την έναρξη του Final Four την Παρασκευή στις 6 ώρα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε κάποιες δηλώσεις στο Sporting. Τι περιθώρια βελτίωσης έχει η ομάδα εν ώψη Final Four? Λέει, κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Έχει σχέση με την αποδοχή των ρόλων. Υπάρχουν στιγμές που παίξαμε πραγματικά, με συγχωρείτε για την έκφραση, ολοκληρωτικό μπάσκετ. Δηλαδή, φτάσαμε πραγματικά να χαίρομαι και εγώ να βλέπω από τον πάγκο την ομάδα αμυντικά και επιθετικά. Το πώς συνεργαζόταν.

Όσον αφορά τους παίχτες, αναφέρθηκε στο Φουρνιέ, λέγοντας ότι εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ ότι ο κορυφαίος εστάτους παίχτης που έχουμε, ο Εβάν Φουρνιέ, θυσιάστηκε, δεν ξεκινάει στην πρώτη πεντάδα και έρχεται από τον πάγκο και ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες στην ομάδα μας με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, στους προπονητές τους, συμπαίχτες τους, σε όλους τους ανθρώπους του staff που δίνουν ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει το εγώ να μπαίνει κάτω από την ομάδα.

λέγοντας ότι φέτος αισθάνεται ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο δέσιμο μέσα στην ομάδα και ταυτόχρονα υπάρχουν και περισσότεροι ηγέτες από κάθε άλλη ομάδα του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια. Λέει ναι, το αισθάνομαι αυτό, πραγματικά συμβαίνει.

Πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά μαζί με ειδησούλες και άλλες που υπάρχουν και βγαίνουν συνεχώς από τα sites, τα ειδησιογραφικά, αλλά και Ηρακλή Αθανασόπουλο και νέα από δρομικά νέα και από το Στίβο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 20.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και...
6: Πρωταθλητής Ελλάδος. Έφτασε τα 31 διαδοχικά πρωταθλήματα, παρακαλώ.

Το πρωτάθλημά μας από χθες ανήκει στο παρελθόν για τη σεζόν 2025-26 με δίκαιη πρωταθλήτρια την ομάδα της ΑΕΚ. Είχαμε χθες και την

φιέστα, την πολυσυζητημένη φιέστα με τις δηλώσεις του Μάριο Ηλιόπουλου. Και τώρα η Ευρώπη, με τρεις από τις πέντε ομάδες μας που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου δύο μήνες από σήμερα, αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Όλα αυτά από τον Ανδρέα Δημάρχη, και τέσσερις μέρες μετά πρέπει να διατηρήσει, θέλουμε να διατηρήσει την τέταρτη θέση στην Premier League. Μιλάμε για την Άστον Βίλα. Σε αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο, αν η Άστον Βίλα κερδίσει τη Φράιμπουργκ κατακτώντας το Europa League και πάρει την τέταρτη θέση, προσέχτε, την τέταρτη, όχι την πέμπτη, γιατί και η πέμπτη οδηγεί στο Champions League και ενδεχομένως και η έκτη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητάμε αργότερα. Την τέταρτη λοιπόν θέση στο πρωτάθλημα της Premier, σε αυτό το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, και ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, οι τέσσερις αποκλεισμένες ομάδες σε αυτόν τον προκριματικό μόνο στο Link Path δεν θα πάνε στα play-off του Europa League, αλλά απευθείας στη Link Phase της διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν γίνεται ξεκάθαρο ότι με τα 3-5 εξασφαλισμένα μπορούμε να περιμένουμε τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το ευεργετικό και μετά από πολλά χρόνια ελληνικό 5 στα 5 σε Link Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μακάρι! Αν τελικά δεν μας ευνοήσουν οι νίκες της Άστον Βίλα και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα εμφανιστούν για πρώτη φορά εφέτος στην Ιόν στις 16 και 17 Ιουνίου στο kick-off της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, στην έναρξη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, με τις κληρώσεις πρώτου και δεύτερης των ισχυρών. Θέλει έναν αποκλεισμό. Αλλά αξίζει τον κόπο, με βάση πάντα αυτά που αναφέρει ο Ανδρέας Οδημάτος στο άρθρο του, να δούμε τι συνέβη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κοσμογονία πραγματική. Λοιπόν, πάμε. Νορβηγία. Στην Νορβηγία έμεινε εκτός πρωταθλήματος η Μπόντο και πήρε το πρωτάθλημα η Viking στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1991. Στην Δανία έμειναν εκτός τίτλου Midland και Κοπεχάγη με πρωταθλήτρια την Aarhus για πρώτη φορά μετά το 1986. Στην Ουγγαρία δεν πήρε το πρωτάθλημα η Ferencváros και αναδείχθη πρωταθλήτρια η ΕΤΟ Γκιόρ για πρώτη φορά μετά το 2013 και με τον πέμπτο μόλις τίτλο της. Στην Αυστρία εκτός τίτλων έμειναν Salzburg και Sturm Graz και πρωταθλήτρια αναδείχθη η LASK. Ανέβηκε στην κορυφή λίγο πριν από το φινάλε και μάλιστα για πρώτη φορά μετά το 1965. Στο Αζερμπαϊτζάν εκτός η Καραμπάχ, η μόνιμη πρωταθλήτρια εκεί και πρωταθλήτρια η Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην Ελβετία εκτός πάρει τον τίτλο παρά το γεγονός ότι μία αγωνιστική πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν πρωτοπόρος και αίτητη. Μάλιστα αναφέρει ότι αν τελικά θα το πω όπως ακριβώς το γράφει, τον διαμαρτύρεται η Ένωση που δεν έγινε το θαύμα και στη Σκωτία με τη Χάρτς που απείλησε να σπάσει την κυριαρχία Celtic και Rangers για πρώτη φορά μετά το 1984, αποτελεί μάλλον υπερβολή.

Όμως καταλαβαίνετε βεβαίως με αυτά και με αυτά έχει γίνει πάρα πάρα πολύ ισχυρό το Europa League φέτος, έτσι, πάρα πολύ ισχυρό. Θα προσπαθήσουμε μέσα στην εβδομάδα να έχουμε τον Ανδρέα Δημάτο μαζί μας, τηλεφωνικά βεβαίως, για να συζητήσουμε τα πολύ πολύ ωραία πράγματα αυτά όσον αφορά το ranking και τις βλέψεις τις ευρωπαϊκές των ομάδων μας.

0: Γεια σου φίλε Διαμαντή, και από μένα τα καλύτερα. Βεβαίως λες για την ομάδα σου, για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό μας η ερχόμενη Παρασκευή. Εννοείται ότι είναι μεγάλη μέρα. Τα χαιρετίσματά μου στην Σταματία, στον Αποστόλη, στον Εμμανουήλ, στο Γιάννη, στη Νίκη και στο Στέφανο. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε τον Ηράκλη Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, τον πρωταθλητή Ηράκλη Αθανασόπουλο στο ποδόσφαιρο, διότι είναι γνωστός ΑΕΚτζής. Έτσι δεν είναι, Ηράκλη?
1: Ακριβώς όπως το είπες. Όλα ξεκίνησαν από τη θητεία μου ως δρομέας σε αυτό τον κυτρινό μαύρο σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Ριζούπολη γεννήθηκα, Ριζούπολη μεγάλωσα.
0: Δεν θα μπορούσες να ξεφύγεις.
1: Ναι, από τα 13-14 έγινα ΑΕΚάρα.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Φόρεσα και τη φανέλα, την ίδρωσα.
0: Νομίζω δικαιότατα να κάνουμε μια έτσι... Α, ήσουν και αθλητής της ΑΕΚ, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, δρομέα. Βαδιστής.
0: Βαδιστής, μάλιστα.
1: Βάδιν.
0: Έχει ζήσει λοιπόν πολύ ωραία πράγματα με την ΑΕΚ. Θα ήθελες να κάνεις μια αναφορά στο φετινό πρωτάθλημα, το παρακολουθήσεις καταρχάς, είχες την ευκαιρία.
1: Εχθές, με τη σύζυγο, έτσι, είχαμε όρεξη για βόλτα.
0: Ναι.
1: Όπως ήμασταν δύο από τους 20-30 χιλιάδες έξω από το γήπεδο.
0: Α, ναι, έχεις πάει από εκεί,
1: Κάναμε από νωρίς πάρα πολύ ωραία βόλτα. Άφησα το πάρκαρο αυτοκίνητο σε ένα σταθμό, κατέβηκα πεσκάκια, περπατήσαμε, πήγαμε στη λίμνη, κατεβήκαμε όμορφα και ωραία στο γήπεδο. Εγώ είδα την ώρα εκείνη, είδα ηρεμία, υπήρχε μεγάλη ηρεμία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Απομονώνω έναν τύπο, mm-hmm. έτσι, ο οποίος με το που είδε ότι έρχονται οι αστυνομικοί από εκεί,
0: ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, άρχισε ο τύπος, ας πούμε, να ουρλιάζει, να βρίζει, να φωνάζει και να τραγουδάει το γνωστό τραγουδάκι της Θήρας 21, ένα απαράδεκτο τραγουδάκι της Θήρας 21, ένα συχαμερό τραγουδάκι, έτσι, που λέει ότι, παράδειγμα λέει, να πούμε, έλεγε ότι πουχού τα συντρόφια μας όταν θα βγουν από τη στενή θα σας κάνουνε αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Η αλήθεια είναι και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος, στυλίτευσε και ζήτησε από τους φίλους της ΑΕΚ, που δεν είναι και εύκολο κατά τη διάρκεια της γιορτής, να σταματήσουν τα ευρυστικά. Ήταν μια πολύ ωραία, έτσι, πρωτοβουλία του Προέδρου. Καλό είναι κάποια στιγμή αυτά να τα...
1: Δεν είναι δυνατόν. Βέβαια, να απομονώσεις,
0: ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο, να το πω εγώ, να τους πω τρελούς ανεγκέφαλους, θερμοκεφαλούς, κάτι τέτοιους βαλτούς. Αυτή είναι βαλτή.
0: Ναι.
1: Είναι βαλτή, οριστικά πάυση τέλος, είναι αντιξουσιαστές, είναι περίεργοι τύποι, είναι συμμορίες. Αυτοί, όλοι αυτοί, έτσι, καθαρά πράγματα.
0: Μάλιστα, okay.
1: και μεταφέρουν την μάχη, σε εισαγωγικά, με τα παιδιά της Ελλάς, και μεταφέρουν στα γήπεδα. Το γήπεδο είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να προπονηθούν τα καλά παιδιά.
0: Μεγάλο, σε όλες τις ομάδες.
1: Δηλαδή,
0: και πολύ καλά κάνουν, έτσι, αυτό χρειάζεται.
1: Δημήτρη, ταυτίζομαι μαζί σου, τη γενικεύω την εικόνα, δηλαδή πραγματικά αυτή η εικόνα που είδαμε τις κυρίες εκεί, αμέσως τη σχολιάζαμε για κάποια λεπτά με τη σύζυγο και στη συνέχεια όταν άρχισε να γενικεύεται αυτή η εικόνα με τα παιδάκια όλων των ηλικιών, με τους γονείς μέσα στο καροτσάκι να έχουν το μωρό και να φοράνε το φανελάκι και να έχουν ακουμπήσει το κασκόλ πάνω στο καροτσάκι του παιδιού. Λέω, να βρισκόμαστε επιτέλους, είμαστε, λέω, Ευρώπη, είμαστε Λονδίνο, είμαστε, τι να πω, είμαστε Μαδρίτη, έτσι, όσον αφορά την εικόνα έξω από το γήπεδο, έτσι.
0: Εγώ θεωρώ δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά που ανέφερες από αυτές τις χώρες, πραγματικά. Λίγο προσπάθεια περισσότερη και να βοηθήσουν όλοι οι φορείς. Αυτό, μέχρι εκεί.
1: Έτσι.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Να ξεκινήσουμε με ομοιρικά έπι ή να ξεκινήσουμε με διακρίσεις. Με τι από τα δύο?
0: Πάμε με διακρίσεις. Με διακρίσεις. Ναι, ωραία.
1: Με διακρίσεις. Με ομοιρικά έπι. Και με ομοιρικά.
0: Και με αυτό.
1: Με ομοιρικά έπι και διακρίσεις. Λοιπόν, έχουμε νόστιμον ήμαρ της Αντιγόνης Ντρισμπιό.

0: η μεγάλη αυτή δύσπρωτα αθλήτρια Ευρώπης του Βάδιν επανήλθε ύστερα από απουσία και παρουσιάστηκε στην διεθνή συνάντηση Βάδιν του Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, ένας παραθαλάσσιος τόπος. Εκεί αγωνίστηκε στον ημιμαραθώνιο. Πλέον θυμίζουμε ότι τα αγωνίσματα του Βάδιν είναι ημιμαραθώνιος και μαραθώνιος. Αγωνίστηκε στα 21.095 μέτρα, 21 χιλιόμετρα 095, κατέκτησε την τρίτη θέση, εξαιρετική εμφάνισή της, τερμάτισε, ολοκλήρωσε τον αγώνα της σε μία ώρα 36.33, κατέγραψε νέα εθνική επίδοση. Την παλαιότερη κρατούσε από το Παντελίνιο πρωτάθλημα στην Αλίαρτο τον περασμένο Ιανουάριο η επίσης πολύ πολύ άξια βαδίστρια η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Έχουμε λοιπόν μια νέα επίδοση, τρίτη θέση για την Αντιγόνη Βρισμπιώτη. Το μόνο το οποίο της χρεώνει, γιατί κάποτε σε μια συζήτηση τότε μετά τους τριάμβους της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου,
1: γενικότερα τα λες καλά κάθε φορά και μάλιστα σε κάθε μας έτσι συνομιλία υπάρχει η ποιητική άβρα.
0: Μα είσαι και εσύ μέντορ. Λοιπόν,
1: για σένα τα λέγα εγώ, για μένα.
0: Πάμε λοιπόν σε κάτι που το σκεφτόμουν και δικότερα τώρα όταν κάναμε τη συνεννόηση μέχρι να με βγάλεις τώρα στον αέρα. Λέω ότι εδώ, λέω απέναντι, υπερπόντια, υπερατλαντικά, εκεί έχουμε τις πρώτες διακρίσεις από τα παιδάκια μας, τους δρομείς, ρίπτες και άλτες, οι οποίοι σπουδάζουν και αγωνίζονται στο πολύ πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το φοιτητικό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, λέω, καταγράφονται οι πρώτες σπουδαίες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολο κάποιος να προκριθεί, και αυτό φάνηκε και στο φοιτητικό πρωτάθλημα USA, το NCAA του κλειστού Στίβου, όπου μόνο τρία Ελληνόπουλα αγωνίστηκαν. Λοιπόν, ο Γιώργος Φράγκς είναι ένας από τους, νομίζω αυτή τη φορά στον ανοιχτό, ο τελικός, πρώτα απ' όλα η τελική φάση, το πρωτάθλημα NCAA Division 1 φιλοξενείται για άλλη μια φορά στο Hayward Field της Eugene, ευγενία της Αμερικής. Ωραία, γιατί έχουμε και ευγενία στον Πειραιά, έτσι Δημήτρη, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, η περιοχή ευγενία βέβαια.
0: Ναι, η ευγενία ομάδα παραδοσιακή εκεί.
1: Και είναι ευγενία βέβαια. Εκεί κοντά Νίκαια, Δραπετσόνα, εκεί στο Τριεθνές, έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Φράγκς, λοιπόν, αγωνιζόμενος για το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, το πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, ανήκει στην ομάδα Miami Canes. Ο Γιώργος Φράγκς, λοιπόν, αναδείχθηκε πρωταθλητής νότιο-ανατολικής περιφέρειας, δηλαδή μιλάμε για Ατλαντικό και Νότια,
1: ναι.
0: Αναδείχθηκε πρωταθλητής νότιο-ανατολικής φοιτητικής περιφέρειας, να το πούμε έτσι, με την πολύ πολύ γρήγορη επίδοση 400 μέτρα 45-27. Απείλησε την πανελλήνια επίδοση του Κώστα Κεντέρη το 45-10. Ο Γιώργος Φράγκς με αυτή την επίδοσή του σήμερα είναι 24ος στη λίστα όλων αυτών που θα αγωνιστούν σε αυτό το δύσκολο αγώνισμα εκεί και ξενοδοχείο, έτσι, για να αγωνιστώ στην Αθήνα.
1: Μισό, είναι και τα έξοδα του ξενοδοχείου εκεί σε αυτή την τιμή.
0: Είπαμε, Δημήτρη, 360 το μπίμπο, όπως το λέμε εμείς, και τα υπόλοιπα είναι ένα ξενοδοχείο δικής επιλογής, όπου και αυτό η τιμή δεν επιτρέπει το πρακτόριο. Πάει πακέτο, λέει ότι θα πάρει το...
1: Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι είναι όλο αυτό σκάνδαλο το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ουδής ακόμα.
0: Τώρα με τα στοιχεία αυτά το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε, απλά και μόνο τόσο όμορφα και αγγελικά πλασμένα αυτά που δεν μπορεί να επέμβει ο κανένας, Δημήτρη.
1: Τι να πω, δεν μπορώ, δεν ξέρω.
0: Προλαβαίνω να συμπληρώσω ότι παρόμοια, γιατί το είχαμε πει, είχα πει ότι θα ρίξω μια ματιά πέρα να δω η ομογενής τη γυναίκα, το λέω πολύ πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα,
1: ο
0: Απόστολος Στρούς, γραφείο πρακτορείο που φέρνει μαρθονοδρόμους, είναι ομογενής ο ιδιοκτήτης προφανώς, εξού και Απόστολος, με έδρα την Αριζόνα, με έδρα πόλη της Αριζόνα.

0: σε δίνει σε εξασφαλίζει αριθμό χωρίς το αεροπορικό εισόδημα.
1: Άμεση δράση, Λαμισίλ, θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Θρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η Ανδρέας Ντόε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης κοντρά στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτς της Γκένγκ με τη Βέστερλο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης Κουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την ΚΑΤΟ των 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας.

0: Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα υπερασπίστηκαν ο Απόστολος Σίσκογιος και η Γεωργία Δαμασιώτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο ΆΚΑ. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας για 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αντώνιο Ρούντιγκερ ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2027 με τη Ρεάλ Μαδρίτη, σύμφωνα με την ΑΣ. Η Κόμο και ο Σεσκ Φάμπρεγκας επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στις 10, Arsenal Burnley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρι Κάρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο.

Αυτά είναι 9.43 Intervention Sports. Επιστρέψαμε, ακούτε την εκπομπή. Ολική ανατροπή. Ήρθε η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αφού βεβαίως δώσω τα πολλά φιλιά μου στον φίλο, στον αδερφό, τον Χάτζημαν. Καλησπέρα αδερφέ μου, γράφει από το καλοκαιρινό Χαϊδάρι. Εντάξει ρε φίλε, καλοκαιρινό, τι έπιασε καλοκαίρι τώρα από εδώ και πέρα.

0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τον Θανάση τον Ζαχάκη στην γραμμή μας. Γεια σου Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Στο τρέξιμο, στον αγώνα όπως όλοι μας.
0: Στον αγώνα όπως όλοι μας. Τι γίνεται εκεί στην Τρίτη Εθνική, χαμός, ε?
1: Τρίτη Εθνική τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε.
0: Τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης της δικαστικής.
1: Ακριβώς, θα κρυθεί στις δικαστικές αίθουσες πλέον.
0: Ναι.
1: Θα πούμε τα δεδομένα όλα σε λίγο.
0: Ναι. Περιμένουμε να έχουμε στη γραμμή και νομίζω τον έχουμε, τον κύριο Νάστο. Κύριε Νάστο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πολύ καταρχάς που είστε μαζί μας. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω και τον Θανάση τον Ζαχάκη, τον οποίο σας τον παραδίδω και θα είμαι εγώ αρρωγός της συζήτησης.
1: Καλησπέρα φίλε Αντρέα.
2: Καλησπέρα Θανάση μου.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία του Κίνικα φέτος. Τα έχουμε πει βέβαια εμείς και πιο πριν, αλλά για να

0: όσους δεν ξέρουν και στο Δημήτρη Σαρδάκη, ότι αυτό που έκανε ο Φίνικας φέτος στο να μείνει στην κατηγορία είναι ουσιαστικά σαν να πήρε πρωτάθλημα.
1: Καλησπέρα Θανάση και από μένα. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ εκεί πέρα. Κοιτάξτε, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο Φίνικας ήταν μια ομάδα που δεν είχε ξαναπαίξει στην αλφα κατηγορία. Όταν το καλοκαίρι η οικογένεια Μαργαρίτη μου έδεσε αυτό το ρόλο να λάβω αυτό το δύσκολο έργο, ξέραμε ότι πρέπει να στήσουμε και μια ομάδα από την αρχή, γιατί η προηγούμενη...
0: Μια ομάδα που πάλευε για την παραμονή της κατάφερε να κερδίσει όλους τους μεγάλους. Όλα τα φαβορί.
1: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Θέλω να ξεχωρίσω και στον πρώτο γύρο, πραγματικά που είχαμε μια συγκομιδή 11 βαθμών, είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις και πραγματικά κάποια παιχνίδια τα χάναμε σε λεπτομέρειες, χάσαμε τρία παιχνίδια στο 92, στο 93, στο 95, και αυτά ίσως να μας μας δυσκολέψαν πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά τελικά μια νίκη που κάναμε στο τέλος του πρώτου γύρου με την Τερψηφαία ήταν μια νίκη πραγματικά που μας έδωσε πάρα πολύ όθηση, ψυχολογία, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια επαναξιολόγηση, να κάνουμε λίγο κάποιες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ μας, να πάρουμε δύο παιδιά που μας λείπανε πάρα πολύ, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, ο Γιακουμάκης με τον Γαβρά, και εκεί πραγματικά να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Συνεχίσαμε...
0: Στο Φινικά, είναι και κάτι άλλο, ότι οι περισσότερες ομάδες που ανέβηκαν από τη Β κατηγορία στην Α δεν τα κατάφεραν. Ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις και μία από αυτές είναι ο Φινικάς. Έτσι δεν είναι, Αντρέα?
1: Ναι. Θανάση μου, έτσι είναι ακριβώς θα λες. Όντως πραγματικά ονόματα με brand name ομάδες παραδοσιακές στην Α κατηγορία. Απλά στο Φινικά υπάρχει μια διοίκηση πραγματικά που κοσμεί τώρα στην ποδόσφαιρο, η οικογένεια Μαργαρίτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που να είχαν αυτή την φιλοσοφία και να στο ραστινικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα ότι υπήρχε μια σταθερότητα. Και σύν ότι ένα πολύ οικογενειακό κλίμα, γιατί ίσως να είναι από τις λίγες διοικήσεις που είναι πάρα πολλά χρόνια βρίσκονται στην ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα ακόμα και τώρα από την ίδρυσή της. Άρα έχουν πολύ αγάπη για το σύλλογο. Βάλανε και αυτοί πολύ αγάπη, πολύ συνέστημα, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα ειδικά του αρασθενικού. Αυτό πέρασε και σε όλο τον οργανισμό και τελικά μας έκανε όλους μια γροθιά και καταφέραμε κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και νομίζω ότι αυτό ήταν, γιατί η επιτυχία είναι, δεν μπορεί να γίνει μόνο
2: Δεν ακούστηκε το όνομά του.
1: Το Δημήτρη το Γουλή εννοεί ο Θανάσης.
0: Α,
2: ποιον?
1: Πραγματικά ο Δημήτρης είναι καυτός.
0: Ο Δημήτρης ο Χουχουλής. Ναι.
2: Χουχουλής Δημήτρης, τώρα ακούστηκε σωστά, ναι, ναι.
1: Ήταν από την αρχή δίπλα μας, μέχρι το τέλος. Και ίσως να ήταν και αυτός προτεργάτης, γιατί και αυτός πίστευε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ανατροπή και βοήθησε και αυτός και πάρα πολλά κομμάτια.
2: Ξέρεις, Θανάση...
1: Μπορείς και κάποιον άλλο να με συγχωρέσετε κάτι.
2: Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε τον Θανάση, ο οποίος θα μας τους, θα μας τους θυμίζει. Επιμένω πολύ σε αυτό με τα ονόματα, Θανάση μου, γιατί, ξέρεις, μπορεί να μην δοθεί σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως είπε ο κύριος Νάσος, είναι εργάτες. Είναι εργάτες, με ανιδιωτελή προσφορά, έτσι.
0: Εμείς είμαστε εδώ για αυτό, για να αναδεικνύουμε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Έτσι, ακριβώς. Και θα είμαστε, πιστεύω.
0: Και μια αναφορά στους άμεσους συνεργάτες σου στην τεχνική διευθυνσία της ομάδας, γιατί νομίζω ότι το αξίζουν.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Είναι ο Σταύρος Αρεγκούλης, που ήταν ο βοηθός μου και ήταν υπεύθυνος φυσικής κατάστασης στην ομάδα. Και ο Γιάννης ο Μακαντής, ο προπονητής των Αφυλάκων, πραγματικά ένας εξαιρετικός προπονητής.

0: Όλοι αυτοί και οι δύο ήταν αρχικοντά με πάρα πολλή δουλειά, αφοσιωμένοι και αυτοί στο και τους αξίζουν χιλιά συγχαρητήρια και στους δύο.
1: Θα κάνει μια ερώτηση ο Δημήτρης Σταθάκης από λίγο που την κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι αυτή την εποχή σε όλους τους προπονητές. Η επόμενη μέρα του Φίνικα περιλαμβάνει τον Άντρια τον Άστο.
0: Αυτή τη στιγμή εμείς συνεχίζουμε τις προπονήσεις γιατί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Άρα θέλουμε να πάμε μέχρι τέλος Μαΐου για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τα παιδιά σε μια καλή κατάσταση και γενικά να δούμε και κάτι, να δοκιμάσουμε και κάποια νεαρά παιδιά από τα όλοι μας βάρος αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν βλέπουμε ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ και στηρίζουν παιδιά από τα K17 και τα K19 τους, το θεωρώ αντιανόητο να μην είναι ομάδες του ερασιτεχνικού να μην στηρίζουν αυτά τα παιδιά.
2: Σωστά.
0: Όταν ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και οι άλλες συλλογοί μεγάλοι της Super League δίνουν το δρόμο, εμείς δεν μπορούμε να μην τον βλέπουμε αυτόν τον δρόμο και να κοιτάζουμε κάπου αλλού. Γιατί τώρα στην ποδόσφαιρο πρέπει να βγάζει ποδοσφαιριστές. Είτε για να παίξουν στην Α Αθηνών είτε ακόμα πιο ψηλά.
2: Έτσι είναι.
1: Και στην τελική, Ανδρέα, αυτό δεν είναι το νόημα της ύπαρξης του αστυνομικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Να βγαίνουν τα νεαρά παιδιά.
2: Και να είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχουν θεμέλια. Θα το οικοδόμημα νομίζω κάποια στιγμή.
1: Είναι η βάση, ο τραστικός είναι η βάση του οικοδόμηματος. Και άμα δεν υπάρχει γερή βάση, σωστά, το οικοδόμημα δεν μπορεί να σταθεί.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν,
1: Ανδρέα, να πω ότι το γνώρισα όντας δουλεύοντας σε τμήματα υποδομής ο Ανδρέας και από εκεί είχε δείξει πόσο τον ενδιαφέρει πραγματικά η ανάπτυξη των νεαρών παιδιών.
0: Ναι, Θανάση, σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν στα αναψυχιακά τμήματα γιατί πιστεύω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά.
1: Φυσικά και θαυμαθή του Ανδρέα, του γιου μου του Λάμπρου.
0: Να είστε καλά, Θανάση μου. Σας ευχαριστώ και υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Γερενά, στον άστε καλά, καλά επιτυχίες, υγεία για από εμάς και θέλω να το κάνετε έτσι, να το κοινωνικοποιήσετε γενικότερα το θέμα εδώ με την εκπομπή, διότι πρέπει του χρόνου να μας ακούει όλο το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Το έχω βάλει έτσι σκοπό.
0: Να είστε καλά, επιτυχία και ό,τι καλύτερο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Καλά.
2: Θανάση, εμείς θα συνεχίσουμε βεβαίως και μετά, απλώς θα περάσουμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σε απομονώσω να μην σε κουράζω και αμέσως μετά με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα, έτσι, από γάμα εθνική.
1: Ήταν ουσιαστικά η τελευταία αγωνιστική κίνηση, οπότε έχουμε αρκετά να πούμε.
2: Να ξέρεις ότι ο κόσμος έτσι μου στέλνει εδώ μηνύματα για την γάμα εθνική, έχει πολύ ενδιαφέρον, για τον πύργο ιδιαίτερα βλέπω. Έχουμε θέματα, μείνετε συντονισμένοι.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο.
2: Ωραία.

Ξέχασα να σας πω, πριν να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στις 10 η ώρα μεγάλη ματσάρα, Arsenal Burnley.

0: Η μία με την άλλη ψάχνει την...
1: Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογείτε.

0: Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και ο Θανάσης είναι πάλι μαζί μας. Θανάση, ωραίος ο κύριος Νάστος, ο δημοσιογραφικότατος, χρόνια στο χώρο όπως και εσύ είπες, και είναι πάρα πολύ ωραίο να δίνουμε βήμα. Θα έχουμε κάθε εβδομάδα κάποιον ή κάποιους και να τους γνωρίζει το ευρύτερο, έτσι,
1: έτσι κοινό. Να προσθέσω μια τελευταία πινελιά για τον Ανδρέα Νάστο, τον οποίο είχα την χάρα και την τιμή να συνεργαστώ για περίπου 3 χρόνια στον ΑΟ Ηλίου, που έχω την τιμή να είμαι μέλος της ομάδας. Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς για τη...
0: Που είμαι, να δω την Eurovision. Και έρχεται λοιπόν, και βεβαίως συμβιβάστηκα με αυτό, διότι η συμμετοχή μας ήταν, αν θυμάμαι καλά, 6η. Και λέω, ωραία, γρήγορα να ξεμπερδέψουμε. Λοιπόν, και κάθομαι, φίλε, που λες, και παθαίνω σοκ. Απαντώ και στον άνθρωπο εδώ που μου έχει στείλει για τη γνώμη μου. Σοκ. Αυτή η αθλειότητα, αυτό το πράγμα, γιατί, για ποιο λόγο έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, βρε Θανάση? Για ποιο λόγο, δεν λέω κάτι για το παιδί.
1: Αλλά ακριβώς, με αυτό, όχι, δεν είναι θέμα του παιδιού. Το παιδί αυτό δεν το έκανε από μόνο του, αυτό που έκανε.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή, μια αθλειότητα, ένα πράγμα απίστευτο από εμφάνιση, από...
1: Είδες τι σου απάντησα όταν με ρώτησες, ότι ο βασικότερος λόγος είναι αυτός, το πόσο χαμηλά έχει πέσει αυτή η ιστορία.
0: Και βεβαίως με εκνεύρισε απίστευτα, όλο σχολιασμός μετά το τέλος Eurovision. Είμαστε περήφανοι για σένα, Ακύλα.
1: Για ποιο λόγο ακριβώς είμαστε περήφανοι?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε περήφανοι, συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου, συγχαρητήρια για το ένα, συγχαρητήρια για το άλλο. Και βεβαίως μιλάμε για ΕΡΤ.
1: Αγγίζεις ένα πολύ λεπτό θέμα τώρα.
0: Να το αγγίξουμε, εσύ, Θανάση μου. Δηλαδή, είναι κάποια. Πώς δηλαδή θα πρέπει να υποστώ τα συγχαρητήρια να τα λέτε εσείς στον άνθρωπο? Okay, πάρτε του μια απλή εκεί συνέντευξη, μια αναφορά, όλα. Και μάλιστα το παιδί, να ξέρεις, δεν ξέρω, δεν πρέπει να το είδες. Μόλις βγήκε, η πρώτη του κουβέντα ήταν στον κουβά. Δηλαδή εκείνος είπε την αλήθεια και οι άλλοι, ναι, στον κουβάλι.
1: Κατάλαβε τι ακριβώς έγινε.
0: Ναι.

0: Στον κουβάλι πάλι, τι να κάνουμε.
1: Θα μου επιτρέψεις μια και το πες στο θέμα και νομίζω ότι είναι καλύτερα να το κλείσουμε εδώ αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω κάτι που διάβασα που δείχνει, που για μένα προσωπικά που έτσι αλλιώς απέχω από αυτό το θέμα, με κάνει πραγματικά να μην ξανασχοληθώ ποτέ. Διάβασα σήμερα κάτι από έναν πολύ έγκυρο συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί μπορεί να μην το θέλει και ο ίδιος.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ότι το πρωί της ημέρας του τελικού, η EBU, η διοργανώτρια
0: της Eurovision,
1: ρώτησε η Βουλγαρία καταρχήν δεν υπήρχε πουθενά στα προγνωστικά, έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ πίσω, όντως.
1: Ρώτησε την Βουλγαρία αν είναι έτοιμη να διοργανώσει την επόμενη Eurovision.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι ο οποίος δεν γράφει ποτέ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, και ποιος να ασχοληθεί τώρα με αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν λέω γι' αυτό καθ' αυτό τον θεσμό, ο οποίος έχει κατηγορηθεί πολλές φορές, αλλά καλώς ή κακώς τον ακολουθεί κόσμος.
1: Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι ακριβώς σημαίνει. Στο άλλο, είχαμε πραγματικά απίστευτη εξέλιξη με τον Άρη, του Άρη, με τον Πύργο, με τον Άρη να προηγείται πολύ νωρίς το σκορ με 1-0, όμως με τον γκολ του Κατσογιάννη να πούμε, ενώ με 2 γκολ του Άγγελου Χαντίου. Το δεύτερο μάλιστα ακριβώς στο τελευταίο λεπτό του αγώνα να ανατρέψει ο σκορ να πάρει 2-1 και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ομάδες οι οποίες και οι τρεις πανηγυρίζουν ότι ανεβαίνουν. Αυτό δεν μπορεί να συμπεί βέβαια γιατί ανέβουν οι δύο από τις τρεις. Να εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 8 βαθμούς στην βαθμολογία. 8 βαθμούς έχει ο Πύργος πλέον και 8 βαθμούς έχει και η Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται όμως, υπάρχει εκκρεμότητα του αγώνα του Πανηγυρίου. Του Πανλιακού να το πούμε.
0: Του Πανλιακού, Πανλιακός είναι.
1: Του διακοπέντα αγώνα με τη Ζάκυνθο, ο οποίος θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Εάν, εδώ έχουμε τα εξής δεδομένα. Εάν το παιχνίδι κατακυρωθεί υπέρ της Ζάκυνθου και αφαιρεθούν βαθμοί από τον Πύργο, ο Άρης και η Ζάκυνθο σαν οι δύο ομάδες που ανέβουν. Αν όμως κατακυρωθεί το παιχνίδι στη Ζάκυνθο και δεν αφαιρεθούν βαθμοί από τον Πύργο, τότε ο Πύργος και η Ζάκυνθο ανέβουν. Γιατί θα πάρει η Ζάκυνθος το ψι στο νοσοκομείο του Πύργου. Οι γιατροί λένε ότι δεν είχε τίποτα. Πώς θα κριθεί αν όντως μπορούσε να συνεχίσει ή όχι ο παίκτης, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά και μόνο το γεγονός, καταρχήν το θεωρώ αδύνατον να επαναληφθεί το παιχνίδι. Προσωπικά εγώ, εκτίμησή μου.
0: Από το πρώτο λεπτό.
1: Από τη στιγμή
0: της διακοπής. Νομίζω θα είναι γελιότητα τώρα τη μεταξύ μας τώρα αυτό το πράγμα.
1: Από εκεί θα νομίζω η όλη ιστορία πιστεύω ότι θα κρυφτεί στο αν θα αφαιρεθούν βαθμοί από τον
0: Πανηλιακό.
1: Από την ομάδα του Πύργου ή όχι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα κρυφτούν. Πάντα τώρα για το δικασμό, για να μην κρυφτεί, δεν θυμάμαι κάτι παρόμοιο. Κάποιο είχε πει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τότε με την περίπτωση του Χουάνκα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Εκεί που αρχικά αφαιρέθηκε ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι όμως αν στην έφεση μετά τον πήρε πίσω τον ένα βαθμό που είχε αφαιρεθεί. Έχασε με σίγουρα το παιχνίδι στα χαρτιά Ολυμπιακός τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι αν πήρε πίσω τον βαθμό που αρχικά του είχε αφαιρεθεί. Γιατί ο κανονισμός λέει αφαίρεση και ενός βαθμού.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Έχω την αίσθηση ότι παρέμεινε.
1: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, αλλά δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
0: Όπως και να έχει, πάντως κατακυρώθη υπέρ του Παναθηναϊκού ο συγκεκριμένος αγώνας.
1: Φοβερό δεδομένο προσωπικά όσο μπορεί να το πει, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και έχουμε δει τα λεπτά.
0: Σωστά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο, έχουμε και εκλογές. Όλα μπορούν να παίξουν ρόλο. Δεν μπορούμε να μην θέλουμε να δυσαρεστήσουμε κάποιους ψηφοφόρους. Το θεωρώ απίθανο να μην κατακυρωθεί το παιχνίδι στη Ζάκυνθο. Και τι έφταξε και τι σκοπό έχουν για τη συνέχεια.
0: Ναι. Έβλεπα την Κυριακή το πρωί στο Facebook μια ανάρτηση που είχαν κάνει, δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο σύνδεσμος των φίλων του Εθνικού ή κάποιος φίλος του Εθνικού, είχαν ετοιμάσει φιέστες. Διότι αν έπαιρνε το παιχνίδι ο Εθνικός, νομίζω ανέβαινε.
1: Αν έπαιρνε το παιχνίδι ο Εθνικός θα ήταν μια ομάδα που θα ανέβαινε ανεξαρτήτως της
0: έτσι. Και είχαν φτιάξει καταστάσεις τέλος πάντων στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν, με διάφορα. Αλλά αγωνιστικά δεν έδειξε αυτό που περίμενε ο φιλαθλός κόσμος του Εθνικού.
1: Αυτό που μου μεταφέρουν συνάδελφοι που παρακολούθησαν σχεδόν όλους τους αγώνες που έγιναν στην Αθήνα, δηλαδή τους αγώνες του Άρη και του Εθνικού, είναι ότι ο Εθνικός, αν ξέρεις κανείς, το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη, που ήταν σχετικά καλός, άσχετα αν έμεινε στο 0-0 τελικά, ήταν πολύ κακός.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες όλων και κυρίως των φίλων του.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα για τους φίλους του Εθνικού. Είναι μια ιστορική ομάδα βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα στον αγωνιστικό χώρο κρίνονται όλα. Τώρα
1: δεν ιστορία. Ακριβώς δεν παίζει ιστορία από εδώ.
0: Και ο Πανηλιακός έχει ιστορία και η Ζάκυνθος. Νομίζω ότι έχει μετάσχει ξανά σε.
1: Στην δεύτερη.

0: Στην εθνική κατηγορία και δεύτερη εθνική. Και όχι, όχι πολύ παλιότερα. Mm-hmm. Πριν 2-3 χρόνια νομίζω.
1: Να, ναι. Ο Άρης Πετρούπολης είναι η ομάδα η οποία θα είναι έτσι.
0: Νομίζω χωρίς να με σιγώσω ότι πριν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ προσωπικά δεν τον θυμάμαι στην δεύτερη εθνική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσως πολύ παλιότερα να είχε παίξει που ήταν και αλλιώς.
1: Αλλιώς, ναι, ήταν πιο εύκολα, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ομίλους των 12 ομάδων.
0: 10 ομίλους των 12 ομάδων. Αυτό προβλέπει η προκήρυξη την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι οι ομάδες, θα ανέβουν όλες οι ομάδες, οι πρωταθλήτριες των τοπικών ενώσεων.
1: Ναι.
0: Χωρίς μπαράζ, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά τις ιδρυτικές ενώσεις της ΕΠΟ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ανεβάζουν από δύο ομάδες που έχουν και δύο ομίλους στις κατηγορίες τους.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί στα οι ομάδες που παρέμειναν, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν στο Super League 2. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι θα ανέβουν περισσότερες ομάδες από την Κρήτη. Αυτά θα γίνει ένας όμιλος αποκλειστικά με κριτικές ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Για να αποφευθούν τα πολλά ταξίδια και τα πολλά έξοδα.
1: Αν θυμάμαι καλά, πριν 6-7 χρόνια υπήρχε αυτό το.
0: Όντως ισχύει. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πριν πόσα χρόνια, αλλά ισχύει αυτό.
1: Ναι, ήταν μόνο αμυγός με ομίλους.
0: Από εκεί τα όποια και να υπάρξουν, αν θα συμπληρωθούν.
1: Ναι.
0: Και με ποιο τρόπο.
1: Δηλαδή μου λες ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβουν και οι δεύτερες ομάδες από τις αθηναϊκές κατηγορίες.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Και ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και πλέον και ο Ιερόθεος αναζητά καινούριο προπονητή, ενώ καινούριο και ο ίδιος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Είχαμε και άλλη μια αποχώρηση προπονητή.
1: Τον Τερεζόπουλο.
0: Ο Τερεζόπουλος ήταν στην Ετσανά, ήταν στον Ανικό, να πείσουμε, μάλλον ήταν στην Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε την αποχώρηση του Βασίλη Σφαλτσά από το Μαρούσι. Μόλις ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας, ο Βασίλης Σφαλτσάς είπε ότι δεν θα συνεχίσει. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Και μια και αναφέραμε να πούμε ότι είχαμε το Σάββατο είχαμε τον Μπαράζ παραμονή στην Α' κατηγορία.
1: Ναι.
0: Με τον Ατρόμητο μεταμόρφωση να επικρατεί του Χαραβιακού.
1: Χαραβιακού
0: να παραμένει στην κατηγορία και ο ιστορικός Χαραβιακός να παίρνει τον δρόμο για τη Β' κατηγορία της Αθήνας. Ένας Χαραβιακός βέβαια από τα τελευταία χρόνια, να με συγχωρήσουν οι φίλοι του που τους αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρουν αυτό, όσο τους εκτιμάω, έχει γίνει ασανσέρ τα τελευταία χρόνια,
1: ναι,
0: να κατεβαίνει από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία.
1: Έτσι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να βρει το δρόμο της ομάδα και να μείνει ψηλά.
1: Γενικώς νομίζω και οι ομάδες της Ηλιούπολης δεν τα πάνε καλά τώρα τελευταία.
0: Δεν ήταν καλή χρονιά, όπως δεν ήταν καλή χρονιά και για τις ομάδες της Περιστερίου. Ο Φίνικας που ήταν από τις εξαιρέσεις.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι, έτσι. Και μιας και ανάφερα εγώ για τον κύριο Τερεζόπουλος, γνωστός προπονητής εκεί στον χώρο της ΓΑΜΑ
0: Εθνικής. Βέβαια, εντάξει, ήταν, ναι, αποχώρησε από το Σαλονίκο Αναβίσου μια και το
1: ανέφερε. Ναι, ναι, ναι.
0: Αποχώρησε η έκπληξη, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά στο Σαλονίκο Αναβίσου, δεν έχουν διευθύνει στη ρόλη, αλλά και βλέποντας και την ανακοίνωση της ομάδας της Αναβίσου, είναι το λεγόμενο που συνηθίζουμε να λέμε εμείς ο συνάδελφος βελούδινο διαζύγιο.
1: Ναι. Λοιπόν, και βλέπω ότι όπως παλιά λέγαμε επί του πιεστηρίου, έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Άρης Πετρούπολης. Τώρα καμιά ώρα πριν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να την αναφέρεις.
0: Ναι. Κόσμο της, την παρουσιά του, όντως, εγώ δεν μπόρεσα για τους, εσύ ξέρεις τουλάχιστον, δεν μπόρεσα να είμαι στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έμαθα όμως και είδα ότι πρέπει να εκφράζουν τις, να το πω αντιρρήσεις τους, να το πω κατηγορίες, ότι υπήρξε θέατρο από τον ποδοσφαιριστή του, ότι. Οι περισσότεροι πάντως παραδέχονται ότι ήταν μεγάλο λάξος αυτό που
1: είπε.
0: Και μόνο δεν έφταξαν τα μπουκάλια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δώσανε το πάτημα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Κάνουν, αν υπήρχε κάποιο σχέδιο όπως ισχυρίζονται αυτοί.
1: Ναι. Ναι, τσίπησε όμως ο κόσμος και ακριβώς, αυτό ήταν λάθος. Και πρέπει κάποια στιγμή ακριβώς να σταματήσει αυτό το πράγμα. Διότι το μπουκάλι θα φέρει και το γυαλί θα φέρει κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Και να μην τα συζητάμε καν. Τα έχουμε δει κάτι το παρελθόν, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε.
1: Έχουμε δύο-τρία λεπτάκια ακόμα. Ναι, έχουμε δύο-τρία λεπτάκια αν θέλεις κάτι.
0: Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη κατηγορία της Αθήνας.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε τις ομάδες που πήραν την άνοδο για την άλλη κατηγορία της ΕΦΣΑ. Από τον πρώτο όμιλο, το Μαρούσι, ο Πάο Καματερού και ο Αθέας Ζωγράφου, οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν. Από τον δεύτερο όμιλο,

Θα τον έχουμε σε αλλάξει στα δευτερόλεπτα τον Θανάση. Να μας πει τις ομάδες από την β' κατηγορία που ανέβηκαν.

0: Λοιπόν, πάμε, Θανάση, σε χάσαμε λίγο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να σε χάσουμε.
1: Πάλι, ωραία. Λοιπόν, ναι. Είπαμε για τις ομάδες που ανέβηκαν από την Α κατηγορία στην Β, από την Β κατηγορία στην Α. Mm-hmm. Είχαμε και τις ομάδες που υποβιβάστηκαν.
0: Θέλω να μου ξαναπείς αν έχεις την καλοσύνη της ομάδας, διότι κάπου ενδεχομένως να μην τις...
1: Βεβαίως. Λοιπόν, από τον πρώτο όμιλο ανέβηκαν ο Τόμα Ρούση, που είπαμε πριν για την αποχώρηση του Βασίλη Σκαλτσά. Mm-hmm. Ανέβηκε ο Πάο Καματερού, η ομάδα της γειτονιάς μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανέβηκε ο Αστέας Ζωγράφου. Mm-hmm. Ενώ από τον δεύτερο όμιλο ανέβηκε σαν πρωταθλητές η Ιόνες Αλίμου. Mm-hmm. Ανέβηκε το Παλαιοφάλιο και η Πεύκη. Mm-hmm. Της ομάδας, ενώ από τον τρίτο όμιλο ανέβηκαν ο Ιστορικός Αθηναϊκός, η Λυκόβρηση και ο Πάο Κουκακίου.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: να πούμε ότι από αυτές τις ομάδες, οι τρεις από αυτές, και μάλιστα οι δύο σαν πρωταθλητές, το Μαρούς και οι Ιόνες, όπως και το Κουκάκι από τον τρίτο όμιλο, ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία
0: του. Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Υποβιβάστηκαν και 9 ομάδες, τρεις από κάθε όμιλο, δεν ξέρω αν θέλεις να τις πούμε κι αυτές.
0: Αν έχουμε ένα λεπτό, νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
1: Να πούμε, εντάξει, ας πούμε καλύτερα ότι οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν την παραμονή τους. Θα γίνουν μπαράζ μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στην 13η θέση. Οι οποίες είναι οι δύο ομάδες.
0: Με τον Ηλιόπουλο Φούρναρη. Είναι ωραίο, έχει χιούμορ, γι' αυτό το διάβασα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλιόπουλος είναι ταλέντο μεγάλο. Έχει πολλά, πολλά πράγματα τα οποία έτσι τα αναδεικνύει και τα κάνει και πολύ καλά, φίλε Γιάννη, έτσι.

0: Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας καληνυχτήσω. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Μιχάλης Σόιλες. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Γκεστάρ πέρασε για λίγο, μας χαιρέτησε ο Γιώργος Σοτσουράκης. Και εγώ να σας ευχηθώ καλό βράδυ, αφού βεβαίως να σας πω ότι θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ρουμελιώτης αμέσως μετά.
1: Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές.

0: κατηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπορντ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στη Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος αθλητικός έχει ήδη προταθεί σε αρκετές ομάδες. Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδας υπερασπίστηκαν ο Απόστολος Σίσκος και η Γεωργία Δαμασιώτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβιας, το οποίο διεξάγεται στο ΆΚΑ. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας για 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αντώνιο Ρούντιγκερ ανανέωσε στο καλοκαίρι του 2027 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την ΑΣ.
1: Παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Της Premier League ανάμεσα στην Arsenal και την Burnley, 12 λεπτό στο Emirates 0-0.

Ρε φίλε, πραγματικά πόσα πρωταθλήματα φέτος έχουν τελειώσει στο νήμα. Δεν θα θέλατε τώρα η Arsenal να κάνει ένα στραβοπάτημα, όσοι δεν είστε ο παδί της, ένα στραβοπάτημα να γίνει πάλι όπα το πρωτάθλημα, να διεκδικείται μέχρι το τέλος. Πω, εδώ έχουμε μια ψυμαχία μεταξύ του Τροσάρ και ενός ποδοσφαιριστή της Μπέρνλι. Να με συγχωρέσετε, δεν τον αναγνωρίζω.

Πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέδειξε και στο τελευταίο παιχνίδι ότι είναι μια αλήγιστη ομάδα. Έπαιξε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές έχοντας κατακτήσει τον τίτλο. Όμως αυτό δεν την επηρέασε σε τίποτα ώστε να παρουσιαστεί όπως άξιζε σε μια πρωταθλήτρια. Μόνο αδιάφορη δεν παρουσιάστηκε η Ένωση. Στην Τούμπα ήταν κυρίαρχη και έφτασε ένα λεπτό πριν από την νίκη όταν δέχτηκε την ισοφάριση. Παρ' όλα αυτά, πάντες παραδέχτηκαν την ανωτερότητά της. Χθες όλοι είχαν το μυαλό τους στην εντυπωσιακή φιέστα και την απονομή του τροπέου. Ο Νίκολιτς όμως δεν ήθελε με τίποτα να δει την ομάδα του να χάνει. Μία Ένωση η οποία έχει να χάσει από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Παρόλο που δέχτηκε πρώτη γκολ από το Ρόντι Νέιδε Λίγσε, δεν άφησε τον Ολυμπιακό εκτός Champions League την επόμενη χρονιά. Σίγουρα το τελικό 1-1 αφήνει ένα μικρό έτσι, σημάδι απογοήτευσης λίγο πριν αρχίσουν οι πανηγυρισμοί, αλλά όπως ήταν λογικό, η ισοπαλία ξεχάστηκε με το σφύριγμα της λήξης και όλοι αφέθηκαν έτσι, να απολαύσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι οι πρωταθλητές παίκτες κάτσαν πάνω στις δάφνες τους χωρίς να κυνηγήσουν το επιπλέον που θα σήμαινε τον εξωστρακισμό του αντιπάλου από τα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν έδειξαν να έχουν κίνητρο μιας ακόμη νίκης, αλλά βολεύτηκαν με την ισοπαλία και ας επαιτούσε η εξέδρα για 100 χιλιάδες.

Φθηνά διαλεοφόρο τώρα στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ιστορικό Απόστολος Νικολαίδης. Ο ΠΑΟΚ είχε το μάτς στα χέρια του από το πρώτο ημίχρονο καθώς προηγήθηκε 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο μέρος ήταν κάκιστος τακτικά και αμυντικά. Έδωσε το δικαίωμα στους πράσινους να δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες και τελικά να εσωφαρίσουν σε 2-2, στερώντας του τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League.

Ο Λουτσέσκου εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Λεωφόρο και το σοκαριστικό για αυτούς 2-2 απέναντι στο Παναθηναϊκό. Αποτέλεσμα που ουσιαστικά στέρισε από το δικέφαλο τη δυνατότητα να κρατήσει στα χέρια του τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και το όνειρο για ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports.

Επιστρέψαμε στο 9.43 Ντερβέτεν Sports, ακριβώς την ώρα που σκοράρει και η Arsenal με τον Havertz στο 38 λεπτό, παίρνει προβάδισμα απέναντι στην Burnley. Όλο και πιο κοντά στο πρωτάθλημα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. 37η αγωνιστική στην Premier League, Arsenal Burnley 1-0 στο 38 λεπτό.

Λέει ο Μανώλης ο δασκαλάκης στο ρεπόρτερ του σταθμού μας να μας πούν τα κορίτσια ποια φωνή είναι καλύτερη μεταξύ εσένα, Βολάνιου και Κατσάτσου. Εγώ πιστεύω του Βολάνιου, παιδιά. Και μετά του Κατσάτσου. Να μας πει η αποθέωση όταν ο Κόντης αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, όχι μόνο για την παρουσία του, για την αξία του, για τον χαρακτήρα του, αλλά και γιατί χθες πήρε τον Όφη από το χέρι και τον οδήγησε στο τρίποντο. Οι κριτικοί μπορεί να βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Φούντα, αλλά ο Βόλος κατάφερε να εσωφαρίσει με τον Ουρτάδο στο 15ο λεπτό. Έπαιρνε συνεχώς μέτρα στο γήπεδο, ενώ του ακυρώθηκε γκολ με τον Λάμπρου. Τότε μίλησε η φυΐα του Νέιρα που ανάγκασε τον Αμπάντα να του κάνει πέναλτι, ενώ ο Αργεντινός ήταν ψύχραιμος στην εκτέλεση από την άσπρη βούλα, έγραψε το 2-1 στο 34ο λεπτό και αποκατέστησε την τάξη. Ο Όφης στηρίχθηκε ακόμα στους άλλους δύο σκόρερ του, Φούντα και Σεγγέλια. Χρειάζονταν μόνο νίκη, με τον Αστέρα Τρίπολης να σώζεται μαθηματικά μια αγωνιστική πριν από το φινάλε, τον play out.

στα ημιτελικά των play-off, όπου εδώ και περίπου 10 μέρες τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, με τους αγώνες να ξεκινάνε όμως σε άλλες 10 μέρες, 28 του μήνα, δηλαδή μετά το Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στο ΆΚΑ, απουσία των Πρασίνων. Αυτή η Παρασκευή δηλαδή έχουμε Final Four, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν παίζοντας ξανά δίχως τους τραυματίες Ναν, Κένεθ Φαρίτ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ήταν άνευρη και ανόρεκτη, ειδικά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, και έδωσε το δικαίωμα στη Μύκονο στο τελευταίο δικό της αγώνα στη σεζόν να είναι ανταγωνιστική.

Υπάρχει τεράστια απογοήτευση, παραδέχτηκε στις δηλώσεις του ο Νίκος Ρόγκανβόπουλος, αναφερόμενος φυσικά στον αποκλεισμό. Η τέχνη του να σκοράρουν από τα κόρνερ τους δίνουν και το πρωτάθλημα, έτσι.

Σε μια άλλη ομάδα που θα πάρει μέρος στο Final Four, την ΙΤΑ 89-81 εντός έδρας γνώρισε χθες το μεσημέρι από την Μπαταλόνα η Real Madrid. Στο τελευταίο της αγώνα πριν από το Final Four του ΟΑΚΑ και την αναμέτρηση στον ημιτελικό της 22 Μαΐου με τη Βαλένθια, η Βασίλισσα έχοντας τις γνωστές απουσίες των τραυματιών σέντερ των Ταβάρες και Λεν, και με τον Γιούρτσεβεν να βλέπει τον αγώνα με πολιτική περιβολή από την άκρη του πάγκου, όντας ακόμη ανέτοιμος για δράση, δέχτηκε 30 πόντους την τελευταία περίοδο και το πλήρωσε ακριβά.

Στα Άνω Γιώσια τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα λύσουν για τρίτη και τελευταία φορά στη σειρά των προημιτελικών τις διαφορές τους ΑΕΚ και Άρης, αφού ο Αυτοκράτορας ισοφάρισε χθες. Και συμπληρώνω Διαμαντής και μετά Κυριακή. Μακάρι, μακάρι να πάρει την πρόκριση ο Ολυμπιακός στον τελικό της Κυριακής.

0: Ενημερώνοντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza.
3: Τατζούρα να αγωνιστεί με την κάτω των 29 ομάδα. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Βαρύ πρόστιμο ανά των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη

0: 2-0 σε του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Τρεφετέν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino.

0: Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές το 943 Intervet & Sports.
1: Δεν βλέπω να στραβώ πατά η Arsenal.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω, τώρα θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, λες να την κάνει τη ζημιά την τελευταία αγωνιστική η Crystal Palace.
0: Α, οπότε δεν ξέρεις, μπάλα είναι.
1: Αλλά και η Crystal σε πρώτο πλάνο έχει το conference.
0: Οπότε δεν το βλέπω και πάρα πολύ αυτό το σενάριο να εφίσταται εν τέλει.

0: μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω εορτασμοί, να προετοιμάσουμε την ομάδα, γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Η φετινή σεζόν κλείνεται με το ρεκόρ του IT του 24 αγώνων. Uh-huh. Έχει να χάσει από τις 26 Οκτώβρη και το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και έκανε και το πιο αποφασιστικό βήμα στα play-off, εγώ πιστεύω, ο Νίκος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Με τη νίκη στο Καραϊσκάκη. Διαμαντής Πεπέτας, μια χαρά ομάδα είστε. Ευχαριστούμε πολύ, Διαμαντή.
1: Να σε καλά, ρε Διαμαντή.

0: Και το άλλο που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν η δήλωση του Ρότα μετά το παιχνίδι.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ότι εντάξει, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο το παν στη ζωή. Είναι και για την ιστορία με τις δυο μαθήτριες, τις 17χρονες που έχασαν τη ζωή τους, mm-hmm. που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Κουράγιο στις οικογένειες και των δύο.
1: Πραγματικά, ναι. Και δεν ξέρεις τι κουβαλάει και ο καθένας. Φαντάσου ότι πολλά παιδιά στην ηλικία τους, τι πίεση ασκείται από τους γονείς να γράψουν στους Πανελλήνιες, να πετύχουν στους Πανελλήνιες. Αν δεν πετύχουν, είσαι άχρηστος, τελείως δεν κάνεις για τίποτα. Πραγματικά. Στο μεταξύ το κρατικό κανάλι παίζει και το κάντο όπως ο Μπέκαμ. Σ' αρέσει η Κύρα Νάιτλι?
0: Ποια?
1: Η Κύρα Νάιτλι. Δεν ξέρεις την Κύρα Νάιτλι?
0: Όχι, όχι, δεν την ξέρω.
1: Οκ, okay, καλή, αλλά δεν ξέρω από το ύφος της αυτό το nice. Βρετανικό ταινί. Δεν ξέρω, θα προτιμούσα άλλες Βρετανίδες. Δεν χάνω ταινία, λέει ο Διαμαντής. Μπράβο που... Διαμαντή, ούτε εγώ.
0: Εγώ ναι. Τώρα που τη βλέπω, εντάξει, κάτι έχει.
1: Ρε, εσύ δεν είναι άσχημη, αλλά εντάξει. Οκ, okay, υπάρχουν και καλύτερες του Hollywood.
0: Εντάξει.

0: πετύχει, το έχει πετύχει κοντά στον Όφη και το είχα περιγράψει εγώ.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, τι τιμή είναι αυτή!
0: Η πρώτη μου μετάδοση.
1: Τι τιμή είναι αυτή, ρε παιδιά!
0: Ατρόμητο Όφη.
1: Ατρόμητο Όφη, μάλιστα. Ήταν βασικό στέλεχο στα προκριματικά και έτσι κέρδισε την κλίση του στο Μουντιάλ. Οι άλλοι δύο είναι παίκτες της ΑΕΛ, της υποβασμένης ΑΕΛ. Ουδής προφήτης στον τόπο του. Δεν μπόρεσε να σταθεί στην κατηγορία, αλλά το εισιτήριο για το Μουντιάλ το πέτυχε. Ο 30χρονος στόπερ Ντίλαν
0: Μπατουμπινσικά.
1: Μπατουμπινσικά, σωστά. Με 16 μάτς στους Βυσσινοί και ο 34χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός Γκάιλ Κακουτά. Με 11 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ στην τρέχουσα σεζόν στη Λάρισα. Στις προσκλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι και δύο πρώην ερυθρόλευκοι. Ο αριστερός μπακ Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος φόρησε τη φανέλα του Ολυμπιακού και πλέον παίζει στην Λανς, δανεικός από τη Σάντερλαντ. Ο άλλος είναι ο φόρ Σεντρίκ Μακαμπού που αγωνίζεται στην Πέτις. Και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι στον 11ο όμιλο με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Να πούμε το Ουσμπεκιστάν στα αυτοπούτα του Μουντιάλ. Δύσκολο, δύσκολο να περάσει τώρα. Ναι. Έτσι, Πορτογαλία και η Κολομβία πιστεύω είναι καπαρωμένες θέσεις. Λέει εδώ ο Δημήτρης, όταν έδειχναν τους πειρατές Καραβική στην ίδια ώρα έπαιζε και η Manchester United. Σωστά, Μιχάλη. Μόνο έτσι εξηγείται το γεγονός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει εδώ διαμαντής, Emma Watson, παιδιά, Lily Collins, δεν περιγράφει.

0: γράφω άλλο. Όχι ρε, εσύ, να περιγράψει ρε Διαμαντή, γιατί εδώ πέρα κάποιοι δεν. Να ξεβλαχέψουν μερικοί, δηλαδή έλεος.
1: Κάποιοι βλέπανε το Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να σηκώνει πρωταθλήματα και παίζανε
0: πίσω. Συγγνώμη. Ποιο πρωτάθλημα της United πρόλαβες. Στη μνήμη σου, θυμάσαι.
1: Το τελευταίο του Φέργκιουσον.
0: Το 13. Εντάξει. Δεν τάζεις και με τη Σέσουλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, όταν νικούσε United τα μάτσα, εμείς τον ακολουθούσαμε το Σερ Άλεξ.
0: Μάλιστα.

Η Dubai BC εντωμεταξύ θέλει διακαώ στον Πασκουάλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ τις τελευταίες ημέρες. Ο 53χρονος προπονητής επέστρεψε στην Μπαρσελόνα τον Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζωάν Πεναρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από 9 χρόνια. Ωστόσο, το δεύτερο πέρασμά του από το Παλάο Μπλαουγκράνα θα ολοκληρωθεί πρόωρα. Ο ίδιος έκανε λόγο για φήμες που δεν μπορεί να ελέγξει. Ωστόσο, δημοσίευμα της ΣΑΣ αναφέρει ότι συναντήθηκε τη Δευτέρα σήμερα με τη διοίκηση της Μπαρσελόνα και ενημέρωσε ότι θα πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του ώστε να αποχωρήσει από το σύλλογο

0: Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα, MP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 11:30.

Μεγάλη τιμένη της ημέρας ήταν η Juventus. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο Europa League με την Como. Μαζί η Αταλάντα εξασφάλισε την έξοδό της στο Conference παρά την ήττα από την Μπολόνια. Στα χαμηλά τώρα στρώματα, η Κάγιαρη εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της, ενώ η Λέτσε με γκολ στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων διατήρησε προβάδισμα εναντί της Κρεμονέζε για να μην ακολουθήσει την Ελλάς Βερόνα και την Πίζα στην Serie B.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τριβέτα Sports. Όντως αυτό που λέγεις είναι αίμα και είναι για πρώτη φορά στην ιστορία θα εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και μάλιστα είναι μια από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι μια επιτυχία της Ολλανδικής ομάδας που κατάφερε για πρώτη φορά στο ΕΔΕ να εμφανιστεί στο Champions, στα προγραμματικά του Champions League ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα βεβαίως το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στη Real Madrid της, όπου συμφώνησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον Ζωσέ Μουρίνιο για διετές συμβόλαιο. Ωστόσο, μέχρι να μπουν οι υπογραφές τίποτα δεν είναι σίγουρο, γιατί ο Μουρίνιο έχει βάλει δύο όρους. Πρώτον, ότι πρέπει να έχει λόγο στην πολιτική των μεταγραφών που θα πραγματοποιήσει η Real Madrid της, και δεύτερον, να υπηρεθεί η ιεραρχία. Δηλαδή, και μάλιστα δεν πρέπει να ξεχάμε ότι πολλοί κόσμος, πολλοί οργανωμένοι οπαδοί δεν θέλουν τον Μπαπέ στην ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά θα τα λύσει ο Μουρίνιο, ο οποίος την πρώτη του σεζόν, πριν από 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει από τον Μπέρεθ και του είχε πάρει τον Λούκα Μόντρις από την Τότεναμ και τον Τόνι Κρός από την Μπάγερ Μονάχου. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να βρει θέση τώρα στον Κολ Πάλμερ, έναν από τους καλύτερους αριστερούς.

το πόδαρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είχε διακριθεί ιδιαίτερα στο παγκόσμιο κείμενο συλλόγων το καλοκαίρι του 25 στα γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά έκτοτε δεν κατάφερε να βρει θέση στους Λοδρέζους και πηγαίνουν ερχόταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας και έπαιζε ορισμένες φορές. Τώρα λοιπόν η διοίκηση, η αμερικανική γυροπραξία ουσιαστικά με τον Τοντ Μπόιλι ευελπιστεί ότι ο Τσάμπι Αλόνσο ένα από τα θέματα που θα βρει τη λύση τους θα είναι να δώσει το νούμερο 10 στον Κολ Πάλμερ, τον οποίο τον είχε πάρει πριν 2 χρόνια με 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Manchester City, αλλά ωστόσο δεν κατάφερε να προσφέρει αυτά που προσδοκούν οι φίλαθλοι αλλά και η διοίκηση των Λοδρέζων. Παράλληλα, η Τσέλσι που έχει πολλά νέα παιδιά θα δώσει σίγουρα αρκετά από αυτά σε μία από τις εργατικές ομάδες, πιθανότατα στη Στρασβούργο, για να την ενισχύσει και αυτή είναι τη Γαλλική.

Όσο για τον Γκουαρδιόλα, με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε τα 20 τρόπαια σε 10 χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Citizens, όμως θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμα Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρέμπλ. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Emirates, η Arsenal διατηρεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Burnley με το σκορ με το γκολ του Havertz από το πρώτο ημίχρονο.

μετοχές και έχει βάλει και 3 γκολ. Διόλου άσχημα. Θυμίζουμε πως το Κουρασάο είναι στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τη Γερμανία, την ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφών και το Εκουαδόρ του συμπαίκτη του Αντώνη στην Κηφισιά Μόιζες Ραμίρες. Να θυμίσουμε, οι στατοπούτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το Ουσμπεκιστάν, η Ορδανία, το Πράσινο Ακροτήρι και το Κουρασάο.

Στο μπάσκετ τώρα η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα 194, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους τελικούς Αδριατικής Λίγκας. Οι ασπρόμαυροι προηγήθηκαν με 20 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, όταν ο Ντάριος Ουάσιγκτον ευστόχησε σε τρίποντο για το 84-64 στο 33. Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε για το μεγάλο comeback, μειώνοντας σε 95-94 με τον Τζάρετ Μπάτλερ στα 46 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ωστόσο, η Παρτίζαν άντεξε την πίεση για το 1-0 στα ημιτελικά.

Ουάσιγκτον ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων σημειώνοντας 23 πόντους και τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μπράουν με 16 πόντους, Τζεκίρι με 14 και Τζόουνς με 15 πόντους και 5 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Νουόρα πέτυχε 31 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα, όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους κόκκινους.

0: Ενώ 13 ημέρες πριν από τον τελικό του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal, ο Ousmane Dembélé αποχώρησε τραυματίας. Ο τελευταίο πρωτάθλημα μάτς του πρωταθλήματος με την Paris FC έχασε με 2-1 ανώδυνη ήττα. Διακόπηκε οριστικά μετά το 20 λεπτό αγώνας της υποβιβασμένης Ναντ με την Τουλούζ εξαιτίας των βεγγαλικών και καπνογόνων που πετούσαν στον αγωνιστικό χώρο οι οργανωμένοι της πρώτης. Στη μάχη για την απευθείας είσοδο στο Champions League η Λίλ ακολουθεί την Παρί και Λανς. Έχασε 2-0 από την Οσέρ. Η Λιόν έχασε 4-0 από την Λανς. Πάει προκριματικά και η Μαρσέη νίκησε 3-1 τη Ρεν. Πάει στο Europa.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες.
7: Βάρη πρόστιμο των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική, το play-out που ήταν προγραμματισμένο στην 5η 7 η ώρα, θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την εν λόγω αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τους πολίτες, ο Pep Guardiola το πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τη Manchester City. Πιθανώς αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο Έντζο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Premier League, Arsenal Burnley 1-0. Ο Στέφαν Τσιπάς επικράτησε του 2-0 σετ του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά.

9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, ξημερώνει η Τρίτη, 19 Μαΐου. Και θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασρία και το email μας, onair@943.gr. Μας ακούτε όσοι θέλετε και από το site του...

Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα του περιστοιχήματος. Στα πιο σημαντικά μάτς που είχαμε χτες. Λοιπόν, είχαμε από τη Φιλανδία Λάχτη Βάσα 1-1. Χάκαπ Κλούμπι 1-1 επίσης. Μπελγκράνο με την Τσάκο Φορ Εύερ 0-0. Λεγκανέ Σουέσκα 0-0. Ένα παιχνίδι από την Ιρλανδία, Waterford με την Ντροχέντα 2-1, Arsenal Burnley 1-0. Αυτά τα τελικά αποτελέσματα. Η Arsenal πήρε το μάτς και παραμένει πρώτη στην βαθμολογία. Σε 37 παιχνίδια έχει 82 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο από ό,τι βλέπω η City έχει 36, γίνεται μάχη. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα και μπαίνουμε σε ρυθμούς, όσο περνάνε οι μέρες, σε ρυθμούς Final Four. Εκεί ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει το κύπελο στο ΆΚΑ. Για το μπάσκετ μιλάμε πάντα, για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή 6 ώρα με τη Φενέρ Μπακτσέ και το άλλο μάτς σε 9 ώρα είναι ο Ισπανικός Εμφύλιος

0: η Βαλένθια με την Ρεάλ. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Το πρώτο μήνυμα μου έχει το φίλο μου ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό, εκεί από τη Βεάκη και Κνωσού. Καλή εκπομπή, Βασίλη μου, συντονισμένος για λίγο και αργότερα μέχρι το πρωί δίπλα σου. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Για λίγο και μετά το πρωί, έτσι. Εμείς θα πούμε στην πορεία με το δωράκι που έχουμε για το Μπιστρό. Θα τα πούμε στην πορεία. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα και στην φίλη μου εκεί τη Μέρη. Ο φίλος Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή φίλε μου, γεια σου φίλε Αποστόλη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι νωρίς νωρίς από το Βεσνάδικο στην Παιανία, στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Τώρα παιδιά, τελείωσε το πρωτάθλημα, πάμε για την επόμενη μέρα. Οι ομάδες θα κοιτάξουν τώρα να πάρουν παίκτες, προπονητές, κάποιες ομάδες από τη Super League. Έχουμε τη Super League 2 που περιμένει τη Λάρισα και την Πανσεραϊκό που δεν έχουν καμία άλλη ελπίδα. Τελειώσανε και οι δύο, πέσανε κατηγορία. Τετάρτη τα μάτς είναι έτσι για να γίνουν. Πέμπτη θέση για τον Άρη, έξι για τη Λιβαδιά, ισοβαθμία. Ο Άρης βγήκε πέμπτος, αλλά δεν κερδίζει κάτι αφού ο Όφ πήρε το κύπελο. Μεγάλη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα θέματα, μπορεί να είναι και, στη διπλανή μας πόρτα,
1: Ναι, ακριβώς. Μα έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, παιδί μου. Δηλαδή,
0: όταν καίγεται το σπίτι το δίπλα, μπορεί να καεί και το δικό σου.
1: Ακριβώς. Τι να πω, τέλος πάντων. Εγώ, εντάξει, δεν θέλω να πω. Και δεύτερον, για το παιχνίδι του Άρη Πετρούπολη με τον Πύργο.
0: 1-2, ρε φίλε, τι έγινε εκεί στο 90.
1: Στο 93, ναι.
0: Και μάπα γκολ από τη είδα.
1: Ναι. Αλλά έχει μια απόφαση που θα είναι σκάνδαλο με την βοήθεια ο Πύργος.
0: Κοίτα, ο Πύργος λογικά θα τιμωρηθεί από ό,τι διάβασα εγώ και άκουσα, θα τιμωρηθεί γιατί είχαν διακοπή παιχνιδιού.
1: Ναι, λοιπόν. Δηλαδή συγγνώμη, παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Τώρα για να σε ρωτήσω κάτι, άμα ο Πύργος τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και η Πετρούπολη μαζί και οι δύο.
1: Ναι,
0: δύο ανεβαίνουν.
1: Ναι, η Ζάκυνθος έχει ανέβει έτσι αλλιώς και περιμένουμε το δεύτερο.
0: Και αν δεν τιμωρηθεί ο Πύργος, ανεβαίνει η Πετρούπολη. Και αν τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Πετρούπολη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άλλο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν έχει τα παιχνίδια.
0: Θα γίνει τώρα μαγειρέματα τώρα. Δεν ξέρω τώρα στον Πύργο εκεί τι κονέ έχουνε. Θα γίνει μαγειρέματα πάντως.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνει μαγειρέματα. Εγώ περίμενα την ΑΕΚ που σου είπα χθες το πρωί. Σε δύο κουπόνια, άσο.
0: Εντάξει, στη χάλασε εκεί ο Ζωάο Μάριο, παραλίγο να το κάνει, να πληρωθείς.
1: Και λέω, μετά αφού περίμενα και θέλω να πάω να κάνω δύο χι και γκολ την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και εγώ έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή, για μένα καλύτερα να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια.
1: Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Είναι απρόβλεπτη ομάδα η Βαλένθια και σου λέω και πάλι ότι η Βαλένθια δεν έχει να χάσει και τίποτα. Αν πάει τελικό και αν το χάσει, εντάξει.
1: Αν πάει τελικό, δεν θα το έχει πάρει η Βαλένθια.
0: Ναι, ρε παιδί, μια ομάδα που ξεκίνησε τώρα από το πουθενά, δεν την περίμενε κανείς. Βγήκε δεύτερη στην κανονική διάρκεια, απέκτησε Παναθηναϊκό, δεν είναι εύκολο. Με δύο νίκες θα κάνει, με τρεις νίκες σε ρίσκο στο Παναθηναϊκό.
1: Τι εύκολο.
0: Και είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει χωρίς άγχος. Ο Ολυμπιακός θα έχει την πίεση γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάρει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πάρει. Είναι φαβόρη τέλος πάντων. Φαβόρη, μικρό, μεγάλο είναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι δύο τίτλους που έχει χάσει, όχι τίτλους, δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε Παναθηναϊκό σε φέτος. Ένα που θα πήγε στο Final Four σίγουρα και ένα πέρυσι είναι αυτή του Γιανακόπουλου που έκανε το ξεχνότερο τους αγώνες, δηλαδή με το 0-2 που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός και το έκανε άνω κάτω για ακόμη τις δηλώσεις σου και φέτος το 0-2 πάλι στη Βαλένθια που το έκανε νομίζω είναι...
0: Δεν φταίει αυτό μόνο, φταίει και ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα φέτος, είχε πολύ καλούς παίκτες αλλά δεν

0: έχει φτιάξει μια ομάδα. Βλέπεις τη Βαλένθια, ας πούμε, η Βαλένθια χωρίς να έχει του Παναθηναϊκού το μπάτζετ που είναι τεράστιο, είχε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έγινε ποτέ ομάδα. Με διαφορούς και ο Γιανακόπλος έχει αυτός μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, ας πούμε.
1: Νομίζω θα το κρατήσουν, αλλά δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές θα του κάνω και τι θα συζητήσουν και τέτοια. Νομίζω θα το κρατήσουν, δεν έχει... Ο Παναθηναϊκός πάει για αυτό το Ερυθρό Αστέρα, λέει,
0: Το Ερυθρό Αστέρα ποιον?
1: Το προπονητή, το Σάκλικου, πώς...
0: Ακούγονται διάφορα και αυτό...
1: Όχι,
0: όχι, Τσκοπεχάκης, ναι, αυτό, ναι, ακούγονται από διάφορα. Θα δούμε τελικά. Ο πάντως ο Μπενίτεθ σε δηλώσεις που κάνει είναι σαν να περιμένει την επόμενη χρονιά.
1: Σκέφτομαι να μείνει.
0: Παιδί μου, λέω, εντάξει. Περιμένει την λέω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε καλύτεροι, θα κάνουμε τα γραφές.
1: Δηλαδή... Αυτό το που βγαίνει η επόμενη του Παναθηναϊκού όλοι. Και λένε έχει φύγει ο παιδί. Από πού το έχουν μπάθει?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα ο καθένας τις πληροφορίες έχει. Πάω στο Παναθηναϊκός δεν έχει κακούς παίκτες.
1: Όχι.
0: Κακούς παίκτες δεν έχει. Απλά δεν έχει φτιάξει αυτός μια. Με αλλαγές προπονητών, μουρμούρα, έχουν τον Αλαφούζο εκεί.
1: Το 0-2 του πάω και ένα Ιάκ. Λέω πάει, το χάσαμε το. Γιατί και κάποια στιγμή λέει 2-2 πάω. Τι 2-2 λέω, ρε παιδιά. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο Πάοκ πλήρωσε, το ότι δεν πήρε παίκτες να έχει στον πάγκο όταν χρειαστούν. Δηλαδή...
1: Καταρχήν, να λέμε ξέρω, πριν ήταν 4-5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έκανε. Ναι, οκ, αλλά ο Πάοκ πλήρωσε όλη τη χρονιά. Γιατί τώρα με ένα μήνα καλή μπάλα που λέγανε το Δεκέμβρη, το Φλεβρουάριο που έπαιξε ο Πάοκ, έπαιξε 2 μήνες καλή μπάλα. Δεν παίρνει ποτέ να είναι 2 μήνες.
1: Πλήρωσε και τους τραυματισμούς και δεν.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να πάρει παίκτες. Τώρα οι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν.
1: Το τίγανε και πολλά θανάτους εκεί, ιστορίες ψυχολογικά. Πέρα ο πατέρας του Αντού, σκοτωθήκαν τα παιδιά. Είχαν εντάξει, παίζουν και αυτά ρόλο. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά παίζουν ρόλο ότι να έχεις παίκτες. Τώρα να έχεις 14 παίκτες όλους, δεν βγαίνει χρονιά.
1: Ο Νίκολης του παίκτες είπε, λέει.

Μας ακούει, μου στέλνει και φωτογραφία από το χορό. Βέβαια δεν βλέπω κόσμο. Ένα τραπέζι βλέπω, πρέπει να είναι δικοί του άνθρωποι. Μόνος χόρευες, κύριε Χάτζημαν, πού είναι η ορχήστρα? Τραπέζι άδειο, αλλά εντάξει, το πας γύρω-γύρω εκεί, μια χαρά είσαι. Ζεμπέκικο νομίζω είναι αυτό, κάτι τέτοιο. Χορεύει Ζεμπέκικο, Καλαμαδιανό, κάτι τέτοιο χορεύει. Μου στείλε παιδιά βιντεάκι, αλλά είναι μόνος του. Πού είναι ο κόσμος, κύριε Χάτζημαν? Μόνος χορεύες. Α, περνάει μια κοπέλα από δίπλα. Α, πήγε κάτι στην καρέκλα και γυρνάει και κοιτάει το έξω την πόρτα. Α, άλλος ένας, άλλοι δύο. Α, γίναμε πολύ, τέσσερις. Χαμός γίνεται. Αποθέωση για Χάτζημαν. Εντάξει, το πήγε στο μαγαζί γύρω-γύρω, φτάνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Αντρίκο μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Σάκη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου Σάκαρε.

0: μάλιστα, Μπαρδαλό Κατσίκη.
1: Τον βλέπω εδώ, σκόνει τα χεράκια ψηλά, κοιτάει και τον ουρανό και λέει Παναγιά μου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γίνεται τίποτα με Ολυμπιακό, έχεις ακούσει τίποτα, ποιοι παίχτες θα φύγουν, παιδιά, τίποτα. Τι από τώρα να ακούσουμε, ποιοι παίχτες θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Έχει συνάντηση ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίβερ νομίζω Τετάρτη.

0: 9.43 Intermittent Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: ο Καλαματιανός Νάξου είναι μοναχικός χορός, τον χορεύει μόνος του, βασικά τον χορεύει μόνο ο Χάτζημαν. Σωστό και αυτό, κύριε Μπίλη, γνωστός εδαφίστας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο Νικόλας Βοτανικός. Μπιλάρα, τελικά τι θα γίνει με Μπενίτεθ, θα φύγει ή θα μείνει? Παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Ο Μπενίτεθ πάντως σε δηλώσεις που κάνει και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Και ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Ολυμπιακός φίλε παίζει την Παρασκευή 6 ώρα με την Φενέρμπαχτσε. Το βραδινό παιχνίδι είναι η Ρεάλ με την Βαλένθια. Μιλάμε πάντα για την Ευρωλίγκα.

στα μάτς είναι την Πέμπτη από ό,τι βλέπω. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7 και Κηφισιά ΑΕΛ την ίδια ώρα στις 7. Μιλάμε την Πέμπτη για την 10η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική και για τα play-out. Να πούμε την βαθμολογία τώρα αναλυτικά, πως τελείωσε το πρωτάθλημα και στα play-off και 5-8 και τα play-out. Λοιπόν, είπαμε, η ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς, Ολυμπιακός δεύτερος 66, Champions League Ολυμπιακός προκριματικά, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος 64 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός πολύ χαμηλά, κακή χρονιά 52 βαθμούς. Στο group 5-8 ο Άρης τελικά κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση, βέβαια δεν οδηγεί πουθενά. Λεβαδιακός 31 ίδιους βαθμούς, ο Όφικος 3 και ο Βόλος 17. Και στα play-out ο Ατρόμητος είχε σωθεί από νωρίς, 43 βαθμούς, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Τρίπολη σώθηκε 33 και έπεσαν η ΑΕΛ με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29. Και μένουν, είπαμε, τα παιχνίδια τα τελευταία για να δούμε ολοκληρωτικά τους βαθμούς που πήρανε οι ομάδες. Τα πρωινά παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα και από τα νωρίς παιχνίδια. Το πρόγραμμα το βραδινό είναι καλύτερο από ό,τι βλέπω. Έχει παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για το Libertadores και το Sudamericana από τη Λατινική Αμερική.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στο γείτονά μου τον Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Μιλάρα, καλημέρα. Λέω φίλος ο Γιώργος, συγχαρητήρια για την ομάδα σου για το πρωτάθλημα. Ναι, φίλε, συμφωνώ αυτό που λες ότι δεν ήταν πολύ μεγάλες διαφορές των ομάδων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε όμως μια σταθερότητα από ένα σημείο και μετά. Γιατί στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά. Έκανε δύο ήττες μαζεμένες. Μία από τον ΠΑΟΚ Φιλαδέλφια 0-2, μία από τον Ολυμπιακό 2-0. Εκεί περίμεναν πολύ να υπάρξουν τριγμοί στην ομάδα. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η ομάδα συνέχισε, ξεπέρασε δύο αυτές κακές ήττες, και από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, και από εκεί πέρα κατάφερε να μην κοιτάξει καθόλου πίσω. Από τις 26 νομίζω Οκτώβρη και μετά πήγε σερί χωρίς να έχει καμία ήττα. Στα τελευταία 24 μάτς μαζί με τα play-off είχε 16 νίκες και 8 ισοπαλίες. Ήταν πιο σταθερή ομάδα από τις άλλες. Δεν έχασε κάποιο μάτς στα play-off, εκεί που κρίνονται τα πάντα. Η ΑΕΚ δεν έχασε κάποιο μάτς. Έκανε μεγάλο διπλό μέσα στο Καραϊσκάκη. Από ξεκίνησαν όλα με το διπλό στο Καραϊσκάκη. Χωρίς να παίξει βέβαια το φοβερό ποδόσφαιρο. Ένα μέτριο μάτς και από τις δύο ομάδες. Δεν κινδύνεψε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Εκτός από μια φάση, αν θυμάμαι καλά, με τον Ερκαμπή που γύρισε ένα σουτ, πέρασε λίγο έξω από την εστία του 300. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είχε βάλει ένα γκολ νωρίς. Το κράτησε σχετικά εύκολα. Και από εκεί φάνηκε ότι είναι φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το μεγάλο, η μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό, εκεί που τελείωσαν τα πάντα, που ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έφεραν ισοπαλία 1-1. Η ΑΕΚ έβαλε γκολ στο 94-93 με τον Ζωάο Μάριο, και κάπου εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα. Η χθεσινή αγωνιστική ήταν μόνο και μόνο για τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού για την δεύτερη θέση. Η Άστρα πήρε την νίκη με την Μπέρνη, δύσκολα βέβαια, αλλά την πήρε την νίκη. Αυτό ήταν, οι τρεις βαθμοί να μπουν στο σακούλι, και είναι πολύ κοντά για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Το γκολ το έβαλε ο Χάβερτς στο 37. Έχει να πάρει πρωτάθλημα, 25, το διπλό της Άστον Βίλα μόνο στο 1.65. Εντάξει, φαβορή Άστον Βίλα, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο να το πάρει, αλλά 1.65 είναι πολύ μικρό για τελικό Ευρώπης, είναι μικρό το 1.65. Λοιπόν, είπαμε παρέα μας το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, σας προσφέρει ένα μπουκαλάκι ή Παρασκευή ή Σάββατο, ποια μέρα θέλετε, ή ελληνική βραδιά Παρασκευή ή Σάββατο βραδιά house. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.

Είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική ομάδα, για τα παιχνίδια που έχουμε, τα δύο φιλικά απέναντι στη Σουηδία και στην Ιταλία, 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα, αλλά πλησιάζουν οι μέρες. Στην αποστολή Τζολάκης, Μαντάς, Βλαχοδήμος, οι θεματοφύλακες. Αμυντική, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Ντόι, μετά από καιρό και πάλι ο Ντόι, Ρώτα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης και Κυριακόπουλος, και χαφ επιθετική, Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης, Μουζακίτης, Κοστούλας. Κοστούλας έχει καιρό να κληθεί. Κωνσταντέλιας, Δουβίκας, Ζαφίρης, Τετέι, Τριάντης, Μασούρας, Κουρμπέλης και Κοντούρης είναι οι παίκτες που έχει καλέσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία, είπαμε 4 και 7 Ιουνίου.

Ο φίλος ο Χάρης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Χάρη μου, είσαι ok, πήρα όνομα επώνυμο, είσαι κομπλέ φιλαράκο. Απλά να μου στείλεις αν θέλεις ποια μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο, ή μπορεί να διαλέξεις και τις δύο μέρες. Μπορεί να πας ποια μέρα θέλεις δηλαδή, εκτός αν θέλεις κάποια συγκεκριμένη μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο. Φίλε, Χάρη. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Γεια σου φίλε Παντελή, μπιλάρα καλημέρα, ευχαριστούμε.

για την παρέα. Πώς θα περνάνε τώρα τα βράδια μας χωρίς ποδόσφαιρο. Έχουμε ποδόσφαιρο, φίλε μου. Έχουμε τώρα την Ευρωλίγκα βασικά, μπάσκετ. Έχουμε την Παρασκευή τους δύο ημιτελικούς, σπουδαία μας και τα δύο. Και έχουμε και Μουντιάλ. Ξεκινάει σε λίγες μέρες. Θα δούμε Μουντιάλ. Άρα έχουμε καλοκαιράκι, ένα μήνα. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Έχει και παιχνίδια τώρα από σκανδιναβικές χώρες, από Λατινική Αμερική. Έχει γενικά, έχει αρκετά παιχνίδια και το καλοκαιράκι. Αλλά το Μουντιάλ θα μας κρατήσει τροφιά για περίπου ένα μήνα. Μετά πάμε για μπάνια όλοι μας. Και θα έχουμε και τα μεταγραφικά, ε. Θα έχουμε να ασχολούμαστε. Θα περάσουν πολλά ονόματα, φίλε μου. Άλλα θα είναι υπαρκτά, άλλα θα είναι παραμυθένια.

Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και σε όλα τα παιδιά. Και βέβαια στο Χάτζημαν, στο Μπέλο και στο Τζίτζι και στο Στρατάκι, οι οποίοι και οι τέσσερις μια εβδομάδα πριν, μάλλον εβδομάδα που μας πέρασε, και οι τέσσερις ήταν εξαφανισμένοι. Καλά, ο Χάτζημαν χόρευε, εντάξει, χόρευε. Έχει πάρει τους δρόμους και χορεύει ο Χάτζημαν. Τζίτζις, Μπέλος και Στρατάκης αγνοούνται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη.

λοιπόν, διαβάζω πέρα ένα θεματάκι για, για τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες που έχουν κλειδώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει τα play-off Champions League μονοπάτι πρωταθλητών. Ολυμπιακός δεύτερος προκριματικός Champions League μονοπάτι μη πρωταθλητών. Όφη play-offs Europa League. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος προκριματικός Europa League. Ο Παναθηναϊκός δεύτερος προκριματικός του Conference. Λοιπόν, έτσι πως πάει το πράγμα, η ομάδα, η χώρα μας ξεκινά την περίοδο 26-27 με μίνιμουμ δύο ομάδες σε ευρωπαϊκές League Phase, καθώς πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα πάει αν αποκριστεί στα play-off του Champions League, αν αποκριστεί θα πάει στη League Phase του Europa, ενώ Όφη αν δεν προκριθεί μέσα στο play-off του Europa θα πάει κατευθείαν στη League Stage του Conference League. Άρα δύο ομάδες είναι σίγουρες. Βέβαια μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε, εντάξει. Μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε και να έχουμε πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά μονοπάτια. Ωστόσο η κοινόμαυρη της ΑΕΚ δηλαδή και η ασπρόμαυρη του Όφη έχουν ήδη μια πρώτη εικόνα για τα μίνιμουμ χρήματα που θα μπορούν να απολογίζουν του χρόνου από την UEFA, αφού ξεκινούν τη σεζόν με 8.600.000 η ΑΕΚ και 3.340.000 ο Όφη.

βέβαια, αν μπουν οι ομάδες, αν μπει ας μία έξω Champions League, θα είναι πολλά πάνω τα χρήματα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Φώτης. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Κυριάκος από τον Βόλο.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από τον Πειραιά. Τα 2, 10, 2, 20, 59, 43, 2, 15, 2, 15, 59, 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, το άκουσα και εγώ πριν, φιλαράκο, που το έλεγε ο Γιώργος Ορμελιώτης στην εκπομπή που έκανε το βράδυ για την Elversberg, η οποία ομάδα 3 χρόνια έμεινε στη β' κατηγορία της Γερμανίας και ανέβηκε στα Σαλόνια. Διαβάζω εδώ πέρα, πριν από 4 χρόνια έπαιζε στην 4η κατηγορία, ενώ μέχρι το 23 δεν είχε ανέβει ποτέ στα 116 χρόνια ιστορίας της, στη 2η κατηγορία. Η έδρα της βρίσκεται σε μια κομμόπολη 7.500 κατοίκων, 12.800 αν βάλεις και τους γύρω-γύρω, ένα μέρος τόσο μικρό για τα γερμανικά δεδομένα που δεν πηγαίνει ούτε το τρένο. Άκου τώρα, πώς θα πηγαίνουν τώρα εκεί, κολυμπώντας. Μπορεί το Elversberg να έχει μόνο 2 ξενοδοχεία και 2 βενζινάδικα. Όλα και όλα τη νέα χρονιά θα φιλοξενήσει την Bayer και την Dortmund, καθώς διαβάζω εδώ η ομώνυμη ομάδα κέρδισε την άνοδό της. Ναι, παιδιά, ακούστε τώρα. Μια μικρό χωριό τώρα, μια κομμόπολη χωριό. Κομμόπολη, 7.500 κατοίκων. Ανέβηκε στην

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, τη βλέπεις στο Ολυμπιακό Φενέρ και στο Ρεάλ με την Βαλένθια. Ρεάλ Βαλένθια, φίλε μου, το βλέπω 50-50. Θεωρώ ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει τη ζημιά στην Ρεάλ. Είναι μια ομάδα, πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Η Ρεάλ βέβαια την ξέρουμε, είναι μια τεράστιο όνομα και στο μπάσκετ, μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω όμως ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο της απέναντι στη Βαλένθια. Στο άλλο μάτς, το είπα και χθες με το φίλο που μίλαγα, τον Γιώργο, νομίζω, από το Κερατσίνι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι λίγο έτσι πιο, μάλλον φαβορή, λίγο παραπάνω από τη Φενέρ. Δηλαδή θα έδινα ένα 60-40 στο να περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, αλλά μέχρι εκεί, γιατί και η Φενέρ είναι σπουδαία ομάδα, η περσινή πρωταθλήτρια, μείνει να μελητέα ποσότητα. Πολύ καλός παίκτης, προπονητή καλό στον πάγκο. Θα είναι μεγάλη μάχη. Θα είναι μεγάλη μάχη την Παρασκευή, 6 ώρα είπαμε, το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Ο φίλος ο Μπιλάρας έστειλε φωτογραφία, τι λέει εδώ ρε.

Η Μπαμ FC λέει. Δημιουργήθηκε το καλοκαίρι. Α, το διάβασα, το διάβασα, το διάβασα. Μια ομάδα Μπαμ FC δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 22. Ανέβηκε από τη Γάμα στο Β τοπικό. Την επόμενη χρονιά 23-24 ανέβηκε από τη Β στο Α τοπικό. 24-25 ανέβηκε από το Α στο πιο πάνω τοπικό πρωτάθλημα. Και 25-26 ανέβηκε, 26-27 μάλλον τη χρονιά, θα βρίσκεται στη Γάμα Εθνική. Μπαμ FC λέγεται η ομάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χριστάρα τον Μάρκου εδώ από το εμπορικό κέντρο στη γειτονιά μας, εκεί στο Αγκορά. Καλησπέρα, τον πρωταθλητή 2027. Γεια σου κύριε Χρήστο Μάρκου. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα πρωταθλητή.

Μιλάρα, καλημέρα. Μια ερώτηση: αν ξέρεις, Ολυμπιακός είμαι ο Ηλίας, αν θα μείνει ο Ποντένσε? Φίλε μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αν θα μείνει, είναι, δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δανεικός είναι από την ομάδα εκεί από τα Εμιράτα. Νομίζω μια ρήτρα στα 5,5 εκατομμύρια. Νομίζω ρήτρα. Για να, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, για να μείνει στον Ολυμπιακό, πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει στην Σαουδική Αραβία που έπαιζε, κάπου εκεί που έπαιζε, να δώσει 5,5 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Τώρα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, φίλε μου, δεν το ξέρω. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και ο Κώστας, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Ο φίλος ο Χρήστος που είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Μπιλάρα καλημέρα, για την ομάδα μου δεν μπορώ να πω τίποτα μαύρα χάλια. Όσο για την ομάδα τη δικιά σου, θεωρώ ότι τη μεγάλη διαφορά την έκαναν ότι η ΑΕΚ φέτος είχε τα καλύτερα χαφ στην Ελλάδα με τον Μάριν και τον Πινέδα, λέει ο φίλος ο Παναθηναϊκός.

Ναι, φίλε, όπως λες, τελικά βλέπαμε την Τρίπολη ότι δεν θα αντέξει. Θυμόμαστε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίκτες της Τρίπολης να πέφτουν στο χόρτο και κάποιοι να βάζουν τα κλάματα. Θεωρούσαν ότι θα πέσει η Τρίπολη. Τελικά άλλαξαν προπονητή, έκαναν καλά play-off. Και εκεί που ήταν καβάλα στο άλογο η Λάρισα, που έκανε και καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον με τους μεγάλους. Τελείωσε χρονιά καλά με την ισοπαλία που έφερε στο Φάγερο με τον Ολυμπιακό, αλλά έκανε πολύ κακές εμφανίσεις στα play-out και είναι μια ομάδα η οποία του χρόνου δεν θα είναι στη Super League, θα είναι πιο χαμηλά, Super League 2. Μαζί πήρε και βέβαια και τον Πανσεραϊκό. Και όλα αυτά μια αγωνιστική πριν ολοκληρωθούν τα play-out. Έχουμε και τις δύο ομάδες που πέφτουν. Βέβαια ανεβαίνει η Καλαμάτα, είπαμε, ανέβηκε η Καλαμάτα και ο Ηράκλης. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, και από μένα μια μεγάλη καλημέρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά την καθημερινή. Λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια.

Ο φίλος ο Γιάννης, φίλος του ΠΑΟΚ που έστειλε μήνυμα από Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα. Για τη γνώμη, τι φταίει στο φετινό ΠΑΟΚ, εκεί που ήταν μια ομάδα που έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο Φεβρουάριο εκεί. Εντάξει, φίλε, τα είπα και νωρίτερα. Φταίει ότι ένα πρωτάθλημα δεν κρίνεται σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, αλήθεια είναι αυτή, καλό ποδόσφαιρο περίπου 1,5-2 μήνες, αλλά ήταν μόνο αυτό. Δεν είχε πολλές λύσεις. Δεν πήρε παίκτες σε περιπτώσεις τραυματισμών, όπως και έγιναν καρτών για αυτά. Ο ΠΑΟΚ έμεινε άδειος όταν ειδικά λείπανε και οι παίκτες οι βασικοί. Τραυματίστηκαν οι άνθρωποι, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είχε λύσεις εναλλακτικές στον πάγκο και αυτό που θεωρώ πλήρωσε. Και βέβαια και την έπαρση κάποιων εκεί Θεσσαλονίκη που έλεγαν ότι το πρωτάθλημα τελείωσε, ότι είμαστε καλύτερο μα στην Ελλάδα. Ποιος θα μας το πάρει? Άκουγα δηλώσεις μάλλον δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ που είναι κοντά στον Σαββίδη ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να χάσει από κανέναν, ειδικά μετά το 0-2 στο Καραϊσκάκη. Άκουσα, μιλάμε για παπάδες όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο κύπελο το 0-2, βγαίναν από Θεσσαλονίκη δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ και έλεγαν ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κονταριστεί από κανέναν, παίζει μπαλάρα, είναι μακράν η καλύτερη και θα το πάρει το πρωτάθλημα εύκολα. Ήρθαν κάποια στραβά με τραυματισμούς και όχι το πήρε εύκολα, το χάσε εύκολα. Και έχασε και το κύπελο. Ήταν χρονιά του ΠΑΟΚ καταστροφική. Αλλά δεν φταίει κάποιος άλλος, ούτε τα άστρα. Φταίει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κοίταξε να πάρει παίκτες σε περιπτώσεις τραυματισμών και αυτά που έγιναν μέσα στη χρονιά. Ο κύριος Γιάννης Τιτάκης, ο coach. Γεια σου Γιάννα ρε, μιλάω συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, ζήτω η τρέλα. Γεια σου φίλε Γιάννη Τιτάκη. Ο Γιώργος και συγχαρητήρια για την κούπα που πήρατε. Καλημέρα Μπίλαρ, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Να είσαι καλά Γιώργαρα μου, καλημέρα και σε σένα.

Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης, φιλαράκο, εδώ που τα λέμε, μάζεψε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι μάζευε στα παιχνίδια του. Γιατί στα play-off το πήραν χαμπάρι. Και στην Τρίπολη, βέβαια, μάζεψε πολύ κόσμο. Το γήπεδο ποτέ δεν γέμισε σε παιχνίδια που ήταν μακιάμος που λέμε για σωτηρία, αλλά σε σχέση με το πρωτάθλημα πηγαίναν αρκετοί περισσότεροι στην Τρίπολη. Ναι, του χρόνου θα έχουμε δύο ομάδες από την Πελοπόννησο, την Τρίπολη και την Καλαμάτα. Καλαμάτα, η οποία βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα παίξει στο γήπεδο της, στην παραλία που λέμε. Αν δούμε τελικά αν θα αποφασίσει να παίξει τα μάτς τα πρώτα τουλάχιστον 5 παιχνίδια, γιατί έτσι βγαίνει το από την Καλαμάτα, ότι θα χρειαστούν περίπου 5 μάτς για να μπορέσει η Καλαμάτα να είναι και πάλι να παίξει στο γήπεδο της. Μήπως το κάνουν όπως το κάνει κάποτε η Καλονή, που έπαιξε τα πρώτα 5 μάτς εκτός έδρας. Θα δούμε τελικά πώς θα το κάνουν.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Μπαμπίνο. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Μπάμπης από την Νίκαια καλημερίζει τον αδερφό του που ακούει τώρα κάπου στην Παιανία. Με τα εισιτήρια για την Ευρωλίγα, φίλε, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τα εισιτήρια εννοείς, μάλλον εννοείς τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού που κάποιοι δεν θα πάνε. Που κάποιοι θα πάνε όμως να δουν την Ευρωλίγα. Ευρωλίγα είναι, ωραία μάτς είναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα εισιτήρια. Δεν έχω ιδέα, φιλαράκο μου.

για τον φίλο που ρωτάει την Πετρούπολη τελικά τι γίνεται με τον πύργο και την τιμωρία του, φίλε, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει βγει απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι ο πύργος θα τιμωρηθεί, γιατί έγινε διακόπηκε παιχνίδι εις βάρος του πύργου. Τώρα δεν ξέρω τι θα μαγειρευτούν εκεί και αν τελικά ο πύργος δεν τιμωρηθεί. Δύο ομάδες ανεβαίνουν.

0: Βέβαια υπάρχουν δεδομένα από ό,τι διαβάζω, το ένα site για την άνοδο εκεί. Η Ζάκυνθος παίρνει το μάτς στα χαρτιά με 0-3. Είχε διακοπεί το μάτς, αυτό ήταν, πήρε ο Ζάκυνθος. Να πάρει το η Ζάκυνθος, πρώτο δεδομένο να πάρει η Ζάκυνθος το μάτς στα χαρτιά με 0-3. Έτσι δεν τιμωρείται ο Πύργος με αφαίρεση βαθμών και με τις δύο ομάδες να ανεβαίνουν στη Super League 2, καθώς η ομάδα του Πύργου υπερτερεί σε ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η Ζάκυνθος παίρνει το μάτς στα χαρτιά με 0-3, αφαιρείται ένα βαθμός από τον Πύργο και έτσι ο Άρης Πετρούπολης μαζί με τη Ζάκυνθο ανεβαίνουν στη Super League 2. Το τρίτο σενάριο, να συνεχιστεί ο αγώνας από εκεί που διακόπηκε και σε περίπτωση ισοπαλίας μάλλον ανεβαίνουν Πύργος και Ζάκυνθος. Και βέβαια σε περίπτωση νίκης του Πύργου στο μάτς που απομένει για να τελειώσει, αν ξαναγίνει, ανεβαίνει ο Πύργος μαζί με τη Ζάκυνθο. Σε περίπτωση που η Ζάκυνθος κερδίσει στο παιχνίδι αν συνεχιστεί, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Δηλαδή η Ζάκυνθος έχει ανέβει, από εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αν υπάρχει τιμωρία για την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου. Είναι ο πρώην Πανελλιακός. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, ο οποίος έχει ξεκινήσει για Πύργο, Τολό, Ναύπλιο και Άργος, να δώσει τα ωραία, τα νόστιμα, τα ντόνατς. Πέρναγε από το Χάτζημα να δώσει ένα κουτί, γιατί έχει χάσει τώρα θερμίδες πολλές, με το χορό και με το περπάτημα. Παλεύει και με τα θηρία εκεί, με τους τις καμπάνες και τα υπόλοιπα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μπιλάκο.
0: Γεια σου φιλαράκο μου. Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις. Συγχαρητήρια για το ποδάσμα.
0: Τι κάνεις επανάθα. Τι γίνεται
1: πολύ
0: εκεί.
1: Πολύ καλή ομάδα. Εμείς δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Τι γίνεται κύριε φίλε. Τι βλέπεις εσύ εκεί. Τι γίνεται.
1: Τι βλέπω εγώ. Άκου ενδεικτικά τι θα σου πω. Δεν θα σου πω όμως τον δημοσιογράφο. Δεν θα σου πω τον δημοσιογράφο.
0: Όχι ρε, δεν μου παίρνουμε τη γνώμη σου. Εσύ τι βλέπεις.
1: Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Θα σου πω όμως τώρα δημοσιογράφος που κάνει ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άκου τι είπε τώρα. Δεν θα ήθελα, λέει, εγώ πρόεδρο, λέει, σαν τον Μάριο Ηλιόπουλο, λέει, γιατί λέει πολλά. Θα ήθελα, λέει, να λέει λιγότερα. Δεν μπορώ όμως να βγω σε γραμμή να του τα πω εγώ. Ωραία, εμείς έχουμε δικαίωση έναν πρόεδρο που δεν μιλάει, αλλά δεν παίρνει ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο, τίποτα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να δούμε Χαΐρη και Προκοπή, εμείς Πανάγιοι. Τη γνώμη μου, άμα θες, τη λέω τώρα. Τι θες, ό,τι θες. Ρώτησέ με να
0: σου πω. Τι βλέπεις, παιδί μου, δηλαδή, γιατί πήγε πέτος, φύγε το πράγμα στραβά και το Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι ξέχωρα τον Αλαφούζο αν κάνει τι έχει κάνει και δεν έχει κάνει, λεφτά μπήκανε.
1: Λεφτά μπήκανε.
0: Λοιπόν, τώρα να μπουν τόσα χρήματα και να κάνεις μια πορεία και να μείνεις 20 βαθμούς πίσω από την πρώτη ΑΕΚ είναι μεγάλη διαφορά, ρε φίλε.
1: Οι μεταγραφές ήταν λάθος.
0: Δηλαδή για να το κλείσω, να συνεχίσεις εσύ, ότι κοίταξε να δεις ο Παναθηναϊκός τώρα. Τελικά εδώ που τα λέμε, κατάφερε να περάσει τη Λιβαδιά. Αν δεν πέρναγε τη Λιβαδιά, ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός Ευρώπης. Γιατί πήρε off το κύπελο. Μιλάμε, θα ήταν καταστροφή.
1: Μα πήγαμε τώρα εδώ και ένα μήνα να μιλήσουμε και μας λέγανε το 50 Θεό. Και εγώ εντάξει λέω. Μετά οι μεταγραφές που πήρε. Πήρε άλλον από τι άλλον. Λοιπόν, πήρε μετά αμυντικό ο οποίος ήταν τραυματίας. Πήρε μέσο ο οποίος ήταν τραυματίας. Τι να σου κάνει κι αυτός. Βέβαια αυτός δεν ήταν επιλογές δικές του από την αρχή. Καλά μέχρι εδώ. Χρήματα πέσανε. Okay, το αναγνωρίζουμε και το δεχόμαστε όλα. Και εισιτήρια πούλησε. Α, μέχρι εκεί ρε φίλε.
0: Ναι, δεν
1: ομάδα
0: είναι.
1: Για μένα ομάδα καμένη φίλε. Καμένη ομάδα. Εντελώς.
0: Γιατί είπα και πριν σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα πριν, το Παναθηναϊκός. Έχει καλούς παίκτες. Αν βάλεις σαν ρόστερ με μονομένα τους παίκτες, έναν, δεν είναι κακή παίκτη Παναθηναϊκού.
1: Δεν βλέπω αποτέλεσμα.
0: Αλλά δεν έχει φτιάξει μια ομάδα.
1: Ομοιογένεια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή
0: να μου πεις μπορεί να φτιάξει ομάδα όταν αλλάζει προπονητή κάθε δύο μήνες. Δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα έτσι.
1: Και τώρα βγαίνει ο ίδιος ο δημοσιογράφος και λέει πρέπει να φύγει ο Πενίτερ. Τώρα προλίγου δεν μπορούσα να βγω στον αέρα γιατί δεν με βγάζει μάλλον. Γιατί ξέρεις, εγώ τα λέω δεν κάνω να γαϊδέψω πια. Εν πάση περιπτώσει δεν μας βλέπω καλά. Μπίλ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο μεταξύ και στο διαδικτυακό βλέπω να γίνεται πάλι ξανά μαλά τα ίδια. Έχουμε ψηλό θέμα εμείς τώρα στο Παναθηναϊκό. Δεν μας βλέπω καλά.
0: Κοίτα, ο Αλαφούζος φίλε μου δεν πουλάει. Δεν πουλάει τώρα όταν ο Βοτανικός έχει ξεκινήσει να γίνεται. Αν ο Βοτανικός γίνει με το καλό και ο Παναθηναϊκός πάει στο νέο του σπίτι, ίσως τότε ο Λαφούζος να πουλήσει, ίσως να υπάρχουν τότε αγοραστές.
1: Τι να πω,
0: αλλά τώρα δεν πουλάει.
1: Πολύ παράξενα. Το πράγμα είναι πολύ μπέρδεμα. Το κοκτέιλ είναι πολύ επικίνδυνο σε εμάς. Δεν μας βλέπω καλά. Δεν ξέρει κανένας τι ζητάει, τι πιστεύει, τι. Δεν ξέρω, είμαστε πολύ μπερδεμένοι. Δεν έχουμε. Εσείς παίξατε καλά από ένα σημείο.
0: Είχε μια σταθερή ομάδα. Η ΑΕΚ από την ΙΤΑ με τον Ολυμπιακό εκεί το 2-0 στο Καρασκάκη, η ομάδα δεν έκανε καμία ΙΤΑ. Ξέρεις και οι φίλοι του Παναθηναϊκού και δικαίως τώρα σου λέει: Αφούζο, κοίταξε να δεις. Πέρασε 16 χρόνια στο Παναθηναϊκό και ήθελε ένα άνθρωπο σε 1,5 χρόνο και σου πήρε πρωτάθλημα.
1: Με λίγο. Είναι δημοσιογράφος και μου λέει σήμερα, ξέρεις κάτι, δεν θέλει αυτό το πρόεδρο. Λέει θέλει το δικό μας πρόεδρο.
0: Εντάξει,
1: μην πω τώρα. Όχι, αυτοί εκφέρουν και γνώμη, εκφέρουν και άποψη.
0: Ο κάθε πρόεδρος, ο ηλιόπρος, εντάξει. Θέλει, το αρέσει να τραγουδάει. Ενοχλεί κανέναν, ναι. Του αρέσει να πηγαίνει στα ράλι, να τρέχει. Ενοχλεί κανέναν, ναι.
1: Δεν με πείραξε με προσωπικά.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος εχθές μπορεί να πει κάτι παραπάνω, πάνω στην τρέλα του, πάνω στη μούρλια του, πάνω στη χαρά του, αλλά και αυτός όμως. Να μην ξεχνάμε, χωρίς να θέλω να τον υποστηρίξω, είναι και φίλος μου, δεν με ενδιαφέρει, εγώ βάει είμαι. Λοιπόν, άκουσε πολλά κιόλας. Άκουσε ότι είναι μπροστινός του Μαρινάκη, άκουσε ότι είναι κλόουν, όλη τη χρονιά πέρυσι άκουσε τα εξαμάξεις. Γιατί λοιπόν φέτος που χάρηκε με το ποτάμι να μην μπήκε μια κουβέντα παραπάνω.
1: Σωστά. Εγώ δεν χαλάστηκα το ότι το είπε ένας φιλάδος. Ένας φιλάδος οποιοδήποτε αποχρώσεων μπορεί να το πει. Με πείραξε που το λέει δημοσιογράφος.
0: Α, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Σοβαρός. Εντάξει. Αυτό εκεί εστιάζω εγώ, καταλαβες. Εκεί εστιάζω. Τον ήθελε
0: γιατί,
1: λέει, γιατί, κομμένη,
0: γιατί
1: τον
0: βλέπω
1: λέει,
0: ότι
1: να
0: υπάρχει ένας πόλεμος. Δημοσιεύματα από διάφορα μέσα. Με τον Ηλιόπουλο, τι είναι αυτό, ήταν η Φιέστα λάθος και αυτά. Λες και το ρωτάει κανείς αν τους άρεσε η Φιέστα. Η Φιέστα των ομάδων γίνεται για τους οπαδούς της ομάδας, όχι για τους υπόλοιπους.
1: Πολύ σωστά.
0: Εμάς μας άρεσε, χαρήκαμε, πήγαμε την γύρα με τη Φιέστα. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω ότι η Φιέστα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη είναι για τους οπαδούς των ομάδων, δεν είναι για τους άλλους. Εμείς πήγαμε γήπεδο, εμάς Φιέστα μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν φοβερή Φιέστα. Τώρα από εκεί πέρα δεν αρέσει στους άλλους. Ζαμάν φου.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και του Ολυμπιακού η Φιέστα. Κάποιος μπορεί να πει δεν μου άρεσε του Ολυμπιακού η Φιέστα. Σε ρώτησε κανένας. Ή του ΠΑΟΚ τη Φιέστα. Μα δεν είναι για σένα, είναι για τον ΠΑΟΚΤΖΙ, για τον Ολυμπιακό, για τον ΑΕΚΤΖΙ η Φιέστα. Εμείς ευχαριστηθήκαμε, περάσαμε ωραία, όμορφα και τελείωσε η ιστορία. Πάμε παρακάτω.
1: Τίποτα άλλο. Ο Πιλάκο αυτά δεν είχα τίποτα. Θα σε ακούσω εδώ, θα σε απολαύσω σήμερα.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου.
1: Να σε καλά,
0: καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Ναι, αυτό που λέγαμε το φίλο, παιδιά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα. Εγώ δεν λέω ότι ο Ηλιόπουλος τα πολλά καλά. Μπορεί να ξέφυγε κάποιες φορές, να πει κάτι παραπάνω. Οκ. Okay. Αλλά να δούμε ότι ένας άνθρωπος πέρυσι άκουσε πολλά όμως. Όταν ανάλευε την ΑΕΚ. Άκουσε πάρα πολλά. Ότι είναι κλόουν, τι είναι αυτός. Ανεβάζανε βιντεάκια που έπεθε στην πίστα που τραγούδαγε και χόρεψε και έπεσε κλίσεις σε λες και έγινε κάτι. Τον λέγανε μπροστινό του Μαρινάκη. Άκουσε πολλά. Δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος μέσα στη χαρά του να πει κάτι παραπάνω. Όσο για τη Φιέστα που βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν ήταν ωραία Φιέστα και αυτά, παιδιά, δεν σας ρώτησε κανένας. Από την πίτα που λέει και που δεν θα φας, τι σε νοιάζει αν καείς. Με σε νοιάζει αν καείς. Λοιπόν, η Φιέστα, ξαναλέω, ή του Ολυμπιακού, η περσινή, του ΠΑΟΚ, η προπέρσινη, είναι για τους οπαδούς των ομάδων. Δεν είναι για τον ΑΕΚ, αν η Φιέστα είναι του Ολυμπιακού. Έκανε χθες Φιέστα η ΑΕΚ. Εμείς οι ΑΕΚΤΖΙΕΡΕΣ πήγαμε γήπεδο ή από την τηλεόραση, περάσαμε τέλεια. Θεωρούμε ότι ήταν φοβερή Φιέστα. Μα το έκανε για τους ΑΕΚΤΖΙΕΡΕΣ. Εφόσον άρεσε σε εμάς, στους άλλους περισσεύει. Τώρα να βγαίνουν τα κανάλια, τα site, τα αντίπαλα site, τα αντίπαλα κανάλια και να λένε ότι δεν μου άρεσε. Ήταν, πώς το είπε χθες ο άλλος δημοσιογράφος του Sky. So δεν του άρεσε, λέει. Δεν το ρώτησε κανένας. Αυτό ήθελε να κάνει ο Μάριος Λιόπλος. Αυτό με τους ανθρώπους που είναι δίπλα του σχεδίασαν να κάνουν με τη Φιέστα, να κατέβουν κομμάτων, να μπει με το αυτοκίνητο. Αυτό γούσταρε, αυτό έκανε. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος πρόεδρος ομάδας του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, την άδεια για πόσα κάνει τη Φιέστα. Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο τώρα. Να ασχολιόμαστε και με τις Φιέστες των ομάδων. Αν είναι καλές ή δεν είναι καλές, για να υπάρχει κόντρα. Περάσανε καλά οι αεξίδες. Περάσαμε καλά. Αυτό μετράει. Η Φιέστα δεν έγινε για τους οπαδούς όλων των ομάδων. Έγινε για την ΑΕΚ χτες. για τον Ολυμπιακό πέρυσι, για τον ΠΑΟΚ πρόπερσι.

Πείραξε, λέει κάποιος που ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε. Τι εννοείται, τους πείραξε, ας πούμε. Δεν καταλάβω, ρε παιδιά, γιατί σας πείραξε που ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάποιοι δημοσιογράφοι στο μεγάλο κανάλι, τους πείραξε που ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε. Δηλαδή, τι σας πειράζει που τραγούδα για ένας άνθρωπος που χαιρότανε. Θα ποινικοποιήσουμε και τη χαρά τώρα. Δεν τους είδα βέβαια τόσο ευαίσθητους όταν ο κ. Μαρινάκης έγραφε τραγούδια της Θοδωρίδου. Που έγινε στιχουργός και καλά έκανε, δικαίωμά του είναι. Δεν τους είδα εκεί να κατηγορούν το Μαρινάκη που έγινε στιχουργός. Κατηγορούν τον Ηλιόπουλο που τραγούδησε. Δηλαδή τι διαφορά έχει, ας πούμε, ένας που έβγαλε τραγούδι και ένας που το τραγούδησε. Ας γράψει λοιπόν ο Μαρινάκης ένα τραγούδι, αν το τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος. Να είμαστε όλοι καλά. Έλα κύριε Χατζημανόλη, αδερφέ μου και αδερφέ μου, έλα κύριε Χατζημανόλη. Αντί να είσαι εδώ, είσαι στα Vibe και στα μηνύματα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, δεν πειράζει, θα πάμε στο διαλυματάκι. Μπιλάρα Ολυμπιακός είμαι, όπως τα λες, συμφωνώ απόλυτα. Οι φιέστες είναι για τους οπαδούς των ομάδων που την κάνουν. Ναι, ρε παιδιά, απλά πράγματα. Να σου τάξω κύριε Χάτζημαν, ένα χέρι ξύλο. Να σου τάξω. Βαράσανε καμπάνες. Συγχαρητήρια, που λέει και το μηχάνημα. Συγχαρητήρια. Α, είσαι καλός. Καλός, κύριε Χάτζημαν. Και ακόμα είσαι εκεί, δεν είσαι εδώ ήδη. Έπρεπε να είσαι ήδη εδώ.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χάτζημαν, τι ρωτάζε Χάτζημαν. Α, ο Χάτζημαν, παιδιά, έκανε δήλωση, μου στείλε μήνυμα, αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Χατζημανόλης. Αύριο θα είναι εδώ, χαρούμενος. Κύριε Χάτζημαν, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια, τώρα πέσει για ύπνο. Όχι, μην πέσει για ύπνο, άκου εκπομπή. Βαρέσαν οι καμπάνες, ήχησαν, τέλος. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γιατί φωνάζετε, κύριε Γεράσιμο?
0: Α, ο κύριος Μπέλος.
1: Ο άνθρωπος μου έχει στείλει τηλέφωνο ήδη.
0: Ναι.
1: Έχει παραγγείλει για Σάββατο βράδυ μισό αρνί με πατάτες στο φούρνο.
0: Μισό αρνί δεν φτάνει, φίλε. Συγγνώμη κιόλα.
1: Δεν σε έχει στη λίστα.
0: Όχι, δεν τώρα αρνιάρε. Τι με τώρα αρνί. Κάτι πιο εκλεκτό.
1: Έχει πάρει 2 κιλά γουρνοπούλα.
0: Αυτό
1: και
0: ναι. Αυτό ναι.
1: Αλλά σωστό. Δεν σε έχει στη λίστα.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε εγώ, φίλε. Έχω Παρασκευή να πάω στην Κρυφάτα. Έχω δουλειά.
1: Για Σάββατο είπα.
0: Και Σάββατο έχω δουλειά.
1: Τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα με πρωταθλητή έχω πολλές δουλειές. Εσύ που είσαι τέταρτος.
1: Μου θύμισε κνέο οδηγητή.
0: Ναι, σε πόνεσαι σένα.
1: Χατζηδάκι, Θοδωράκι. Τι ήταν αυτό?
0: Παιδιά ρε, παιδάκια ρε, παιδάκια, χαρά ρε. Αλλά εσύ που επικράθηκες, εντάξει, εσύ τώρα έχεις μια πίκρα τώρα. Καλά τώρα, εσύ έχεις μια πίκρα τώρα. Άστο. Εσύ πιο πολύ επικράθηκες για την ΑΕΚ παρά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιο Παναθηναϊκό?
0: Έτσι, μου έλεγες ότι θα το πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός για θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ.
1: Εγώ έβλεπα το πέρα Ολυμπιακός.
0: Έτσι έλεγες.
1: Θα ήταν το πιο στιμένο πρωτάθλημα στην
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά. Λέγε τώρα, αλλά να αλλάξει αυτά που έλεγες.
1: Όχι, έχω μάρτυρες. Ο Γιώργος από την Αμερική με ακούει. Μπορεί να βγει.
0: Τι να πει, ο Γιώργος από την Αμερική έχει ακούσει που έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την ΑΕΚ και θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Έτσι έλεγες.
1: Ναι, είπα, θα είναι το πιο μεγάλο στιμένο πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Δεν σε βλέπουμε. Δεν σε βλέπουμε φέτος σένα.
1: Τι δεν βλέπετε?
0: Η ΑΕΚ Παναθηναϊκό.
1: Έχει να πέσει, κύριε, το Σεπτέμβρη.
0: Α, αρχίσαμε πάλι το Σεπτέμβρη. Κάτσε και εσύ τώρα να παρηγοριά με τον μπάσκετ που γι' αυτό δεν πέτυχες ούτε το λίγοντα.
1: Δεν πειράζει, ρε.
0: Κι άστα τα υπόλοιπα.
1: Τυχαίνει.
0: Αλλά πήρε όμως η Ρήτας, πήρε όμως η Ρήτας το κύπελο στην ΑΕΚ. Χάρηκες εκεί, εντάξει.
1: Όχι, το πληρώθηκα. Άμα πει στο χάτημα, θα σου πει το νούμερο.
0: Αυτό, μια χαρά την πήρες πάντως. Από άλλη ομάδα την πήρες μια χαρά.
1: Το χιλιαρικάκι με βόλεψε.
0: Ναι, ρε παιδί, μια χαρά την πήρες από άλλη ομάδα. Τη δικιά σου δεν πήρες χαρά. Και δεν ξέρω αν θα πάρεις ποτέ.
1: Δεν πάρεις τη δικιά μου, ρε φίλε. Έχω 7 κούπες.
0: Τι κούπες?
1: Όπως λέει ο Χάτζημαν, έχει στρώσει τον Πειραιά. Όλο το Πασαλιμάνι με βότσαλο για να βάζει κύπελο Ολυμπιακός. Εγώ έχω στρώσει όλο το Μαρούσι για να βάζει κύπελο Ολυμπιακός.
0: Τώρα λέμε φέτος, άστι έχει στρώσει. Γιαγιά μου πριν 10 χρόνια ζούσε. Τώρα είναι συγχωρεμένη, ξαναβούμε κεράκια. Τώρα λέμε. Φέτος λέμε τι έγινε. Φέτος λέμε τι έγινε.
1: Δεν την πήρα πριν από 20 χρόνια. Πέρυσι την πήρα.
0: Ρε φέτος τώρα, ρε, άστα πέρυσι. Φέτος λέω. Πήγε πας σε κανένα φούρνο να πεις ψωμί περσινό. Ο κουλουράς τι πουλάει? Δεν φωνάζει φέσκα κουλούρια. Δεν λέει κουλούρια περσινά.
1: Δηλαδή ο άλλος που έχει 60 πρωταθλήματα, τι να του πεις, ότι τα 60 πρωταθλήματα είναι περσινά?
0: Βέβαια, αφού το φετινό μιλάμε. Το έχει πάρει 50 πρωταθλήματα, 100 πρωταθλήματα είναι μέσα στην ιστορία του. Αλλά φέτος τι έγινε, αυτό λέμε.
1: Πέρσι δηλαδή ποιος το πήρε?
0: Ολυμπιακός, πρόπεισε ο ΠΑΟΚ.
1: Άρα πέρσι τι έλεγες?
0: Ότι το πήρε Ολυμπιακός, τι έλεγα, ότι το πήρε Άκη πριν 3 χρόνια.
1: Φέτος δεν με το πήρε Άκη.
0: Αυτό λέμε. Τι μου λες τώρα, έχει 50, έχει 40, έχω 7, έχω 14.
1: Ναι, ρε φίλε, έχει 50 και έχει 14.
0: Ρε φέτος τι πήρες?
1: Φέτος πήρε κουλούρι.
0: Αυτό λέω. Α, στα περσινά και η Άκη πήρε πριν 3 χρόνια. Θα πω πήρε πέρσι, από εγώ ότι η Άκη το πήρε πριν 3 χρόνια. Τι είπατε, τι αφέρει?
1: Πατατάκια, εγώ φυσικά Χάτζημαν.
0: Θα έχει, είχα φάρει το Χάτζημαν, έχω εμπιστοσύνη στο Χάτζημαν.
1: Διατροφή, έχουμε διατροφή.
0: Το ξέρω, ναι. Να έχει αφήσει γυράδικο για γυράδικο.
1: Όχι, εγώ δεν τρώω τίποτα.
0: Ναι, α, εδώ αύριο.
1: Γυμναστήριο. Εγώ θα φέρω αύριο να σου πω το ταπεράκι με τα χόρτα μου.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται να φέρει. Έχω έξω τον κήπο, έχει χόρτα. Αποσκίσει άμα θέλει.
1: Στον κήπο?
0: Έχει χόρτα. Τι να φέρει, τα δικά σου να τα ταλαιπωρήσει. Πήγαινε έξω να αποσκίσει.
1: Σε
0: μου χόρτα μου λες. Έχω έξω τα χορταρικά, έχει μπόλικα.
1: Δεν τρώω, ρε. 10 μέρες δεν τρώω τίποτα, μόνο χορταρικά.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Δεν τρώω και περπάτημα.
0: Αυτό είναι. Περπάτημα χρειάζεται. Αυτό είναι καλό.
1: Και είσαι. Κύριε Χάτζημαν, η εντολή σας εκτελέστη το Σάββατο το τραπέζι θα είναι έτοιμο σε 9.30 ώρα.
0: Ορίστε, κύριε Χάτζημαν, τελείωσες.
1: Θα τα πούμε και αύριο, μάλλον από κοντά.
0: Okay. Άντε, σωτηράκι μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Άντε, κύριε Μπέλο. Άρα, παιδιά, θα έχουμε αύριο διπλό κακό. Θα μας βρει. Χάτζημα και Μπέλος μαζί. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Μιλάμε για τραγωδία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Πειραιά. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλημέρα, Νικόλας Ολυμπιακός. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

2-10-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να ξέρεις, λέω χάρισμα, από χθες έφαγα μόνο σαλάτα και λίγο κάτσε μισό λεπτό και λίγο καγιανά. Τι εννοείς λίγο καγιανά? Αν έφαγες μια κατσαρόλα, δεν το λες λίγο, κύριε χάρισμα, που έφαγες μόνο σαλάτα. Και μη μου στέλνεις μηνύματα στο Viper, γιατί με το που μπαίνω μέσα στο Viper βλέπω την βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματα και βλέπω που χορεύεις και αγριεύομαι. Λέω τώρα θα πέσει, τώρα θα πέσει. Αλλά μένεις όρθιος.

Ναι, κύριε. Καλά, ναι, φίλε μου, καλά. Καλά λες, ο κύριος Μπέλος, ο κύριος Χάτζημαν, αφού έχουν περιττά κιλά, να τα χάσουν. Αυτοί που δεν έχουν περιττά κιλά, για να κάνουν δίαιτα. Αυτοί που τρώγανε τον αγλέωρα το χειμώνα, τώρα το έχουν ρίξει στη δίαιτα. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια 2 σε εξέλιξη. Deportivo με την Maldonado είναι από την Αργεντινή, β' κατηγορία, 2-0 στο 53. Ponte Preta με την Λονδρίνα είναι για τη Βραζιλία, 0-1 στο 42.

Μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Μπορείς, βάλαμε και εμένα για τον μπιστρό για την Παρασκευή. Σε έβαλα, φιλαράκο. Είπαμε μπουκαλάκι για Παρασκευή, Σάββατο ή όποια μέρα θέλετε. Μπορείτε να διαλέξετε. Για το μπιστρό που είναι στη Βεακή, στο Περιστέρι, Βεακή και Κνωσού. Παρασκευή είπαμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Όνομα επώνυμο, κινητό, όχι, μόνο όνομα επώνυμο στο Viber, το κινητό φαίνεται. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Παρασκευή πρωί, ξημερώματα, θα γίνει κλήρωση.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Μια καλημέρα.

Είμαστε 12 λεπτά πριν τις 2. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Άρα Μπιλάρα, αύριο θα είναι το καρέ. Όχι καρέ. Δύο θα έρθουν, ο Τζίτζης όχι. Εντάξει, αυτοί οι δύο κάνουν για πολλούς. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Μπέλος Κάτσιμα, μιλάμε για ναυάγια. Κανονικά, μεγάλα και τα δύο. Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Χρήστο. (210) 220-59-43 (215) 215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα των δύο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Ωραία περάσαμε.
0: Πότε?
1: Με την ΑΕΚ, ναι. Το πρωτάθλημα, ωραία πράγματα. Φιέστα, εγώ τα μεγάλη οθόνη από τηλεόραση. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας, στην ΑΕΚΑΡΑ μας.
0: Ναι.
1: Και μερικοί που δεν τους άρεσαν και οι φιέστα.
0: Να κάνουμε, εντάξει.
1: Δεν πειράζει, δική τους του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη.
0: Ο καθένας η δικιά του τη θεωρεί καλύτερη. Εντάξει.
1: Δεν μας νοιάζει. Μη μας κολλάνε και πολύ. Το πήρε, έπαιξε καλά όλη τη χρονιά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Και ο κύριος Μπέλος. Τι λέει ο κύριος Μπέλος?
0: Τραγουδάει ο κύριος Μπέλος, τραγουδάει όπως
1: πάντα. Ναι, έλεγε ότι θα το πάρει τέλος πάντων.
0: Είναι νηστικός, ναι. Είναι νηστικός τώρα και...
1: Δεν πειράζει, ναι. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να... κάτι έχει πάρει και Κύπρο. Στην Κύπρο να στείλουμε χαιρετίσματα στον Ευθύμιο. Να μας πάρει τηλέφωνο σήμερα ή αύριο, αν είναι. Ο Ευθύμιος.
0: Ο Ευθύμιος, ναι.
1: Κύπρο. Και νομίζω κάτι το άκουσα από εσάς. Έχει πάρει στην Κύπρο, έχει βγει, ποια έχει βγει, πρωταθλήτρια στην Κύπρο, μωρέ.
0: Η Ομόνια. Η Ομόνια,
1: η Ομόνια, ναι. Ομόνια,
0: αλλά ως πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και λοιπόν, να στείλω και την καλημέρα μου εδώ κοντά στον Μολία, στην Αμαλιάδα, ένα Σάκης που παίρνει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Σάκη εδώ κοντά, πατρίδα, κοντά στην Αμαλιάδα. Ο Τζίτζης πότε θα είναι?
0: Ο Τζίτζης δεν ξέρω, την Πέμπτη λογικά. Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ο Χατζημανόλης έρθει.
0: Ο Χατζημανόλης έρθει σήμερα. Το βράδυ, αύριο το βράδυ θα έρθει, ναι. Ο Χατζημανόλης.
1: Τ' άκουσα την
0: Κυριακή. Ναι, βέβαια, μην το βάλετε και κόμπο. Δεν το και κόμπο, γιατί ο Χατζημανόλης είναι αυτός. Μία έτσι λέει, μία αλλιώς.
1: Έχει πάει και
0: δουλειές. Έχει πάει και εκδρομή, είναι κουρασμένος.
1: Ναι, είναι κουρασμένος. Λοιπόν. Άντε, τα ξαναλέμε.
0: Γεια σου, Ελένη. Έλα.
1: Θέλω λίγο, άμα θα έχεις χρόνο μετά από τα ποδοσφαιρικά, να μας σχολιάσει λίγο και το Eurovision. Η Κύπρος, ναι.
0: Τι άπατη, η Κύπρος πήγε άπατη. 21η, η Ελλάδα πήγε κουβά. 10ος. Ο Ακύλας.
1: Μα φέδωσε όμως η Κύπρος 12, νομίζω.
0: Δεν το είδα.
1: Καλά, θα μας πει. Άμα είναι ξύπνιος σήμερα ή αύριο, οπωσδήποτε να μας πάρει ο Ευθύμιος.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Μα τα πει, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα. Μια χαρά. Για τα πάμε για την Eurovision, ότι δεν πήγε καλά ο Ακύλας. Ο άνθρωπος, εντάξει, το πάλεψε. Φαβορεί τον δίνανε πολλές στοιχηματικές εταιρείες. Εδώ η Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι στα πρωινάδικα το λέγανε ότι είναι φαβορεί πρώτο για να πάρει την Eurovision. Τώρα τι ακούγανε, δεν ξέρω τώρα οι δημοσιογράφοι. Τον είχαν για πρώτο. Τελικά πήγαμε στον κουβά. Πήγε 10ος ο άνθρωπος. Αυτά έχει η Eurovision, ένα πανηγυράκι. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η Eurovision πρέπει να στέλνουμε Μπέλο το τραγούδι, Χάτζημαν στο χορό. Χορογραφία ο Χάτζημαν και Μπέλο τραγούδι. Δεν θα μείνει κολλήμητρόξυλο, δεν θα μείνει άντερο και τα κάνουν Ευρωπαίοι. Να ψηφίσουν Μπέλο και Χάτζημαν, άντερο δεν θα τους μείνει. Τα νάσκελα θα πέσουν από τα γέλια. Αλλά δεν ξέρουν και στην ΕΡΤ να κρίνουν καλλιτέχνες. Ή το Βασιλάκι και το Καματερό. Θα τραγουδάει ο Βασιλάκη, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτως ή άλλως είναι πώς είναι τα έργα τέχνης, πώς λέγεται αυτή η ζωγραφική. Αλλά εγώ είπα Μπέλος και Χάτζημαν. Μπέλος τραγούδι, Χάτζημαν χορός. Τέλος. Αυτή είναι η επόμενη συμμετοχή για την Eurovision. Αφηρημένη τέχνη. Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πολύ μεσό
0: Ευθύμιο. Νάτος, ο Ευθύμης.
2: Είσαι καλά, Βασίλη.
0: Καλά, φίλε, όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε και βγήκαμε 19η εμείς, 10η εσείς.
0: Ναι, 19η Κύπρος και 10η Ελλάδα, σωστά.
2: Ναι. Δεν έχουμε υπόθεση, εμείς πήγαμε για το Βαρέλι, εσείς πήγατε για το Κουβά.
0: Πατώσαμε και οι δύο.
2: Την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη που δεν με ξεχνάει και να περάσουμε μια καλή εβδομάδα, Βασίλη μου, και σ' ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Γεια σου.
0: Γεια χαρά, καλημέρα. Ορίστε, επιτάλιο, βγήκε ο Ευθύμης. Είπε, δεν πήγε καλά η Κύπρος. 19η. Και κέρδισε το κορίτσι από την Ουγγαρία. Μια χαρά. Το κορίτσι, όμορφο, ωραίο τραγουδάκι. Δικαίως κέρδισε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Μπιλιάρα καλημέρα. Με Χάτζημαν και Μπέλο στην Eurovision θα χορτάσουμε 12. Κλωτσές. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ο Μπίλαρος λέει την Παρασκευή είχαν δώσει στη Eurovision βαθμολογία οι επιτροπές το Σάββατο, όταν τελείωναν το τραγούδι έβγαζαν το ακουστικό που ακούνε τη μουσική. Ό,τι τραγούδισε η Βουλγάρα το είπε ο floor manager για να μην εσύ μην το βγάλεις. Τι λες ρε Μασίμ, τι μου γράφει, τι καταλαβίστηκα. Την Παρασκευή είχαν δώσει στην Eurovision βαθμολογία οι επιτροπές. Το Σάββατο όταν τελείωναν το τραγούδι έβγαζαν το ακουστικό που ακούνε τη μουσική. Ότι τραγούδισε η Βουλγάρα, της το είπε ο floor manager, εσύ μην το βγάλεις. Έχεις τρέλα μεγάλη εσύ. Μιλάρα μου στενοχωρείς τον Μπέλο, ήρθαν όλα στραβά. Δεν το στενοχωρώ. Είπα ότι είναι για την Eurovision έτοιμος. Τώρα που γίνονται και μοντελάκια στυλάκια, θα είναι εκεί οι fans της Eurovision. Θα χορτάσουν το δεκάρι. Ούζο. Α, την είχαν σίγουρη. Α, ο Βασίλης την είχαν σίγουρη. Εντάξει, παιδιά, ήταν καλή η Ουγγαρία, ήταν καλή. Πολύ δυνατή, δικαίως. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και εδώ είμαστε. Τα λέμε σε λίγο. Η ώρα πλησιάζει 2, πάντα συντονισμένη. 9.43, Interbetten Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Εκεί μας ακούνε τα παιδιά όλα στον ομό Δωδεκανήσων 103,7 από το Prime Radio. Στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στου 104, νομός Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, νησιάκια τα οποία ετοιμάζονται σιγά σιγά να υποδεχτούν τους καλοκαιρινούς επισκέπτες, κάνουν ετοιμασίες. Νομός Ετωλακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, Λακωνία 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, νομός Ηλίας 98,6, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο, νομός Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3 και βέβαια στην Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια και Νότια Προάστια 94,3.

Λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχετε παίξει σχηματάκι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Deportivo με την Νανούμπιο 2-0 στο 77. Ponte Preta Londrina 0-1. Και από εκεί πέρα έχουμε τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη. Το πέμπτο λεπτό, ξεκίνησα πριν από λίγο. All Boys Deportivo Morón, Confianza Maranao και Botafogo Pessoa με την Limeira είναι στο 0-0 στο έκτο λεπτό περίπου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Σταμάτης από την Πετρούπολη εκεί στο Περίπτωρο. Γεια σου Σταμάτη μου, καλή βάρδια. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Σήμερα είπαμε 19 Μαΐου. Γιορτάζουν ο Πατρίκιος, ο Πατρίκος, η Πατρικία, η Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόχθιστος και Μένανδρος. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.

Ό,τι μου δείχνει εδώ στο χάρτη τουλάχιστον για την Αττική, η θερμοκρασία καλή θα είναι, 17 έως 25 βαθμούς, σε λίγα συννεφάκια και δείχνει και βροχούλα σήμερα, αλλά όχι πολλά πράγματα.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα αεξής εδώ, χαρούμενος. Δίκαια πήραμε το πρωτάθλημα, το πανηγυρίζουμε ακόμα και εμείς Σαββάτο θα το πανηγυρίσουμε παρέα με το φίλο τον Κιανό. Θα πας εκεί, στο Μπουρνάζι, να περάσεις καλά φιλαράκο μου, το πανηγυρίσεις. Και μου στέλνει κι άλλο μήνυμα, έχει και γενέθλια, το αδερφάκι μου κλείνει τα 21. Α, το χέρι στο αδερφάκι σου, όλα καλά σου πήγανε φέτος, πρωτάθλημα ΙΑΚ, το αδερφάκι σου έχει γενέθλια, να το πανηγυρίσεις εκεί με Βαλάντη, Κιανό και τα υπόλοιπα παιδιά. Χρόνια πολλά στο αδερφάκι σου βασικά, το βασικότερο. Και καλά να περάσετε φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Φίλος ο Δημήτρης, μπιλάρα καλημέρα, σας ακούμε καθημερινά, να είσαι καλά φιλαράκο. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα όπως πάντα και στον Κώστα που μας ακούνε τώρα, ο Κώστας από τη δουλειά, η Κατερίνα από το σπίτι.

Από ό,τι άκουσα πριν, το Μάνο Σταραμόπουλο που βγήκε σε εκπομπή του Γιώργου Μελιώτη, ο Μουρίνιο είναι πολύ κοντά να υπογράψει συμβόλαιο διαιτές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ακόμα δεν έχει πέσουν οι υπογραφές. Κάποια πράγματα που έχει βάλει στο τραπέζι ο Μουρίνιο, αν τα δεχτεί ο πρόεδρος της Ρεάλ, θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ για τα επόμενα 2 χρόνια.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε φιλαρά.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Τι κάνεις, Επανιώνιε?
1: Καλά, ρε φιλαράκι.
0: Καλά είσαι.
1: Για την ομάδα σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαστε οι καλύτεροι. Εντάξει, δίκαια το πήρε για ΑΕΚ. Για μένα έτσι. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Δίκαια το πήρε. Και δίκαια είστε πρωταθλητές. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια για τις δηλώσεις του Ρότα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τις άκουσες?
0: Ναι, τις άκουσα, τις άκουσα. Τις άκουσα. Ναι, νομίζω ότι όσο ο κόσμος εκεί στάθηκε, ξέχωρα τα πανηγύρια, ήταν οι δηλώσεις οι οποίες πρέπει να μας ταρακουνήσουν όλους.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή, ωραίος ο αθλητισμός, ωραία η μπάλα, ωραία η πλακίτσα, ωραία τα πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο σοβαρά και στις τελευταίες μέρες ακούσαμε πράγματα, τραγικά πράγματα.
1: Τι γίνεται, αυτή η κοινωνία μας, τι γίνεται, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, ρε φίλε, έχει πολλά προβλήματα η κοινωνία, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω να πω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, τι άποψη έχεις για τους διαιτητές που μπαίνουν, ξένοι διαιτητές?
0: Κοίτα, δεν είναι
1: πουθενά αλλού, σε άλλα κράτη μπαίνουν.
0: Μπαίνουν. Ας πούμε, ο Σιδηρόπουλος, ποτέ ο Σιδηρόπουλος ήταν στη Σαουδική Αραβία, στο ντέρμπι. Έπαιζε ένα ντέρμπι εκεί και ήταν ο Σιδηρόπουλος εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί κάτσα, είμαι χάζα στην τηλεόραση και το είδα μπροστά μου και είδα τον Σιδηρόπουλο σε ένα παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας. Αλλού νομίζω, και στην Κύπρο νομίζω γίνεται. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος για την Κύπρο.
1: Ναι, αλλά στα προηγούμενα, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία, ξέρω εγώ, Νορβηγία, δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνονται, δηλαδή, ναι, έχουν διαιτητές δικούς τους.
1: Και ξέρεις τι είναι, δηλαδή η φάση, δηλαδή είναι ότι μπαίνουν και ξένοι διαιτητές και πάλι γκρινιάζουν. Οπότε ας έχουμε τους Έλληνες, ρε φίλε. Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι αυτή. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη
0: είναι. Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν λέω να μην έχουμε τους Έλληνες, αλλά να είναι οι Έλληνες σωστοί τώρα. Εντάξει, έχουν κάνει πράγματα απίστευτα οι Έλληνες διαιτητές για να φωνάξουν οι ομάδες ξένους διαιτητές. Να μου πεις, έχουν έρθει οι καλύτεροι ξένοι, όχι. Αλλά κάποιοι ξένοι που έχουν έρθει έχουν δώσει ρεσιτάλ όμως.
1: Έχουν δώσει
0: ρεσιτάλ. Αλλά και κάποιοι ξένοι που έχουν έρθει έχουν κάνει και αυτοί οι πατάτες. Εντάξει, τώρα στην εποχή του ΒΑΡ τώρα δεν είναι και. Εντάξει. Είναι πιο δύσκολο να κάνεις τραγικά λάθη, ρε παιδί μου, στην εποχή του ΒΑΡ, γιατί εντάξει.
1: Επειδή υπάρχει το ΒΑΡ τώρα, είναι δηλαδή βοηθά και τον Έλληνα το διαιτητή να το βοηθήσει. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή συνέχεια ξένοι. Δηλαδή και λες, ας πούμε τώρα τι γίνεται, αφού και με τους ξένους πάλι διαμαρτύρονται. Ακούς τον έναν, λέει άλλα. Στα αθλητικά έτσι, ακούς το Sky, λέει
0: καλά,
1: άλλα.
0: Αυτό δεν έχει θέμα με τους διαιτητές. Αυτό είναι θέμα των καναλιών, δηλαδή. Τι θα υποστηρίξει ο άλλος? Δηλαδή και όποιον και να φέρεις και Έλληνα να φέρεις, το κάθε κανάλι θα υποστηρίξει το αφεντικό του.
1: Σίγουρα, ναι, δεν αντιλέγω.
0: Αυτή η τηλεκριτική διαιτησία είναι, μιλάμε για, αυτό είναι το θέμα, αυτό πρέπει να τελειώσει. Όχι διαιτητές ξένοι Έλληνες, αυτό πρέπει να τελειώσει. Γιατί δεν μπορούν να βλέπουν μια φάση ίδια μάτια και να λένε άλλο ένας, άλλο ο άλλος, ανάλογα τι ομάδα υποστηρίζει το κανάλι.
1: Ναι, μπορεί, αυτό γίνεται χρόνια, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αυτό λέω, δηλαδή εντάξει.
1: Αυτό γίνεται χρόνια, δηλαδή άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα βλέπει ο ένας. Αυτά που πληρώνονται έτσι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου, ότι το βλέπουμε την ίδια φάση όλοι μας και έχουν άλλη άποψη ο ένας, άλλη άποψη ο άλλος. Πώς γίνεται αυτό, πάνω να καταλάβω.
1: Ξέρω κι εγώ. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια σήμερα, αναρωτιέσαι τι γίνεται. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ο Χάτι Ματή είναι κουρασμένος, είναι?
0: Χόρευε την Κυριακή το μεσημέρι, χόρευε και τώρα ξεκουράζεται.
1: Ρε φίλοι, φταίτε κι εσείς να μου πάρετε ένα κρεβατάκι, βάλτε μια πολυθρόνα να βάζει τα ποδαράκια του να ξεκουράζει όταν έρχεται στο σταθμό.
0: Του έχω πολυθρόνα κανονικά, μην νομίζεις.
1: Πολυθρόνα κανονικά.
0: Αμέ, πολυθρόνα κανονικά του.
1: Εντάξει. Οπότε δεν έχει παράδειγμα.
0: Μεγάλος άνθρωπος όμως, ρε φίλε, εντάξει. Μεγάλοι άνθρωποι κουράζονται πιο εύκολα. Δεν αντέχουν το ξενύχτη. Δεν θα και εμάς που μας εξενύχτητες. Κάποιοι κοιμούνται από τις κότες, τις 10 η ώρα. Χάτζημαν.
1: Τι να κάνεις. Ο Βασιλάκης βγήκε προχθές, είπε 3-0 η ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, τον άφησε να το πει.
0: Ο Βασιλάκης, ο Δημήτρης, ο Μίτσος.
1: Ο Μιτσάρας.
0: Δεν μας ενδιαφέρει προχθές, ό,τι και να έλεγε. Το θέμα ήταν να είχε ενδιαφέρον το μάτς για την ΑΕΚ. Δεν είχε ενδιαφέρον, τον άφησα, είπε 3-0, δεν πέτυχε πάλι τίποτα. Όπως πάντα.
1: Ο Μιτσάρα. Άρχοντας είναι ο Μιτσάρα, εντάξει, είναι καλό. Εντάξει, κόλλημα, τι να κάνουμε. Αυτά, ρε Βασίλη,
0: να είσαι καλά.
1: Όλοι,
0: όλα καλά, δόξα Θεώ, όλοι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Βασίλη μου.
0: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μαρίνος εδώ, Μπιλάρα, καλημέρα. Τα πιτσιρίκια πότε ξεκινάνε? Α, εμένα η μεγάλη ξεκινάει 6 τάσεις 28 Μαΐου. Άλλες 9 μέρες σχολείο. Δηλαδή, καθημερινότητα αυτό που κάνουν τώρα, άλλες 9 μέρες. Μετά ξεκινάνε εξετάσεις. Τα πιο μικρά, η μικρή κόρη, 18 Ιουνίου νομίζω, 17. Τα σχολεία τελειώνουν ένα μήνα. Πάνε και τα σχολεία.

Ναι, φίλε, είχαμε και το απρόβλεπτο χθες, φίλε Γρηγόρη, για το πιτσιρικά του Μουκουντή, το γιο του Μουκουντή, ο οποίος τον είχε μαζί το Μουκουντή στους πανηγυρισμούς. Ο πιτσιρικά εκεί κάπου έφυγε από εκεί, από το που ήταν ο μπαμπάς και οι υπόλοιποι παίκτες. Πήγε μέσα στο γήπεδο, γίνανε γύρω-γύρω, κάπου χάθηκε το παιδάκι, τελικά βρέθηκε. Ήταν αυτό το απρόβλεπτο με το πιτσιρικά του Μουκουντή. Πού να πήγαινε το παιδί, μέσα στο γήπεδο θα ήταν. Κάπου το πήγε, χάζευε και δεξιά-αριστερά. Έφυγε το μπαμπά κοντά. Είχε και εδώ είπε μέσα κόσμο. Αχ, το βρήκαν το παιδάκι όμως, μια χαρά. Λοιπόν, λίγο πριν τις διαφημίσεις των 2:30, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 23 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας, ο καλός φίλος που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Ετοίμασε, τα ζυμωτήρια ξεκινάνε και γυρίζουν, λέει ο φίλος μας, ο Κώστας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι. Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Έστειλε μήνυμα το μεσημέρι.
0: Πήγα να πάρω τη μικρή από το σχολείο και με το που μπαίνω μέσα ακούω εσένα.
1: Ναι, μωρέ, γιατί.
0: Ναι, σ' άκουσα.
1: Δεν μπορώ να ακούω κάποια πράγματα. Κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ στα περισσότερα. Γιατί δεν τα άκουσα όλα. Γιατί πήγα μετά στο, να πάρω τη μικρή. Αλλά τα περισσότερα που άκουσα για το Ολυμπιακό που είπε, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Άρα, φίλε, τώρα. Δηλαδή, θα τα ρίχνουμε στο Μεντιλίμπαρ, θα τα ρίχνουμε στου παίκτε. Όλοι μαζί, τέλο.
0: Έτσι, αυτό άκουσα που είπε.
1: Όλοι μαζί, τελείωσε. Και δεν είναι πετυχημένοι. Και δεν είναι πετυχημένη χρονιά. Δεν μπορώ να ακούω ότι είναι πετυχημένη χρονιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το λένε κάποιοι Ολυμπιακοί.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ότι σου λέει, ρε παιδί μου, ότι σου λέει από το να τα χάσει όλα, φίλε, τουλάχιστον να παίξει προκριματικά.
1: Που είναι πετυχημένη χρονιά.
0: Όχι, όχι, δεν λέω πετυχημένη. Λέω ότι από το να χάσει τα πάντα και να μην βρίσκεις του χρόνου στα μεγάλα σαλόνια του Champions League που μπορεί να μπει, σου λέει πάλι καλά αυτό.
1: Φίλε,
0: όχι, όχι ότι είναι πετυχημένη.
1: Εγώ. Το έχω πει εσένα και στο μάτιμα, ήταν προσωπική μου γνώμη. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει, το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σου λέω, μπορεί να πάρει το Europa. Με προσθήκες βέβαια, έτσι όχι όπως είναι τώρα, προσθήκες σου λέω, με προσθήκες. Γιατί εγώ κοίταξα τις ομάδες του Europa και ο Ολυμπιακός μπορεί να τις παίξει. Στο Champions League, όσο και να θέλει ο Ολυμπιακός να τις παίξει, αν φτάσει στους 8, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Δεν γίνεται, είναι μεγάλη δυναμικότητα, διαφορά ομάδων στο Champions League είναι τεράστια.
1: Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά και χτίζεις, πήρες το κόφερες. Τώρα έχεις την ευκαιρία με τις ομάδες αυτές που έχεις που δεν σου έρχονται από το Champions League και με τις ομάδες αυτές με Μπενφίκα μπορεί να την κοντράεις, την έχεις κερδίσει. Με Αστον Βίλα, με Νιούκαστ, με ομάδες που μπορεί, μιλάμε, με Μίλαν, που την έχεις αποκτήσει.
0: Γιουβέντους, μέσα, έχει καλές ομάδες, έχει καλές ομάδες στο Europa.
1: Μπορεί να τις πετάξεις έξω όμως. Είσαι Ολυμπιακός, έχεις πλέον φτιάξει πανέλα στην Ευρώπη, φίλε, και μπορεί να τις πετάξεις έξω. Κατάλαβες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βέβαια για τη διοίκηση σίγουρα είναι τα πολλά, να πάρει τα πολλά λεφτά εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά αν θες να πάρεις και τα πολλά λεφτά στο φίλε, πρέπει να ρίξει μια 60 ρου.
0: Ναι,
1: φέρεις 4 παίκτες από 15. Δεν μπορώ εγώ να ακούω και να μου λένε δεν μπορούμε να πληρώσουμε 15 εκατομμύρια. Άμα θες να παίξεις στα Champions League, 15 εκατομμύρια παίκτη. Έκανε.
0: Τι βλέπεις τώρα εσύ για να αποχωρήσεις ποτέ σε μένει, τι λες εσύ.
1: Εντάξει, εγώ τον θέλω να μείνει, φίλε. Εγώ τον θέλω να μείνει, γιατί ο Ποντένσε δεν έχει περάσει προετοιμασία. Τον είδες προχτές πάλι με εσάς, έπαιξε.
0: Ήταν καλός.
1: Έχουν τραυματίσει, δεν σου είπα μέχρι το 50-60 είναι. Μέχρι τόσο. Γιατί δεν έχει περάσει προετοιμασία, γιατί έχει πάει τραυματισμούς. Αλλά πρόσεξε, έκανε τρεις φάσεις. Δεν φτιάξε δύο γκολ για τον Ελκαμπή και έφτιαξε και τον γκολ του την Νέα. Αυτός δεν το φτιάξε.
0: Ναι, ο Ελκαμπή και τι έχασε, ρε φίλε.
1: Δύο καλά
0: το ένα που άλλαξε πόδι, πήγε να κάνει παραπάνω
1: τι
0: κίνηση.
1: Δεν μιλάμε τώρα, αυτά δεν τα είχαν καμπεί με τίποτα.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Είναι πολύ. Μετά το κόπα Αφρικα, δεν ξέρω, γύρισε πολύ.
1: Είναι ψυχολογικό, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή η σκόρα θα τα ξαναβρει τα πατήματά της. Αυτή η σκόρα δεν είναι. Μπορεί να ξεκινήσει να του γράψει ένα τρελό, ένα γκολ. Τώρα ξέρω εγώ με το Μαρόκο αν τον καλέσουνε. Και να γυρίσει και να γίνει στο σπουδαίο.
0: Ναι, αυτοί οι παίκτες είναι, ναι, θα ρίξουν με τα γκολ. Ένα γκολ να βάλουν, να αλλάζει την ψυχολογία
1: τους. Έτσι. Δεν ξέρει γιατί την μπάλα.
0: Από άλλους ποιους θες να μείνουν αυτοί που είναι δανεικοί.
1: Από αυτούς που δεν θέλω να μείνουν, ναι. Θα μου πεις τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ άμα μπορούσες να πεις κάτι, τι θα έλεγες να...
1: Αν μπορώ να βρω δεξί μπακ επίπεδου, αλλά για να βρεις ένα δεξί μπακ επίπεδου, να δώσεις 6-7 εκατομμύρια, 8 βιλέ. Θα τα δώσεις.
0: Ναι.
1: Θα τα δώσεις. Λέει βρίσκουν τον Ορτέγκα. Καλώς βρίσκουν τον Ορτέγκα. Βρίσκε μου έναν Ορτέγκα, ρε. Έναν ανάλογο Ορτέγκα, καλύτερο τον Ορτέγκα. Και πώς θα τον πληρώσει ο Ολυμπιακός. Στα χαφ του, όσοι πιόνι για μένα, είναι ολοκληρωμένος παίκτης και φάνηκε και
0: μετά. Και είναι και πιτσιρικάς και είναι και μπροστά το μέλλον.
1: Έτσι.
0: Γκαρθία που λένε θα μείνει.
1: Ο Γκαρθία, εντάξει, ο Γκαρθία πρέπει να κάνει μια αλλαγή εκεί, να βρει ένα παίκτη έμπειρο. Και πιο ψηλό. Κοίταξε, ο Γκαρθία πήγε πολύ καλά στα play-off, φίλε. Ο Γκαρθία στα play-off πήγε πολύ καλά. Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, τον έχει με τη λίβα τον Γκαρθία, μόνο και τον έχει για δικές αποστολές. Εντάξει, τον εμπιστεύεται.
1: Μα εξάρι είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, τον εμπιστεύεται. Εντάξει, μπορεί να μην είναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός με τον Φορτούνι που θα έρθει τώρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Φορτούνι θα έρθει, λες,
1: 100%.
0: Θα πιάσει, φίλε.
1: 100%. Άστο τώρα τι μου λένε, εμένα είναι άλλο πιο αρχός και τα λοιπά. Άσε. Από το Γιαζίτζι είναι 4 φορές καλύτερα και φέτος είναι αδικημένος ο Γιαζίτζι. Έμπαινε μέσα και άλλαζε ο Ολυμπιακός και λύγανε το παιχνίδι του. Άνθρωποι που ξέρουν μπάλα, φίλε, δεν μπορεί να τους πετάσει έξω την ομάδα. Ο Ολυμπιακός το πρόβλημα που έχει δεν είναι στους παίκτες, είναι στην ποιότητα. στην ποιότητα. Και για να σου πω και κάτι, γιατί δεν τα έχω πει, αλλά είναι η εποχή που πρέπει να γίνει στον Μπράκο, ρε Μαρινάκη κάτι. Είχαμε το... εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Χωρίς να έχω πάρει κανένα conference, είχα τον Κόκαλη και μου φέρε Ριβάλτο, μου φέρε Τζοβάνι, μου φέρε Ζελίας, μου φέρε Καρεμπέ, μου φέρε Τζόρτζεβιτς, μου φέρε Γιανακόπουλο.
0: Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι ότι ναι, ο Κόκαλης έφερε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Βέβαια, ήταν άλλες εποχές, βέβαια.
1: Πες μας, ρε Μαρινάκη, ένα μεγάλο όνομα που μας έχει φέρει. Το Μαρσέλο που είχε τελειώσει τη διετία του, που ήρθε για να κάνει show με την μπάλα και να είναι 30.000 κόσμος στο Καραϊσκάκι.
0: Το ότι ο Κόκαλης είχε φέρει πολύ μεγαλύτερα ονόματα, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, αν πεις, ήταν και άλλες εποχές, Γιώργο, όμως.
1: Ποιο άλλες εποχές, ρε φίλε.
0: Ήταν εποχές δηλαδή, που δεν υπήρχε τόσο μεγάλη.
1: Πήρε 80 εκατομμύρια, δηλαδή 25 δις, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν όμως άλλες εποχές, ήταν διαφορετική
1: ρε,
0: αγορά.
1: Φίλε, πήρε 20, δεν είναι έτσι, φίλε. Άστο. Να κοιτάξει το ματαματριλίκα του. Άστο τώρα είναι άλλες εποχές. Οι εποχές πάντα ίδιες είναι. Εντάξει, να κοιτάξει τα γραφεία που συνεργάζεται, να κοιτάξει και στα έξω σκάουτινγκ, να κοιτάξει πολλά πράγματα. Τα connection, εντάξει, και άκου να σου πω κάτι. Είμαι μου λες σε μένα άλλες εποχές, γιατί εγώ βλέπω ότι οι παίκτες φέρνουν στην Νότιγχαμ. Καταλαβες.
0: Ναι, τι πουλάει και τι φέρνει. Ναι, άλλη αγορά όμως, ε.
1: Ρε, άλλη αγορά είναι. Αλλά δηλαδή με συγχωρείς. Φέρνεις 10 παίκτες στην Νότιγχαμ πρώτης γραμμής. Φέρε μας δύο στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: φέρε μας δύο στον Ολυμπιακό, δηλαδή παράλογος είμαι.
0: Όχι, γιατί στην Νότιγχαμ τα χρήματα που θα δώσει θα τα πάρει πίσω, φίλε.
1: Γιατί από τον Ολυμπιακό δεν θα τα πάρει.
0: Θα τα πάρει πίσω, ρε φίλε. Υπάρχουν τέτοια δικαιώματα τηλεοπτικά στην Ελλάδα.
1: Δεν κάνει, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην κάνει sold out.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι μόνο τα ειστήρια, ρε Γιώργο. Στην Αγγλία βλέπει τα τηλεοπτικά.
1: Το Champions League έχει 40. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: ρε
0: φίλε. Αλλά στα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Αγγλία είναι πολύ περισσότερα από τα παιχνίδια του Champions League.
1: Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα 17,5 εκατομμύρια. Και 40 που πήρε από το Champions League 57,5. Τώρα εγώ δεν κάνω οικονομική ανάλυση. Δεν είμαι στον πατέρα.
0: Ναι, ρε φίλε, όμω τα λεφτά αυτά δεν είναι όμω. Είναι και έχουν και άλλα έξοδα δύο ομάδε. Δεν είναι μόνο.
1: Έχουν άλλα έξοδα. Έχουν. Υπάρχει. Εγώ δεν σου είπα αυτό.
0: Συντηρεί κάποιε ακαδημίε. Συντηρεί και άλλα πράγματα. Δηλαδή.
1: Είπα, μπράβο. Και συντηρεί και τον Αστέγνη. Φέρε μα όμω δύο παιχταράδε.
0: Εντάξει, αυτό ναι. Εντάξει, αυτό ναι.
1: Δύο παιχταράδε και μπορεί να του φέρει. Ξέρω εγώ αν μπορεί ή όχι. Το αν μπορεί ή όχι, ξέρω. Δηλαδή μα έφερε το άλλο το παλτό που ήθελε ο Μίλτο. Να πούμε που τον είχαν διώξει από τη Φούλαμ και ήρθε στην Άρσεναλ και πήγε με κλωτσές. Θυμάσαι, τον θυμάσαι. Και τον έφερε, έδιωξε στον Ποτένσε για να πάει, για να μην δώσει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτή ήταν η λογική του. Και έφερε στον άλλον για 6 μήνες και τον έδωσε 5, ρε. Το Βουίλιαμ, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: δεν
0: το θυμάμαι.
1: Δηλαδή αυτές είναι εμπορικές κινήσεις τώρα.
0: Εντάξει, αυτές
1: είναι 5 εκατομμύρια για 6 μήνες και δεν έπαιξες τίποτα.
0: Αυτές οι κινήσεις είναι για τον, πιο πολύ για τον κόσμο, για να πάρουν για να αγοράσουν κανένα φανέλα.
1: Φέρε μας λοιπόν δύο παίκτες. Μπορεί ο Ολυμπιακός να φέρει δύο παίκτες. Γιατί πλέον, άμα είσαι και στο Champions League και έχεις πάρει και ένα κόβερες, χτυπάς αλλιώς τις πόρτες. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Εντάξει, άμα τώρα ο Μελέντες και κάποιοι άλλοι που συνεργάζουν με Μαρινάκη και έχουν κάνει συμφωνίες, πρέπει έτσι. Από το Σάο Πάολο έχεις ακαδημίες. Δεν μπορεί να βρεις εκεί δύο Βραζιλιάνους καλούς. Έβαλε προχτές, έβαλε τον Λουίς. Άμα πήγαινε το σουτ μέσα αυτό, δεν θα το βλέπω.
0: Ήταν γκολάρα, θα ήταν γκολάρα αυτό το σουτ. Φοβερό σουτ. Φοβερό σουτ.
1: Τι μιλάμε τώρα, μιλάμε ότι έφυγε μπάλα με 200 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Το πιασε ακριβώς όπως έπρεπε, πήγαινε μπάλα, μιλάμε, φάσκιζε τα δίχτυα.
1: Και ο Ολυμπιακός ανέβηκε γιατί ανέβηκε ο Τσικίνιο. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι τώρα εκεί που είναι.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει τον Τσικίνιο στο 8, άκουσα με φίλε. Ο Ολυμπιακός πρέπει να καθαρίσει τη ρίδα από το στάρι και να πει είμαι αποφασισμένος, θα φτιάξω ομάδα. Μπράβο. Πολύ ωραία, πάμε. Θέλεις λοιπόν ένα εξάρι πρώτης γραμμής, έναν διμπόρα πρώτης γραμμής, ψηλό παιδί κτλ. Πιο μικρό σε ηλικία αν γίνεται ή αλλιώς με περγαμινές. Θέλεις ένα να κρατήσεις τον Νέσε, δεν ξέρεις αν τον κρατήσεις. Αν δεν τον κρατήσεις έχεις το Σιπιόνι, όμως δεν με στεναχωρεί αυτό. Και να έχεις και 8 το Τζικίνιο και να παίξει με 10 μπροστά ο Ολυμπιακός. Άκουσε με τι σου λέει ο Γιούργος.
0: Και ο Ροντινέ εξτρέμ, γιατί βάζει γκολ συνέχεια.
1: Άστο και το Ροντινέ.
0: Γιατί ρε φίλε, κατάλαβα 4 γκολ, έβαζε 4 μάτς.
1: Εντάξει ρε, αυτός μας έδωσε το Champions League, αλλά άστο τώρα το Ροντινέ για εξτρέμ.
0: Γιατί ρε φίλε, είναι όμως εκεί φίλε, κάνει τα καλά παιχνίδια.
1: Ρε φίλε, θα τον έχεις τον Ροντινέ σε παιχνίδια ευρωπαϊκά.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν μπορεί ο Ροντινέη 35.
0: Μα ούτως ή άλλως, ναι, ψάχνει εξτρέμ, ψάχνει.
1: Ναι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, μου λένε για τον Ποντένσε. Βρες μου έναν άλογο Ποντένσε, μπορείς να βρεις.
0: Το καλό Ποντένσε όχι, δεν μπορείς να βρεις.
1: Βρες τον ανάλογο ποντένσα.
0: Όχι, δεν μπορείς να βρεις. Καλό ποντένσα δεν μπορείς να βρεις. Το ποντένσα που ξέραμε δηλαδή δεν μπορείς να βρεις. Με τα λεφτά που είναι να, που είναι να δώσεις 5 εκατομμύρια.
1: Πώς δηλαδή μας έχει, βγάλει την Παναγία φέτος ο Μαλιάς. Δεν έχει βάλει ένα γκολ 2 χρόνια. Έχει βάλει 2 στην Ευρώπη. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Αυτά είναι εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Που έχω δει Καλέτη, που έχω δει Τζόρτζεβιτς. Που έχω δει Ανακόπουλο. Αυτά είναι τώρα εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εκεί που τσένε ρε φίλε.
0: Δεν είναι κακός ο Μάρτινς σαν παίχτης. Απλά έχει το...
1: ρε φίλε τώρα, μη φτιάχνεις τώρα.
0: Ναι, εγώ δεν είναι κακός τώρα. Απλά κάνει πάντα το κάτι παραπάνω. Εντάξει, αυτό είναι το
1: θέμα. Αυτός όταν παίρνει την μπάλα, τσακώνεται το αριστερό πόδι με το δεξιό.
0: Αυτό σου λέω, κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν δίνει την μπάλα εύκολα, ναι. Αυτό.
1: Έλα τώρα. Και δεν έχει και την πάσα. Τον είδε στον κοντό προχτές, χτες με σένανε. Πες στο γήπεδο ήσουν, να είμαι σίγουρος. Τον είδε στον κοντό. Αυτή την παλιά την έχει βγάλει ποτέ ο Μάρτινς.
0: Όχι, ήταν καλός ο Ποντένς, ήταν καλός. Απλά κουράσει κάποια στιγμή.
1: Του βλέπει γήπεδο, ξέρει πάρει την μπάλα, του λέει και μπα. Το 1,5 γκολ δικό του είναι. Την άλλη φάση την κάνει με τον Ελκαμπή, του λέει πάρε και βάλε. Αν ο άλλος την έχασε, είναι δικό του το θέμα, ρε φίλε.
0: Ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Παρέα, καλημέρα Γιωργάρα. Σύγγραφος εγώ και με σημαντικός ο ακροατής του Θέμη. Ο Ολυμπιακός φέτος, άμα είχε Πινέδα Μάρι, θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει.
1: Φιλαράκι, δεν διαφωνώ.
0: Ναι, άμα είχε Πινέδα Μάρι και ήταν και οι δύο κορυφαίοι.
1: Ο Μάρι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, φίλε. Αν έχεις το φορτούνι μέσα, όχι, ο Μάρτιν δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Σου λέει,
1: γιατί δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Άλλο σου λέει ο Δημήτρης ότι στην ομάδα του Ολυμπιακού τη φετινή, ας το φορτούνι. Ναι. Ο φορτούνι δεν έγινε στον Ολυμπιακό. Στην ομάδα του Ολυμπιακού τη φετινή, άμα ήταν ο Πινέδα και ο Μάρτιν, θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει ο Δημήτρης.
1: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος είχε έναν παίκτη γι' αυτό και τον πήρανε χαμπάρι κάποιοι και τον μπλοκάρανε. Δεν είχε ένα παίκτη να σουτάρει, ρε φίλε. Και τα σούτα είχε ο Ποντένσε και ο Φορτούνι. Και όσοι πιόνι. Ο Τσικίνιο που τα έχει στα 10, τα 3 θα πάνε μέσα, έπαιζε δεφορμέ 4 μήνες. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν στα χαφ του. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν στην τελική του προσπάθεια. Ποιος θα το έγραφε μέσα στα δίκτυα. Και εκεί πρέπει να ξέρεις ανθρώπους που ξέρουν μπάλα για να βρουν αυτό το τικ να σε βγάλει μόνος. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εδώ Κώστας Παοκτζής.
1: Ναι.
0: Τραγουδάτε λέει μια πενταετία θα μας βλέπετε. Τραγούδα.
1: Θα πάω και έχεις δίκιο.
0: Τραγούδα.
1: Εγώ τραγουδάω ήδη, θα σε βλέπω ήδη. Παρακαλώ να κάνει έμαθα να ανανεώσετε τον Λουτσέσκου λέει για άλλα 3 χρόνια.
0: Ωραίος ο Κώστας. Ωραίος. Εγώ τον κουστάρω τον Κώστα. Ωραίος. Μιλάει
1: ωραίος. Ναι, όχι ωραίος. Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ναι, αφού δεν προσβάλλει και αυτά, ωραίος. Εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι. Ούτε εμείς προσβάλλουμε. Ναι. Και ο άνθρωπος καλά κάνει και ο κουστάρει την ομάδα του. Την τιμάει, πάω, είναι και καλά κάνει.
0: Αλλά λίγο περιβολικός, φίλε, να μας λέει τώρα να το βλέπουμε 5 χρόνια.
1: Τώρα, ρε φίλε, τι να το αναχωρέσω.
0: Όχι, εντάξει, σωστό. Είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Δηλαδή, να πω κάτι τώρα, εγώ έτσι από περιέργεια, δηλαδή τώρα, ας πούμε, παίζει Μπόντο Κλίμ, ρε φίλε, παίζει Μπόντο Κλίμ, ρε φίλε, στο Champions League, ρε φίλε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, εδώ που τα λέμε...
1: Δηλαδή, παίζει μια ομάδα που έχει πλαστικό χορτοτάπιτα, ρε φίλε. Και παίζει το Champions League και έχει κεράσει όλους από τριάρες και από εξάρες. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπεις τώρα, δηλαδή με ποιον είναι. Να σου πω κάτι ρε φίλε.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ του χρόνου,
1: γιατί
0: εγώ...
1: μας έλεγε για τον Λουτσέσκου, ο Λίδες πως το τυχαίος προπονητής είναι. Αφήνει τον Τάισον έξω προχτές με τον Παναθηναϊκό και κάνει αλλαγή τον Κωνσταντέλια ρε. Ένα παίκτη είχε που μπορούσε να σου κάνει μια βάση και τον βγάζει έξω ρε φίλε.
0: Αυτό πήγα να σου πω ότι και ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Από την Θεσσαλονίκη.
1: Και να πω και κάτι τώρα, θα γίνω και θέλω να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου, από την Θεσσαλονίκη, ο Τσαβίδης έχει σκοπό να ρίξει, να βάλει κάποια χρήματα, να πάρει κάποιους παίκτες. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κωνσταντέλιας να κουνήσει μαντήλι.
1: Λοιπόν, άκουσε με φίλε κάτι που θα σου πω.
0: Ακούγεται στην πιάτσα.
1: Ένας Κωνσταντέλιας που είναι για 2,5 κούρσες, ούτε καν για 3. Έκανε 3 πριν. Για 2,5 κούρσες σε κάθε παιχνίδι είναι. Εχθές έκανε 3 και δεν πρόλαβε ποιον δεν πήρε, τον Καλάμπρια που είναι 35 χρονών και τον τράβηξε από το χέρι. Του φύγε. Με έναν Μιχαηλίδη που είναι κίνδυνος θάνατος. Για να ξέρουμε τι λέμε. Με ένα Μπάμπα αριστερό μπακ Τσοκάς. Εντάξει, με ένα Οσντόεφ Εντάξει,
0: γερασμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μεγάλη κλάση. Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντέλιας έχει το απρόβλεπτο. Αλλά άκου κάτι, φίλε.
0: Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας σε μια ομάδα.
1: Αν θα πάει σε ξένη ομάδα ο Κωνσταντέλιας, θα τα αλλαγή θα είναι. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Κάτσε να δεις, γιατί εγώ θεωρώ ότι αν πάει σε μεγάλη ομάδα θα κάνει τεράστια καριέρα.
1: Γιατί δεν έχει κάνει μια προσφορά μια μεγάλη ομάδα.
0: Έκανε, φίλε, δεν πήγε ο ΠΑΟΚ.
1: Ποια ήταν η ομάδα που έκανε μεγάλη προσφορά,
0: ξέρεις. Πέρυσι δεν τούσε στην Κάρτη 25 εκατομμύρια. Στην Κάρτη
1: είναι μεγάλη ομάδα, η Στουγκάρδη.
0: Ρε παιδί μου, μια ομάδα στην Μπουντεσλίγκα όμως. Που είναι...
1: Γιατί μιλάμε τώρα, η Λάρισα της Γερμανίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και ο Κοστούλας δεν πήγε στο στη Μάντσεστερ United, στην Μπράιτον πήγε. Μια ομάδα β' κατηγορία.
1: Ρε φίλε, ο Κωστούλας είναι 18 χρονών.
0: Και ως 23. Εντάξει, και ως 23.
1: Ο άλλος είναι 10.
0: Με τον πήγαν τα χρόνια. Λέω ότι αυτοί οι παιδιά πάνε κατευθείαν στην Μπάγκερ και στη Ρεάλ. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει καριέρα. Λέω, ξέρει μπάλα.
1: Να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ τους Έλληνες παίκτες του που τα έχουν βάλει μόλις στους ξένους.
0: Να α, ναι, αυτό
1: με
0: ναι.
1: Με ένα πέλκα που γελάνε τα τσιμέντα. Τέλος πάντων, ένα τερματοφύλακα έχει καλός ο ΠΑΟΚ. Το πράγμα δεν είχε τον Παυλέκα, θα είχε μείνει 10 βαθμούς πίσω ήδη. Μην σου πω θα κάνει και τρίτη θέση.
0: Ένα Τάισον που είναι, εντάξει, περνάει καινούργια νεότητα. Φέτος ήταν πολύ καλός ο Τάισον. Εντάξει, ξέρει μπάλα. Ποιο Ζήφκοβιτς.
1: Λοιπόν, πιο ταχύς παίκτης. Ποιο Ζήφκοβιτς, είναι πιο αργός στην
0: καρδιά. Όχι, είναι καλός. Ο Ζήφκοβιτς είναι καλός παίκτης, φίλε. Εντάξει.
1: Καλός είναι, γρήγορος είναι.
0: Όχι, δεν είναι γρήγορος, okay, αλλά είναι καλός όμως. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει.
1: Ο Τάισον που είναι 37 θέλει 3 Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, εντάξει, είναι γρήγορος.
1: Αν πετάξει την μπάλα μπροστά, θα φύγει μπροστά. Τώρα στα 37.
0: Ναι, είναι γρήγορος. Α, και ο Ζήφκοβιτς όμως εντάξει.
1: Και τον βρίσκουν τον Τάισον με τον Τάισον με τον Μάιν, ο καλύτερος που έχετε, ρε. Μπορεί να σου πάρει ένα παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας. Πήρε στο τελικό κυπέλλου, έπεσε με τον Όφη, ανύπαρκτος.
0: Ναι ρε φίλε όμως, δεν είναι όμως.
1: Έπεσε στην πρόταση,
0: πήρε στο
1: Champions League, ανύπαρκτος.
0: Μια ομάδα, ναι, μια ομάδα.
1: Ένα παιχνίδι που πήρε ο Κωνσταντέλιας.
0: Μια ομάδα δεν είναι ένας παιχνίδις.
1: Ρε ο Κοντός, ρε ο Πινέδα, σε εσάς μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Ο Ποντέλς ο Κοντός ο δικό μου μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Ο Κωνσταντέλιας μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Απάντησέ μου ρε φίλε.
0: Μπορεί, πώς δεν μπορεί. Πέρυσι πήρε με την
1: ΑΕΚ.
0: Πέρυσι
1: πήρε το Λεβαδιακό και με τον Βόλο. Αυτό που λες τώρα. Ούτε με τον Όφη, τον τελικό κυπέλλο δεν μπόρεσε να πάρει.
0: Εντάξει, και πέρυσι με σαν σου κάνει σιάξη πήρε παιχνίδι που σου κάνω τα κουνάκια εκεί που σε πέρασε. Εντάξει. Άμα κερδίσει κάποιο, άμα σε ένα
1: παιχνίδι κερδίσει κάποιο στον Ολυμπιακό είναι ο καλύτερο.
0: Όχι, λέω και την ΑΕΚ πέρυσι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ πάλι ήταν πάρα πολύ καλό Κωνσταντέλιας. Εντάξει, είναι καλό παίξ. Να μην είναι τρελένε σε γιο τώρα, είναι πεθαράσο άνθρωπο και την μπάλα.
1: Ρεάκι, με συγχωρείς, αλλά για μένα ναι, μπορώ να σου πω κάτι που θα σου αφήσω άφωνο. Είναι πολύ καλύτερος ο Κωστή, ο Κύπριος του Λεβαδιακού από τον Κωνσταντέλια. Κι ας μην έχει το απρόβλημα του Κωνσταντέλια. Αλλά είναι, έχει πολύ πιο τσαγανό, πολύ πιο δυνατό παιδί, σε τζαρτζάρισμα πάνω και πολύ ταχύς παίκτης.
0: Και νόμι,
1: εγώ, Γιώργος, εγώ έτσι την βλέπω την μπάλα, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Εντάξει, παιδί μου, εγώ λέω, θεωρώ τον Κωνσταντέλια είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στη θέση του. Έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει θέλει δουλειά ακόμα, δεν είναι ότι τελείωσε η καριέρα του.
1: Αν ήταν στον Ολυμπιακό, στο λέω από τώρα θα έπαιζε.
0: Στον Ολυμπιακό, τον τωρινό.
1: Ναι.
0: Φανέλα σπίτι του θα είχε σε Πασαλιμάνι. Στον τωρινό Ολυμπιακό. Δεν σου λέω τον Ολυμπιακό να πάρει και άλλους παίκτες. Στον τωρινό Ολυμπιακό θα είχε φανέλα σε Πασαλιμάνι σπίτι του μόνιμα.
1: Ναι, άμα είχε μέσα τον Ποντέρσο που παίζει αριστερά.
0: Λέω ρε φίλε, ναι, εντάξει. Λέω ότι στο φετινό Ολυμπιακό, όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Α, εννοεί δηλαδή να είναι τραυματισμένο στον Ποντέρσο.
0: Ρε παιδί μου, μέσα στο Ολυμπιακό φέτος, στο φετινό Ολυμπιακό Κωνσταντέλιας δεν τέριαζε. Τέριαζε, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα εκεί. Αυτό λέω.
1: Εγώ περιμένω να δω πράγματα, περιμένω τη διοίκηση να βάλει κάτω, να ξεκεφαλιάσει και ο Μετιλίμπα, να αντιληφθεί τι θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός, να τους πει τι θέλει να παίξει και να πάει να πάρουν τους παίκτες. Γιατί υλικό Ολυμπιακός έχει και βάθος έχει. Εντάξει, και βάθος έχει. Αν χρειάζεται 2-3 παίκτες, 4, χρειάζεται ένα center back, οπωσδήποτε, θέλεις 2 back, πίσω 3 και θέλεις και ένα half με 2 extreme.
0: Στόπερ χρειάζεται για τρίτος.
1: Ορίστε.
0: Για τρίτος στόπερ, γιατί Ρέτσος Πιρόλα δεν αλλάζει.
1: Εντάξει, κάτσε, θέλεις και ένα...
0: Άλλον ένα να έχεις, να μην έχεις, ας πούμε, τον Πιανκό, να έχεις ένα άλλο, αυτό λες.
1: Εντάξει, και να σου πω και κάτι...
0: Ή μπορεί να βγάλεις τον Καλογερόπουλο.
1: Και κάνουν λάθος που τον έχουν τον Πιανκό. Στα στόπερ, στο λέει ο Γιώργος. Ο Μπιακό πρέπει να ανέβει στα χαφ.